0: χέρια ψηλά, παιδιά.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Real Night στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Real FM. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων. Ποιες φορολαφρύνσεις εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Η εισήγηση για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ. Εξετάζεται η μείωσή του στο 8 από 15% που είναι σήμερα. Δρομολογείται η παράταση των φορολογικών κινήτρων για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους, ενώ δεν αποκλείεται τα εν λόγω κίνητρα να διευρυνθούν. Οι τελικές αποφάσεις θα κλειδώσουν μέσα στο καλοκαίρι και θα εξαγγελθούν στη ΔΕΘ. Ακόμα. Το καλάθι του Τραμπ στην Άγκυρα. Έντονη κινητικότητα για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας λίγο πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Έρχεται στο Κογκρέσο νομοσχέδιο που θα ανοίγει το δρόμο στην Τουρκία για να προμηθευτεί αμερικανικούς κινητήρες για τα μαχητικά πέμπτης γενιάς που κατασκευάζει. Διαπραγματεύσεις Άγκυρας Μόσχας με στόχο να βρεθεί λύση στο ζήτημα των S-400. Συζητείται και το σενάριο επαναγοράς τους από τους Ρώσους. Σε περίπτωση που υπάρξει διευθέτηση για το ρωσικό σύστημα αεράμινας, οι αμερικανικές κυρώσεις αναμένεται να αρθούν μέσα στους επόμενους μήνες, ανοίγοντας την πόρτα για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα και ο πόλεμος Ελλάς-Πασόκ. Διαδικτυακή ενέδρα σε 12χρονα παιδιά. Ανατριχιαστικά στοιχεία για τους δύο 17χρονους που συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης για σεξουαλική κακοποίηση και εκβιασμό ανηλίκων. Το Διεθνές Εγκληματικό Δίκτυο με την επωνυμία 764 και η διείσδυσή του σε ψηφιακά παιχνίδια. Και τη βασάνισε, τη σκότωσε και πήγε για μπύρες. Η Real News αποκαλύπτει λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις του 43χρονου μετά την δολοφονία της άτυχης 45χρονη στα Χανιά. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού.
12: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Real Night στους 97,8.
14: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καράβι σε παρθένο ταξίδι. Ήρθες σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησες.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

0: Real FM.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Εδώ είμαστε με Γιάννη Πουλόπουλο, γιατί...
1: Σαν σήμερα...
0: γεννήθηκε.
1: Έτσι. Η Ρίτσα Μπιζόγλυν στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ροκάκος στο άλλο.
1: Και έτσι θα πάμε ως τις 12 με ωραίες μουσικές, με την ειδησιογραφία, αλλά και με πολλά πιτσικάτα.
0: Ας τα πιτσικάτα. Μαζί μας τον ήχο είναι ο Αντώνης Μορτάκης, στο
1: καιρό
0: τηλεφωνικό μας κέντρο.
1: Καιρό.
0: Σαν τα χιόνια. 2-11-200-8-200. Θα ακούσετε εκεί την Εύη Βουγιουχλιώτη.
1: Που συμφωνεί με τις μουσικές μας επιλογές.
0: Ναι, γιατί είναι έξω καρδιά και εκείνη. Mail studio@realfm.gr.
1: Και στη δελτία ειδήσεων.
0: Η Χρυσούλα, η Χρύσα Κλητσιώτη και βεβαίως στα κλειδιά της εκπομπής η Δήμητρα Πανάνου.
1: Το νόημα του Πουλόπουλου το άκουσε. Άσε στην πόρτα το κλειδί και όταν ξυπνήσω, ναι, θα βρω εγώ τον τρόπο να ξαναζήσω. Το λέει με θλίψη.
0: Μεγάλη,
1: αλλά μέσα του όμως μπορεί να λέει φύγε εσύ και θα βρω εγώ.
0: Δεν το λέει αυτό. Δεν,
1: α, όχι, δεν είναι
0: το τραγούδι, το στήσιμο του τραγουδιού, ούτε η στίχη του
1: λέω,
0: τραγουδιού.
1: Λέω ρε παιδί μου, κάποιο
0: το...
1: μπορεί να το παρερμηνεύσει.
0: Εσύ έτσι πως το λες θα ανοίξει, θα ανάψει και θα ανοίξει.
1: Σαν να τη λέει φύγε εσύ και θα βρω εγώ την άκρη.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Όχι.
1: Όντω είναι στενοχωρημένο. Το τραγούδι είναι άλλο, αλλά λέμε τώρα.
0: Εντάξει, είπαμε. Από τι θες να ξεκινήσουμε, πώς να τα πάρουμε τα πράγματα.
1: Από πού θες, εγώ από το Homer Gear θα ξεκινούσα, από τον 26χρονο γιο του Richard Gear. Ναι. Αλλά εσύ θες από τη ειδησιογραφία, πάμε.
0: Ναι, μωρέ, παιδάκι μου, τώρα...
1: Πάμε πρώτα απ' όλα στη Βενεζουέλα.
0: Εντάξει, είναι εικόνες που είναι σαν να καταστράφηκε ολόκληρη η χώρα. Την κατάπιε.
1: Βλέπω, ρε παιδί,
0: την κατάπιε εσύ με την κατάπια.
1: Βλέπεις εδώ τώρα ένα χώρο που είναι σαν μια μεγάλη πλατεία στρεμάτων, δεκάδων στρεμάτων, δεν υπάρχει τίποτα. Εκεί πήρχαν πολυκατοικίες.
0: Κοίταξε, δεν είχαν ούτε τις προδιαγραφές αυτές τις πολυκατοικίες. Μιλάμε για μια πολύ φτωχή χώρα. Δεν είχε τις προδιαγραφές. Έχουν εξαφανιστεί. Υπάρχουν χιλιάδες αγνοούμενοι, Νικό.
1: Και άρα θα υπάρχουν και χιλιάδες νεκροί.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, το τους βρήκε. Είναι ασύλληπτο το μέγεθος της καταστροφής. Ασύλληπτο, ασύλληπτο.
1: 920 νεκροί δεν είναι τίποτα.
0: Όχι, μα δεν υπάρχει περίπτωση να είναι τόσοι. Και οι διασώσεις και οι εικόνες από τις διασώσεις, αυτά που παρακολουθούμε.
1: Έψαχναν τα παιδάκια τους, βγάλανε ένα παιδάκι και ήταν ο πατέρας του έξω. Ήταν γυμνό το βρεφάκι και τρελάθηκε ο άνθρωπος, το πήρε αγκαλιά, το βγάλανε μέσα.
0: Εντάξει, είναι πολύ δύσκολες στιγμές. Πολύ
1: μια
0: δύσκολες
1: γυναίκα
0: στιγμές.
1: Ποδοσφαιριστή στη Βενεζουέλα, που εμείς δεν τον ξέρουμε τον άνθρωπο.
0: Έσωσε το μωράκι, πέθανε, ναι, η ίδια για να σώσει το παιδί της. Ναι, έχει πάρα πολλές ιστορίες και θα έχει ακόμη περισσότερες. Οι εικόνες είναι εικόνες κυριολεκτικά αποκάλυψης. Και έρχονται και μετασεισμοί. Όταν ένα σεισμός είναι 7,5 Ρίχτερ, καταλαβαίνουμε ότι οι μετασεισμοί θα είναι πέριξ του 6.
1: 5-6%.
0: Ναι.
1: 100% λέω.
0: 100% πάλι τα ποσοστά πα. Αχ, πούμε πα, πούμε πα.
1: Τι να κάνω, παιδί μου. Λοιπόν, έχουμε κοντά στους 1.000 νεκρούς λοιπόν στη Βενεζουέλα. Ναι. Έχουμε 50.000 αγνοούμενους και αυτό δείχνει ότι θα είναι πολύ περισσότεροι νεκροί. Τι να πούμε τώρα, τι να ευχηθούμε στους ανθρώπους, τι να ευχηθείς. Κουράγιο.
0: Κοίτα, δεν μετράει ο χρόνος αντίστροφα. Όσο περνάει ο χρόνος και συνεχίζουν να υπάρχουν αγνοούμενοι κάτω από τα συντρίμια, τόσο δυσκολεύει η κατάσταση.
1: Βέβαια. Δεν θα ξεχάσω στην Τουρκία, το θυμάσαι και εσύ πολύ καλά. Και συνάδελφοι που πέρναγαν, εγώ έχω δύο μαρτυρίες. Η μία είναι η Λαγού και η άλλη είναι ενός οπερατέρ. Πέρναγαν οι συνάδελφοι στην Τουρκία στο σεισμό, το θυμάσαι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Άκουγαν φωνές. Έλεγαν στα συνεργεία για εγκλωβισμένους και δεν πήγαιναν τα συνεργεία, είχαν άλλη δουλειά.
0: Μα είναι...
1: Δηλαδή,
0: όταν είναι τέτοια η έκταση της καταστροφής, που να πρωτοπάς.
1: Οι συνάδελφοι τους έλεγε ελάτε, οι άνθρωποι δεν προλάβαιναν.
0: Ναι, γι' αυτό είχαμε αυτό που λέμε.
1: Είχαμε
0: έσκαβαν
1: νεκρούς.
0: Με γυμνά τα χέρια.
1: Ναι, και γι' αυτό έχει τόσο νεκρούς.
0: Ναι, ναι, είναι ασύλληπτη τραγωδία. Ασύλληπτη τραγωδία και δεν έχουμε δει το μέγεθός της ακόμα. Δεν το έχουμε δει ακόμα. Πίνεις νερό στα μικρόφωνα, βύχεις.
1: Τι να κάνω, να πιω λίγο νεράκι.
0: Σκουπίζεσαι, σε παρακαλώ.
1: Πώς το λέει, τάγιασε το στόμα. Έφαγα ένα αμυγδάλου ωραίο. Κρουασάν, με κρεμούλα. Τι να κάνω εσύ, γλυκό θέλουμε το πρωί. Λοιπόν, πάμε τώρα.
0: Δεν κάνει γλυκό το πρωί, Νικό.
1: Γιατί?
0: Δεν κάνει.
1: Το κες υποτίθεται το πρωί το γλυκό, ρε Σιρίτσα.
0: Εσύ που θα το κάψεις, βρε Νικό, το
1: θα περπατήσω λίγο.
0: Πού θα περπατήσεις, τον ύπνο, πού θα περπατήσεις.
1: Ρε παιδί μου, εδώ θα περπατήσεις το βράδυ.
0: Με τα χέρια της τσέπης από το γραφείο στο γραφείο.
1: Το βράδυ θα... Λοιπόν, πάμε μέσα Ανατολή, Παραπέει και Χειριά.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Η βία θέλει βία, λέει το Ιράν.
0: Σαν να πάλι τα ίδια είναι. Όχι στο μέγεθος που ήταν τα πράγματα, αλλά φαίνεται ότι είναι στον αέρα η Κεχειρία μετά τα αντίπεινα του Ιράν σε αμερικανικές επιθέσεις που είχαμε. Ήταν τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικούς στόχους στο Ορμούζ. Υπήρχαν αναφορές και για έκρηξη στη Συρία. Τώρα θα δούμε.
1: Να σου πω κάτι τώρα, εκεί είπαμε 6, πώς το λένε, 2 μήνες για να βρούμε, 60 μέρες για να βρούμε. Πού, άντε, βρείτε τη, ρε παιδιά, την εκεχηρία. Γιατί λέγαμε όλη συμφωνία. Και λέγαμε, παιδιά, όχι συμφωνία, εκεχηρία για να γίνει συμφωνία.
0: Εκεχηρία για να γίνει συμφωνία. 2 μηνών για να γίνει. Ναι. Δεν είναι.
1: Άντε πάλι τα ίδια.
0: Δεν είναι. Ο Ομπάμα το 2015 έκανε 2 χρόνια. Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα.
1: Η βία θα αντιμετωπίζεται με βία, λέει ο Βανς. Εντάξει, ρε παιδιά, ψυχραιμία λίγο.
0: Άρχισε πάλι τα ψυχραιμία.
1: Μα τι να πω. Ξέρω. Πανελλαδικές, οι πρώτες εκτιμήσεις των βάσεων. Από ό,τι καταλαβαίνω, έχουμε σφαγή σε δεύτερο και τρίτο πεδίο. Πρώτο και τέταρτο θα υπάρξουν λίγο πτωτικές τάσεις.
0: Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι το δεύτερο.
1: Το δεύτερο και το τρίτο, λέει.
0: Το δεύτερο είναι η μεγάλη πτώση. Δηλαδή, στο δεύτερο υπολογίζουν ότι μπορεί να φτάσει. Μπορεί στο χειρότερο σενάριο και στα 1000 μόρια.
1: Εδώ λέει 250 με 300. Μεσοσταθμικά.
0: Μεσοσταθμικά μπορεί, αλλά μπορεί να φτάσει.
1: Κάποιες σχολές.
0: Ναι. Εκείνη είναι το δύσκολο. Το δεύτερο είναι το δύσκολο πεδίο.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι βγήκαν οι βαθμολογίες για 89.032 μαθητές μας, υποψήφιους, που διαγωνίστηκαν για τις περίπου 69.000 διαθέσιμες θέσεις. Δηλαδή 20.000 θέσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή 20.000 θα μπουν λιγότεροι.
0: Ναι.
1: Καλή επιτυχία και καλά αποτελέσματα στα παιδιά. Με ψυχραιμία.
0: Άρχισες πάλι τα ψυχραιμία.
1: Ναι, να δώσουν, πρόσεξε, να δηλώσουν τις σχολές που θεωρούν ότι μπορούν να περάσουν. Δηλαδή, μην πάμε ντε και καλά να δηλώσουμε μια σχολή, αν δεν πιάνουμε τα μόρια.
0: Επειδή έχει και αυτή την πτώση στο δεύτερο πεδίο, δηλώνεις με βάση τα περσινά του 25.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά
0: μπορεί
1: πτώση...
0: να έχει πτώση. Αυτό θέλω να σου πω. Ενώ βλέπεις ότι περνάς, μπορεί να μην είναι έτσι τα πράγματα.
1: Εντάξει. Ναι. Κράτα μια πισίνη. Δήλωσε και καμιά σχολή δηλαδή με χαμηλότερες βάσεις. Όλα καλά θα πάνε στο τέλος της ημέρας.
0: Και ψυχραιμία.
1: Και ψυχραιμία. Πάμε τώρα. Ξαπλώστρες. Την είδηση την είδατε. Σκοτώθηκαν για μια ξαπλώστρα σε ένα ξενοδοχείο στην Ισπανία. Πάνε να κάτσουν εκεί δύο άνθρωποι. Δεν είδαν ότι είναι πιασμένες οι θέσεις. Πήγαν οι άλλοι, τους λέει: παιδιά, έχουμε κάτσει εμείς πρώτοι. Όχι, θα κάτσει, γιατί γίνεται χαμός. Πρέπει να σας πω ότι γίνεται χαμός σε Ισπανία, Ελλάδα κτλ. Και μια θέση ξαπλώστρας. Και στα ξενοδοχεία.
0: Εννοείς τα ρεζερβέ, γιατί θα τρελαθώ. Ναι. Γιατί αυτά τα έχουμε δει όλοι που πάσε εκεί να βρεις και λες ότι βρήκα την ξαπλώστρα και γράφει επάνω ρεζερβέ.
1: Ναι, μία ανήλικη. Όχι στα ξενοδοχείο, ρε παιδί μου, αλλά και στο ξενοδοχείο, άμα έχει 300 δωμάτια και οι ξαπλώστρες είναι 500.
0: Ναι.
1: Σου λείπουν 100.
0: Φροντίζει το ξενοδοχείο τέλος πάντων να έχει.
1: Δεν μπορεί να έχει.
0: Κατά αναλογία δεν
1: μπορεί. Δίπλα την πισίνα δεν μπορεί να έχει.
0: Δίπλα την πισίνα δεν μπορεί.
1: Αυτό θέλουν οι άνθρωποι, δίπλα την πισίνα. Πήγε λοιπόν. Και έπεσε άγριο ξύλο μια 13χρονη κοπέλα. Πήγε στο νοσοκομείο με χτυπήματα. Γιατί μέσα στην μπλοκή ήταν και η κοπέλα αυτή, τέλος πάντων, και τα λοιπά. Σημειώθηκε λοιπόν η Σάντα Σουζάνα της Καταλωνίας το περιστατικό. Ομάδα ατόμων άρχισε να συμπλέκεται βία δίπλα στην πισίνα. Όπως αναφέρεται, η ένταση ξεκίνησε όταν μια 13χρονη Βρετανίδα κάθισε σε μια ξαπλώστρα χωρίς να γνωρίζει ότι είχε ήδη χρησιμοποιηθεί από μια άλλη οικογένεια.
0: Και δεν σηκωνόταν.
1: Ακολούθησε διαπληκτισμό και τα λοιπά.
0: Εντάξει,
1: παιδιά, 13 χρονών παιδί είναι.
0: Ναι, εντάξει. Εντάξει.
1: Έκατσε. Κατά λάθο, εντάξει, έκατσε. Αλλά ξέρετε, κάνε λίγο παραγγεί να κάτσουμε εκεί δυο.
0: Πού να κάτσετε
1: εκεί δυο. Πώς λέμε, κάνε ένα γκόλο παραπέρα.
0: Νίκο,
1: θα έλεγα στο παιδί. Παιδάκι μου, κάτσε πιο δεξιά, να κάτσω κι εγώ.
0: Θα τα μαζέψω τα πράγματά μου, τα πρώτα πράγματα που θα βρω και θα φύγω. Έτσι και τα δικά του.
1: Έτσι δεν λέμε. Το λέμε ή δεν το λέμε.
0: Το λέμε.
1: Θα έλεγα, άκου κορίτσι να
0: τσεκάρει. Μην το
1: ξαναδείς. Κάτσε λίγο πιο δεξιά.
0: Έτσι φτάνει.
1: Να πιούμε ένα χυμό, κάτι. Όχι να αρχίσω να δέρνω επειδή κάτι.
0: Εντάξει, δεν είσαι το παράδειγμα του κόσμου εσύ. Κοίταξε, Νίκο, το στάνταρ του κόσμου, του μέσου ανθρώπου δεν είσαι εσύ.
1: Μα ξέρεις τι ξυλεύεσαι.
0: Εντάξει, έχω δει και στην Ελλάδα για μια ξαπλώστρα και έχω δει επίσης, θα το επαναλάβω για χιλιοστή φορά, τη ρεζερβέ. Την έχουν καρτημένη την ξαπλώστρα.
1: Στη
0: δεύτερη σειρά, μήπως υπάρχει. Όχι, στη δεύτερη, από πίσω.
1: Είναι γιατί.
0: Γιατί
1: έχω εγώ 30 δωμάτια, 20. Και έχω και την παραλία μου μπροστά που ανήκουν στα δωμάτια μου. Δεν μπορώ να αφήσω όρθιο τον δικό μου τον επισκέπτη που μου νοικιάζει το δωμάτιο για να κάτσεις εσύ που έρχεσαι.
0: Πάμε
1: για να πιεις έναν καφέ.
0: Εγώ δεν σου λέω για το ξενοδοχείο τη ρεζερβέ. Εγώ σου λέω για τις μεγάλες παραλίες που έχουν τις ξαπλώστερες ρεζερβέ. Δεν σου λέω.
1: Άλλο, και από χθες, άμα προλάβω εγώ και κλείσω.
0: Τι είσαι, εμείς τι θα κάνουμε, πού θα πάμε.
1: Δεν ξέρω που θα πάτε, εγώ έκλεισα. Δίνω και.
0: Τι δίνεις,
1: προπληρώνω.
0: Μπαγκουή.
1: Προπληρώνω και
0: κλείνω. Βλέπεις ότι είναι τσεπάτος και μου κάνει την αρκούδα.
1: Όχι τσεπάτος, θα δώσουμε 10 ευρώ.
0: Μου κάνει την αρκούδα ότι αυτό δεν μπορώ, δεν έχω, δεν γίνεται, δεν είναι αυτό.
1: 10 ευρώ, ρε παιδί μου.
0: Του λες,
1: δώσε
0: μου κάτι για τα γατιά, σου λέει, όχι, δεν μπορώ αυτό το μήνα.
1: Και... ναι.
0: Μην
1: όλα
0: κάνεις.
1: Καλά.
0: Τσεπάτος.
1: Όλα καλά. Όχι, ρε, εσύ. 10 ευρώ, πόσο τις νοικιάζουν.
0: Ναι, αλλά δίνεις και κάτι, είπες.
1: Τα 10 ευρώ σου λέω. Πόσο έχει απλώ τα 20, όσο έχει.
0: Δεν είναι.
1: Ω, δεν δίνω εγώ παραπάνω. Πάω δίπλα και κάθομαι στην άμμο.
0: Να κάτσω. Βάζω την πετσετούλα μου. Λέω, δεν, θέλω...
1: δεν δίνω εγώ 50.
0: Ναι, γι' αυτό σου
1: πάω
0: λέω. Ρεζερβέ σου λέω. Και σου λέει, όλη η πρώτη σειρά είναι ρεζερβέ. Πα στη δεύτερη και σου λέει και αυτέ οι μπροστά.
1: Ένα είναι... είναι ρεζερβέ.
0: Ναι. Τι είναι ρεζερβέ, τι είναι τραπέζι είναι.
1: Παιδιά, δικιά μου δεν είναι η παραλία που νοικιάζω τι καρέκλε.
0: Δικιά σου δεν είναι η παραλία. Ναι. Πάμε.
1: Όχι, όχι. Δεν είναι δικά μου που νοικιάζω τα.
0: Δικά σου είναι. Δικά, δικά, σου. Δικά σου τα συστήματα.
1: Άμα έρθει δηλαδή τώρα ο τέτοιο, πώς το λένε.
0: Ο ποιο, ο Αλθάνη.
1: Όχι.
0: Ο Αλθάνη.
1: Τη συναδέλφου άντρα, πώς τον λένε.
0: Ο Μπέζο.
1: Ο Μπέζο. Και ο Μπίκερ Ρογκάκο θέλω τι 10 ξαπλώστε μπροστά. Μάλιστα. Πάρτε και 5.000 ευρώ. Θα αφήσω εγώ να έρθει εσύ να μου πείσει 12 με το φραπέ στο χέρι. Να πάω. Να κάνει μπροστά. Ρε, είσαι καλά καθόλου.
0: Όπω αν έρθει ο Μπέζο, δίνω αυτό και ένα λέω. Κομμάτι από το σπίτι μου. Μα δεν λέω αυτό. Λέω. Δεν είπαμε ότι.
1: Βάλτε την πετσετούλα, κάτσε δίπλα τον Μπέζο. Κάτσε, θυμάμαι. Στο διπλανό, στην τελευταία ξαπλώστρα. Αριστερά.
0: Δεν υπάρχει ούτε τελευταία του πουθενά. Έλα.

0: Το έχω κάνει εγώ αυτό που περιγράφει ο Μαρτάκης.
1: Ναι.
0: Να εντοπίσει μια παρέα και άλλη μια παρέα την ίδια ώρα μία ξαπλώστρα. Την εντοπίζει.
1: Ναι,
0: και τρέχει ο πιο γρήγορο τη κάθε παρέα να αρπάξει την ξαπλώστρα. Ναι, το έχω κάνει κι εγώ.
1: Και εμείς, όλοι.
0: Και που τρέχω κιόλας, παταγωδός έχω αποτύχει. Παταγωδός. Έχω πέσει και δύο φορές.
1: Και πας πολλές φορές όταν δεν τρέχεις και είσαι κοντά, λίγο κοντά στην ξαπλώστρα.
0: Τι κάνεις?
1: Πας διακριτικά, τον βλέπεις τον άλλον ότι φεύγει εκείνη την ώρα.
0: Ναι.
1: Και πας κοντά και με το φεύγει. Αφήνεις τη μετσέτα πάνω. Το βλέπεις και διάφορος. Ο άλλος περιμένει το μεταξύ. Έχει μείνει κι ο άλλος με την. Πώς το λένε, με την τσάντα στο χέρι. Του έχεις πετάξει εσύ τη μετσέτα. Και κάνεις έτσι, κοιτάς αλλού, δεν το κοιτάς.
0: Όχι, και το άλλο το κορυφαίο, φεύγετε. Φεύγουμε,
1: αλλά φεύγετε. Θέλουν κανένα 20 λεπτό μέχρι να ετοιμαστούν.
0: Μέχρι να μαζέψουν πετσέτες, ατελειακά.
1: Ξέρεις τι έχω κάνει εγώ, ήταν νέα παιδιά βέβαια.
0: Ναι.
1: Και λέει, θα φύγουμε. Ωραία, θα φύγουμε. Περιμένω. Λέω, παιδιά, να βοηθήσω κι εγώ. Βάζουν τα γέλια.
0: Γιατί δεν φεύγανε. Ναι, μα το ξέρω. Δεν
1: θα βοηθήσω κι εγώ. Δεν
0: ξεκολούσανε. Αυτό σου λέω. Γιατί έχει πάει διακριτικά και λέει, συγγνώμη που σα ενοχλώ. Καλημέρα σα.
1: Να ετοιμαστούμε. Να ετοιμαστούμε όμω πρώτα.
0: Να πληθούν τα πλούτα.
1: Το θέμα είναι οι μεγάλε οικογένειε που έχουν τζάντζαλα, μάτζαλα, πάρε, κάνε.
0: Και καρεκλάκια, ναι. Και περιμένουμε.
1: Ναι, κάθομαι εγώ εκεί με κοντάρι, με δοξάρι. Από πάρω δεν έρχεται άλλο. Έτσι και το πω, το είπα. Κάθομαι κάτω. Επίση ήταν κάτι νέα παιδιά, φοιτητέ τα ήταν. Και πήγαν αυτό που λέει και καθόταν. Και κοίταγαν και αυτοί και του κάνω. Σε βλέπω.
0: Α, κοιτάγανε τη δική σου θέση, αυτή που έχει κοιτάξει.
1: Δεν ήξεραν βέβαια ότι εγώ.
0: Ότι έχει μπαστακωθεί εκεί.
1: Ότι του το είχα πει, δεν ήξερα ότι το είχα πει. Και κοίταγαν και με κοιτάνε σε κάποια φάση.
0: Σου λέει τι είναι αυτό ο περίεργο εδώ. Ναι.
1: Και του κάνω. Σα βλέπω, τα έχει βάλει τα γέλια τα παιδιά.
0: Ναι, σου λέει τι θα γίνει. Ναι.
1: Δεν θα μην σκοτωθούμε όμω κιόλα.
0: Ναι, σκοτώνονται στι ελληνικέ παραλίε. Το έχει τύχει λοιπόν, σου έχει τύχει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, πολλέ φορέ. Τι μου έχει τύχει.
0: Και πάρτε πιο πέρα την ξαπλώστρα, την έχετε βάλει
1: μέσα. Και μου έχει τύχει και το ρεζερβέ που είναι ο άλλο κυμπάρι. Ο άνθρωπο φαίνεται ότι είναι κυμπάρι.
0: Βανκουί.
1: Με τα ωραία του, με τα ποτάκια του, με τα κοκτέιλ του.
0: Ναι.
1: Είναι γιατί τώρα μου πάει για να φέρνει εσπρέσο τα 5 ευρώ.
0: Και είσαι εσύ διπλά στη δάμο και.
1: Εγώ πάω πίσω-πίσω, να ξέρει βέβαια.
0: Και εγώ πίσω-πίσω πάω. Δεν υπάρχει ούτε πίσω-πίσω.
1: Αλλά μα και η άμμο να δει τι γίνεται εκεί. Πα μέσα πώ θα είναι το καρτούν, το μπάπια. Μπίμπι που τρέχει.
0: Ναι, το κογιότ λέει.
1: Το κογιότ.
0: Ναι,
1: έτσι πα. Ενώ μπροστινό, άνετα. Δίνει κάτι παραπάνω να μπαίνει στη θάλασσα.
0: Τέλο πάντων, αυτά μου έχουν τύχει 100 φορέ και μου έχει τύχει και περίπτωση που δεν καταφέρνω τόσο πολύ και δεν αντέχεται και ο ήλιο, να πω την αλήθεια.
1: Όχι, μωρέ, θες ομπρέλα.
0: Θες ομπρέλα που μπαίνει κατευθείαν και φεύγει. Μπαίνει στη θάλασσα.
1: Ναι,
0: λίγο και τόσο κοντά. Και φεύγεις.
1: Βέβαια, να πει τελειώσαν αυτά, πρέπει να σου πω.
0: Ποια.
1: Πρέπει να έχει τουλάχιστον 20-30 μέτρα από το κύμα που σκάει.
0: Πού το λες, πού το είδες αυτό.
1: Έτσι είναι, βέβαια, από πρόπερση που τα έχει πάρει.
0: Δεν είναι όμως.
1: Κυματική είναι. Μακριά.
0: 30 μέτρα από το κύμα είναι η. Μα δεν είναι 30
1: δεν
0: μέτρα
1: ξέρω,
0: ολόκληρη παραλία.
1: Δεν ξέρω αν είναι 20, 10, 20, δεν ξέρω πόσο, αλλά μπροστά τελειώσαν αυτά. Γιατί έχει εσύ ξαπλώστρε και μπροστά σου, εγώ μπορώ να πάω να βάλω την πετσέτα μου κανονικά.
0: Ναι, αυτό, ναι. Αυτό λέει ο νόμος.
1: Ενώ πριν ήταν αυτό που λες, μέσα στη θάλασσα η ομπρέλα.
0: Το ποδαράκι
1: είναι. Και σου λέει ο άλλο, άμα θέλει να πάει.
0: Μα δεν μπορεί να περπατήσει. Εγώ περπατάω στη θάλασσα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το περπάτημα. Πέρα δόθε, πέρα δόθε, πέρα δόθε, πέρα δόθε. Μ' αρέσει. Θεωρώ πολύ καλή γυμναστική.
1: Ναι, είναι καλή γυμναστική.
0: Εξαιρετική γυμναστική. Δεν μπορεί να περπατήσει. Πέφτει πάνω στον άλλον.
1: Ναι. 6-9 μέτρα, λέει ο ξάδερφος. Ο Τάκης, ο Ρογκάκος, ο ξάδερφός μου. Από το χωριό, τι λέει.
0: 8 μέτρα είναι.
1: Όχι, λέει 6-9 μέτρα.
0: Τόσο είναι.
1: Ή 6-9, εντάξει. Sorry, ρε Τάκη, δεν το ήξερα.
0: Να, το είδες, ο άνθρωπος ξέρει. Καλημέρα, Τάκη.
1: Γεια σου, Τάκη. Λοιπόν, περιμένω να πάω κάτω. Είναι στη Μέλισσα, στο χωριό, δίπλα. Να πάμε για μπάνιο.
0: Το διπλανό χωριό από τα κόκκινα λουριά λέγεται Μέλισσα.
1: Μέλισσα.
0: Τα έχετε επιλέξει ένα-ένα τα χωριά.
1: Πολύ
0: ονόματα.
1: Προσεκτικά εμείς τα ονόματα τα δίνουμε.
0: Ναι.
1: Πάμε στη Μήλο που προσάραξε, έφυγε το καράβι. 1200 επιβάτες.
0: Σβήσαν
1: όλα.
0: Σβήσαν οι μηχανές, προσάραξε, έχει αποκολλήθηκε και είναι στο λιμάνι στον Αδάμαντα. Είναι αρκετοί επιβάτες.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα, γιατί έσβησε τελείως το καράβι και αυτό.
1: Έκανα μπλακάω κάτι μπορεί. Ηλεκτρολογικό κάτι μπορεί.
0: Ηλεκτρολογικό.
1: Λοιπόν, έχουμε τον καύσωνα Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, 41 βαθμούς Κελσίου. Μαθαίνω.
0: Ναι, 41. Και στη χώρα μας είναι δύσκολα τα πράγματα σήμερα. Σχεδόν η μισή χώρα είναι σε πορτοκαλί συναγερμό. Έχει πραγματικά αέρα όμως.
1: Ναι, όχι ζέστη, αέρα.
0: Όχι, αέρα.
1: Αέρα έχει.
0: Δηλαδή είναι συναγερμός για φωτιές αυτό που λέμε. Η μισή χώρα είναι από την Εύβοια και κάτω. Είμαστε όλοι σε πορτοκαλί και η Αττική.
1: Αλήθεια είναι.
0: Βγαίνεις από το αμάξι και κοντεύεις να σε πάρει ο αέρας.
1: Μεγάλο ενδιαφέρον συγκέντρωσε και το γαμήλιο πάρτι του κυρίου Τσερέλα και της κυρίας Οικονομάκου. Σας έβλεπα, το κοιτάγατε, η πατριώτησά μας η Οικονομάκου. Είναι από κάτω. Α, τον Άγιο Βασίλειο, βέβαια.
0: Είναι από τον...
1: Τάκη,
0: είναι
1: κυρία Οικονομάκου.
0: Άγιος Βασίλειος.
1: Είναι δίπλα.
0: Μέλισσα. Μέλισσα, κόκκινα λουριά.
1: Είναι Άγιος Νικόλαος, Σελεγούδι, Καστάνια. Πάμε τα χωριά πάνω.
0: Στη σειρά είναι αυτά τα χωριά και είναι από εκεί και η Οικονομάκου.
1: Οικονομάκου είναι από πιο κάτω, το πιο κάτω χωριά.
0: Ναι, μπράβο, να είναι καλά η κοπέλα.
1: Σας έβλεπα, κοιτάγατε, όχι την Οικονομάκου, τον Τζερέλα κοιτάγατε. Σας είδα εγώ έξω με τα κορίτσια.
0: Λέμε ότι είναι ένα πολύ όμορφο ζευγάρι.
1: Και εμείς ωραίοι μας, δεν κάνουμε έτσι.
0: Είσαι εσύ ο Τσερέλα.
1: Τσερέλα δεν είμαι, είμαι ο Ρογκάκος. Ποιος Τσερέλα.
0: Ναι, εντάξει, είπαμε ότι είναι ένα πολύ ωραίο ζευγάρι. Και εκείνη πολύ όμορφη και αυτός πολύ όμορφο.
1: Δεν είπατε ωραίο ζευγάρι, είπατε ωραίο ο Τσερέλα. Τον ομάκο αν δεν τη βλέπατε.
0: Την Κονομάκου την έχουμε δει, Νίκο, την έχουμε δει.
1: Το Τσερέλα δεν το έχετε δει.
0: Όχι.
1: Με έχεις δει εμένα με ανοιχτό πουκάμισο.
0: Να χορεύεις έτσι, όχι, δεν σε έχω δει.
1: Να πηγαίνει τρίχα.
0: Αυτό φοβάμαι.
1: Πού πήγε καλέ, την έχασα την είδηση. Πολλές οι αφήξεις στο πάρτι των παιδιών λοιπόν που παντρεύτηκαν. Βλέπω εδώ Σκορδά, Παπαδημητρίου, Ντορέτα, Γεροντιδάκη, Συνατσάκη, Ιαν Στρατή.
0: Τι κοσμικό ρεπορτάζ κάνεις.
1: Ευγενία Σαμαρά, ναι, ναι, μια χαρά. Μην με μπλέκετε εμένα με τα...
0: Ναι, ωραία, τώρα.
1: Λένα Δροσάκι.
0: Είναι φίλοι του ζευγαριού. Πήγαν οι άνθρωποι. Εσύ δεν. Κανονικά εσένα πρέπει να έχουν καλέσει. Σέβνε, πραγματικά έπρεπε να έχουν.
1: Οικονομάκου. Θα τη δω, θα τη δω στο Μαυροβούνι το καλοκαίρι.
0: Πες της το.
1: Θα της πω γιατί με κάλεσε.
0: Πες της το.
1: Ναι, είμαι και κοντοχωριά.
0: Ναι, το σωστό είναι να πάνε οι συμπατριώτες της πρώτα απ' όλα.
1: Είναι και η κυρία Παναγιώταρου, ήταν και αυτά, πήγανε.
0: Ναι.
1: Είναι φίλοι.
0: Κύριε, μπράβο, το είδα.
1: Ευγενία Σαμαρά. Μια χαρά να ζήσουν τα παιδιά.
0: Τρεις φορές την είπες τη Σαμαρά.
1: Να ζήσουν τα παιδιά.
0: Τρεις φορές την. Να είναι καλά η κοπέλα, τρεις φορές την είπες.
1: Λοιπόν, τρυφερές στιγμές η Μίλι Μπόμπι Μπράουν με το Τζέικ. Πώς το λένε,
0: Μπον Τζόβι.
1: Ναι. Α, τα τζέλι σουζ. Αυτά είναι τα αγαπημένα για το καλοκαίρι. Διάβαζα για τις γυναίκες κάτι τζέλι σουζ. Την ωραία, κάτι φλατ, ωραία παπουτσάκια.
0: Τα τζέλι σου είναι αυτά που φόραγα όταν ήμουν μικρή για να μην μπαίνει. Ξέρεις, είναι αυτά τα παλιά τα διαφανή τα παπουτσάκια.
1: Αυτά επανέρχονται.
0: Αυτά τα φοράγαμε όταν είμαστε μικροί, βρε Νίκο μου. Ναι. Τα θυμάσαι. Για να μπούμε στη θάλασσα σε περιοχές που ήταν.
1: Επανέρχονται τώρα 100-200 ευρώ.
0: 200 ευρώ τα τζέλι σου.
1: Έτσι λέει για το καλοκαίρι.
0: Νίκο, δεν είναι τα τζέλι σου που θυμάμαι εγώ.
1: Καλά, δεν θα είναι αυτά. Με παίρνει φωτιά το πόδι μέσα στου 38 βαθμού. Θα παίρνει λίγο αέρα.
0: Τα θυμάσαι αυτά τα.
1: Τα θυμάμαι, ναι.
0: Τα άκομψα παπουτσάκια που έμπαινε στη θάλασσα. Αυτά τα έχω ακόμα εγώ, ε.
1: Τα έχει.
0: Βέβαια.
1: Είναι άλλα αυτά.
0: Βέβαια, για ειδικές αποστολές.
1: Αυτά παίρνουν αέρα τώρα τα πόδια. Είναι άλλα αυτά που λέω εγώ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Είναι πλαστικά κι αυτά.
0: Μάλλον 200 ευρώ έχουν.
1: Ξέρω εγώ, έτσι τα βλέπω.
0: Εγώ έχω τα συλλεκτικά τις παλιές εκδόσεις. Γιατί ξέρεις, πας σε περιοχές και σε θάλασσες που δεν είναι εύκολη πρόσβαση μέσα στο νερό και χρειάζονται αυτά. Για να μην βγεις κομμάτια.
1: Λοιπόν, μετά θα έρθω και θα σας πω γιατί οι γυναίκες θέλουν περισσότερο ύπνο από τους άντρες.
0: Ναι.
1: Θα σας πω για το φεστιβάλ του Αιγαίου στην Πάτμο.
0: Α, τι ωραία.
1: Κινηματογράφου.
0: Εξαιρετική, εξαιρετική.
1: Θα σας πω για τους εφήβους και το κινητό. Και θα σας πω και για την Ρις Βίδερσπον. Το δισεκατομμυριούχο 58χρονο. Άλλη μας τον πήρε και άλλο το γαμπρό.
0: Εντάξει, είναι μια πολύ όμορφη κοπέλα και έχει κάνει και καλές επιτυχίες στο κινηματογράφο.
1: Ναι, τον πήρε το δισεκατομμυριούχο.
0: Η κουκλίτσα, ναι.

σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων. Ποιες φορολαφρύνσεις εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Η εισήγηση για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ. Εξετάζεται η μείωσή του στο 8 από 15% που είναι σήμερα. Δρομολογείται η παράταση των φορολογικών κινήτρων για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους, ενώ δεν αποκλείεται τα εν λόγω κίνητρα να διευρυνθούν. Οι τελικές αποφάσεις θα κλειδώσουν μέσα στο καλοκαίρι και θα εξαγγελθούν στη ΔΕΘ. Ακόμα. Το καλάθι του Τραμπ στην Άγκυρα. Έντονη κινητικότητα για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας λίγο πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Έρχεται στο Κογκρέσο νομοσχέδιο που θα ανοίγει το δρόμο στην Τουρκία για να προμηθευτεί αμερικανικούς κινητήρες για τα μαχητικά πέμπτης γενιάς που κατασκευάζει. Διαπραγματεύσεις Άγκυρας-Μόσχας με στόχο να βρεθεί λύση στο ζήτημα των S-400. Συζητείται και το σενάριο επαναγοράς τους από τους Ρώσους. Σε περίπτωση που υπάρξει διευθέτηση για το ρωσικό σύστημα αεράμινας, οι αμερικανικές κυρώσεις αναμένεται να αρθούν μέσα στους επόμενους μήνες, ανοίγοντας την πόρτα για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα και ο πόλεμος Ελλάς-Πασόκ. Διαδικτυακή ενέδρα σε 12χρονα παιδιά. Ανατριχιαστικά στοιχεία για τους δύο 17χρονους που συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης για σεξουαλική κακοποίηση και εκβιασμό ανηλίκων. Το Διεθνές Εγκληματικό Δίκτυο με την επωνυμία 764 και η διείσδυσή του σε ψηφιακά παιχνίδια. Και τη βασάνισε, τη σκότωσε και πήγε για μπύρες. Η Real News αποκαλύπτει λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις του 43χρονου μετά την δολοφονία της άτυχης 45χρονης στα Χανιά. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Εδώ είμαστε και να πούμε μια καλημέρα στην παρέα της Μυτιλίνης και στο φίλο μου το Λευτεράκι. Γεια σου Λευτέρη μου, γεια σας παιδιά, γεια σας.
1: Ο Λευτέριος με τη μάνα, θεία,
0: όλοι είναι κόσμος και ντουνιάς, παιδιά.
1: Φίλοι μας, ο Λευτεράκης.
0: Δεν ξέρω, είχε λέει πολύ αέρα. Έκανε...
1: Στη Μυτιλίνη.
0: Ναι, πέταξε για να φτάσει εκεί και ήταν το αεροπλάνο, ξέρεις πώς πήγαινε.
1: Βορειοανατολικό, Αιγαίο.
0: Ναι, πήγαινε και αυτά. Φιλιά, παιδιά, πολλά φιλιά.
1: Γεια σου Λευτέρη,

0: Γιατί οι γυναίκες κοιμούνται περισσότερο από τους άντρες? Εδώ είναι τώρα το ερώτημα. Η απάντηση ποια είναι? Γιατί σκέφτονται περισσότερο. Χρησιμοποιούν το μυαλό περισσότερο από τους άντρες. 20 λεπτά παραπάνω, λέει, ύπνο χρειάζονται. Τα ακούω.
1: Τα ακούω και το ξέρω, Νίκο μου. Τα ακούω και το ξέρω.
0: Τι, ότι σκέφτεστε παραπάνω, ότι έχετε περισσότερο μυαλό, δηλαδή.
1: Ότι, εντάξει, καταναλωνόμαστε πάρα πολύ. Πολύ σκέψη, πολύ διήλυση σκέψη, πολύ διήλυση καταστάσεων.
0: Το παρασκέφτεστε. Τα παρασκέφτεστε.
1: Εγώ τα καίω τα πράγματα, καταλαβαίνετε.
0: Τα καίτε το μυαλό, το καίω.
1: Το μυαλό μου το καίω.
0: Τα κύτταρα.
1: Ό,τι είναι τέλος πάντων αυτό που είναι μέσα, αυτό είναι σε συρρήκνωση. Από την πολλή σκέψη, από το πολύ. Εσύ, μήπως είναι έτσι, μήπως είναι αλλιώς, μήπως θα μπορούσε να γίνει έτσι, μήπως θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Δεν γίνεται τίποτα και ησυχάζουμε.
0: Πάτε. Ησυχάρα, καίτε τα κύτταρα. Χωρίς λόγο.
1: Χωρίς σκέφτονται. Στις εναλλακτικές, εγώ τα καίω, Νίκο. Ψάχνοντας εναλλακτικές για δρομές.
0: Καλά. Δεν υπάρχουν.
1: Στο γεγονός.
0: Δεν υπάρχει.
1: Ψάχνω να βρω έναν δρόμο.
0: Τι να βρεις.
1: Έναν δρόμο.
0: Μα δεν βρίσκεις στο τέλος.
1: Τίποτα.
0: Και στα κύτταρα τσάμπα.
1: Τσάμπα, τσάμπα.
0: Μη σκέφτεσαι όμω.
1: Μη σκέφτεσαι.
0: Κοιμήσου λίγο παραπάνω.
1: Θα γυρίσω πλευρό, Νίκο μου.
0: Γύρνα πλευρό.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα το δροσερό σπίτι. Πώς κρατάμε δροσερό ένα σπίτι το καλοκαίρι, λέει επιστήμονας.
1: Αν δεν είσαι στο πέμπτο όροφο, δεν μπορείς.
0: Πώς, δεν ανοίγεται παράθυρα πρώτα απ' όλα. Με κλειστά τα παράθυρα, αυτό είναι το μυστικό. Ναι. Και να βάλεις και το air condition, δεν λέμε, αλλά κλειστά παράθυρα, παιδιά, όχι ανοιχτά.
1: Ναι, εντάξει, δεν γίνεται να έχεις κλειστά τα παράθυρα.
0: Ή πρωί-πρωί θα τα αιρήσεις λίγο και θα κλείσεις.
1: Πρέπει, αναγκαστικά
0: να τα και θα κλείσεις μετά.
1: Εντάξει.
0: Πολύ ερωτική τη βλέπω. Το δεύτερο ημίωρο το πάμε πολύ.
1: Επειδή ακολουθούμε τις προσταγές σου, Νίκο, είσαι εσύ ένας ερωτικός.
0: Θέλω να είστε ερωτικοί.
1: Και... είδες και τη δημοσκόπηση της GPO, για τα παραπολιτικά.
0: Την είδα.
1: Ναι, βλέπω τώρα στην πρόθεση ψήφου 26% η Νέα Δημοκρατία. Είχε 25% την προηγούμενη δημοσκόπηση. ΣΥΡΙΖΑ 1,1% παραμένει. Mm. ΠΑΣΟΚ 10,2% από 10,8%. Ελληνική Λύση 8,2% από 7,8%. Ανεβαίνει λίγο. Mm-hmm. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 8% από 7,5%. Και εκεί ανεβαίνει. Νίκη 1% από 1,4%. Mm. Πλεύση Ελευθερίας 3,8% από 4,1%. Φωνή Λογικής 2,3% από 2,1%.
0: Mm.
1: Μέρα 25 2,6 από 2,2, κάτι παίρνει. Ελλάς 14,5 από 13,2. Mm-hmm. Ελπίδα 6,9 από 9,2 υποχωρεί.
0: Ναι.
1: Και άλλο 4,1% από 2,9. Δηλαδή, έτσι πως το βλέπω, είναι Νέα Δημοκρατία, Ελλάς,
0: ναι.
1: ΠΑΣΟΚ,
0: ναι.
1: Ελληνική Λύση,
0: ναι.
1: Και κατεβαίνει.
0: Τα ίδια δηλαδή, όπως ήταν περίπου.
1: Περίπου, εντάξει. Εντάξει, περίπου.
0: Τρίτο το ΠΑΣΟΚ, τέταρτη η Ελληνική Λύση. Εντάξει,
1: ναι, περίπου, ναι, περίπου έτσι.
0: Την Άννα Βύση την είδες με το κοντομαλί, το αγορέ?
1: Έτσι πως τα δένει.
0: Την είδες?
1: Όχι.
0: Έχει γίνει viral. Κουρεύτηκε κοντό το μαλλί, αγορέ.
1: Είναι κουρεμένο ή είναι για τις ανάγκες μιας φωτογράφησης?
0: Κουρεμένο, βάζουμε. Κουρεμένο και είναι και εξαιρετική. Έχει φωτιστεί, κάτσα στο βρω εγώ, στο βρω. Έχει φωτιστεί όλο το πρόσωπο. Πάρα πολύ.
1: Ασχολείται και με το image.
0: Άμα έχεις ωραίο πρόσωπο, ό,τι και να κάνεις.
1: Αλήθεια, είναι μια πολύ όμορφη γυναίκα και καμιά.
0: Και να έχεις και μαλλιά για να τα κουρέψεις. Γιατί εγώ και να θέλω δεν. Δηλαδή, εμένα έτσι θα είναι τα μαλλιά. Κοντά.
1: Κοντά δεν είναι μόνο του. Δεν έχεις μακριά μαλλιά. Εμείς γιατί διαπραγματευόμαστε για σένα τώρα.
0: Αυτό, να έχεις μαλλιά. Η φύση λοιπόν που τη θυμόμασταν αλλιώς και τα κούρεψε είναι εξαιρετική.
1: Μπράβο, αφού τη πάει. Μπράβο, πολύ ωραία. Μπράβο.

0: Άνοιξε και το Bay Hammam Θεσσαλονίκη. Έγινε επισκέψιμο πια, το πιο παλιό χαμάμ. Το
1: α, είναι επισκέψιμο πια.
0: Ναι.
1: Α,
0: και είναι
1: αυτό.
0: Εξαιρετικό.
1: Είναι ωραίο.
0: Εξαιρετικό.
1: Να πούμε καλημέρα σε όσους μας έχετε στείλει μηνύματα. Στην Κατερίνα μας από την Πάτμο που κατάφερε να πάρει το απολυτήριο Λυκείου.
0: Α, μπράβο.
1: Πολύ σπουδαίο στα 53 της. Μπράβο ρε Κατερίνα. Μπράβο ρε Κατερινιό. Πολύ σπουδαίο
0: πράγμα. Και ισανότερα.
1: Μπράβο. Πολύ σπουδαίο να μην το βάζεις κάτω. Έτσι. Η διαβίου μάθηση είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Στον Παύλο από τον Ντίζελντορφ που έχει στείλει για τον Πουλόπουλο, τι εννοεί. Το τραγούδι.
0: Έφτιαξε το ποντικάκι.
1: Προχώρα εσύ, για πήγαινε εσύ.
0: Η Αγγελική τα διάβασες. Καλημέρα, δεν υπάρχει τίποτα, λέει. Α, καλημέρα, επιτέλους λέει. Ωραία εκπομπή, γεια σου Αγγελική μου, για χαρά.
1: Δεν μπορώ να τα ανοίξω Νίκο, οπότε προσπάθησε εσύ.
0: Γιατί ρε παιδί. Η Κατερίνα η Κάβουρα, η παρέα που χτίζει με αγάπη Κατερίνα και χαμόγελο. Το είπε αυτό.
1: Ναι.
0: Ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ.
1: Τον είπα και αυτόν.
0: Τι εννοεί, λέει ο Πλό.
1: Ναι.
0: Ο Νίκος σου τα ξέρει, λέει και αυτά ώρα, λέει ο Παύλος. Mm-hmm. Το βλέπεις. Ρωτάτε τον Νίκο, λέει.
1: Το ρωτάμε.
0: Με αγάπη ο Παύλος. Ναι, και τη δική μας.
1: Και τη δική μας αγάπη έχει.

0: Ο Διονύσης λέει Σάββατο περιμένουμε πιτσικάτα, όλα τα άλλα τα ακούμε όλη την εβδομάδα.
1: Μα δεν έχουμε πιτσικάτα, μόνο πιτσικάτα λέει.
0: Έτσι. Ναι. Ο Γιάννης, μάθανε τώρα όλοι με τις ξαπλώστρες. Εγώ στη ζωή μου δεν έχω κάτι σε ξαπλώστρα, ούτε καν να προσφέρονται δωρεάν. Πάει ήδη στην άμμο, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, δίπλα. Γεια σου, και ρε, καλά Γιάννη. Κάνει. Γεια σου, Γιάννη.
0: Ο Παναγιώτης λέει, κύριε Ρογκάκο, τα μέτρα είναι 4 από εκεί που σκάει το νερό. Παναγιώτης από Καλαμάτα. Ωραία. 4, 6, 9, τέλος πάντων είναι κάποια μέτρα.
1: Γεια σου,
0: Παναγιώτη. Η Σόφη Μαραγκίδου, καλημέρα στους αγαπημένους μας Λίτσα Νίκο, Αντώνη και Εύη. Σας έσαι ξαπλώστα για να την πάρετε μετά, λέει, στον Αντένα.
1: Γεια σου, Σόφη μας.
0: Γεια σου, Σόφη. Ο Παναγιώτης λέει καλημέρα κυρία Ρίτσα.
1: Ναι.
0: Κάνετε βόλτα παράλληλα λέει στις παραλίες.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Έχει και τεκνά λέει εκεί Παναγιώτης Γκούζος.
1: Ρε Παναγιώτη. Είμαι ικανή να χωρίσω τη διάχυρα. Θα ρίξω.
0: Όχι,
1: και τα τεκνά ρε πουλάκι μου. Δεν είμαι, δεν μπορώ.
0: Για να βλέπουμε γενικά λέει.
1: Ναι, ναι, δεν ναι, μπορώ Παναγιώτη. Διάχυρα δεν μπορώ να χωρίσω. Πάμε σε διαφημίσεις.
0: Πάμε και επιστρέφουμε με τον κύριο Μελίδη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Από το ΣΥΡΙΖΑ.

0: Λοιπόν, όπως σας προαναγγείλαμε κυρίες και κύριοι, πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Μελίδη, είναι ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα κύριε Μελίδη, καλημέρα κύριε εκπρόσωπε.
1: Καλημέρα κύριε Μπιζούγλη, κύριε Ρογκάκο, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά, ξεκινήσουμε λιγάκι από τις υπογραφές που συγκεντρώθηκαν τελικά από ό,τι φαίνεται για να γίνει νέα κεντρική επιτροπή στο ΣΥΡΙΖΑ, να αλλάξει η πρώτη απόφαση από ό,τι καταλαβαίνουμε. Αυτός είναι ο στόχος.
1: Κοιτάξτε, εμείς το έχουμε πει πολλές φορές το τελευταίο διάστημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ζωντανό κόμμα, ένα δημοκρατικό κόμμα. Καλό είναι να γίνονται διαδικασίες. Είχαμε και την πολιτική μας γραμματεία προχθές. Νομίζω ότι η συγκέντρωση των υπογραφών, οι φήμες έλεγαν ότι είχαν συγκεντρωθεί εδώ και αρκετές ημέρες,
0: ναι,
1: για νέα κεντρική επιτροπή. Κακό δεν είναι, ξέρετε, να συνεδριάζουν τα όργανα. Είναι θετικό αναλόγως των εξελίξεων που προκύπτουν. Και εδώ, όπως ξέρετε, ίσως και καλύτερα από μένα, έχουν προκύψει αρκετές εξελίξεις το τελευταίο διάστημα. Νομίζουμε λοιπόν ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
0: Νομίζω ότι η αντίρρηση είναι για την πρώτη απόφαση, για τη συμπόρευση, σύμπλευση με την Ελλάς. Προφανώς αυτό που γράφει, από ό,τι καταλαβαίνω, το κείμενο των υπογραφών είναι ότι δεν είσαστε κόμμα σε αναμονή. Πολύ περισσότερα μετά από αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας και προχθές στη συνέντευξη.
1: Πω εγώ, να αποσαφηνίσω ότι βεβαίως και δεν είμαστε κόμμα σε αναμονή και να πω και το εξής. Η απόφαση της κεντρικής μας επιτροπής, της πρόσφατης τουλάχιστον, που συνέχιζε την απόφαση των προηγούμενων κεντρικών επιτροπών που μιλούσαμε για συμπορεύσεις. Σας θυμίζω εδώ ότι εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εδώ και αρκετό καιρό είχαμε πει για συμπόρευση και με το ΠΑΣΟΚ και την Αριστερά. Αυτό δεν έγινε εφικτό, δεν κατέστη εφικτό. Προχωρήσαμε μετά σε μία πρόταση απέναντι στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Είπαμε στεκόμαστε δίπλα στο εγχείρημα. Από ό,τι φαίνεται, νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν απόλυτα σαφής και ξεκάθαρος στις δηλώσεις που έκανε πριν από λίγες μέρες. Επομένως,
0: Δεν θέλει.
2: Δεν θέλουμε, ρε παιδιά, αυτό λέει ο Τσίπρας. Δεν θέλω. Με το ζόρι να έρθετε εδώ.
1: Εγώ, επειδή πάντα λειτουργώ θεσμικά και το έχω πει εδώ και καιρό, δεν θεωρώ ότι είναι ζήτημα προσωπικό, τι θέλει, ποιος θέλει, τι. Σημασία έχει, αυτό το έχουμε πει στο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και αρκετό καιρό. Εμείς κάναμε μια υπερβατική πρόταση για να δούμε πώς μπορούμε να υπάρξει η ευρύτερη δυνατή συμμαχία και συμπόρευση με έναν τρόπο όμως συντεταγμένο και όχι με προσωπικές διαπραγματεύσεις του καθενός. Από τη στιγμή που αυτό φαίνεται να απορρίπτεται από τον Αλέξη τον Τσίπρα και μάλιστα με αρκετά εμφατικό τρόπο, νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι αυτές οι εξελίξεις δημιουργούν μια νέα κατάσταση.
2: Ωραία, το θέμα, εγώ νομίζω, κύριε Μελί, το θέμα είναι ένα. Τι νομίζω ότι πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ανασυνταχθεί, να κατέβει ως ένα αυτόνομο κόμμα. Όποιος θέλει να μείνει εκεί, όποιος θέλει να φύγει, να υπάρξει μια αγρανάπαυση, να δηλώσει στον Τσίπρα ότι θέλει να πάει, και αν το θέλει ο Τσίπρας, σας πάει. Αλλιώς δεν υπάρχει άλλη λύση.
1: Κύριε Ρογκάκο, εγώ αυτό που έχω πει πάλι εδώ και αρκετό καιρό είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει μια ιστορία. Είναι το κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα πριν τη Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως και θα έπρεπε, και νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί και το κόμμα μου τώρα, να είναι έτοιμο για οποιονδήποτε ενδεχόμενο. Έχω την αίσθηση απλά ότι τουλάχιστον, επειδή καταλαβαίνετε λόγω του ρόλου μου, πρέπει να κινηθώ εντός των ορίων της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής τελευταίας που είχαμε. Επομένως δεν μπορώ να σας πω κάτι περισσότερο από αυτό. Έγινε μια προσπάθεια να εξαντληθούν οι δυνατότητες οποιασδήποτε πιθανή συμπόρευση. Νομίζω όμως ότι, επειδή ξαναλέω, είμαστε ένα κόμμα με ιστορία. Είμαστε ένα κόμμα το οποίο, παρά τη δύσκολη δημοσκοπική στιγμή που περνάει τώρα, σε κάλπες, όπως ξέρετε, δεν έχει ποτέ υποχωρήσει κάτω από τη δεύτερη θέση. Έχει δηλαδή ένα βάθος, νομίζω, το οποίο θα του δώσει και τώρα τη δυνατότητα, θα το δείτε, αναλόγως των εξελίξεων, να είναι σε ένα ρόλο που θα του δώσει μια ακόμα, πώς να το πω, κατεύθυνση να παίξει ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις. Από εκεί και μετά, ξαναλέω, ήταν μια στρατηγική επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ, η επιλογή των συμμαχιών τον τελευταίο 1,5 χρόνο.
0: Η οποία όμως, ξέρετε, κύριε Μελίδη, γιατί βεβαίως εσείς πρέπει να είσαστε πάντα στη γραμμή του κόμματος, η οποία όμως δεν αποδίδει 1,5 χρόνο πραγματικά με όλους τους τόνους. Οι πρώτοι είσαστε που κάνατε τις προσκλήσεις και για συμπόρευση. Γενικά.
2: Ναι, μωρέ, γιατί βλέπανε ότι
0: αυτό νομίζω ότι έχει ως αποτέλεσμα τη φθορά, την αυτοφθορά του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, μόνο του έχασε τις στερήσεις.
2: Αν μου επιτρέπεις, τι είπε ο Τσίπρας? Βρήκα χώρο και μπήκα.
0: Ναι, δεν υπήρχε.
2: Αν δεν υπήρχε χώρο, αυτό σου λέω. Βρήκα χώρο, μπήκα. Αργήσατε μάλλον, κύριε Μελίδη.
1: Θα σας πω. Εγώ δεν θα σχολιάσω τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος πλέον έχει κάνει τη δικιά του επιλογή. Όμως θα πω κάτι και νομίζω απευθύνομαι στην κοινή λογική εδώ. Ακόμα και σήμερα, αν πάρουμε οποιαδήποτε δημοσκόπηση, οποιαδήποτε θέλετε, του τελευταίου διαστήματος ή πιο.
0: Και τη σημερινή ακόμα, ναι.
1: Το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι κανένα κόμμα δεν μπορεί να κερδίσει αυτή τη στιγμή μόνο τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ καταλαβαίνω και τις ελπίδες και τις προσδοκίες που δημιουργούνται παντού. Θα σας πω όμως ότι, επειδή το κόμμα μου και ο χώρος μου έχει πληγωθεί από ελπίδες και προσδοκίες και το 2019 και το 2023, γιατί και τότε, ξέρετε, πάλι υπήρχε αρκετός κόσμος που πίστευε ότι θα πάνε καλά τα πράγματα, δεν πήγαν. Θέλω λοιπόν να πω ότι μπορεί αυτή η πρότασή μας να μην βρει και ανταπόκριση. Επομένως, εκ των πραγμάτων, δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν μια πρόταση που πέτυχε το σκοπό της. Όμως, η λογική της πρότασης, δηλαδή ότι χωρίς τη συμπόρευση δεν υπάρχει νίκη στις εκλογές, τουλάχιστον για το χώρο μας, νομίζω ότι μέχρι και σήμερα από τις δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνεται. Και ξέρετε κάτι, επειδή εγώ κάνω και μια ανάγνωση, το έχω πει αρκετές φορές. Θα δούμε πώς θα καταλήξουν τα πράγματα. Δεν θεωρώ ότι το πιο πιθανό είναι να έχουμε πρόωρες εκλογές. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει την κυβερνητική θητεία σε πλήρη κύκλο.
2: Και εγώ αυτό πιστεύω, αν με ρωτάτε.
1: Ωραία, ωραία. Χαίρομαι.
2: Έχετε χρόνο, θέλετε να πείτε.
1: Θέλω να πω ότι υπάρχει δύο πράγματα. Υπάρχει αφενός ο απαιτούμενος χρόνος για όλες τις διεργασίες από εδώ και πέρα. Αφετέρου όμως, επειδή ξέρετε, οι δημοσκοπικοί κύκλοι κάνουν πολλά και δημιουργούν εκπλήξεις. Θυμίζω για αρκετό καιρό είχαμε στη δημοσκοπήση δεύτερη την κυρία Κωνσταντοπούλου. Θυμίζω επίσης ότι κάποια στιγμή ο κ. Ανδρουλάκης, όταν είχε αναλάβει το ΠΑΣΟΚ, είχε φτάσει κοντά στο 20%.
0: Αλήθεια είναι αυτό, ναι. Ότι, τον πρώτο καιρό εννοείται, ναι.
1: Ακριβώς. Ναι. Σε αυτού η κυρία Καριστιανού επίσης θυμίζω πριν ανακοινωθούν τα νέα κόμματα ένα διάστημα και αυτή ήταν αρκετά πάνω και ήταν και ψηλότερα σε σχέση με το που βρίσκεται τώρα.
2: Ο Τσίπρας είναι άλλη περίπτωση όμως, κύριε Μελίδη. Ο Τσίπρας είναι άλλη περίπτωση.
1: Είναι άλλη περίπτωση.
2: Τι θέλω να πω. Εδώ έχουμε έναν πρώην πρωθυπουργό, έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος παίρνει και προσωπικούς σταυρούς, γιατί αν θέλετε είναι αυτός που είναι, είναι άλλο πράγμα αυτό. Δηλαδή δεν είναι Κωνσταντοπούλο Τσίπρας, δεν είναι, πώς το λένε, Νίκη ο Τσίπρας, δεν είναι, καταλάβατε.
1: Προφανώς δεν είναι, όμως προσέξτε τι γίνεται. Τα αποτελέσματα ακόμα και σήμερα, γιατί ξαναλέω, έχω αυτό το κακό να τις μελετώ αρκετά τις δημοσκοπήσεις. Ακόμα και σήμερα τα αποτελέσματα δείχνουν το εξής. Και ξέρετε, εγώ εκπροσωπώ ένα κόμμα το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να έχει αυτοπεποίθηση και να πρέπει να έχει ένα αέρα που να δίνει και μια εικόνα στους πολίτες, στους ανθρώπους που μας ψηφίζουν, ότι υπάρχει μια ελπίδα εδώ. Δεν νομίζω ότι ικανοποιεί κανέναν το να υπάρχει ένας κατακρεματισμός στο χώρο μας, στον οποίο θα γίνει μάχη για τη δεύτερη θέση. Θα το ξαναπώ. Όλες οι δημοσκοπήσεις το ίδιο συμπέρασμα δείχνουν. Ούτε καν πλησιάζει κανείς αυτή τη στιγμή, όπως είναι τα πράγματα, τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να αλλάξει αυτό. Και αν αλλάξει, εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε όλα. Λέμε όμως εμείς ότι ως ΣΥΡΙΖΑ η ανάλυση που κάναμε είναι ότι ακριβώς απέναντι σε αυτό το φαινόμενο του κατακρεματισμού και της πολυδιάσπασης, θεωρήσαμε ίσως για ένα μεγάλο διάστημα. Παραπάνω ίσως από όσο θα τελικώς, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα έπρεπε να επενδύσουμε σε μια λογική συμμαχιών. Προφανώς όμως, ξαναλέω, ήμασταν ακόμα συντεταγμένο, ένα κόμμα που έχει και στελεχειακό δυναμικό, έχει και προγραμματισμό, έχει τις δυνατότητες, τις οργανωτικές και τις πολιτικές και τα εργαλεία να παίξει ρόλο στην επόμενη.
0: Απλά το ποντάρισμα που κάνατε για τη συμπόρευση, για τη σύμπλευση, δηλαδή η απόφαση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής, που ήταν έτσι όπως ήταν και παρά τις αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν, γιατί εσείς τις γνωρίζετε καλύτερα από εμάς τις αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή, φαίνεται ότι δεν οδήγησε πουθενά. Δεν χάθηκε ένας χρόνος.
2: Νόμιζαν θα τους δεχθεί ο Τσίπρας, ναι, παιδί δηλαδή, μου, τους ανθρώπους. Και είπαν όχι.
1: Επειδή και αυτό ακόμα, ξαναλέω, εγώ δεσμεύομαι από την απόφαση αυτή, έχω γνώμη, αλλά σας λέω την απόφαση του κόμματος.
0: Ναι. Βεβαίως, ναι, βεβαίως.
1: Νομίζω όμως ότι αν το δούμε τη μεγάλη εικόνα, εντάξει, αυτό συνέβη πριν από δύο εβδομάδες, στην Τρίτη είμαστε τώρα, θέλω να πω ότι δεν χάθηκε πολύς πολιτικός χρόνος. Τότε υπήρξε μια λογική να εξαντληθούν τα όρια της λογικής των συμμαχιών. Από εκεί μετά, ξαναλέω, βρισκόμαστε σε κάποια πολύ συγκεκριμένα νέα δεδομένα. Κανείς δεν μπορεί να κάνει ότι δεν βλέπει αυτά τα νέα δεδομένα.
0: Απλά υπήρχε και προσφορά πριν τη ζήτηση, αυτό έγινε. Δηλαδή, πριν μας το ζητήσουν. Ναι, προσφορά πριν. Ναι.
1: Ήταν μια υπερβατική απόφαση. Ισχύει αυτό. Ξαναλέω όμως από εκεί και μετά είμαστε ένα ζωντανό κόμμα. Καλοκαίρι είναι και συνεχίζουμε τις διαδικασίες μας. Όπως βλέπετε, ήδη έχει γίνει μια ακόμη πολιτική γραμματεία. Θα πάμε, φαντάζομαι, και λόγω του καταστατικού που προβλέπεται με την κατάθεση των υπογραφών αυτών, πρέπει εντός 15 ημερών να συγκληθεί εκ νέου Κεντρική Επιτροπή. Επομένως, νομίζω θα γίνουν όλα τα απαραίτητα βήματα.
2: Αυτές οι συγκλήσεις είναι που με ανησυχούν εμένα.
0: Κάνει υπομονή, Νίκο.

0: Και τα προσέξτε, πολλά σούπα μου πες.
1: Προσέξτε, δύο πράγματα θα μου επιτρέψετε πάνω από
0: σε 30 δεύτερα, γιατί έχουμε κλείσει.
2: Ναι, ας να το πει.
1: Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πολλές συνιστώσεις, κέρδισε τρεις εκλογικές διαδικασίες, δηλαδή δύο βουλευτικές εκλογές και ένα δημοψήφισμα, το 2015. Δεν είναι το πρόβλημα οι συνιστώσεις, ξέρετε. Η δημοκρατία δεν κάνει ποτέ, δεν βλάπτει ποτέ. Ίσως η πολυφωνία να βλάπτει από ένα σημείο και μετά, νομίζω όμως ότι αποδείξαμε ότι παραμένουμε ζωντανοί και μετά από αυτά όλα. Γιατί
0: μακάρι.
1: Ιστορία διασπάσεων, δεν λέω ότι είναι καλό, λέω ότι συμβαίνει. Και ένα δεύτερο, να είναι όλοι σίγουροι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει την πορεία του με αυτοπεποίθηση και με δυναμική.
0: Το ευχόμαστε από καρδιάς. Να είστε καλά, κύριε
2: Μελίδη.
0: Ήταν ο κύριος Δημήτρης Μελίδης, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News. Η αληθινή

0: εφημερίδα.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Real FM, η ώρα είναι 6.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα μας. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο Νίκος Ρογκάκος στο άλλο.
0: Έως στις 12 και αφουλήσαμε το θέμα του air condition.
1: Ναι, ναι.
0: Με τον συνάδελφο.
1: Μαζί μας ο Αντώνης Μορτάκης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Κάνει λίγο κράτη, Νίκο.
0: Και το mouse. Και το mouse που δεν είχες mouse.
1: Κάνει λίγο κράτη. Η Εύβοια Γιουκλιώτη. Στο mail studio papakirialfm.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής είναι η Δήμητρα Πανανού. Μην καθαρίσεις τα δόντια σου, Νίκο.
0: Δεν τα κάνω, ρε παιδιά. Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Έφαγα ένα κομμάτι πενιρλί.
1: Και πρέπει να κάνεις.
0: Μα δεν κάνω έτσι.
1: Έχει μπει λίγο. Πιέσαι να μου κάνει νερό. Πιέσαι να μου κάνει νερό. Φάει μέντα.
0: Έλα, έχουμε και επισκέπτες. Οι άνθρωποι θα γελάνε.
1: Σε παρακαλώ, Νίκο.
0: Θέλω να είσαι σοβαρή όταν έχουμε επισκέπτες. Σου είπα για τη συσκέψη στο Μαξίμου, για την ακρίβεια.
1: Τη Δευτέρα. 36 φορές μου το έχεις πει από την Παρασκευή.
0: Βιομήχανοι, σούπερμαρκετάδες, ναι. Θεοδωρικάκος.
1: Αποτέλεσμα.
0: Και ο Πρωθυπουργός.
1: Και στόχος στο καλαθέ, το καλάθι.
0: Σταθερές και μειώσεις τιμών, αλλιώς δεν θα φύγει το πλαφόνιο στον άντων άπαντα. Λέει ο Μητσοτάκης.
1: Πάει για καλάθι. Δηλαδή. Ρίξ,
0: ναι, για το καλάθι. Μπορεί να επανέλθει το καλάθι νοικοκυριού. Και να έχει μέσα συγκεκριμένα προϊόντα πιο φθηνά.
1: Ναι, για συγκεκριμένα. Δηλαδή αυτά τα πρώτη ανάγκη που λέμε.
0: Τα βασική διαβίωση.
1: Ναι, για να δούμε.
0: Κοίτα, μην κλείσει εσύ κανένα air condition εκεί. Μην το κάνει κρυφά.
1: Ναι, ναι.
0: Τι λες, λέει.
1: Τι να κάνει.
0: Και το πίσω να άφησε εδώ να την κοπανίσει τα πλευρά. Εδώ στην Εφραμιά, άνοιξε και το πίσω.
1: Έχω να πω εδώ ήδη κάτω. Στο στήθος, για να το air condition.
0: Δεν είναι, είναι από το άγχο. Σε αγχώνω εγώ.
1: Σήμερα έχει και συνεδρία στο Εθνικό Συμβούλιο της Ελλάς. Υπό Αλέξη. Εθνικό Συμβούλιο.
0: Α, έχει τους 50 τομεάρχες.
1: Χτες τους είχε τους 50 τομεάρχες. Σήμερα είναι περισσότερα. Είναι το Εθνικό Συμβούλιο.
0: Δεν θα είναι τομεάρχες εκεί.
1: Θα είναι και οι τομεάρχες και σήμερα. Θα είναι κάθε μέρα οι τομεάρχες.
0: Θα μας πω, ευέλικτο σχήμα κι αυτό, ε.
1: Ευέλικτο.
0: 50 οι τομεάρχες.
1: Πρέπει να δουν λίγο τα πατήματά τους, Νίκο. Εντάξει, λογικό είναι. Βάζεις 50 για να δεις πώς θα πάει το πράγμα, πώς θα πορευτείς. Έχεις δώσει κάποια στοιχεία από το πρόγραμμά σου. Το προχωράς, έχεις ακούσει προτάσεις. Λογικό είναι αυτό.
0: Ναι, πρώτη παιδί, φάση, εντάξει, αλλά τώρα όταν έχει μια σκιώδη κυβέρνηση 50, μην λες ότι είναι μεγάλο
1: είναι
0: το σχήμα.
1: Είναι και οι αναπληρωτές, είναι και οι δεύτεροι αναπληρωτές, έχει κόσμο μέσα.
0: Και εντάξει, δεν ξέρουμε πολλούς ανθρώπους από αυτούς.
1: Ναι, είναι νέα πρόσωπα.
0: Ναι, είναι νέοι άνθρωποι.
1: Ναι, νέα πρόσωπα. Δούμε.
0: Με μια έκπληξη ο Μορτάκης, όταν παίρνει το κόσμο, μην το λες αυτό, λέει. Κάτσε, κύριε Μορτάκη, εμείς αισθανόμαστε. Εγώ το χρήσα, λέει. Όχι, χρήσα, γιατί κρυώνει. Την έδωσα για τη χρήσα στεγνά.
1: Ναι, Νίκο μου, ναι.
0: Λοιπόν, κατά τα λοιπά, η επικαιρότητα έχει πάρα πολλά θέματα. Πρώτα απ' όλα, η ακρίβεια μας απασχολεί, είναι το νούμερο ένα θέμα.
1: Ναι, σε όλες τις δημοσκοπήσεις αυτό είναι.
0: Αυτό είναι το θέμα τους τώρα, όλο. Η ακρίβεια. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο θέμα.
1: Και τα ενίκια, μην τα ξεχνάς.
0: Βέβαια.
1: Μην τα ξεχνάς.
0: Πας να νοικιάσεις ένα τριάρι και θες 800 και 1000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Μην τρελαθούμε τώρα.
1: Γι' αυτό σου λέω. Και είναι στάνταρ οι τιμές. Δεν είναι αυτό. Είναι στάνταρ. Τα ενίκια και οι τιμές και η ακρίβεια. Δεν είναι μόνο. Και τα στοιχεία που έχεις παρουσιάσει και εσύ 150 φορές ότι μέχρι τις 20 του μήνα και αν φτάνει ο μισθός.
0: Συγγνώμη, γιατί μου κρύβεται τις ειδήσεις. Πρέπει να τα βλέπω όλα.
1: Τι δεν λέω.
0: Είπε ο κύριος Μαρινάκης ότι ο Τσίπρας μου θυμίζει τον Κωνσταντάρα σαν τρολοπενιντάρι.
1: Ναι.
0: Και ήδη μου το λες αυτό το πρωί. Τι εννοεί κάτι στον. Επειδή με τον Τσίπρα είμαστε
1: τότε
0: μαζί λίγο. Είμαστε τρελοπενιντάριδε εμεί.
1: Όχι, ρε παιδί μου, εμφανιζόταν ω εφοπλιστή, θυμάσαι τότε. Το έχει ζει την ταινία.
0: Το κυμπάρι με τα λεφτά των άλλων.
1: Ναι, όχι, και σπαταλούσε τα λεφτά. Σπαταλούσε τα λεφτά του, όπω θυμάσαι. Αυτό είπε ο κύριο Μαρινάκη.
0: Ναι, αλλά τώρα.
1: Αυτό είναι ο ρόλο του Κωνσταντάρα τότε. Έκανε τον εφοπλιστή που ξέδωσε τα λεφτά του δίχω αύριο.
0: Είχε πλάκα. Τον τρελοπενιντάρι.
1: Ναι, και αυτό προφανώ αναφέρεται στο υπερπλεώνασμα που κύριο Τσίπρα. Τον 6.
0: Αλλά και η Ατάκα.
1: Και τα λοιπά.
0: Εντάξει τώρα. Και αυτό μπορεί να έχει το πρόγραμμά του, να πει την άποψή του. Άντε, ο τρελοπενιντάρη. Τώρα.
1: Ναι. Τρελοπενιντάρη. Τρελοπενιντάρη. Λέγονταν κάπω. Λέγονταν. Ήταν.
0: Α, έχει,
1: ναι. Το όνομα δεν το θυμάμαι. Τώρα έχω 100 φορέ συνδέσει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εμεί να υποδεχθούμε τον κύριο Κυρανάκη, το γραμματέα τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα, κύριε Γραμματέα.
1: Γεια σας, κύριε Κυρανάκη.
2: Καλημέρα, κύριε Ρογκάκο. Καλημέρα, κύριε Μπιζόγλη.
0: Τι γίνεται, πολλή δουλειά. Πέσαμε στα βαθιά τώρα. Πήγατε εκεί, γραμματέας. Ξεκινάει η προεκλογική φουλ τώρα.
2: Ξεκινήσαμε στο φουλ μηχανές, ρυθμούς ράλι Ακρόπολης, καθώς αυτή τη βδομάδα είχαμε περιοδία στην Πελοπόννησο.
0: Ναι. Το κόμμα πώς το βλέπετε, πώς πάει το κόμμα.
2: Συνεχίζουμε τα δικά. Αισιόδοξα, κύριε Ρογκάκο. Το κλίμα ανεβαίνει και προφανώς το στοίχημα για μας εν ώψη της κάλπης του 2027 είναι από τη μία να έχουμε τηρήσει όλες μας τις υποσχέσεις, να μπορούμε να κοιτάξουμε τον κόσμο στα μάτια και να του πούμε το είπαμε, το κάναμε, και από την άλλη και πιο σημαντικό για μένα να γίνει κατανοητό το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, κατανοητό και πιστικό βέβαια το κυβερνητικό μας πρόγραμμα για την Ελλάδα του 2030.
1: Εσείς πώς τα ακούσατε αυτά, κύριε Νάκη, αυτά που είπε ο Αλέξης Τσίπρας για την υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας κατά 6 δισεκατομμύρια ευρώ, την πατριωτική εισφορά που πρότεινε από τους πολύ πλούσιους και το Εθνικό Ταμείο Ανάκαμψης?
3: Να δώσει τα 6 δις, είπε ο Τσίπρας ουσιαστικά.
2: Πολύ θετικά τα άκουσα τα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας. Παραδέχεται ότι η οικονομία υπεραποδίδει, ότι δεν υπάρχει καμία ανάγκη για αύξηση φόρων, αδειάζοντας βέβαια τα στελέχη του που τις προηγούμενες ημέρες είχαν μιλήσει για φορολόγηση του υπερπλούτου, τα γνωστά τα οποία λέει η αριστερά εδώ και δεκαετίες. Και από την άλλη ξεκίνησε πάλι να κάνει μια οικονομική ανάλυση για την οποία όλοι γνωρίζουμε ότι έχει επεπραγμένα στην πλάτη του για να πείσει σε επίπεδο αξιοπιστίας. Θυμίζω ότι ενώ τώρα λέει ας πούμε ότι 6 δις υπάρχουν στα ταμεία και τα οποία μπορούν να δαπανηθούν σε όποιο...
1: Σε κοινωνικές ομάδες,
2: ναι, θυμίζω ότι υποχρεώθηκε από τους θεσμούς να μαζέψει 30 δις, γιατί δεν τον πίστευε κανείς ότι θα προχωρήσει μεταρρυθμίσεις, τα οποία αυτός ονόμασε μαξιλάρι. Όλοι γνωρίζουμε όμως ήταν η εγγύηση για να μπορεί η Ελλάδα να ξαναργήσει τις αγορές. Άρα λοιπόν...
1: Τώρα είμαστε στο 2026. Δηλαδή αυτό που λέει ότι δεν παίρνω το νήμα εκεί που το άφησα. Κάνω μια νέα πρόταση.
3: Ναι,
1: πάω αλλιώς.
3: Οι κανόνες ισχύουν όμως. Ευτυχώς
2: δεν πιάνει το νήμα εκεί που το άφησε, διότι μας άφησε σε μια Ελλάδα με πολύ μεγαλύτερη ανεργία. Σήμερα η ανεργία είναι κάτω του 8%. Έχει μειωθεί κατά 50% τα τελευταία 7 χρόνια. Οι μισθοί έχουν φτάσει στα 1.500 ευρώ μέσο μισθό και ο βασικός μισθός έχει αυξηθεί κατά 41%. Έχουν μειωθεί δεκάδες φόροι οι οποίοι απελευθερώνουν εισόδημα για επιχειρήσεις, πολίτες και συνταξιούχους. Η νέα γενιά η οποία έφυγε τα χρόνια του Τσίπρα, θυμίζω ότι έγινε το 2015 με 600.000 νέους να φεύγουν στο εξωτερικό, επιστρέφουν περισσότεροι πλέον από αυτούς που φεύγουν. Χιλιάδες νέα παιδιά έχουν βρει.
1: Ναι, αλλά έχει και δυσκολίες στην καθημερινότητα. Έχει ακρίβεια, έχει ενίκεια.
3: Αυτό πήγα να πω. Δεν μένει και τίποτα όμως, κύριε Κυρανάκη. Δηλαδή, εγώ τα 1.500 τα ακούω. Την αύξηση του κατώτατου του ακούω. Αλλά άμα εγώ θέλω έναν κατώτατο για το ενίκιο μου, δεν μένει και τίποτα. Βεβαίως αυξήθηκε, αλλά το θέμα είναι ότι δεν μένει κάτι στον κόσμο.
2: Εμείς δεχόμαστε ότι υπάρχει μια πληθωριστική τάση, υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει αρκετός κόσμος ο οποίος δυσκολεύεται. Πάντα η απάντηση σε αυτό πρέπει να είναι η αύξηση εισοδημάτων. Η δική μας πολιτική λοιπόν έφερε αύξηση εισοδημάτων και θα φέρει ακόμα περισσότερο. Διότι οι επενδύσεις έχουν έρθει στην Ελλάδα, χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν, 600.000 άνθρωποι βρήκαν δουλειά, οι οποίοι ήταν στην ανεργία προηγουμένως. Άνθρωποι οι οποίοι δούλευαν στην Αγγλία, στη Γερμανία, στη Γαλλία έχουν επιστρέψει με καλές δουλειές εδώ. Επιχειρήσεις ανοίγουν, η οικονομία πάει καλύτερα. Κάθε χρόνο που θα έχουμε αύξηση εισοδημάτων, θα μπορούμε να αντιμετωπίζουμε την εισαγόμενη ακρίβεια.
3: Το θέμα, κύριε Κυρανάκη, δεν είναι να έχουμε αύξηση εισοδημάτων 5-10% κάθε χρόνο, άμα αυξάνονται 10% τα ενίκεια, 10% τα τρόφιμα και 10%.
2: Σωρευτικά, κύριε Ρογκάκο, επειδή και του οικονομικού ρεπορτάζ.
3: 7,7.
2: Σωρευτικά, ο πληθωρισμός είναι 17%.
3: Ναι.
2: Και σωρευτικά, το κατακεφαλήν ΑΕΠ είναι 36%. Σχεδόν διπλάσιο. Δηλαδή, τα εισοδήματα σε επίπεδο συμπεριλαμβανομένου του πληθωρισμού είναι 36%. Άρα, ναι, υπάρχει ακρίβεια, είναι πρόβλημα, δεν το κρύβει κανένας κατά το χαλί, αλλά η αύξηση εισοδημάτων είναι μεγαλύτερη.
1: Τώρα,
3: αν μου επιτρέπετε, βέβαια, αν μπορώ να κάνω ένα σχόλιο και να δώσω μια συμβουλή, μην τα χρησιμοποιείτε πολύ έτσι τα επιχειρήματα αυτά, γιατί ξέρετε, θα έχουμε προβλήματα. Δηλαδή, τα νούμερα από μόνα τους δεν λένε τίποτα, κύριε Κυρανάκη. Θέλω να πω ότι θα βρεθείτε κάπου και θα έχουμε προβλήματα.
2: Τα νούμερα αυτά είναι αποτέλεσμα πολύ σκληρή δουλειά.
3: Δεν διαφωνώ. Αλλά δεν ενδιαφέρουν τα νούμερα τον κόσμο.
2: Συμφωνώ ότι για τον καθένα που μας ακούει δεν έχει αξία.
3: Είναι σαν να του λέω εγώ το πρωτογενές πλεόνασμα 3,6 δις και υπερέσοδα 28 δις κτλ. Δεν μοιάζει άνθρωπο. Με
1: έκλεισε.
3: Το που το είπα αυτό έκλεισε.
1: Ναι, γιατί δεν σταματάς τις τοποθετήσεις.
3: Κάτσε,
1: δεν ζητήσαμε την τοποθέτηση
3: σου. Κάτσε, ρε,
1: για να ξαναπάρουμε
3: συγγνώμη,
1: τον γραμματέα.
3: Έχω άδικο. Δηλαδή έρχομαι εγώ και σου λέω.
1: Μα το λέω και εγώ, παιδί μου, πολύ καιρό τώρα.
3: Αυτό, αυτό λέω.
1: Ότι δεν μας ενδιαφέρουν
3: αλλά
1: τα νούμερα.
3: Αλλά άμα είναι να κάνουμε ένα σχόλιο και να πέφτει η γραμμή, μην ξαναμιλήσω.
1: Ναι, εντάξει. Η εγχείρηση πέφτει.
3: Η γραμμή.
1: Ναι, μην κάνει σχόλιο. Ας το μην κάνει σχόλιο. Να δούμε αν θα το έχουμε το γραμματέα ξανά.
3: Θα τον έχουμε, δεν μπορεί.
1: Εντάξει, εντάξει.
3: Κάτσε λοιπόν και 17 έχει 10 λεπτά ακόμα. Μου κάνει νοήματα συνέχεια.
1: Σου κάνω νοήματα. Γιατί μου είπε, εντάξει, δεν υπάρχει. Μην ανησυχεί και μην ανησυχεί.
3: Άλλο αυτό, άλλο αυτό. Πού είναι.
1: Δεν έπεσε μόνο η γραμμή, έκλεισε και το κινητό.
3: Όλο.
1: Και εγώ θα το έκλεινα με σένα.
3: Έχουμε και ένα μήνυμα εδώ, λέει, θυμάται ο κύριος Κυρανάκης τι άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν μας λέει τι παρέδωσε η Νέα Δημοκρατία. Κοινωνικά παντοπολία, κοινωνικά φαρμακεία και σίτιο σε κάθε γειτονιά παρέδωσε.
1: Μάλιστα.
3: Είναι η άλλη άποψη αυτή.
1: Ναι, την οποία λέω εγώ.
3: Κι εγώ τη λέω, γιατί εγώ να μην
1: δείξω. Όχι, δεν τη λέω.
3: Κρυφή θα την κρατήσω.
1: Ναι, κρυφή την κρατάς.
3: Θα τον πάρουμε τον κύριο Κυρανάκη. Συγγνώμη για την ερώτηση.
1: Τίποτα, δεν κάνεις άλλη ερώτηση. Φτάνει. Άστον να κάνει τοποθέτηση, να δούμε και εμείς.
3: Και δεν νομίζω ότι μου το κλείσε ο κύριος Κυρανάκη.
1: Και εγώ θα το κλείσω.
3: Μου το κλείσε.
1: Ναι, ναι.
3: Κύριε Κυρανάκη, μου το κλείσατε το τηλέφωνο.
2: Θα μπορούσαμε να παρεξηγηθούμε και να πιστέψω ότι με θυμώνετε την ώρα που πήγα να πω το πράγμα.
1: Ακριβώς. Στο καλύτερο που λέει. Στο καλύτερο, ναι.
3: Σωστό.
2: Δεν θα το πίστευα ποτέ. Έλεγα λοιπόν ότι συμφωνώ μαζί σας ότι τα νούμερα τα συνολικά από μόνα τους, παρότι είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, δεν λένε τίποτα στον καθένα ξεχωριστά. Ο καθένας ξεχωριστά μπορεί να σκεφτεί πού ήταν το εισόδημά του 2019 και πού είναι σήμερα. Πόση φορολογία πλήρωνε 2019, πόσο πληρώνει σήμερα. Τι εισφορές πλήρωνε στη δουλειά του, οι οποίες αφαιρούνται από το καθαρό του μισθό κάθε μήνα και πού είναι σήμερα. Πόσο ήταν η αξία του ακινήτου του. 7 στους 10 Έλληνες έχουν ιδιοκατοίκηση. Πόσο ήταν η αξία του ακινήτου του το 2019 και πού είναι σήμερα. Πόσο ήταν τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας. Όλες οι υποδομές, οι βασικές καθημερινότητάς του και πού είναι σήμερα. Υπάρχει βελτίωση, είναι μια συνεχής μάχη πολιτική, δεν είναι όλα τέλεια, η Ελλάδα όμως αλλάζει. Η Ελλάδα γίνεται πιο δυνατή, πιο ισχυρή και σε αυτόν τον δρόμο θα συνεχίσουμε.
1: Λοιπόν, για να πάμε να δούμε και αυτά που συμβαίνουν στην πολιτική σκηνή. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα πολύ πιθανό ενδεχόμενο για να δημιουργήσει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Πώς το βλέπετε, είναι αγεφύρωτο το χάσμα?
2: Όχι, δεν πιστεύω ότι είναι αγεφύρωτο. Στον ίδιο πολιτικό χώρο ανήκουμε. Ο Αντώνης Σαμαράς έχει και τη χώρα σε πολύ δύσκολες στιγμές. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός. Αυτό δεν αλλάζει ως άποψη ούτε δική μου, ούτε των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, παρά την άσχημη κριτική την οποία μας ασκεί στους τελευταίους μήνες και προφανώς μας στεναχωρεί. Εγώ το μόνο που θέλω να επαναλάβω, το έχω πει αρκετές φορές τις τελευταίες μέρες, είναι ότι ο απλός Νέος Δημοκράτης έμεινε κοντά στον Αντώνη Σαμαρά σε δύσκολες στιγμές για τη Νέα Δημοκρατία. Σε στιγμές που έπρεπε να περάσουν στη Βουλή αντιλαϊκά μέτρα, μνημονιακά μέτρα, τα θυμάστε και οι δύο πολύ καλά, έμεινε και τον στήριξε. Και νομίζω ότι σε αυτή τη συγκυρία που η Ελλάδα πάει καλύτερα και πολλά από αυτά τα οποία ο ίδιος σχεδίασε τότε, σήμερα δικαιώνονται, είναι η στιγμή να είμαστε ενωμένοι, είναι η στιγμή να είμαστε συσπειρωμένοι.
1: Μήπως τον ακολουθήσουν αυτοί οι Νέοι Δημοκράτες που τον στήριξαν, τον κύριο Σαμαρά όμως? Δηλαδή,
3: και οι Καραμανλικοί με τον ακολουθίζουν. Ναι.
2: Εγώ σας είπα την άποψή μου, από εκεί πέρα νομίζω ότι. Το χάσμα δεν είναι τόσο μεγάλο. Μας ενώνει το κοινό όραμα για την ισχυρή Ελλάδα.
3: Μακάρι. Τι ήθελες να πεις, πες.
1: Την υπόθεση Αβραμόπουλου. Ένα σχόλιο για την υπόθεση Αβραμόπουλου. Θα προσφύγει από ό,τι φαίνεται στον Άριο Πάγο, ζητώντας την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Προχθές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι είναι καλό όταν μας καλούν οι αρχές, παρά το γεγονός ότι μπορεί να είναι υπερβολική η κλίση, να πηγαίνουμε. Εσείς τι λέτε?
2: Και γι' αυτό ο κ. Αβραμόπουλος είπε ότι δεν θα κάνει καμία χρήση βουλευτικής ασυλίας και θα συνεργαστεί με τις αρχές. Από εκεί πέρα, επί της ουσίας, επειδή η υπόθεση αυτή ξεκίνησε μετά το τέλος της θητείας του ως επίτροπος στις Βρυξέλλες, μπαίνει και ένα θέμα, θέτει ο ίδιος ένα θέμα ακυρότητας για το αν οι βελγικές αρχές έχουν δικαίωμα να τον καλέσουν για κάτι το οποίο έγινε μετά τη θητεία του. Επί της ουσίας, νομίζω ότι αν δει κανείς τις δηλώσεις του 2023, τρία χρόνια πριν είναι γνωστή αυτή η υπόθεση. Τα εισοδήματα αυτά είναι δηλωμένα, φορολογημένα και αντιδοδημένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εν πάση περιπτώσει, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι περισσότερο μέχρι στιγμής σε αυτή την υπόθεση. Έχουν δοθεί εξηγήσεις. Πάντα πρέπει να είμαστε όλοι μας σε απόλυτη συνεργασία με τις αρχές.
3: Να δούμε λίγο τις δημοσκοπήσεις. Γιατί εδώ βλέπουμε ότι μπαίνει δυνατά ο κύριος Τσίπρας, κύριε Κυρανάκη. Βλέπουμε ένα 26% στην πρόθεση ψήφου είναι της GPO. Για τη Νέα Δημοκρατία από 25% ανέβηκε μια μονάδα. Καλά, στο 1 ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε μετά την Ελλάς με 14,5%. Και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 10,2%, Ελληνική Λύση 8,2% κτλ. Βλέπουμε μια δυναμική, αν θέλετε, επιστροφή του κυρίου Τσίπρα.
2: Ισχύει αυτό που λέτε, έχει αλλάξει το πολιτικό σκηνικό. Ο κύριος Τσίπρας με την αριστερή συμπαράταξη, όπως την ονομάζει, είναι πλέον δεύτερο κόμμα δημοσκοπικά. Αυτό σημαίνει ότι συρρυκνώνεται το ΠΑΣΟΚ και θα βρίσκεται όλο ένα και πιο αμήλικτα μπροστά σε ένα στρατηγικό δίλημα. Αν θέλει να είναι ένα κόμμα κυβερνησιμότητας ή αν θέλει να είναι ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Και νομίζω ότι το κοινό που ψηφίζει ΠΑΣΟΚ και μας ακούει έχει διχαστεί αυτή τη στιγμή. Διότι το ΠΑΣΟΚ παραδοσιακά ήταν ένα κόμμα το οποίο ήθελε να ταυτίζεται με μεγάλες εθνικές επιλογές, να έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει το πρόγραμμά του, αλλά βλέπει ότι με τον Νίκο Ανδρουλάκη μετατρέπεται σιγά σιγά σε ένα.
1: Όταν λέτε κόμμα κυβερνησιμότητας, τι εννοείτε? Δηλαδή να στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία σε πιθανές δεύτερες κάλπες, αυτό εννοείτε? Κόμμα κυβερνησιμότητας, τι εννοείτε?
2: Αυτό το έχει αποκλείσει ο ίδιος ο κ. Ανδρουλάκης. Εμείς, σαν Νέα Δημοκρατία, είμαστε πάντα ανοιχτοί σε συνεργασίες. Από εκεί πέρα, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μικρότερα και μεσαία, γιατί μεγάλα δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, έχουν πει ότι αρνούνται να συνεργαστούν με οποιονδήποτε άλλον, όχι μόνο με εμάς. Αυτό είναι το πολιτικό σκηνικό στο οποίο βρισκόμαστε. Εμείς, όπως σας είπα, έχουμε στόχο την αυτοδυναμία, έχουμε στόχο να είμαστε αξιόπιστοι, να έχουμε τηρήσει τις υποσχέσεις μας και από εκεί πέρα ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει για το δικό του μέλλον, όπως ο ίδιος επιθυμεί.
3: Ναι.
1: Τώρα, κύριε Γραμματέα, πριν σας αφήσουμε, με την προηγούμενη ιδιότητά σας, γιατί έχετε περάσει από το συγκεκριμένο Υπουργείο, βλέπουμε σήμερα και στην Καθημερινή ότι υπάρχει έμφραγμα στα ελληνικά αεροδρόμια γιατί δεν υπάρχουν και ελεκτές. Τι εικόνα έχετε εσείς? Ξέρουμε ότι έχετε φύγει, έχετε αποχωρήσει, έχει περάσει αλλού το χαρτοφυλάκιο. Αλλά η πείρα σας είναι μεγάλη στο συγκεκριμένο Υπουργείο.
3: Και στη Μήλο, στο αεροδρόμιο της Μήλου, γίνεται χαμός. Δεν ξέρω εκεί τι γίνεται. Δεν πάνε καλά διοικητικά. Διοικητικά.
2: Κοιτάξτε, το θέμα των συστημάτων το έχουμε συζητήσει και μαζί σε προηγούμενη
1: εκπομπή.
2: Ο κύριος Δήμας και η κυβέρνηση εξασφάλισαν μια πολύ μεγάλη δωρεά από ιδιώτες, διότι αυτό που συμβαίνει με τις προσφυγές στο ελεγκτικό συνέδριο και στην ενιαία αρχή δημοσίων συμβάσεων είναι άνευ προηγουμένου. Εταιρείες συγκρούνται μεταξύ τους με αποτέλεσμα να μην εκτελούνται δημόσια έργα. Εν πάση περιπτώσει, έχει εξασφαλιστεί μια δωρεά για ανανέωση των συστημάτων. Όσο δεν έχουν εγκατασταθεί τα νέα συστήματα, το ασφαλές είναι οι ελεγκτές εν αέρας κυκλοφορίας να ρυθμίζουν προσγειώσεις και απογειώσεις στους χρόνους που επιτρέπουν τα σημερινά συστήματα. Αυτό είναι το ασφαλές. Και αυτό ακριβώς γίνεται και προφανώς φέρνει και αρκετή ταλαιπωρία για τους επιβάτες. Αλλά αυτό είναι το ασφαλές.
3: Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Γιατί έχουν ξεκινήσει τα στελέχη, τα πρωτοκλασσά, τα ρίτσα και πηγαίνουν περιοδίες. Ναι. Δηλαδή βγαίνουν λες και έχουμε σε δύο μήνες εκλογές.
1: Ναι.
3: Μην ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τον Οκτώβριο, κύριε Κυρανάκη. Πάμε λίγο πιο μπροστά.
2: Εγώ ανέλαβα τη θέση του Γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής πριν από δύο εβδομάδες. Η πρώτη εντολή που έλαβα λοιπόν από τον Πρωθυπουργό είναι να ζωντανέψει ο κομματικός μηχανισμός. Όλοι οι υπουργοί λοιπόν που στο συνέδριο δηλώσαμε όλοι ότι θα ιδρώσουμε τη φανέλα, έτσι είπαμε οι περισσότεροι, τώρα είναι η ώρα να το αποδείξουμε. Άρα, Πελοπόννησο στην περασμένη εβδομάδα, αύριο ολοκληρώνει το κύκλο στην Πελοπόννησο, θα είμαστε στη Μεσσηνία με την Νίκη Κεραμέως, με τον Φρέντι Μπελέρη, τον Δημήτρη Τσιόδρα.
3: Στη Λακωνία πήγατε.
2: Στη Λακωνία πήγε ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Καταφάδος, έκαναν διαφορετικές περιοδίες. Στη Μεγαλόπολη πήγε ο κ. Παπαθανάσης. Με τον Κωστή Χατζηδάκη ήμασταν στην Τρίπολη προχθές. Ο κ. Κλέβρης πήγε στην Αργολίδα μαζί με τον κ. Ανδριανό. Ο κ. Πιερακάκης πήγε στην Αχαΐα.
1: Ναι, έχει πολλές περιοδίες.
2: Ο κ. Κικίλιας πήγε στην Ετωλακανάνια. Οπότε κάθε μέρα θα υπάρχει δραστηριότητα. Αυτό οφείλουμε να κάνουμε, να είμαστε κοντά στην κοινωνία. Όταν σφίγγουμε το χέρι ενός ανθρώπου και το κοιτάμε στα μάτια, ακούμε και την πραγματικότητα. Δεν πρέπει να είμαστε κλεισμένοι στα γραφεία μας. Δεν πρέπει να είμαστε κλεισμένοι σε μια φούσκα όπου οι συνεργάτες μας φτάνουν να μας δίνουν μια άλλη πραγματικότητα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο απλός κόσμος.
3: Να είστε καλά.
1: Κύριε Γραμματέα, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
3: Καλή συνέχεια. Ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο γραμματέας Νέας Δημοκρατίας, ήταν και συνεχίζουν τις περιοδίες. Εγώ τα βλέπω, Ρίτσα, να σου πω πώς πάμε νωρίτερα για εκλογές.
1: Καλά δεν μου έχεις βγάλει την πίστη ότι.
3: Εγώ λέω για Μάρτη, επιμένω.
1: Άρα ή το ένα θα πεις ή το άλλο θα πεις.
3: Λέω, δεν ξέρω εγώ, επειδή βλέπω.
1: Πρέπει να αποφασίσεις τι θέλεις. Θέλω αυτό ή θέλω το άλλο. Κατάλαβες.
3: Εγώ θέλω να εξαντρούνται οι τετραετίες.
1: Το δρόμο της αρετής και της κακίας. Αυτό το σταυροδρόμι
3: της κακίας θα είναι τον Οκτώβρη.
1: Ναι, επέλεξε. Πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε.

0: στο αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real FM.
2: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων. Ποιες φοροελαφρύνσεις εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Η εισήγηση για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ. Εξετάζεται η μείωσή του στο 8 από 15% που είναι σήμερα. Δρομολογείται η παράταση των φορολογικών κινήτρων για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους, ενώ δεν αποκλείεται τα εν λόγω κίνητρα να διευρυνθούν. Οι τελικές αποφάσεις θα κλειδώσουν μέσα στο καλοκαίρι και θα εξαγγελθούν στη ΔΕΘ. Ακόμα. Το καλάθι του Τραμπ στην Άγκυρα. Έντονη κινητικότητα για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας λίγο πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Έρχεται στο Κογκρέσο νομοσχέδιο που θα ανοίγει το δρόμο στην Τουρκία για να προμηθευτεί αμερικανικούς κινητήρες για τα μαχητικά πέμπτης γενιάς που κατασκευάζει. Διαπραγματεύσεις Άγκυρας-Μόσχας με στόχο να βρεθεί λύση στο ζήτημα των S-400. Συζητείται και το σενάριο επαναγοράς τους από τους Ρώσους. Σε περίπτωση που υπάρξει διευθέτηση για το ρωσικό σύστημα αεράμινας, οι αμερικανικές κυρώσεις αναμένεται να αρθούν μέσα στους επόμενους μήνες, ανοίγοντας την πόρτα για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα και ο πόλεμος Ελλάς-Πασόκ. Διαδικτυακή ενέδρα σε 12χρονα παιδιά. Ανατριχιαστικά στοιχεία για τους δύο 17χρονους που συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης για σεξουαλική κακοποίηση και εκβιασμό ανηλίκων. Το Διεθνές Εγκληματικό Δίκτυο με την επωνυμία 764 και η διείσδυσή του σε ψηφιακά παιχνίδια. Και τη βασάνισε, τη σκότωσε και πήγε για μπύρες. Η Real News αποκαλύπτει λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις του 43χρονου μετά την δολοφονία της άτυχης 45χρονης στα Χανιά. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο. Η Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Και ο Νίκος Ρουκάκος. Σε λίγο θα μάχουμε μαζί μας τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, και να συζητήσουμε και τα του ΠΑΣΟΚ.
0: Είσαι έτοιμη για πρωινό, είσαι.
1: Για ποιο πρωινό?
0: Γενικά. Από να πού? Κάνουμε ένα πιο ελαφρύ πρωινό και ενημερωτικό. Γιατί βλέπω τώρα ότι οι συνάδελφοι του ψυχαγωγικού λέει θέλουν να κάνουν ενημέρωση.
1: Κάνουν ενημέρωση.
0: Είδα μια κυρία. Όχι, όχι. Δεν μιλάω για τον Λιάγκα που είναι δημοσιογράφος.
1: Τι εννοείς?
0: Μια κοπέλα είδα μια συνέντευξη.
1: Την Παναγιώταρου.
0: Η Παναγιώταρου το είπε.
1: Ναι, ναι.
0: Ό,τι θα έκανε.
1: Στο CNN θα μπορούσε. Λέει,
0: ότι θα έκανε κάτι... ενημέρωση.
1: Ναι, ναι.
0: Καλή επιτυχία πρώτα απ' όλα.
1: Ελλάδα, καλή επιτυχία. Λέγει, εκεί,
0: καλή ναι. επιτυχία στην Ελλάδα.
1: Ναι, έχεις πρόταση από κάπου και δεν μας το λες.
0: Δεν έχω, ρε, αλλά θα κάναμε ένα ωραίο. Δέκα, μία θα ήθελα πολύ εγώ.
1: Δεν υπάρχει πρόταση, Νίκο. Κάτσε εκεί που είσαι.
0: Μην αυτοπροτείνεσαι.
1: Μην αυτοπροτείνεσαι, δεν υπάρχει πρόταση καρδιά.
0: Μπορούμε εμείς να κάνουμε, δεν μπορούμε όμως. Εμείς ενημέρωση, σταγμένοι είμαστε.
1: Ναι, ναι, ναι. Μην χάσει Βενετιά Βελόν, μην χάσει ενημέρωση από εμάς.

0: Θα μπορούσαμε. Γιατί με κοιτάς, κύριε Μουρτάκη? Ψυχαγωγικό θα μπορούσα να κάνω.
1: Μα δεν έχεις πρόταση, μάνα μου. Δεν έχεις.
0: Θα μ' άρεσε εμένα όμως. Ναι, αυτό προτείνομαι. Αυτό προτείνω.
1: Δεν υπάρχει χρόνο. Δεν υπάρχει.
0: Η κυρία Παναγιώταρου είπε να πάει στο CNN.
1: Ας την κυρία Παναγιώταρου.
0: Εγώ δεν, να μείνω στην Ελλάδα.
1: Λέγεται η κυρία Παναγιώταρου πώς είναι.
0: Η διακιόμια είσαστε.
1: Είναι ένα έτσι.
0: Ναι, αλλά λέει,
1: άγαλμα.
0: Άκου τραγούδι που σου βάλα.

0: σε πάσε.
1: Με πουρέ είπε.
2: Έλα, έλα, άμα δεν ξέρεις άστο.
1: Πάντως είδες ότι σου βάζω ερωτικά τραγούδια.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε όλους, πάρα πολύ, όλους.

0: Λέει ο Κώστας από τα Πατήσια, καλημέρα.
1: Γιατί εγώ βάζω εγώ το τραγούδι. Εδώ σου βάζω ρομαντικά
0: όχι,
1: τραγούδια.
0: Σοβαρό, λέει ο Κώστας, η προστακτική του επιλέγω είναι το επίλεξε. Προφανώς κάτι είπαμε.
1: Επίλεξε, τι είπαμε.
0: Κάτι είπαμε, προφανώς.
1: Επίλεξε, όχι επέλεξε, έχει δίκιο.
0: Αν το είπαμε, επίλεξε. Έχει δίκιο, το ξέρω.
1: Για να σα ακούσω το τραγούδι.
0: Εντάξει, εντάξει.

0: Τσερσέ.
1: Τα βλέπεις. Για παραλία σας έχω έτοιμος, επειδή είπες
0: ναι, καλά,
1: για τον κύριο Τσερέλα, είπε ο άλλος.
0: Δεν είπε εγώ τίποτα για τον Τσερέλα.
1: Να βλέπεις κορμιά που είπε ότι περπατάς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το πάω λίγο το καλοκαιράκι, θέλει λίγο πιο χαλαρή διάθεση.
0: Ναι, ναι, Νικό.
1: Βλέπεις, αλλάζω και τη φωνή μου. Εγώ,
0: ναι, μην την αλλάζεις τη φωνή σου, Νικό.
1: Αλλάζω και λίγο, την κάνω λίγο.
0: Δεν σου ζητήθηκε.
1: Πιο ερωτική.
0: Ναι, μα είσαι πολύ ερωτική.
1: Δεν είμαι.
0: Είσαι πάρα πολύ.

0: Νίκο μου, πότε θα μας δώσει το δικαίωμα να μιλήσουμε?
1: Όχι, όχι, να ακούσουμε τραγούδι.
0: Εντάξει.
1: Ας τον κόσμο, πάει για μπάνιο τώρα. Α, τελείωσε, μίλα. Μπορείς να πεις τώρα. Για πες τα μηνύματα. Ο Γιάννης από το Ήλιον, καλημέρα. Ελάχιστη απόσταση από το κύματα, 4 μέτρα. Μεταξύ δύο επιχειρήσεων 6, από 3 κάθε επιχείρηση και 5% ελεύθερη παραλία. Να τα.
0: Να,
1: τα μάθαμε.
0: Τα στοιχεία ο άνθρωπος.
1: Βεβαίως, ναι. Ευχαριστώ.

0: Και ο Γιάννης από το Ήλιο λέει: 600.000 γύρισαν ονόματα και διευθύνσεις, κύριε Κυρανάκη, για αυτούς που γύρισαν. Ναι. Τον επαναπατρισμό των επιστημόνων και όσων γύρισαν.
1: Το rebrain.
0: Ναι.
1: Λέει: αυτά τα ίδια τα μπέλα που φοράγαμε και μας κοροϊδευαν, τα πλαστικά, τα τζέλι,
0: τα
1: τζέλι σου. Τώρα τα είδα και εγώ, λέει 70 ευρώ. Νομίζω τα φοράγε και η Γεωργία Βασιλιάδου, λέει. Σε ένα έργο, όντως τα φοράγε η Βασιλιάδου.
0: 70 ευρώ έχουν.
1: Δεν είναι τα ίδια, Ρίτσα. Δεν είναι τα ίδια
0: έχω
1: αυτά τα τότε.
0: Έχω κάτι συλλεκτικά, έχουν κυτρινίσει και λίγο εγώ αυτά που έχω.
1: Κυτρινίζει πάλι το πλαστικό.
0: Αυτό το κλασικό το διαφανέ. Γιατί τα είχα πάρει και διαφανέ για να μην κάνει και. Γιατί μην είμαι σαν τη Βασιλιάδου στην παραλία, κατάλαβε.
1: Ο Real Blogger, καλημέρα R&B, Ρογκάκε, πότε θα πάρεις άδεια, να ησυχάσουμε, λέει. Γεια σου, R&B. Η Σόφη Μαραγκίδου, καλημέρα, έχει ένα γατάκι, έχει μια πολύ ωραία φωτογραφία η Σόφη.
0: Πάλι. Πάντα ξέρετε, μας γλυκένει, είναι αλήθεια.
1: Καλημέρα, λέει, και στη Χρύσα που είναι και σήμερα κοντά μας, Σόφη. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι, θα επιστρέψουμε τον κύριο Σπυρόπουλο.
0: Ναι, ναι.
1: Πάμε.

0: Μπλάνκα.
1: Να σου πω αλήθεια, ένα κρουασανάκι το τρώγα.
2: Κι άλλο, Νίκο μου, έφαγες.
1: Γι' αυτό έβαλε το τραγούδι το ωραίο, το γαλλικό.
2: Έφαγες, δεν χρειάζεται άλλο. Έφαγες για σήμερα, πας αύριο τώρα. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, κύριε Σπυρόπουλε.
3: Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας.
2: Να ξεκινήσουμε, νομίζω, από τη σημερινή δημοσκόπηση που βλέπουμε στη GPO. Φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί λίγο ακόμα, 0,6% βλέπω στην πρόθεση ψήφου. Δεν φαίνεται ότι πηγαίνει καλά, τουλάχιστον σε ποσοστά,
1: Συγγνώμη, τι λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα, έχει πάει τρίτο το ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι,
1: έχει. Ελάτε, κύριε Σπυρόπουλε.
3: Εντάξει, παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις. Δεν είναι κάτι το οποίο μας αφήνει αδιάφορους. Δεν πετάμε σε κάποιο σύνευρο και λέμε όλα πηγαίνουν καλά. Είναι εμφανές ότι εμφανίστηκαν δύο καινούργια κόμματα και υπάρχει μια διαφοροποίηση του πολιτικού σκηνικού. Είχε ξαναπαρουσιαστεί και στο παρελθόν. Θέλω να σας θυμίσω, κύριε Κωνσταντοπούλου, είχε κάποιες
1: δημοσκοπήσεις. Δεν είναι το ίδιο πράγμα τώρα, κύριε Σπυρόπουλε. Κωνσταντοπούλου με τον Τσίπρα.
3: Αποτύπωνε μια τάση μια στιγμή. Ναι. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα τώρα να μιλάμε.
2: Εννοείται ότι αυτό μπορεί να αλλάξει, δηλαδή όσο πηγαίνουμε προς τις κάλπες, μπορεί να, αυτό πλέον να ξεφουσκώσει.
3: Εννοώ ότι έχουμε ένα πολύ ρευστό πολιτικό σκηνικό με τους πολίτες να σκέφτονται και μία και δύο και τρεις φορές το τι θα πράξουν στις επόμενες εκλογές. Να αλλάζουν ενδεχομένως άποψη.
2: Ναι.
3: Δεν είναι τα παραδοσιακά κόμματα τα οποία υπήρχαν στο παρελθόν, ο παλιός δικοματισμός, που δύσκολα οι πολίτες, ένα μικρό ποσοστό άλλαζε άποψη. Το θυμάστε. Μιλάμε για ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο είναι ευμετάβλητο. Αυτό προσπαθώ να σας περιγράψω.
2: Ναι.
3: Σε αυτό το πολιτικό σκηνικό είναι προφανές ότι ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας ψάχνει την έκφρασή του στον πόλο της αντιπολίτευσης.
1: Δεν έπρεπε να την έχει βρει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό εγώ, γι' αυτό στενοχωριέμαι.
3: Διότι προφανώς χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια να κάνουμε.
1: Αυτό είναι το θέμα. Εγώ, αλλά άμα δεν το έχουμε κάνει 7 χρόνια, κύριε Σπυρόπουλε, και ο άλλος βρίσκει ανοιχτές πόρτες και μπαίνει, ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας το είπε.
3: Ακριβώς.
1: Ο κύριος Τσίπρας το είπε. Εγώ δεν θα ήμουν εδώ εάν δεν είχα χώρο.
3: Ναι. Ο κύριος Τσίπρας πρέπει να σας πει ότι από τα 7 χρόνια, τα περίπου 4, ήταν ο ίδιος αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Ναι.
3: Με δημοσκοπήσεις, θέλω να σας πω, που τον έδειχναν και πάνω από το 30%.
2: Ναι.
3: Και στο τέλος βρέθηκε να πάρει 17,8. Δηλαδή, ο πρώτος ο οποίος πρέπει να απολογηθεί για το τι δεν έκανε καλά και ξαφνικά έρχεται τώρα και λέει θα κάνει κάτι καλύτερο επειδή έδιωξε τους παλιούς συντρόφους και έφερε κάποιους καινούριους, είναι ο κύριος Τσίπρας, όχι να κάνει μαθήματα σε εμάς.
2: Φαίνεται όμως ότι αυτό περνάει, αυτό τουλάχιστον προς ώρας, όπως λέτε κι εσείς, προς ώρας φαίνεται ότι έχει ανταπόκριση στον κόσμο. Δηλαδή δείχνει ότι με το καλησπέρα έχει ένα πολύ υψηλό ποσοστό.
1: Ότι ξεκινάω κάτι καινούριο.
2: Ναι.
3: Το ΠΑΣΟΚ, θέλω να σας θυμίσω, ξεκίνησε από μονοψήφια ποσοστά. Είχε μια συγκεκριμένη πορεία τα προηγούμενα χρόνια. Γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση μέσα από την πορεία της διάσπασης του ΣΥΡΙΖΑ. Και εμείς θα περιμέναμε η ανταπόκριση να ήταν ακόμα μεγαλύτερη και να είχαμε πολύ υψηλότερο ποσοστά. Δεν σας το κρύβω αυτό. Μας προβληματίζει αυτό. Μας κάνει να αναθεωρήσουμε και πράγματα από τη στρατηγική μας και από την προσπάθειά μας. Πρέπει να γίνουμε πιο επιδραστικοί με τους πολίτες. Πρέπει να περάσουν αυτά τα οποία λέμε. Νομίζω ότι έχουμε το καλύτερο πρόγραμμα. Έχουμε μια σειρά από πάρα πολύ αξιόλογα στελέχη τα οποία έχουν κριθεί στη δημόσια συζήτηση αλλά και στους επιστημονικούς χώρους και στην εργασία τους. Πρέπει να γίνει μια μεγάλη προσπάθεια ξανά έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια νέα μεγάλη δυναμική. Αυτό δεν μπορώ να το κρύψω. Πρέπει να γίνει μια νέα μεγάλη προσπάθεια.
1: Αρκεί ο χρόνος μέχρι τις εκλογές?
3: Ο χρόνος είναι αρκετός. Εγώ σας λέω ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που ακόμα δεν έχει αποφασίσει. Ακόμα και αν δημοσκοπικά λέει σήμερα θα ψηφίσω ακόμα του κυρίου Ρογκάκου, δεν το λέει με μεγάλη βεβαιότητα. Το φαίνεται στις δημοσκοπήσεις.
2: Λέτε ότι είναι ρευστό, δηλαδή. Είναι οι ψηφοφόροι, δεν είναι αυτό που λέμε η μάζα ή οι ψηφοφόροι που στηρίζουν παραδοσιακά ένα κόμμα, αλλά είναι προς ώρας εκεί.
3: Ναι, γιατί δεν υπάρχει η βεβαιότητα, η απόλυτη βεβαιότητα ότι η έκφρασή μου είναι αυτό κόμμα.
2: Ναι.
3: Το ΠΑΣΟΚ έχει μια σταθερή όμως σημαντική βάση, η οποία δεν αλλοιώνεται. Τουλάχιστον έχει διαμορφωθεί στην πορεία των τελευταίων 2-3 ετών. Γι' αυτό και βλέπετε κόμματα να αυξομειώνουν τη δύναμή τους και τα λοιπά. Το ΠΑΣΟΚ να παραμένει σε μια σταθερά, με μικρές αυξητικές τάσεις κατά το παρελθόν. Τώρα έχει μια μικρή υποχώρηση, αλλά γενικά υπάρχει μια σταθερή βάση στην οποία μιλάμε. Προφανώς δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Προφανώς ο στόχος μας είναι να πρέπει να ανοίγουμε το επόμενο χρονικό διάστημα για να προσπαθήσουμε να δικαιολογήσουμε κιόλας το βασικό στόχο της στρατηγικής μας, που είναι να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία για να αλλάξει πολιτική αυτός ο τόπος. Αυτή είναι η βασική στρατηγική του ΠΑΣΟΚ και πρέπει άμεσα το επόμενο διάστημα να κάνουμε κινήσεις πολιτικές. Για μένα η πολιτική πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ για τις 120 δόσεις προς την εφορία και προς τα ασφαλιστικά ταμεία, για να συζητήσουμε για λίγο πολιτικές πρωτοβουλίες και τι θέλει ο κόσμος, είναι προς την σαφώς θετική κατεύθυνση, γιατί αποτυπώνει ένα πραγματικό πρόβλημα που έχουν οι πολίτες αλλά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
2: Βέβαια, έκανε η πρόταση στο ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, και για ελεύθερες συγκοινωνίες στους μέχρι 24 ετών. Την πήρε την πρόταση ή, ας πούμε, τη συνέχισε η Ελλάς και την είπε για όλους ελεύθεροι.
1: Με τους τουρίστες τι θα γίνει.
2: Εκτός από τους τουρίστες.
1: Ναι, αλλά υπάρχει θέμα συνταγματικότητας από ό,τι μαθαίνω.
2: Ναι, αλλά προχώρησε την πρόταση.
3: Κοιτάξτε, δεν θα μπούμε σε ένα πλειοδοτική στάση όσον αφορά τις προτάσεις. Τι λέει ο ένας, πάμε να δώσουμε κάτι παραπάνω εμείς. Νομίζω ότι αυτό είναι λίγο αστείο. Ναι. Ο καθένας μπορεί να εκφράσει τον τρόπο που θέλει, το πολιτικό του πρόγραμμα, χωρίς να αντιγράφει τον άλλον. Υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, πολλά ζητήματα που αφορούν τον πολίτη. Το ΠΑΣΟΚ δεν στέκεται σε αυτό. Ο κόσμος θα το κρίνει για τη στάση του καθενός. Εμείς έχουμε ένα σαφές το πρόγραμμα όσον αφορά το οικονομικό του σκέλος, τεκμηριωμένο και κοστολογημένο. Λέμε ότι πρέπει να υπάρχει μια πραγματική αύξηση στα εισοδήματα των πολιτών, ότι δεν μπορεί το κόστος ζωής να αντιμετωπιστεί μόνο με κάποια μικρά επιδόματα, αυτά τα δύο οποία δίνει ο κ. Μητσοτάκης. Δεύτερο σημαντικό, πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της ακραίας αύξησης τιμών, ιδιαίτερα στα σούπερ μάρκετ, ιδιαίτερα σε αγορές οι οποίες δεν λειτουργούν αποτελεσματικά και λειτουργούν ως ολιγοπόλιο. Η κυβέρνηση παρακολουθεί, δεν κάνει ελέγχους στην αγορά, δεν επιβάλλει πρόστιμα ή αυτά τα οποία επιβάλλει είναι τόσο μικρά και τόσο ανεπαίσθητα που δεν επηρεάζουν κλάδους της αγοράς που λειτουργεί αυτό το ολιγοπόλιο. Σαν καρτέλ λειτουργεί αυτό το ολιγοπόλιο. Αυτή η πολιτική έχει τη σφραγίδα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εγώ ξέρετε.
3: Δούμε, λοιπόν, γιατί οι τιμές στα προϊόντα στην Ελλάδα, στα ίδια προϊόντα στην Ελλάδα, είναι πολύ μεγαλύτερες από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κοιτάξτε, κύριε Ρογκάκο, επειδή ασχολείστε με το οικονομικό ρεπορτάζ, ακόμα και στις τιμές που είναι ίδιες, πρέπει να καταλάβετε ότι παραδείγματος χάρη στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, το μέσο εισόδημα είναι πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με το μέσο εισόδημα του Έλληνα πολίτη.
1: Το θέμα είναι η αγοραστική δύναμη.
3: Στην αγοραστική δύναμη να είμαστε στη δεύτερη θέση και να απειλούμε ακόμα και τη Βουλγαρία για να πάμε στην πρώτη θέση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Άρα σε αυτό δεν έχει δοθεί απάντηση. Έχει αποτύχει η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Τρίτο σημαντικό, η στέγαση. Το ΠΑΣΟΚ ήταν το πρώτο κόμμα το οποίο έφτιαξε το μεγάλο ζήτημα της στέγασης. Πότε? Όταν είχε ξεκινήσει να ανεβαίνουν οι τιμές. Λέγαμε ότι έπρεπε να υπάρχουν τότε άμεσα μέτρα. Αφήσαμε 4, 5 και 6 χρόνια να διαρκέσει αυτή η κλιμακούμενη αύξηση στις τιμές των ενοικίων. Τώρα βρίσκονται σε πολύ ψηλό επίπεδο. Παίρνουν περίπου το 40% του πραγματικού εισοδήματος του πολίτη. Και σε αυτό το τομέα η κυβέρνηση έχει αποτύχει. Ας υιοθετήσει κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ. Επίσης, την προστασία της πρώτης κατοικίας. Το νέο νόμο όσον αφορά τη δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας που πρέπει να έχουν οι πολίτες για να μπορέσουν και να είναι εντάξει απέναντι στις υποχρεώσεις στις τράπεζες, αλλά ταυτόχρονα να μην χάνουν.
1: Εντάξει, για τον νόμο Κατσέλη η ρύθμιση δεν ήταν κακή.
3: Δεν ήταν κακή. Αλλά εμείς λέμε ότι αυτό το πράγμα έπρεπε να έχει γίνει πολύ καιρό πριν και ακόμα πιο γενναία. Πρέπει να πάρουμε πρωτοβουλίες για να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας. Πρέπει να πάρουμε πρωτοβουλίες για να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο ζήτημα της εκτόξευσης του κόστους του κάθε νοικοκυριού. Απλά παρακολουθώντας και λέγοντας θα βάλουμε ένα pass κάθε Σεπτέμβρη στην έκθεση όταν θα ανέβει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, κάθε Χριστούγεννα σε μια εξαγγελία που θα κάνει και κάθε φορά το Πάσχα, δεν λύνει το πρόβλημα.
2: Τώρα, κύριε Σπυρόπουλε, είσαστε από ό,τι καταλαβαίνουμε σε εκλογική ετοιμότητα. Ήδη ανακοινώθηκε ο κύριος Γουρός στην Αλφα Αθηνών. Υπάρχουν διεργασίες, από ό,τι καταλαβαίνουμε, για τα ψηφοδέλτια.
3: Ναι, βέβαια. Η Επιτροπή Ψηφοδελτίων κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά. Νομίζω ότι κατά το μεγάλο ποσοστό έχει αποφασίσει.
2: Καταλήξει, εσείς πού θα είστε.
3: Καταλήξει και να εισηγηθεί στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Στη Β' Αθηνάς, κύριε Σπυρόπουλε, εσείς.
3: Σε όλη την Ελλάδα.
1: Εσείς πού θα είστε, Θεοπικρατεία, σε όλη την Ελλάδα. Εσείς πού θα είσαστε.
3: Στην Ελλάδα δεν θα είμαι. Θα το δούμε αυτό, κύριε Ρογκάκο. Δεν θέλω να.
1: Πείτε για να ξέρουμε κι εμείς, να λέμε κι εμείς που θα κατεβαίνετε όμως. Καλό που σας κάνουμε.
2: Γιατί πλησιάζει ο καιρός, όπως λέει και ο Νίκος, και πρέπει ίσως και οι ψηφοφόροι να αρχίσουν σιγά-σιγά.
1: Και να λέμε, βέβαια, και να λέμε κι εμείς που κατεβαίνει ο καθένας.
3: Εγώ πλέον, πέρα από γραμματέα του κόμματος, είχα μια σχέση με ολόκληρη την Ελλάδα. Έχω και καταγωγή από την Ήπειρο, οπότε θα δούμε το χρονικό διάστημα.
1: Στην Ήπειρο.
2: Λοιπόν, κύριε Σπυρόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Να καταλήξουμε να μην προτρέχουμε, εμείς, γιατί έχω περάσει από την γραμματεία και ξέρω να. Και
2: ναι, έχετε δίκιο. Να είστε καλά.
1: Με το καλό που
2: με το
1: και
2: καλό. Να είστε καλά.
3: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Ήταν ο κύριος Σπυρόπουλος, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ.

0: κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Πολλά και ωραιότατα.
0: Να είστε καλά.
1: Αύριο ανανεώνουμε 10 το πρωί, εδώ θα είμαστε.
0: Ακολουθεί ο Δημήτρης και η Κασιανή.
1: Βέβαια, με διασκέδαση, με ψυχαγωγία και ενημέρωση.
0: Ευχαριστούμε Αντώνη, ευχαριστούμε Εύη, Δημήτρα, Χρύσα.
1: Καλό μπάνιο, καλές βόλτες σε όλους, ωραία μέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Καλημέρα και καλή Κυριακή, φίλες και φίλοι. Βελτιωμένος ο καιρός, λίγο πιο κάτω η ένταση των ανέμων. Ένα μποφόρ λένε μετεωρολόγοι, αλλά αυτό μπορεί να μας σώσει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ξεκινάει το live, ξεκινάει η ζωντανή μετάδοση από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Η ζωντανή μετάδοση των εκπομπών του προγράμματος. Σήμερα Κυριακή, 28 Ιουνίου. Πάει σιγά σιγά, αποχαιρετούμε και τον Ιούνιο του 2026. Εμείς είμαστε όλοι εδώ, 7 και 5 πρώτα λεπτά. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. Γιώργος Νταβαρίνος απέναντί μου σε ρύθμιση του ήχου. Και βέβαια η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη ευγενικά απαντά στα δικά σας τηλέφωνα, στους δικούς σας τρόπους επικοινωνίας. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@3lfm.gr το email επικοινωνίας. Καλή Κυριακή να έχετε, φίλες και φίλοι. Σήμερα είπαμε Κυριακή, 28 Ιουνίου. Είναι η Διεθνής ημέρα νεογνικού ελέγχου. Δεν βλέπω κάποια μεγάλη γιορτή στο δικό μας το ημερολόγιο, το ορθόδοξο ημερολόγιο. Βλέπω όμως ότι σαν σήμερα, πριν από 6 χρόνια, τι 6, πριν από 11 χρόνια, το 2015, έκλεισαν οι τράπεζες. Το θυμάστε, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, το όριο ανάληψης ανακάρτα από τα ATM καθοριζόταν στα 60 ευρώ. Σαν σήμερα, που ήταν επίσης Κυριακή και οι τράπεζες έκλεισαν για τη Δευτέρα που υποτίθεται ότι θα άνοιγαν. Δεν άνοιξαν ποτέ ή μάλλον δεν άνοιξαν τις επόμενες εβδομάδες, άνοιξαν πιο μετά. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Θα πούμε αρκετά πράγματα. Υπάρχει πολύ ενδιαφέρουσα επικαιρότητα σε πολιτικό επίπεδο και όχι μόνο. Όλα δείχνουν ότι οδεύουμε ή μάλλον και να οδεύουμε και να μην οδεύουμε, έχουμε μπει σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που είτε οι εκλογές γίνουν τέλη Σεπτεμβρίου είτε γίνουν τέλη Απριλίου με αρχές Μαΐου. Όλα δείχνουν πως η προεκλογική αυτή διάθεση των κομμάτων και των πολιτικών αρχηγών θα κρατήσει μέχρι τις κάλπες για αρκετό καιρό ακόμα. Όμως πριν από όλα αυτά έχουμε προειδοποίηση από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και για σήμερα. Πορτοκαλί ο συναγερμός. Θα πνέουν άνεμοι έως 8 μποφόρ. Ίσως στην Αττική είναι 1 με 2 μποφόρ πιο κάτω από χθες, αλλά σε άλλες περιοχές της χώρας χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Υπάρχουν αρκετές περιοχές που βρίσκονται σε συναγερμό για κίνδυνο φωτιάς. Μπροστά σε αυτά τα οποία βλέπουμε βεβαίως στη Βενεζουέλα είναι τίποτα. Δεν έχουμε εμείς τέτοιου είδους ζητήματα. Εκεί πέρα, φίλες και φίλοι, αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των νεκρών. Δυστυχώς έχει φτάσει ή ξεπεράσει τους 1.300 και ανεβαίνει, 1.430 για την ακρίβεια, και ανεβαίνει συνεχώς. Όμως, εκτός από τις μεγάλες καταστροφές στην Βενεζουέλα, έχουμε τραγωδίες και στη Γαλλία. Προσέξτε, σε 10 ημέρες στη Γαλλία λόγω καύσωνα έχουν πνιγεί 74 άνθρωποι. Κυρίως από το φαινόμενο της υδροπληξίας έχουν καταλήξει οι άνθρωποι αυτοί. Και όπως καταλαβαίνετε, εκεί τα πράγματα είναι ζόρικα και ταλαιπωρούνται όχι μόνο στη Γαλλία, αλλά σχεδόν σε όλες τις χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. Από αύριο, λέει, θα δροσίσει και θα μετακομίσει το κύμα καύσωνα πιο ανατολικά. Σε συναγερμό η δική μας χώρα, 32 πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο, φίλες και φίλοι. 32 πυρκαγιές και όπως καταλαβαίνετε οι πυρκαγιές αυτές, για τις πυρκαγιές μάλλον αυτές, δεν είναι άμυρος ο άνθρωπος, ο ανθρώπινος παράγοντας. 5 συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια χθες, παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας Ευθιώτιδα, Σέρες, Αττική και Ρόδο. Ο άλλος έφτιαχνε σε αυτοσχέδιο μπαρμπεκιού, έψινε μπιφτέκια. Τι να πεις δηλαδή, πραγματικά, τη χθεσινή ημέρα, κάτω από Πεύκα. Ένας άλλος 63 ετών έκανε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης δίπλα από χόρτα. Ένας άλλος, τι έκανε ακριβώς, έβαλε φωτιά, πήρε φωτιά η θερίζο αλωνιστική του μηχανή και έκαψε όλη την περιοχή εκεί στις Σέρες. Ένας 100 δέντρα δηλαδή. Ένας άλλος εκτελούσε θερμές εργασίας με τροχό και ηλεκτροκόλληση κάτω επίσης από Πεύκα, αλλοδαπός αυτός. Ένας άλλος στο Μαρκόπουλο Αττικής επί της οδού Αρτέμιδος, 52 ετών, έκανε χρήση υπαίθριας ψισταριάς μπαρμπεκιού αυτοσχέδιας, όχι στην αυλή του σπιτιού του, κατά παράβαση των ισχυρών μέτρων πυροπροστασίας λόγω του δίκτυου επικινδυνότητας. Ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Τι να πεις δηλαδή πραγματικά. Σε μικρό παιδί.
Ακούστε τι έκανε ένας άλλος 56 ετών από τη Ρόδο. Χθες η Ρόδος είχε 8 με 9 μποφόρ. Από τα στοιχεία της προανάκρισης προκύπτει ότι ο υπαίτιος άφησε σε λειτουργία βενζινοκίνητη αντλία που χρησιμοποιούσε για την άρδευση αγροτικής έκτασης και αποχώρησε από το σημείο. Με αποτέλεσμα, η πυρκαγιά, η αντλία που πήρε φωτιά, να επεκταθεί σε παρακείμενη αγροτική και δασική έκταση. Από την πυρκαγιά κάηκαν περίπου 3 στρέμματα αγροτικής δασικής έκτασης. Ευτυχώς την πρόλαβαν οι πυροσβέστες. Είπαμε ότι η βλακεία είναι ανίκητη, αλλά δεν είναι μόνο ανίκητη, είναι και επικίνδυνη, φίλες και φίλοι, δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρες. Πάντα χρονολογικά, πάντα ημερολογιακά και χρονολογικά τα μηνύματα. Καλημέρα στην κυρία Εύα Δελούδη, καλή Κυριακή, εύχομαι Γιάννη σε όλους και μου στέλνει και μια υπέροχη φωτογραφία από την Ερέτρια της Εύβοιας, να είστε καλά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αβραάμ, τον Αβραμίδη, να είστε καλά Αβραάμ. Καλημέρα στο φίλο τον Παντελή που στέλνει την καλημέρα του από την όμορφη Χίο και είναι stand-by και όλη η οικογένεια και ο θείος ο Νικόλας. Να είσαι πάντα καλά Παντελή, τα φιλιά μας στην οικογένεια και τη Χίο. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα που πάντα ευγενικά μας στέλνει την καλημέρα της. Να είστε καλά κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Κωνσταντίνο Μάρα, τον παλιόφιλο. Καλημέρα, καλή Κυριακή αγαπητέ Κωνσταντίνε, να σε καλά. Καλημέρα στο φίλο τον Στέφανο τον Κακανάκη. Καλημέρα Στέφανε. Καλημέρα στο Ζώη από το Πολύδροσο. Καλή εκπομπή Γιάννη, σε σένα και σε όλους τους συνεργάτες σου και όλη την πρωινή μας παρέα. Καλημέρα, να είστε όλοι καλά, καλή Κυριακή, να είσαι καλά αγαπητέ μου φίλε Ζώη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη. Να είσαι καλά Ηρακλή. Καλημέρα στο Χρήστο που στέλνει την καλημέρα του από τη Λάρισα. Να είσαι καλά φίλε. Καλημέρα στην κυρία Ελένη από Θεσσαλονίκη. Να είσαι καλά, Ελένη. Καλημέρα στην αγαπητή κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Πάντα ευγενικά μας στέλνει την καλημέρα της, αλλά στέλνει και τα δικά της μηνύματα. Το ξεπούλημα της Μακεδονίας που θυμάται την υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης με τα capital controls για 60 ευρώ την ημέρα στα ATM. Το δις φέση βαρουφάκι μέσα σε 6 μήνες. Βλέπεις Γιάννη ο πιο άθλιος του Eurogroup τα σπίτια που πουλήθηκαν στα fans με το κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και τα μνημόνια που υποτίθεται θα έσκυζαν σαν καλσόν. Θυμήσου, σκέψου και πρόσεχε το μήνυμα της κυρίας Βασιλικής Στεριοπούλου προς όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές. Καλημέρα κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Βαγγέλη. Να σε καλά αγαπητέ Βαγγέλη. Καλημέρα και στον Νίκο το Λικουρίνο. Καλημέρα αγαπημένα μου Γιάννη. Καλημερίζω όλο το παγκόσμιο τεράστιο και ανυπόμονο φαν κλαμπ σου, αλλά και ελπίζω παρά τα δυσάρεστα που ακούω με τις πυρκαγιές να είναι μια καλύτερη Κυριακή αυτή σήμερα. Λοιπόν, θα σας πω για εμένα τα ενδιαφέροντα ζευγάρια στους 32 του Μουντιάλ και είναι Πορτογαλία-Κροατία, Βραζιλία-Ιαπωνία, Ολλανδία-Μαρόκο-Γαλλία-Σουηδία, Ακτή Ελεφαντοστού-Νορβηγία, Βέλγιο-Σενεγάλη και Ηνωμένες Πολιτείες-Βοσνία. Η πρόβλεψή μου είναι να δούμε ένα ιστορικό τελικό Μουντιάλ μεταξύ Ρονάλντο και Μέση, που είναι και το τελευταίο του Μουντιάλ αυτό και κάτι τελευταίο. Θα συμφωνήσω απόλυτα με αυτά που έλεγες χθες, με τα όσα έγιναν σχετικά με το 15χρονο στην Καλυθέα, αλλά δυστυχώς, μιας και εγώ είμαι σε μικρή ενήλικη ηλικία, στα 20 και μισό, έχω να σας πω ότι κατά τη γνώμη μου, αυτά τα πράγματα με τα οπαδικά και το οτιδήποτε βλέπουμε να ζούμε την τελευταία εξαετία από την εποχή του COVID μέχρι σήμερα. Καλό υπόλοιπο Κυριακής, καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα, αγαπημένο μου Γιάννη. Να είσαι καλά, Νίκο Λικουρίνη, αγαπητέ φίλε. Σε ευχαριστούμε πολύ, την καλημέρα μας. Καλημέρα και στον αγαπητό Παύλο από τον Ντίσσελντορφ. Καλημέρα Παύλο, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε, καλή Κυριακή. Καλημέρα στην κυρία Έλενα, καλημέρα Γιάννη, καλή Κυριακή με υγεία, να έχετε μια όμορφη μέρα. Και εσείς αγαπητή κυρία Έλενα, τα καλύτερα εύχομαι. Και πιστεύω το κλειδί σου. Ξέρετε τώρα εσείς οι πρωινοί ακροατές πρέπει νομίζω να ακούσετε ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους εμάς για την αγάπη και τη στήριξη που μας δείχνετε. Πραγματικά σας ευχαριστούμε και σας αγαπάμε, γιατί εσείς είστε ίσως το πιο δυναμικό κομμάτι των ακροατριών και των ακροατών του Real FM. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους εμάς προς εσάς. Λοιπόν, σε πορτοκαλί συναγερμό και σήμερα η Αττική, και όχι μόνο η Αττική, αρκετές περιοχές της χώρας. 8 μποφόρια άνεμοι. Να δούμε λίγο παρακαλώ πολύ σε ποιες περιοχές χρειάζεται προσοχή. Λοιπόν, πολύ υψηλός κίνδυνος επιπέδου 4C. Αττική, Κύφυρα, Εύβοια, Σκύρο, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Μεσσηνία, Λακωνία, Λέσβο, Χίο, Ψαράφ, Θεότιδα, Φωκίδα, Χαΐα, Ηλία, Αρκαδία. Στη μισή Ελλάδα δηλαδή σχεδόν. Από τη Λαμία και πάνω δεν υπάρχει κίνδυνος. Από τη Λαμία και κάτω και ανατολικότερα είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Η πυροσβεστική υπενθυμίζει φίλες και φίλοι ότι δεν καίμε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά. Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψισταριές, τουλάχιστον
σε δασική ή αγροτολιβαδική έκταση, χωρίς να έχουμε περίφραξη, χωρίς να βρίσκεται εντός του σπιτιού μας κάποιο μπάρμπεκιου ή κάποια άλλη ψησταριά. Αποφεύγουμε θερμές εργασίες, δεν πετάμε αναμένα τσιγάρα, ειδικά το τελευταίο που αποτελεί χόμπι πολλών καπνιστών. Τσιγάρο έξω από το αυτοκίνητο, ιδιαίτερη προσοχή. Καλημέρα στην κυρία Θεανό, καλημέρα στην Ελπίδα, καλημέρα σε όλες και σε όλους, φίλες και φίλοι. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε και σήμερα.

0: Είχαμε και μια τραγωδία στη Λευκάδα, το κοίταζα, λέω, μερικοί άνθρωποι πόσο άτυχοι είναι στη ζωή τους. Μια 50χρονη Ιταλίδα γυναίκα ήρθε εδώ στην Ελλάδα μαζί με την οικογένειά της να κάνει διακοπές. Νίκιασαν ένα εστιατόριο σκάφος με ιταλική σημαία και στη θαλάσσια περιοχή του Καλάμου Λευκάδας έκανε εστιοπλοία με την οικογένειά της. Όταν η μάτσα είναι αυτό το οριζόντιο κομμάτι κάθετο στο εστίο που συγκρατεί το πανί και βοηθά στο χειρισμό του λόγω των πολύ ισχυρών βοριάδων, γύρισε απότομα, χτύπησε την 50χρονη Ιταλίδα στον αυχένα και η Ιταλίδα πέθανε επί τόπου. Κατέληξε.
1: Με σκόνη αυτή ζωή.
0: Ενημερώθηκε το λιμενικό σώμα, η λιμενική αρχή Λευκάδας, υπό συνθήκες που διερευνώνται. Άμεσα στην περιοχή έσπευσαν για παροχή συνδρομής περιπολικό σκάφος του λιμενικού της ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς και περιπολικό όχημα από την ξηρά, αλλά δυστυχώς η γυναίκα δεν συνήλθε. Κατέληξε.
1: Αγαπώ πολύ, μ' αγάπη φιλική.
0: Την άλλη ιστορία την είδατε, την άλλη τραγωδία, έτσι. Μια γυναίκα η οποία εμφανίστηκε από το πουθενά στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου στην Κρήτη μαζί με τον εκπαιδευτή της. Πήγε να ρίξει κάποιες βολές, να πυροβολήσει στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου στην Κρήτη. Ήταν μαζί με τον εκπαιδευτή. Η νεαρή γυναίκα με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη ξαφνικά είπε στον άνθρωπο που την καθοδηγούσε, την εκπαίδευε, εν πάση περιπτώσει, για να πυροβολήσει, γιατί δεν είχε εμπειρία. Πήγαινε, σε παρακαλώ πολύ, λίγο πιο πέρα, με αγχώνεις. Και αμέσως μετά, μόλις έφυγε ο εκπαιδευτής της από μπροστά, από δίπλα, έστρεψε το όπλο προς το μέρος της, στο κεφάλι, στον κρόταφο και αυτοπυροβολήθηκε. Εννοείται ότι κατέληξε η γυναίκα, δυστυχώς. Αυτό βέβαια δεν ήταν περιστατικό που οφείλεται στην ατυχία, αλλά μάλλον ήταν επιλογή το απονενοημένο διάβημα από την γυναίκα αυτή. Λοιπόν, στους 1430 έχει ανέλθει ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό στη Βενεζουέλα. Όμως θα ανέβει ακόμα περισσότερο, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, για να καταλάβετε, είναι ακόμα χιλιάδες οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν εντοπιστεί και κατά πάσα πιθανότητα είναι κάτω από τα συντρίμια. Είναι κάτω από κάποια πολυκατοικία, κάποιο από κάποιο σπίτι, από κάποιο ακίνητο. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει με βεβαιότητα τι έχει γίνει εκεί. Δεν υπάρχει ακόμα επίσημη καταγραφή για το συνολικό αριθμό των τραυματιών και ο αριθμός των νεκρών είναι μάλλον προσωρινός. Καλημέρα στο φίλο τον Κουμάρ, να σε καλά Κουμάρ. Καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο τον Σάνση. Καλημέρα Γιάννη, ούτε καταλάβαμε πως πέρασε ο δροσερός εφέτος για εμάς Ιούνιος, που σε όλη την Ευρώπη καίει με νεκρούς και ακραία καιρικά φαινόμενα. Έτσι είναι, φίλε Νίκο. Μέχρι τώρα, δόξα τω Θεώ, μας πήγε πρίμα, Αεράκι, βοριαδάκι. Καθόλου υψηλές θερμοκρασίες, δεν καταλάβαμε Ιούνιο. Άλλες φορές είχαμε καύσονες από τον Μάιο. Από τα μέσα Μαΐου και μετά. Για τον Ιούνιο δεν το συζητάω. Σαραντάρια, σαρανταδιάρια. Μέχρι στιγμής μας έχει πάει πραγματικά εξαιρετικά ο καιρός. Μακάρι να συνεχιστεί αυτή η δροσούλα και τις επόμενες μέρες. Και μέσα στον Ιούλιο, που κατά γενική ομολογία και σύμφωνα με τα στατιστικά είναι ο πιο θερμός μήνας του καλοκαιριού. Μας έχει πάει γενικά καλά. Πολύ καλά το πράγμα. Βλέπετε τι γίνεται στην Ευρώπη. Καλημέρα στον κύριο Λογοθέτη. Δεν έχει νόημα τώρα αυτό το μήνυμα που μου στέλνει κύριο Λογοθέτη, εντελώς άσχετο για την ανάληψη του κυρίου. Καλημέρα κύριε Λογοθέτη. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Θεόφιλο. Να σε καλά Θεόφιλε. Λοιπόν, έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε μαζί με όμορφη ελληνική μουσική. Κυριακή είναι σήμερα, να το πάμε λίγο πιο χαλαρά σε σχέση με τις πολιτικές, τις οικονομικές και τις κοινωνικές εξελίξεις. Έρχεται νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων. Το έχει πρώτο θέμα σήμερα η εφημερίδα μας, η Real News. Ποιες φοροελαφρύνσεις εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Το καλάθι του Τραμπ στην Άγκυρα, έντονη κινητικότητα για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας λίγο πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Και επίσης Qatar Gate, τα επόμενα βήματα για την υπόθεση του Αβραμόπουλου σχετικά με το ένταλμα σύλληψης, φίλες και φίλοι, το οποίο εξέδωσε η βελγική αστυνομία και για το οποίο προσέφυγε προχθές μέσω των δικηγόρων του Σανάριο Πάγο ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.

0: Πριν από λίγο τελείωσαν παιχνίδια. Λοιπόν, για να δούμε τα ζευγάρια των 32 του Μουντιάλ και οι ημερομηνίες των αγώνων. Με συγχωρείτε. Έτσι όπως έχει αλλάξει η μορφή του Μουντιάλ και είναι πολλές οι ομάδες, φανταστείτε ότι μετά την πρώτη φάση των ομίλων έχουν προκριθεί στα νοκάουτ 32 ομάδες, ενώ παλαιότερα ήταν 16. Έχουμε λοιπόν Νότια Αφρική Καναδάς σήμερα στις 10, τα 16 ζευγάρια σας διαβάζω, στα νοκάουτ πλέον. Σήμερα στις 10 Νότια Αφρική Καναδάς. Αύριο στις 8 Βραζιλία-Ιαπωνία, αυτό πρέπει να είναι ωραίο παιχνίδι. Οι Ιάπωνες είναι, δεν είναι αμελητή ποσότητα, είναι πολύ γρήγορη ομάδα. 8 λοιπόν αύριο Βραζιλία-Ιαπωνία, 11.30 Γερμανία-Παραγουάη. Τρίτη στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο, στις 8 το βράδυ Τρίτης Ακτή Ελεφαντος του Νορβηγία. Τετάρτη 4 παιχνίδια, προσέξτε. Την Τετάρτη 1η Ιουλίου έχουμε στις, τα μεσάνυχτα, ακριβώς στις 12, Γαλλία-Σουηδία, παιχνιδάρα. Στις 4, Μεξικό-Εκουαδόρ, λατινικό ντέρμπι. Στις 7, Αγγλία-Κονγκό. Και στις 11, Βέλγιο-Σενεγάλη. 5η 2 Ιουλίου τώρα, 3 τα ξημερώματα, ΗΠΑ-Βοσνία. 10 το βράδυ, αυτό μπορούν να το δουν και οι Ευρωπαίοι, Ισπανία-Αυστρία. Την άλλη Παρασκευή, με συγχωρείτε, 3 Ιουλίου. Στις 2 τα ξημερώματα Πορτογαλία-Κροατία, στις 6 τα ξημερώματα Ελβετία-Αλγερία και στις 9 το βράδυ Παρασκευής 3 Ιουλίου Αυστραλία-Αίγυπτος. Πάμε τώρα, Σάββατο 4 Ιουλίου. Στη 1 τα ξημερώματα Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι και στις 4.30 τα ξημερώματα Κολομβία-Γκάνα. Αυτά είναι τα παιχνίδια. Αυτά είναι τα 16 παιχνίδια, όπως προκύπτει από τις προκρίσεις που ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο. Να πούμε ποιες είναι οι ομάδες που πέρασαν ξανά. Μεξικό, Νότια Αφρική, Ελβετία, Καναδάς, Βοσνία, Βραζιλία, Μαρόκο, ΗΠΑ, Αυστραλία, Παραγουάη, Γερμανία, Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ, Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Βέλγιο, Αίγυπτος, Ισπανία, Πράσινο Ακροτήρι, Γαλλία, Νορβηγία, Σενεγάλη, Αργεντινή, Αυστρία, Αλγερία, Κολομβία, Πορτογαλία, Κονγκό, Αγγλία, Κροατία, Γκάνα. Έχουν περάσει όλα τα φαβορί, όπως είδατε. Με εξαίρεση την Ιταλία, που είναι μια μεγάλη παραδοσιακή δύναμη, η Σκουάντρα Τζούρα, με τρεις-τέσσερις, δεν θυμάμαι πόσες κατακτήσεις Μουντιάλ έχει η Ιταλία. Δεν είχε περάσει από την αρχή στην τελική φάση. Όλες οι άλλες ομάδες έχουν περάσει στους 32, που σημαίνει ότι όλες οι μεγάλες ομάδες, οι βαριές φανέλες των εθνικών ομάδων, θα παίξουν στη φάση των 32. Δηλαδή, ποιες είναι οι μεγάλες ομάδες παραδοσιακά? Η Βραζιλία, η Αργεντινή από την Λατινική Αμερική, η Γερμανία, η Αγγλία, η Γαλλία, η Ισπανία από την Ευρώπη. Να βάλουμε μέσα και την Ολλανδία, που μπορεί να μην έχει πάρει Μουντιάλ, αλλά είναι μια μεγάλη παραδοσιακή δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Οκ, ας βάλουμε και την Ολλανδία. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η Ουρουγουάη, που αποκλείστηκε χθες, ήταν μια μικρό έκπληξη, αν και δεν είχε σχέση με την παλιά Ουρουγουάη, αυτή η Ουρουγουάη των τελευταίων ετών. Και κάπως έτσι διαμορφώνονται τα πράγματα. Καλημέρα στο φίλο το Λάμπρο, καλημέρα Γιάννη, καλή Κυριακή να έχουμε. Να σε καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον κύριο Κώστα Πιταρά, τον υπονάβαρχο εν αποστρατεία. Καλημέρα στον Κώστα τον Τζελεκίδη, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλή Κυριακή να έχουμε. Να σε καλά Κώστα, μας κάνει τα χατήρια ο καιρός, γράφει ο φίλος ο Κώστας. Πάλι καλά που έχουμε Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Λες σε λόγω αυτού ο καιρός μας κάνει τα χατήρια. Καλημέρα στο Χάρη από το Μάντσεστερ. Καλή Κυριακή, καλό μήνα, να σε καλά Χάρη. Καλημέρα Γιάννη, καλή Κυριακή, με υγεία, να σε καλά Θανάση Ρουμελιώτη. Την καλημέρα μου αγαπητέ φίλε. Ό,τι καλύτερο εύχομαι σε σένα και στην οικογένειά σου. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε σήμερα και νομίζω ότι δεν αφορούν όλα την πολιτική επικαιρότητα, αλλά αρκετά από αυτά έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γίνεται χαμός με το κόμμα της Μαρίας Καρισιανού. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί. Η ίδια ανέβασε μια οργισμένη ανάρτηση χθες αργά το μεσημέρι. Καταγγέλει εκβιασμούς, αρχηγηλίκη από ανθρώπους που εμπιστεύτηκε και αγορές υποψηφιοτήτων. Αναφέρεται δηλαδή στα πρόσωπα, χωρίς να τα κατονομάζει, που αποχώρησαν από το κόμμα Ελπίδα. Στα πρόσωπα τα οποία δημοσιοποιήθηκε η αποχώρησή τους από το κόμμα Ελπίδα. Μασκαρά, μασκαρά, Και μάλιστα η κυρία Καρισιανού διαβάζω ότι το κόμμα της λέει, η ίδια προαναγγέλει ότι θα αλλάξει μορφή. Καθαρίζει και συνεχίζει. Δεν θα σταματήσουμε, δεν θα μας νικήσουν. Είμαστε πολύ περισσότεροι. Δεν άλλαξε μέσα μου ούτε μια φράση από όσα έλεγα και πίστευα εδώ και 2,5 χρόνια. Μάλιστα. Νίκος Καρανίκας επανεμφανίστηκε χθες κατά του Αλέξη Τσίπρα. Τον κατηγορεί ότι έφτιαξε γιο ταχύ κόμμα με πολιτικά ρετάλια.
1: Άντρας βαρύς και ντερντιλής.
0: Γράφει ο Καρανίκας μεταξύ άλλων: ο Τσίπρα ζει την απελπισία του για επιστροφή στο Μαξίμου. Έχει θολώσει το βλέμμα του και προβλέπει ότι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα αποτελέσει το οριστικό τέλος της πολιτικής του διαδρομής. Το επόμενο διαζύγιο, γράφει ο Νίκος Καρανίκας για τον Αλέξη Τσίπρα, θέλει την επόμενη ήττα των εκλογών όπου θα μαζέψει λιγότερους ψηφοφόρους από το 23. Θα είναι διαζύγιο από την πολιτική. Και κλείνοντας, ο Καρανίκας, δεν τον αναφέρω τυχαία, τον αναφέρω γιατί ήταν από τους στενότερους συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα όταν κυβέρνησε με τους Ανέλ του Πάνου Καμένου. Κλείνοντας, υποστηρίζει ότι οι αξίες της αριστεράς όπως τις περιγράφει δεν μπορούν να εκφραστούν από τα πρόσωπα που περιβάλλουν σήμερα τον Αλέξη Τσίπρα, καταλήγοντας πως η μνήμη, η αξιοπρέπεια, το ηθικό πλεονέκτημα, οι αξίες, οι αρχές και η ιστορία δεν εκπροσωπούνται από τα ρετάλια των ολιγαρχών και του φεουδάρχη. Σκληρός ο κύριος Καρανίκας.

0: Λοιπόν, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Για να πάμε σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον πριν ακούσουμε τις ειδήσεις στις 7.30 το πρωί. Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν φίλες και φίλοι τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί η πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
1: Real FM.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων. Ποιες φοροελαφρύνσεις εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Η εισήγηση για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ. Εξετάζεται η μείωσή του στο 8 από 15% που είναι σήμερα. Δρομολογείται η παράταση των φορολογικών κινήτρων για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους, ενώ δεν αποκλείεται τα εν λόγω κίνητρα να διευρυνθούν. Οι τελικές αποφάσεις θα κλειδώσουν μέσα στο καλοκαίρι και θα εξαγγελθούν στη ΔΕΘ. Ακόμα. Το καλάθι του Τραμπ στην Άγκυρα. Έντονη κινητικότητα για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας λίγο πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Έρχεται στο Κογκρέσο νομοσχέδιο που θα ανοίγει το δρόμο στην Τουρκία για να προμηθευτεί αμερικανικούς κινητήρες για τα μαχητικά πέμπτης γενιάς που κατασκευάζει. Διαπραγματεύσεις Άγκυρας-Μόσχας με στόχο να βρεθεί λύση στο ζήτημα των S-400. Συζητείται και το σενάριο επαναγοράς τους από τους Ρώσους. Σε περίπτωση που υπάρξει διευθέτηση για το ρωσικό σύστημα αεράμινας, οι αμερικανικές κυρώσεις αναμένεται να αρθούν μέσα στους επόμενους μήνες, ανοίγοντας την πόρτα για την επανένταξη Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα και ο πόλεμος Ελλάς-Πασόκ. Διαδικτυακή ενέδρα σε 12χρονα παιδιά. Ανατριχιαστικά στοιχεία για τους δύο 17χρονους που συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης για σεξουαλική κακοποίηση και εκβιασμό ανηλίκων. Το Διεθνές Εγκληματικό Δίκτυο με την επωνυμία 764 και η διείσδυσή του σε ψηφιακά παιχνίδια. Και τη βασάνισε, τη σκότωσε και πήγε για μπύρες. Η Real News αποκαλύπτει λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις του 43χρονου μετά την δολοφονία της άτυχης 45χρονης στα Χανιά. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις φοροελαφρύνσεις που εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων». Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες τα ξημερώματα. Σε αντίπεινα, οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραστης εκεχηρίας, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με αφανισμό την Ισλαμική Δημοκρατία. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή της Βαριμπόμπης, στο ρεύμα προς Λαμία, στον παράδρομο της παλαιάς Εθνικής Οδού, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του. Πολύ υψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα στο real.gr.

ξενυχτώ. Καλημέρα στον φίλο μου τον Αλέξανδρο. Αλεξάνδρου, θα το δούμε. Δεν το ξέρω γιατί στα Γιάννενα δεν εκπέμπει εδώ και δύο μέρες ο σταθμός. Προφανώς υπάρχει κάποιο θέμα με τον συνεργαζόμενο ραδιοφωνικό σταθμό. Θα το μάθω και θα σας πω, κύριε Αλεξάνδρου.

0: Καλημέρα και στον αγαπητό Παύλο, να σε καλά Παύλο. Καλημέρα και στην Ελένη, την άλλη φίλη μας, την κυρία Ελένη, τον κύριο Παυλίδη και στον κύριο Κιμιονή που μου λέει εδώ για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που καταδίκασε την Ελλάδα σε ποινή 15.000 ευρώ και δικαίωσε τον πρώην δήμαρχο Ελληνικού Αργυρούπολης, τον κύριο Χρήστο Κορτζίδη και τον πρώην δημοτικό σύμβουλο Τάκη Κοροβέση. Και επέβαλε την επανάληψη της ποινικής δίκης με στόχο τον πρώην δημοτικό σύμβουλο κτλ. Μεγάλο το μήνυμα. Λίγο πιο μικρά μηνύματα, κύριε Κιμιονή. Τρώμε πάρα πολλά λεπτά για να το αναπτύξουμε όλο αυτό. Μάλιστα, προβλέπει ο κύριος Κιμιονής ότι στις αμέσως επόμενες εκλογές στο ελληνικό θα έχουμε θεαματική πολιτική αλλαγή δικαίωση. Δεν είμαι τόσο σίγουρος, γιατί έχει κάνει πολύ έργο αυτή η δημοτική αρχή, αγαπητέ φίλε κύριε Κιμιονή. Και από ό,τι έχω δει σε ένα-δύο δημοσκοπήσεις, δεν είναι απλά μεγάλη διαφορά. Είναι πάνω από 30 μονάδες. Είναι λίγο δύσκολο να ανατραπεί όλο αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν έρθει η ώρα των δημοτικών εκλογών, όλα μπορεί να συμβούν και όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Νομίζω ότι οι τοπικές κοινωνίες θα αποφασίσουν για τους καλύτερους εκπροσώπους τους. Και μάλιστα, τώρα με αφορμή το μήνυμα και τη δικαίωση του πρώην δημάρχου που μου έστειλε εδώ ο φίλος ο κύριος Κιμιονής, να σας πω ότι πέρασε από τη Βουλή ο νέος αυτοδιοικητικός κώδικας. Κατά τη γνώμη μου, είναι μια θετική εξέλιξη. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν θα έχουμε πλέον δεύτερο γύρο δημοτικών εκλογών. Θα αποφασίζουμε με συγκεκριμένη διαδικασία από τον πρώτο γύρο ποιον στην περίπτωση που πάει η εκλογική αναμέτρηση σε δεύτερο γύρο θα προτιμούσαμε να ψηφίσουμε. Έτσι γλιτώνουμε δύο πράγματα. Πρώτον, αρκετά χρήματα για τις κάλπες στα εκλογικά κέντρα και για την εκλογική διαδικασία της Β' Κυριακής και γλιτώνουμε και κάτι ακόμα. Το γεγονός ότι επειδή δεν σταυροδοτούνται δημοτικοί σύμβουλοι και περιφερειακοί σύμβουλοι, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αποχή που ξεπερνά το 50% και το 60% σε ορισμένους δήμους και περιφέρειες. Έρχεται λοιπόν ο κύριος νομοθέτης, ο νομοθέτης δηλαδή, η κυβέρνηση, και φτιάχνει ένα νέο εκλογικό σύστημα, το οποίο δεν υπάρχει παντού, αλλά υπάρχει σε κάποιες χώρες της Ευρώπης. Έχει εφαρμοστεί και κατά την γνώμη αυτών που το παρακολουθούν και το έχουν αναλύσει, είναι προτιμότερο από το άλλο. Για να σας πω τι ακριβώς είχε συμβεί στις δεύτερες δημοτικές εκλογές, στο δεύτερο γύρο δηλαδή των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, ειδικά στον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών, υπήρξαν περιπτώσεις όπου η αποχή ξεπέρασε το 60%. Και μία από αυτές ήταν ο μεγαλύτερος δήμος της χώρας, η Αθήνα. Η βεβαιότητα δηλαδή ότι θα επικρατήσει ένας από τους δύο, άσχετα αν προέκυψε αντίθετο αποτέλεσμα. Το γεγονός ότι διεξήχθησαν σε καλοκαιρινούς μήνες, αν θυμάστε, ο δεύτερος γύρος των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών είχε γίνει μια Κυριακή που είχε 35 βαθμούς Κελσίου, ανέβασε κατακόρυφα το ποσοστό της αποχής και το ποσοστό αυτό της αποχής έπιασε το 62-63%. Τώρα, με τον καινούριο αυτοδιοικητικό κώδικα, θα επιλέγεις από τον πρώτο γύρο ποιον εκ των υποψηφίων δημάρχων ή περιφερειαρχών θα ήθελες να εκλεγείς στο δεύτερο γύρο, αν δεν είναι ο δικός σου, αν δεν είναι η δική σου η πρώτη επιλογή δηλαδή. Σε γενικές γραμμές το βρίσκω σωστό. Είναι σωστό διότι, όπως σας εξήγησα πριν, αποφεύγεις το γεγονός να γίνουν εκλογές με πολύ μεγάλα ποσοστά αποχής, άνω του 60%. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο το Σταύρο. Δεν το ήξερα, Σταύρο. Προφανώς υπάρχει κάποιο θέμα με τον συνεργαζόμενο σταθμό. Θα ρωτήσω τους τεχνικούς και θα σου πω. Λοιπόν, καλημερίζουμε τον αγαπητό φίλο τον Γιώργο Χριστόπουλο. Καλημέρα κύριε Χριστόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γαπηγένη, καλημέρα στο κρατές.
0: Λοιπόν, μαθαίνω από το ρεπορτάζ μου ότι στο Μέγαρο Μαξίμου και το Οικονομικό Επιτελείο επεξεργάζονται ένα πακέτο μόνιμων μέτρων ύψους περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, το οποίο θα παρουσιαστεί από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Μπορείς να μας πείτε τώρα, με αυτόν τον δημοσιονομικό χώρο, το 1 δις ευρώ που ετοιμάζει το Μαξίμου και το Οικονομικό Επιτελείο, ποιοι κλάδοι θα βρεθούν στο επίκεντρο της μείωσης φορολογικών ασφαλιστικών βαρών, εφόσον επιτραπούν αυτά από το Λογιστήριο και το Υπουργείο Οικονομικών?
1: Ξεκινάμε πρώτα-πρώτα από την σημαντική έρευνα και πολύ αξιόπιστη της εφημερίδας, της έγκριτης εφημερίδας της Real News που ανέφερες και εσύ προηγουμένως. Πάμε δηλαδή στην επανεξέταση των...
0: Λίγο πιο δυνατά, Γιώργο, αν μπορείς πιο κοντά στο ακουστικό.
1: Ναι, το κάνω αυτό. Επανεξέταση της φορολογίας των ενοικίων. Από εκεί και πέρα, όπως χθες είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα πρέπει να περιμένουν η σειρά μας.
0: Συγκεκριμένα μέτρα, πες μας, τι θα γίνει με τη μείωση προκαταβολής, με την κατάργηση του τέλου επιδιδεύματος.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν. Στο τραπέζι μελετάει πρώτα η μείωση της προκαταβολής για τις επιχειρήσεις Και βέβαια είναι εμφανής ο στόχος εδώ, έχει ζητηθεί και από την αγορά. Η δική μου επιτροπή, όπως ξέρεις, στο Υπουργείο έχουμε επιγόντως την Τετάρτη συνεδρίαση όλοι οι φορείς που είμαστε, ο ΣΕΔ, ο Δικαιολογικός Σύλλογος, η ΕΣΕΒΕ, η ΕΣΕ, το Οικονομικό Μιλητήριο και όλοι συναδελφοί που θα μελετήσουμε ακριβώς αυτό το τρίπτυχο.
0: Άρα λοιπόν, μείωση προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, πόσο θα μειωθεί, πόσο θα μπορούσε να μειωθεί η προκαταβολή
1: εδώ,
0: φόρου.
1: Εδώ υπάρχουν σενάρια τριών ειδών. Είναι καταρχήν στις ατομικές επιχειρήσεις 55% και στα ελληνικά πρόσωπα 80%. Ναι. Είναι σημαντικό, είναι μεγάλο το ποσοστό αυτό. Εξετάζεται να υπάρχει κλιμακωτή, δηλαδή κάποια επιχείρηση που μεγαλώνει τα κέρδη της δικαιούται να έχει μεγαλύτερη μείωση.
0: Ναι.
1: Μια επιχείρηση που προσλαμβάνει προσωπικό, μια επιχείρηση που δεν απολύει και όλα αυτά.
0: Άρα θα μπουν κάποια κριτήρια. Λοιπόν,
1: κάποια
0: okay.
1: κριτήρια, τώρα. Τελείς, θα το λες, για να έχει καλύτερη απόδοση και στην
0: με το τέλος επιτιδεύματος στα νομικά πρόσωπα, τι θα γίνει.
1: Εδώ όπως ξέρεις, ήρθε η ώρα να δούμε και εδώ το τέλος επιτιδεύματος. Η κυβέρνηση το εξετάζει, έχει μείνει μόνο στα νομικά πρόσωπα. Φυσικά στις ατομικές επιχειρήσεις έχει καταργηθεί εδώ και δύο χρόνια. Παραμένει η κατάργηση στα νομικά πρόσωπα. Εκτιμάται ότι το δημοσιονομικό κόστος εδώ είναι διαχειρίσιμο και νομίζω ότι θα το δει.
0: Μάλιστα.
1: Αν δεν γίνει μία διέξοδο, σου θυμίζω για αν είναι 800 ευρώ μέχρι 200.000 κατοίκους και από εκεί και πάνω ένα χιλιάρικο. Και πλέον, αυτό που είπαμε και στον Υπουργό το καινούριο, τον κύριο Μαρκόπουλο, είναι ότι κάθε επιχείρηση που έχει ένα υποκατάστημα στην Τρίπολη, ένα υποκατάστημα στον Πειραιά, ένα υποκατάστημα, κάθε τέτοιο υποκατάστημα έχει μία.
0: Ασφαλιστικές εισφορές. Τι προβλέπει εδώ, και τι θα κάνει ο Πρωθυπουργός, τι ενημέρωση
1: έχεις. Να σου θυμίσω για τους ακροατές, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Το 2019 οι ασφαλιστικές φορές ήταν στο 40,56. Μέχρι τώρα, από το 20 έως το 25, έχει μειώσει 5,4 μονάδες, δηλαδή σήμερα είναι 35%. Αυτό είχε μεγάλη σημασία, μεγάλη επίδραση στο μη μισθολογικό κόστος. Χρωστάει η κυβέρνηση, σήμερα με το αρχικό της πρόγραμμα, περίπου μία μονάδα. Αυτό θα το δούμε οπωσδήποτε με βεβαιότητα φέτος και είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι η μείωση των εισφορικών φορών επιτρέπει και το κόστος των επιχειρήσεων, αλλά κυρίως και τη δυνατότητα να προσλάβει μια επιχείρηση περισσότερο.
0: Με κάποιες στοχευμένες φορολογικές ελαφρύνσεις θα έχουμε αποτέλεσμα. Θα πάρει μέτρα ο Πρωθυπουργός, θα τις ανακοινώσει. Τι λέει η δική σου ενημέρωση από το Μέγαρο Μαξίμου και το Υπουργείο Οικονομικών?
1: Ναι, οι φορολογικές ελαφρύνσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κυρίως εδώ θα δοθεί, αν πάσχει στις επιχειρήσεις. Υπάρχει ένα θέμα στο τραπέζι επίσης, τι θα γίνει με την πραγματική φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών. Και εδώ επίσης δεν βλέπω να το παίρνει πίσω από τώρα, αλλά κάτι θα γίνει και εκεί, κάποια βελτίωση στην κλιμακωτή. Έχει πέσει στο τραπέζι, αν πρέπει, το 22% που είναι από 29%, θυμόμαστε. Το πάλε ποτέ το
0: 20%, τώρα.
1: Το 22% να γίνει 20% και εδώ δεν είναι ξεκαθαρό ακόμη.
0: Είναι σενάρια αυτά τα οποία επεξεργαζόμαστε και αυτά τα οποία παρουσιάζουμε. Είναι σενάρια, δεν είναι αποφάσεις.
1: Πρέπει να δει ότι δεν έχουν ληφθεί.
0: Ωραία, τώρα.
1: Πρόκειται για σενάριο.
0: Πάμε στο τι αλλάζει στη φορολογική ενημερότητα με χρέη. Πότε χορηγείται εδώ. Και τι αλλάζει στις μεταβιβάσεις ακινήτων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τι πρέπει να γνωρίζουν πολίτες και επιχειρήσεις.
1: Όπως το τόνισες εδώ, χωρίς την φορολογική ενημερότητα δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν συναλλαγές, όπως να μεταβιβάσω το ακίνητο, είτε να το πουλήσω είτε στα παιδιά. Η ίσπραξη χρημάτων χτυπάει και η καμπάνα, να κλείσω λίγο Γιάννη, δεν ξέρω.
0: Ναι. Δεν ενοχλεί, δεν ακούγεται κάτι πολύ δυνατά.
1: Ναι, δεν ξέρω πόσο τον ήχο μας. Ωραία. Και συμμετοχή σε διαγωνισμούς κλπ. Έρχεται λοιπόν μια εγκύκλωση της ΑΔΕ, ο κ. Πιστίνης με την 2028 και αλλάζει και καθαρίζει, δεν αλλάζει τίποτα από τον νόμο, ξεκαθαρίζει πώς θα εφαρμόζεται στην πράξη. Γιατί?
0: Ναι.
1: Διότι υπάρχει περίπτωση να έχω φυλές και παράλληλα να χρειάζομαι την φορολογική ενημερότητα.
0: Mm-hmm. Νομίζω υπάρχει αυτή η δυνατότητα να γίνει παρακράτηση πόσο της οφειλής.
1: Δεν είναι ένας κανόνας, γιατί κάθε πορεία εκτιμούσε διαφορετικά και ερμήνευε διαφορετικά. Έλεγε δηλαδή στο Γιάννη Παπαγιάννη, διαφορετικά θα του κρατήσω από τη στιγμή που θέλει να μεταβιβάσει ένα κίνητο και έχει μια ρύθμιση, ακόμη και όταν είναι ή όταν έχει κάνει αναστολή με δικαστική απόφαση. Και έρχεται λοιπόν και δίνει και μερικά παραδείγματα αυτή η κύκλη. Δηλαδή,
0: μισό λεπτό, να το δώσουμε με ένα παράδειγμα. Ένας επαγγελματίας που δικαιούται 3.000 ευρώ και οφείλει για παράδειγμα 700 ευρώ, δεν θα εισπράξει τα 3.000 ευρώ, θα λάβει 2.300 ευρώ και τα υπόλοιπα 700 ευρώ θα συμψηφιστούν με το χρέος του. Αυτό αλλάζει.
1: Πολύ καλά,
0: αυτό αλλάζει.
1: Όχι, αυτό δεν αλλάζει.
0: Δεν αλλάζει.
1: Και είναι συλλογικό. Εμείς, μετά την νέα διάταξη που την ανέβασε και η εφημερίδα, αλλά και εμείς το συζητήσαμε αρκετές φορές με το 25% το ακατάσχετο, να ρυθμίσω, όλα αυτά έρχεται να πάρουν μια μορφή συγκεκριμένη και
0: ωραία,
1: να μην υπάρχουν πάλι ερμηνείες και όλα αυτά. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό.
0: Ωραία, το ερώτημα είναι, κάποιος ο οποίος έχει αρρύθμιστα ληξιπρόθεσμα χρέη μπορεί να εκδώσει βεβαίωση οφειλής? Γιατί εδώ δεν μιλάμε για φορολογική ενημερώτα, μιλάμε για βεβαίωση οφειλής. Έχει τη δυνατότητα αυτή ή όχι?
1: Ναι, σημαίνει όταν υπάρχουν αρρύθμιστα χρέη, όταν τότε η ΑΔΕ δίνει βεβαίωση οφειλής.
0: Άρα δεν εκδίδεται φορολογική ενημερώτα.
1: Δεν εκδίδεται ενημερώτα, όμως δίνει τη βεβαίωση οφειλής και συγκεκριμένα γράφει επάνω στον συμβολογράφο όταν πρόκειται να κάνει ο συμβολογράφος το συμβόλαιο, πώς θα λειτουργήσει, τι πρέπει να κρατήσει και όλα αυτά. Είναι παρόμοιο.
0: Μισό λεπτό. Άρα η βεβαίωση δεν υποκαθιστά την ενημερώτα. Απλά η βεβαίωση επιτρέπει να προχωρήσει στην αλλαγή μόνο από συγκεκριμένες προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος.
1: Είναι, είναι πάλι και αυτό ένα μέτρο, ένα χαρτί, ένα πιστοποιητικό, αλλά είναι όπως είπες.
0: Ωραία. Τώρα. Φεύγουμε από τη φορολογική ενημερώτα. Πάμε σε αυτή την ιστορία, κυρίως επιχειρήσεις αφορά αυτό. Φαίνεται ότι η ΑΔΕ θα βάλει τέλος στο εμπόριο αποδείξεων στα πρατήρια καυσίμων. Τι εννοούμε εμπόριο αποδείξεων?
1: Όπως έχει παρατηρηθεί και από ελέγχους και βλέπουν και ήδη
0: οι
1: καυσίμων, πας εσύ, πάρεις τη βενζίνη σου και την απόδειξη δεν τη χρειάζεσαι. Την αφήνεις εκεί.
0: Ναι.
1: Σε ρωτάει πάντοτε, συχνά το λέω και στους ακροατές τώρα, θέλεις απόδειξη, τη βγάζει, την εκδίδει αυτόματα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν την παίρνεις.
0: Αλλά δεν την παίρνεις, ναι.
1: Μένουν κάποια έτσι σε σακούλες, δηλαδή γεμίζουν αποδείξεις.
0: Ναι.
1: Πήγαινε πολλές επιχειρήσεις
0: και έβγαζαν τιμολόγια τις αποδείξεις αυτές.
1: Έπαιρναν τις αποδείξεις ή περνούσαν και κάποιες αποδείξεις χωρίς να βγάλουν τιμολόγια. Αυτό λοιπόν καταργείται, αυτό σταματάει από το νέο έτος. Δεν θα γίνονται δεκτές για την καταχώρησή τους στα έξοδα του επαγγελματία καπλές αποδείξεις χωρίς να υπάρχει ο αλφαβήτης πελάτη. Άρα,
0: αλλάζει αυτό. Πες μας κάτι. Για να μπει ένα τιμολόγιο και να περάσει στα έξοδα όσον αφορά την αγορά καυσίμων, δεν πρέπει να έχει και τον αριθμό αυτοκινήτου πάνω ή όχι?
1: Αν έχει το αλφαφημί.
0: Ναι. Αν έχει το αφημί, είναι το ίδιο, θα μου πεις.
1: Είναι το ίδιο. Γιατί έχοντας τον αλφαφημί, βλέπω ότι είναι πραγματική δαπάνη. Πάει ο έλεγχος και λέει το εξής. Ο Παπαγιάννης έχει ένα αυτοκίνητο, δύο αυτοκίνητα. Άρα ουσιαστικά εξετάζει ότι πήρες το πετρελαιό καύσιμο για το αυτοκίνητό σου και το συνδέει οπωσδήποτε. Βέβαια και εδώ υπάρχει ένα θέμα. Ναι. Υπάρχει ένα θέμα. Αν δηλαδή υπάρχουν πραγματικά τιμολόγια, αλλά υπάρχουν σε μεγάλη αξία σε μια χρονιά μέσα και εξετάζει το επάγγελμά σου, κινείσαι τόσο πολύ, έχει δικαίωμα να βάλει και εκεί χέρι ο έλεγχος και να περιορίσει αυτά τα έξοδα.
0: Ωραία.
1: Αλλά υπάρχει τόσο όμως κάτι... γίνεται μια λιθοφάνεια εδώ. Και
0: μάλιστα. Κάτι άλλο ότι... πριν σε καλημερίσουμε, Γιώργο Χριστόπουλε.
1: Εγώ θα έλεγα ότι ένα σημείο που πρέπει να το δούμε στην πράξη έχει να κάνει, Γιάννη, με την νέα ψηφιακή πύλη σε αγροτικές ενισχύσεις.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό απασχόλησε ήδη, δημιουργήσει μια πάλι σύγχυση. Οι αγρότες στους δρόμους θα τους δούμε, δεν ξέρω, υπάρχουν θέματα. Ωστόσο όμως θέλει το κεντρικό μήνυμα η ΑΔΕ δημιουργεί νέα ψηφιακή εφαρμογή για τη διαχείριση των αγροτικών ενισχύσεων του 2026.
0: Άρα προετοιμάζεται ένα νέο πλαίσιο φορολόγησης και ασφάλισης.
1: Ηλεκτρονική
0: ενημέρωση ολόκληρη.
1: Ναι. Πολιτικές δηλώσεις, λιγότερες χειρογραφικές διαδικασίες.
0: Αυτή η νέα ψηφιακή εφαρμογή πότε θα είναι έτοιμη?
1: Και κλείνω αυτό, Γιάννη.
0: Πότε θα είναι έτοιμη η νέα ψηφιακή εφαρμογή για τις αγροτικές ενισχύσεις?
1: Η νέα ψηφιακή, νομίζω ότι πολύ σύντομα θα τη δούμε. Πάρα πολύ σύντομα. Έχει ήδη γίνει επεξεργασία. Δεν είναι από...
0: Ωραία. Φαντάζομαι ότι αυτή η ψηφιακή διασύνδεση θα περιορίζει και τα λάθη, σωστά?
1: Και βεβαίως και μετά από την μετατόπιση του.
0: Βάλε μια τελεία, Γιώργο, για να προχωρήσουμε. Ναι, ναι.
1: Και κλείνω με ένα πολύ σημαντικό που μπαίνει τροπολογία και στο νόμο, αυτό που ψηφίστηκε χθες. Έχουμε και το νούμερο του νέου νόμου, του προεκλογικού 5313, ο αριθμό του. Έχουμε ένφια με βάση τετραγωνικά μέτρα. Νέα πρόστιμα έως 1.000 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το κράτος εντείνει τους ελέγχους ώστε ο ένφια να υπολογίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία κάθε κινήτου. Τώρα, με στον μοίρα αυτό το.
0: Αυτό μπορεί να γίνει με διασταυρώσεις, μέσω κτηματολογίου, δήμου.
1: Πλέον δεν θα καταχωρούμε ένα μισθωτήριο και θα λέμε το κτίριο και θα λέμε τι χρήση έχει το επαγγελματικό στο ε9, θα συνδέονται όλα αυτά στη βάση. Και εδώ έχετε ένα ζήτημα που μάλιστα η Πομιδά και ο κ. Παραδιάς το ανέδειξε από χθες. Λέει η διάταξη ότι από το 2027.
0: Μάλιστα, δεν έχουμε πολύ χρόνο, Γιώργο, ολοκλήρωσα.
1: Κλείνω, ξέρω, σέβομαι. Αν πραγματικά στο τετραγωνικά είναι παραπάνω, θα πάει να δει τα προηγούμενα χρόνια και να κάνει έλεγχο. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα που επιμένουμε όλοι και ο κ. Παραδίας, ότι αυτή η διάταξη, όπως το έκανε ο κ. Θεοδωρικάκος.
0: Μάλιστα, λοιπόν.
1: Και δεν πήγε αναδρομικά.
0: Την καλημέρα μας, Γιώργο. Δεν βάζει τελεία, ναι. Να σε καλά, Γιώργο. Σημασία έχει να γίνουν και διορθώσεις μέσα από αυτή την ψηφιακή επιλογή. Να σε καλά, Γιώργο Χριστόπουλε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλή Κυριακή.
2: Real FM.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο?
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε.
5: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
3: Φτιάξε βαλίτσες.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλαδο πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
9: Σήμερα, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Real FM.
0: Καλημέρες φίλες και φίλοι, σε όλες και σε όλους. Για να πω καλημέρες στο φίλο μου τον Παναγιώτη, τον Κούζο από την Καλαμάτα. Γεια σου Παναγιώτη. Καλημέρα στο φίλο, τον Φίλιππο από τη Βιέννη. Καλημέρα στον Ανδρέα Μπυρλή από την όμορφη Ναύπακτο. Να σε καλά Ανδρέα. Καλημέρα και στο Μιχάλη από τα Χανιά της Κρήτης. Να σε καλά Μιχάλη.
10: Έλα στο χώρο.
0: Να πω την καλημέρα μου, την είπα μάλλον στον κύριο Παυλίδη νωρίτερα, έτσι δεν είναι? Να πω την καλημέρα μου και στον Ξενοφώτα, το φίλο από την Ελευσίνα. Να σε καλά, Ξενοφώτα.

0: Λοιπόν, νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων. Τα σχολιάσαμε και με τον κύριο Χριστόπουλο. Αυτό είναι το κεντρικό πρώτο θέμα της Real News σήμερα. Η εισήγηση για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα από ενοίκια ως 12.000 ευρώ εξετάζεται η μείωσή του στο 8 από 15% που είναι σήμερα. Δρομολογείται η παράταση των φορολογικών κινήτρων για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους, ενώ δεν αποκλείεται τα εν λόγω κίνητρα να διευρυνθούν. Θα έλεγα πως πρέπει να διευρυνθούν, γιατί δεν βλέπω ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα από το μέτρο αυτό. Ποιες φοροελαφρύνσεις εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης είναι το πρωτοσέλιδο δυνατό ρεπορτάζ σήμερα της Real News. Λοιπόν, για το Μουντιάλ εδώ που ρωτάει ο φίλος ο Ρέστης, τα είπαμε πριν από λίγο, οριστικοποιήθηκαν οι ομάδες στη φάση των 32 και μπαίνουμε πλέον από αύριο μεθαύριο στα νοκάουτ παιχνίδια που νομίζω ότι θα έχουν και πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
1: Κι όσοι το σιγά μας πάει πίσω από το ιερό.
0: Να πω την καλημέρα μου στο φίλο, τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλαιο. Δεν ξέρω αν ενημερωθήκατε. Είχαμε νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν και νέες απειλές Τραμπ κατά της Τεχεράνης. Ενώ δηλαδή έχει υπογραφεί μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία υποτίθεται ότι εφαρμόζεται, οι δύο πλευρές άρχισαν να αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχηρίας που υπεγράφει πριν από μερικές ημέρες, 17 Ιουνίου, αν θυμάστε. Με τον πρόεδρο τον Ντόναλντ Τραμπ να σηκώνει μια ανάρτηση, να αναφέρει στην ανάρτησή του ότι θα αφανίσει την Ισλαμική Δημοκρατία. Φαίνεται όμως ότι οι αγορές δεν πτωούνται. Το Brent έχει πέσει κάτω από τα 75 δολάρια. Κάτι το οποίο είχαμε να δούμε προπολεμικά, όταν εννοώ προπολεμικά εννοώ από την έναρξη του πολέμου, από την έναρξη των επιθέσεων των ΗΠΑ στο Ιράν, που σημαίνει ότι θα έπρεπε να είχαμε δει και εδώ στην Αντλία, στα καύσιμα, άλλες τιμές από αυτές που υπάρχουν σήμερα.
1: Μόνο να, σε
0: να επαναλάβω τι είπα. Η τιμή του αργού, του Brent, έχει πέσει κάτω από τα 75-76 δολάρια, που σημαίνει έχει επανέλθει στα προπολεμικά επίπεδα. Εδώ όμως στην Αντλία δεν το βλέπουμε αυτό. Αντί να δούμε δηλαδή τιμές γύρω στο 1,70-1,75, είμαστε ακόμα σε τιμές πολύ κοντά στα 2 ευρώ. Θα μου πείτε, είναι κάτι καινούριο αυτό, κύριε Παπαγιάννη. Γνωρίζουμε ότι όταν ανεβαίνουν οι τιμές, την επομένη εφαρμόζονται στην Αντλία. Όταν δεν πέφτουν, περιμένουμε κάποιες εβδομάδες, ίσως και μήνες για να τη δούμε στην πράξη. Να τις δούμε δηλαδή στην Αντλία τις τιμές αυτές.

0: τους σεισμούς ένα 11χρονο αγόρι ζωντανό. Λοιπόν, να σας πω ότι στη γραμμή 3 του μετρό σήμερα κλείνουν νωρίτερα κάποιοι συγκεκριμένοι σταθμοί. Δώστε μου δευτερόλεπτα από την ενημέρωση που έχω από τη στάση. Ξεκινούν οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών, σύμφωνα με ανακοίνωση της στάση. Λοιπόν, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη από σήμερα Κυριακή έως και την Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, δηλαδή περίπου 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Μας ήρθε το δελτίο τύπου πριν από λίγο από τη στάση. Η κίνηση των σειρμών στη γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Ευαγγελισμός και Εθνική Άμυνα Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Δεν ξέρω πόσοι είστε στο δρόμο εκείνη την ώρα, πάντως αναπροσαρμόζεται τα δρομολόγια και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα τεθούν από σήμερα, τέθηκαν μάλλον από σήμερα Κυριακή σε ισχύ, αφορούν την αντικατάσταση σιδηροτροχιών που είχαν σοβαρό πρόβλημα. Σήμερα δεν βλέπω κάποια δραστηριότητα, κάποια εκδήλωση που να κλείνει το κέντρο της Αθήνας. Μέχρι τώρα τουλάχιστον. Νομίζω ότι θα είναι ελεύθερο το κέντρο της Αθήνας μετά από αρκετό καιρό. Οι άνεμοι είναι ισχυροί, σαρώνουν την Αττική. Χθες είχαμε και αρκετές πτώσεις δέντρων. Οι ρηπές του ανέμου έφτασαν, φίλες και φίλοι, τα 124 χιλιόμετρα στην κορυφή της Πεντέλης. Σήμερα φαίνεται ότι είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση. Ξέρετε, εδώ που είμαστε εμείς στη Λεωφόρο Κυψίας απέναντι από το Άλσο Συγκρού και βλέπουμε πανοραμικά αρκετό κομμάτι του λεκανοπεδίου της Αττικής. Βλέπω ότι τα δέντρα στο Άλσο Συγκρού είναι πιο... κουνιούνται λιγότερο σήμερα. Δηλαδή έχει ένα τουλάχιστον ένα μποφόρ λιγότερο σε σχέση με χθες τέτοια ώρα το πρωί. Τέλος πάντων, όποια και αν είναι τα μποφόρ, ιδιαίτερη προσοχή. Δεν ψήνουμε σήμερα, δεν πετάμε τσιγάρα, ούτως ή άλλως δεν πρέπει να πετάμε τσιγάρα στους δρόμους και στα παρτέρια. Δεν κάνουμε εργασίες που παράγουν θερμότητα. Είναι μερικοί κανόνες που υποτίθεται θα έπρεπε να τους ξέρουμε όλοι, αλλά δεν τους ξέρουν οι φίλοι μας, οι πέντε που συνελήφθησαν χθες. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 8 και επιστρέφουμε με συνεντεύξεις, σχόλια, μηνύματα κουρατριών ακροατών και όχι μόνο.
1: Real FM. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
1: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens. Real FM. Η ώρα είναι 8.
6: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα

0: Από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Τις φοροελαφρύνσεις που εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων την εισήγηση για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ. Εξετάζεται η μείωση του στο 8% από 15% που είναι σήμερα. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι δρομολογείται η παράταση των φορολογικών κινήτρων για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες τα ξημερώματα, ενώ σε αντίπεινα οι φρούροι της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραυστης εκεχηρίας που υπεγράφει στις 17 Ιουνίου, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με αφανισμό την Ισλαμική Δημοκρατία. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή της Βαριμπόμπης, στο ρεύμα προς Λαμία, σε παράδρομο της παλαιάς εθνικής οδού, όταν ο οδηγός γεωταχή έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο εξετράπη της πορείας του και τυλίχθηκε στις φλόγες. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Κορυφώνεται η αγωνία για τους χιλιάδες αγνοούμενους στη Βενεζουέλα μετά τον διπλό σεισμό που συγκλώνησε τη χώρα. Τουλάχιστον 1.430 είναι οι νεκροί και 55.000 οι αγνοούμενοι. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στη χώρα. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που καίει σε δασική έκταση στα Κρυονέργια Αιτωλό Καρνανίας. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στην Νέα Βίσσα του Εύρου. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, πολύ υψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση κρίθηκε ο 16χρονος που δολοφόνησε τον 17χρονο στις Σέρρες τον Ιανουάριο. Του επιβλήθηκε ποινή κάθριξης 10 ετών. Αναλυτικά στο enikos.gr.
5: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22, της κόλλας που σκοράρει.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Η Αργεντινή, η Αυστρία και η Αλγερία από τον 10ο όμιλο, η Κολομβία, η Πορτογαλία και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό από τον 11ο και η Αγγλία, η Κροατία και η Γκάνα από τον 12ο όμιλο προκρίθηκαν στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Τα αποτελέσματα: Αλγερία-Αυστρία 3-3, Ιορδανία-Αργεντινή 1-3, Κολομβία-Πορτογαλία 0-0, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό Ουσμπεκιστάν 3-1, Κροατία-Γκάνα 2-1 και Παναμά-Αγγλία 0-2. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη βόρειο-ανατολική έως 8 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

φράγκες θα μπε. Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ανταλλάσσαμε μηνύματα με το φίλο τον ακροατή, τον Νίκο Τοσάντς. Μου έστειλε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο από την Εφημερίδα των Συντακτών χθες, το οποίο το διάβασα. Είτε κάποιος συμφωνεί είτε διαφωνεί, σημασία έχει να διαβάζουμε, να ανοίγουμε τις προοπτικές μας, τις γνώσεις, το επίπεδο των πολιτικών, αν θέλετε, γνώσεων που μπορεί να έχει ο κάθε πολίτης, είτε ασχολείται με την πολιτική είτε όχι, και εν πάση περιπτώσει να μεγενθύνει το βάθος, αν θέλετε, των απόψεων που διαβάζει από όλες τις πολιτικές, κομματικές αποχρώσεις. Καλημέρα στο Γιάννη. Και εγώ είμαι υπέρ αυτής της άποψης, Γιάννη. Αυτό βέβαια προϋποθέτει αλλαγή όλου του πολιτικού συστήματος, όλης της δημοκρατίας της χώρας μας, που δεν μπορεί να γίνει. Δεν επιτρέπει το Σύνταγμα ούτε με δημοψήφισμα. Καλημέρα, Γιάννη. Αν δεν αλλάξουμε το πολιτικό μας σύστημα σε προεδρική δημοκρατία όπως οι χώρες παντού γύρω μας, θα έχουμε κόμματα, κομματίδια και τους αφιονισμένους οπαδούς να μας φλωμώνουν στις μπαρούφες, στις βλακίες και τις ιδεολειψίες. Εντάξει, δεν αποτελεί πανάκια και να αλλάξει το σύστημα της δημοκρατίας μας. Εννοείς προεδρική δημοκρατία όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Γαλλία και την Κύπρο δηλαδή. Να εκλέγεται απευθείας ο πρόεδρος της δημοκρατίας από το λαό. Και εμένα μου αρέσει το σύστημα αυτό και θα το προτιμούσα, αλλά δεν μπορεί να αλλάξει. Δεν γίνεται. Έχουμε την προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Είναι ένα σύστημα, το σύστημα της προεδρικής δημοκρατίας, που εκλέγει τον πρόεδρο απευθείας από το λαό. Βλέπε Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπε Γαλλία, βλέπε Κύπρος, υπάρχει και αλλού. Υπάρχουν χώρες που δεν έχουν τέτοιο σύστημα. Για παράδειγμα, η Βρετανία έχει το κλασικό κοινοβουλευτικό σύστημα του Πρωθυπουργού. Βέβαια, εκεί ο αρχηγός του κράτους είναι ο βασιλιάς, ο μονάρχης. Ή το σύστημα της Γερμανίας, που μπορεί να μην έχει πρωθυπουργό, αλλά έχει καγκελάριο. Αναλόγως, κάθε χώρα έχει εφαρμόσει το δικό της σύνταγμα και το δικό της πολιτικό σύστημα. Εδώ με το δημοψήφισμα του πολιτιακού λύθηκε, αλλά δεν μπορεί να επανέλθει σε κάτι άλλο. Δεν μπορεί δηλαδή με αλλαγή του συντάγματος να αποφασίσουν οι βουλευτές, έστω και αν έχουν την απόλυτη πλειοψηφία, όπως ορίζει το Σύνταγμα, για αλλαγή τέτοιων διατάξεων. Να μετατραπεί δηλαδή η δημοκρατία μας από κοινοβουλευτική σε προεδρική. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι, όπως πολύ σωστά επισημαίνει και ο Γιάννης, η λεγόμενη προεδρική δημοκρατία εστιάζει περισσότερο στα πρόσωπα και λιγότερο στα κόμματα. Ενώ η δική μας κοινοβουλευτική δημοκρατία εστιάζει περισσότερο στα κόμματα, παρότι είναι πρωθυπουργικό το σύστημα, και λιγότερο στα κόμματα. Και παρότι ο Ανδρέας Παπανδρέου, λάθος κατά τη γνώμη μου, αφαίρεσε αρμοδιότητες από τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας, επιλέγοντας τον Χρήστο Σαρτζετάκη και μη προτείνοντας για δεύτερη θητεία τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ίσως υπήρχε μια διαφορετική ισορροπία αν κρατούσε ο πρόεδρος κάποιες από τις αρμοδιότητες που είχε παλαιότερα. Αλλά αυτό θέλει μεγάλη συζήτηση, όπως γράφει και ο φίλος μου ο Γιάννης. Και να σας πω και κάτι, δεν ξέρω αν θα επιληθεί το βασικό πρόβλημα, που είναι η επαφή του κόσμου, του πολιτικού συστήματος, με τους πολίτες, τους ψηφοφόρους, ακόμα και στην περίπτωση που θα μπορούσε να αλλάξει το σύστημα της δημοκρατίας μας. Και δεν ξέρω και κατά πόσο είναι όριμος ο Έλληνας ψηφοφόρος για να περάσει σε μια τέτοια φάση αλλαγής συστήματος. Επαναλαμβάνω, εγώ είμαι υπέρ του προεδρικού συστήματος. Υπέρ του συστήματος δηλαδή που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία και η Κύπρος. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια δεν έχεις και πρόεδρο δημοκρατίας και πρωθυπουργό. Στη Γαλλία υπάρχει πρωθυπουργός, ο οποίος εκλέγεται από τις βουλευτικές εκλογές, αλλά όλες οι αρμοδιότητες υπάρχουν στον πρόεδρο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπάρχει πρωθυπουργός. Ούτε στην Κύπρο υπάρχει πρωθυπουργός. Είναι απόλυτα προεδρικό το σύστημα διακυβέρνησης εκεί.

0: Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο που θέλει. Ο Αυτιάς βγαίνει Γιώργο, ο φίλος ο Γιώργος από τα Ιωάννινα. Ο Αυτιάς βγαίνει μόνο κάθε Σάββατο, αγαπητέ φίλε. Σχόλιο από Γιώργο Αυτιά κάθε Σάββατο. Έχεις μείνει πίσω. Κυριακή δεν έχουμε ποτέ Αυτιά. Καλημέρα στον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη. Καλημέρα Ηρακλή. Διαμαρτύρεται για το πρόστιμο των 400 ευρώ. Καλημέρα στο Βασίλη που με ρωτά τι έγινε τελικά στην Καλυθέα. Ήταν οπαδική βία. Ναι, έτσι Βασίλη, ενημερώνει η ελληνική αστυνομία. Ότι ήταν οπαδικά τα κίνητρα των πιτσιρικάδων, δυστυχώς. Καλημέρα στο φίλο το Μαρίνο. Καλημέρα Μαρίνο, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Και καλύτερα. Καλημέρα και στον Ελβέτη, ωραίο όνομα έχεις φίλε. Και εξ όσων γνωρίζω, επειδή έχει στείλει και άλλα μηνύματα ο φίλος ακροατής, δεν είναι όνομα ραδιοφωνικό, είναι το πραγματικό του όνομα. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, τον οδηγό ταξί από την Κηφισιά. Καλημέρα Γιώργο. Που δεν αφήσαμε το χρόνο να... Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά και όπως πάντα κάθε Κυριακή τέτοια ώρα τι κάνουμε. Μάνος Κρανίδης, ο φίλος μας ο πολιτικός μηχανικός, εκπρόσωπος της Πομιδά. Καλημέρα, Μανώ.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα για την ωραία Ναύπακτο.
0: Να είσαι είμαι. Από εκεί είσαι, να είσαι καλά.
1: Είμαι εδώ για διακοπούλες λίγες.
0: Ναι.
1: Εδώ στο Ενετικό Λιμάνι του Σαΐδη. Ξέρετε και όλοι πρέπει να έρθετε σίγουρα μια φορά. Και το κάστρο πολύ ωραίο.
0: Μπράβο, φίλε,
1: και
0: να περάσει καλά.
1: Και ένα ρεπορτάζ, να το ξέρετε.
0: Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη. Να είστε καλά, κυρία Ελπίδα, την αγάπη μας. Λοιπόν, αγαπητέ Μάνο, με τι να ξεκινήσουμε σήμερα. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε με αυτό το δημοσίευμα, με αυτές τις πληροφορίες μάλλον, που συγκεντρώνουν όλες τις αλλαγές οι οποίες θα έρθουν με αυτό το μητρό, το ΜΙΔΑ λεγόμενο.
1: Σωστά.
0: Από το Ε9, το κτηματολόγιο, τον ΕΝΦΙΑ. Σωστά. Για πες μας. Και λοιπόν, ποια θα είναι τα πρόστιμα στην περίπτωση αυτή.
1: Κοίταξε να δεις, Γιάννη. Θα ξεκινήσει πιθανώς τώρα το καλοκαίρι, το οποίο βέβαια είναι μια δύσκολη περίοδος να ξεκινάς να κάνεις τέτοιες επικαιροποιήσεις. Είναι το ΜΙΔΑ. Το ΜΙΔΑ ενοποιεί τις παλιές βάσεις. Δηλαδή ενοποιεί το Ε9, το κτηματολόγιο, τη βάση του ΔΔΕ και τη βάση με τις μισθώσεις που είναι πάλι της ΑΔΕ.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει λοιπόν να μπουν όπως φαίνεται, όπως διαβάζουμε, να μπει ο καθένας, εδώ είμαστε, εδώ είναι το πρόβλημα, από 6,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες και να επικαιροποιήσει αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή να πει ποια είναι τα σωστά. Κάπου δεν είναι όλα σωστά, δεν είναι όλα τα ίδια. Αφού τα επικαιροποιήσει, θα δούμε ανάλογα τις αλλαγές. Πιθανώς να υπάρξουν και κάποια πρόστιμα ανάλογα αν υπάρχουν.
0: Πότε θα οριστικοποιηθεί, πότε θα εφαρμοστεί για όλους η πλατφόρμα αυτή.
1: Κοίταξε να δεις, Γιάννη, εκεί είναι το μεγάλο ερώτημα. Εμείς έχουμε πει και από την Πομιδά, ο καθένας είναι λογική, να δοθεί αρκετής χρόνος. Να μην είναι δηλαδή υπόθεση ενός μήνα και δύο μήνες.
0: Ναι.
1: Δεν προλαβαίνουν για αυτή 6,5 εκατομμύρια. Δηλαδή να δοθεί επαρκής χρόνος ή κάθε φορά που γίνεται μια πράξη, μια μίσθωση, ας πούμε, ή μια αποχωροπολισία να ενημερώνεται. Γιατί μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο, έτσι.
0: Ναι.
1: Θα δούμε πώς θα είναι στην πράξη.
0: Ωραία.
1: Δεν το έχουμε δει ακόμα την πλατφόρμα. Σίγουρα να αφήσουμε, θα ήθελα, αν ήθελες και εσύ, μόλις βγει η πλατφόρμα, να μπω και εγώ μέσα, να τη δούμε και στην πραγματικότητα.
0: Ωραία, και να μας τα εξηγήσει καλύτερα τα πράγματα πιο αναλυτικά.
1: Τότε, αλλά καλό είναι να προσέξει και το ξέρει και η ΑΔΕ, να μην το εφαρμόσει πάλι με τις γνωστές προθεσμίες του ενός μηνός και των δύο μηνών.
0: Τώρα, έχει ανοίξει ένα ωραίο θέμα ο Νίκος ο Σάνσης, ο φίλος, που μου ζητά να σε ρωτήσω.
1: Παρακαλώ.
0: Η Πομιδά ανέφερε να γίνονται αγορές μεγάλων διαμερισμάτων και να χωρίζονται σε δύο τα σπίτια.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό συμφέρει, δηλαδή, να αγοράσεις ένα σπίτι, αν έχεις τη δυνατότητα, 150 τετραγωνικών και να το χωρίσεις στα δύο, από 75 τετραγωνικά ή, εν πάση περιπτώσει, από 60 και 90,
1: ναι,
0: αναλόγως
1: πώς
0: μπορείς να το διαμορφώσεις. Για πες μας τεχνικά,
1: λοιπόν,
0: γιατί συμφέρει
1: να
0: αυτό.
1: Να την κάνουμε την άσκηση, είναι ωραία.
0: Ναι.
1: Όταν παίρνεις ένα σπίτι πάνω με 150 τετραγωνικά, επειδή δεν υπάρχει ζήτηση, είναι λιγότερο ένα μέτρο το κόστος. Αν λοιπόν το πάρεις λίγο, όταν θα έπαιρνες δύο σπίτια των 75, το παίρνεις λιγότερο ένα μέτρο.
0: Ναι.
1: Αν το πάρεις λοιπόν και το χωρίσεις, το κάνεις δύο διαμερίσματα, έχεις προφανώς κερδίσει και έχεις περισσότερη δυνατότητα να το αξιοποιήσεις. Γιατί είπαμε, η μεγάλη ζήτηση είναι μέχρι τα 100 μέτρα. Άρα συμφέρει να πάρεις ένα μεγαλύτερο σπίτι, να το κάνεις δύο και να έχεις πολύ
0: μεγαλύτερο. Πρέπει να υπολογίσεις και το κόστος βέβαια του διαχωρισμού.
1: Πάλι, ναι, σίγουρα, αλλά η απόδοσή σου θα είναι πολύ καλύτερη να πάρεις δύο 75 για να ανακαινήσεις.
0: Ναι. Μάλιστα. Και αυτό βέβαια
1: υπό
0: την προϋπόθεση ότι θα το εξοπλίσει εμπορικά, Airbnb, ενίκιο, ότι θα έχει δύο ξεχωριστές εισόδους. Δεν μπορεί να περνάει από μέσα από το δικό σου σαλόνι.
1: Και παροχές ξεχωριστές και όλα ξεχωριστά.
0: Προϋποθέτει κάποια συγκεκριμένα πράγματα.
1: Ναι, είναι πολύ συγκεκριμένα και κυριολογικά. Εγώ έχω κάνει μια τέτοια δουλειά. Έχουμε κάνει κάποιες δουλειές στο δοξογραφείο. Γίνεται. Θέλει κάποιες προϋποθέσεις, θέλει καλό προέλεγχο, Γιάννη.
0: Ναι.
1: Πριν το αγοράσει, δηλαδή, να δει ότι γίνεται. Αλλά σίγουρα συμφέρει, διότι καταρχήν να πούμε και η περίπτωση που εμένα μου είχε. Κάποιος πήρε λοιπόν ένα σπίτι 140 τετραγωνικά, το χώρισε και έμεινε στο ένα και το άλλο τον νίκησε. Μπορεί να μείνει και στο ένα.
0: Ναι.
1: Στα δύο διαμέρισμα. Δεν υποχρεώ να νοικιάσει τα δύο. Είναι μια λύση. Είναι μια λύση.
0: Γενικά την αγορά πώς τη βλέπεις μέσα στο 26 και τις αρχές του 27?
1: Κοίταξε, εγώ πάντα επιμένω ότι πάμε σε μια περίοδο προσαρμογής, όχι επίπεδο μνημονίου, προσαρμογής.
0: Ναι.
1: 5, 10, 15, 120. Σιγά σιγά. Και έχουμε πολλαπλές ταχύτητες. Ήταν μάλιστα και ένα δημοσίευμα που σου έστειλα χθες. Υπάρχουν πολλαπλές ταχύτητες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, με τελευταία έρευνα, η μεγάλη ζήτηση, η πολύ μεγάλη ζήτηση μέχρι 200.000 ευρώ,
0: mm-hmm.
1: 100.000 είναι περίπου το 30%, και 100 με 200 άλλο ένα 35%.
0: Λογικό είναι αυτό τώρα. 200.000 ευρώ είναι πανάκριβο το σπίτι.
1: Ακριβώς. Εκείνοι και οι περισσότεροι Έλληνες εκεί είναι. Και πάμε μετά, έχουμε μια ζήτηση μεγάλη, πάνω από 400.000 ευρώ, που είναι οι ξένοι, πιστεύω εγώ.
0: Ναι.
1: Άρα έχουμε πολλές ταχύτητες. Πρόσεξε, η ζήτηση δεν είναι παντού ίδια. Δηλαδή, οι ξένοι είναι κυρίως στα νότια, ή στο κέντρο, ή στον Πειραιά. Οι Έλληνες παίζουν ανατολικά ή δυτικά στην Αθήνα ή στην περιφέρεια. Αν είναι τουριστικό μέρος, παίζουν ξένοι. Mm-hmm. Οι Έλληνες παίζουν στην ευρωχώρα. Έχουμε δηλαδή, θέλει μεγάλη προσοχή. Και εδώ να τονίσω κάτι προς τους φίλους ιδιοκτήτες. Προς εκπρόσωπους των ιδιοκτών. Τις τιμές, να τις βάζουμε λογικά. Δεν σημαίνει ότι όλα ανεβαίνουν και όλα είναι στο Θεό.
0: Mm-hmm.
1: Το όπου υπάρχει ένα σπίτι. Θέλει καλή εκτίμηση, πολύ προσοχή, γιατί βγήκε μια άλλη έρευνα, και θα σας τη δίνω τώρα, λίγοι την ξέρουν, ότι όσο πιο σωστή η εκτίμηση είναι, πιο γρήγορα απλά στο σπίτι.
0: Κοιτάζω εδώ από τα στατιστικά που μου έστειλες,
1: ναι,
0: περισσότεροι από τους μισούς αγοραστές, το 53% αναζητούν,
1: ναι,
0: διαμερίσματα επιφανείας από 80 ως 120 τετραγωνικά μέτρα.
1: Αυτό που έλεγα πριν, ακριβώς, Γιάννη. Εκεί είναι το κλειδί.
0: Ναι.
1: Το όλο το στεγαστικό του έλεγε μέχρι τα 120 τετραγωνικά. Δεν υπάρχει στεγαστικό στα 200 τετραγωνικά.
0: Πρόσεξε και κάτι άλλο, γιατί αποδεικνύεται καθοριστικός και όροφος. Το 84%, ακούστε κυρίες και κύριοι, των αγοραστών αναζητά κατοικία από τον πρώτο στον τρίτο όροφο.
1: Ναι,
0: προφανώς δεν επιλέγει το υπόγειο. Λογικό είναι αυτό.
1: Όχι, ούτε το ισόγειο.
0: Ναι.
1: Γιατί πάει μέχρι τον τρίτο, εδώ πρέπει να ρωτηθούν όλοι. Γιατί ο τέταρτος στο ρητρί είναι πολύ ακριβώς.
0: Ναι.
1: Γιατί αλλάζει η τιμή ανά όροφο. Άρα η μεγάλη μάδα λοιπόν είναι πρώτος, τρίτο μέχρι 200.000. Να τη βρήκαμε ακριβώς. Ή αλλιώς το μονοκατοικία.
0: Τώρα.
1: Δηλαδή, αλλά βλέπετε, αυτοί που έχουμε ακίνητα μεγαλύτερα, δηλαδή ένα ακίνητο που λέγαμε πριν 180 μέτρα, δεν μπορεί να το πουλάς στη μισό εκατομμύριο, γιατί θα έχει πελάτες.
0: Ναι. Βέβαια, εδώ λέει ο φίλος μας, ο κύριος Κιμιονής, είδες πόσο παρεμβατικοί είναι οι ακροατές. Το ερώτημα
1: βεβαίως,
0: του φίλου του Νίκου του Σάνση, που του αρέσει η ενασχόληση με τα κίνητα. Του δικηγόρου του κυρίου Κιμιονή, ο οποίος λέει ότι τα διαμερίσματα δεν κατατέμνονται με το έτσι θέλω. Θέλει τροποποίηση του κανονισμού και πολεοδομική τακτοποίηση.
1: Μα αυτό θα
0: ναι.
1: Ακριβώς, αυτό ζητάει υπομοιδά. Δηλαδή, όπως περάσαμε τη μονομερή τροποποίηση, που ήταν μια πρόταση.
0: Δηλαδή, δεν μπορείς να χωρίσεις. Χρειάζεσαι πολεοδομική τακτοποίηση, έτσι.
1: Θες πολεοδομική τακτοποίηση, μάλιστα, πολεοδομική άδεια διαχωρισμού και θες να το επιτρέπει και ο κανονισμός. Αλλά εμείς είπαμε να περάσει και μέσα στο
0: ναι,
1: νέο νομοθεσία ότι μπορείς να το κάνεις αυτόνομα.
0: Όχι να κόψεις παράνομα κολόνες και τα λοιπά στο σπίτι.
1: Απαγορεύονται αυτά. Ούτε θα το κάνεις.
0: Ακόμα και τείχους αν ρίξεις, η συστατικότητα των οποίων μπορεί να επηρεαστεί, θέλει κάποια άδεια ή όχι.
1: Θέλει άδεια υποχρεωτικά. Πολεοδομική άδεια, η οποία θα έχει στατικά μέσα και στατική επάρκεια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν το συζητάμε. Εμείς το λέμε σε επίπεδο εμπορικό.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά η υπομοιδία τη ζητάει νομοθετικά να μπορεί να περάσει. Μονομερός.
0: Ναι.
1: Να μπορεί να το κάνεις.
0: Κατάλαβα.
1: Είναι λογικό, Γιάννη. Κοίταξε, έχω εγώ ένα διαμέρισμα. Δεν ξέρω αν έχω 10 δευτερόλεπτα να το εξηγήσω.
0: Παρακαλώ.
1: Έχω ένα διαμέρισμα. 160 μέτρα. Δικό μου. Δική μου οριζόντια ιδιοκτησία. Γιατί να μην μπορώ να τη διαχωρίσω μόνο μου. Δηλαδή δεν εμποδίζω κανένα.
0: Ναι,
1: μέσα
0: αλλά όμως για να διαχωρίσεις και το ρεύμα, το νερό και να μπορέσεις να έχεις δεύτερους λογαριασμούς, θα πρέπει πολεοδομικά να έχει τακτοποιηθεί το σπίτι.
1: Πολεοδομικά
0: αυτό.
1: Υποχρεωτικά. Δεν το ζητάμε πάντα. Δεν κάνουμε τίποτα χωρίς να έχει τακτοποιηθεί πολεοδομικά.
0: Τώρα, άκου μερικά ερωτήματα ακροατριών και ακροατών.
1: Παρακαλώ.
0: Άκου τι γίνεται.
1: Παρακαλώ.
0: Ακροάτρια φίλη πήρε τηλέφωνο και ρωτάει. Αν ο ιδιοκτήτης σπιτιού επιτρέπεται να κρατάει κλειδί του ακινήτου που νοικιάζει. Επιτρέπεται αυτό, φαντάζομαι, αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να το χρησιμοποιεί.
1: Αλλά την νομή την έχει παραδώσει. Ούτε μπορεί να μπαίνει όποτε θέλει, πρέπει πάντα με ενημέρωση,
0: ναι,
1: αν θέλει να πάει.
0: Ναι.
1: Και ούτε μπορεί να το χρησιμοποιήσει για άλλους λόγους.
0: Αντικλείδη μπορεί να έχει, πρέπει να έχει και για λόγους ασφαλείας, φαντάζομαι.
1: Για λόγους ασφαλείας. Αλλά δεν μπορεί να επισκέπτεται με κατόπιν συμφωνίας.
0: Ναι. Δεν μπορεί να μπαίνει στο σπίτι του ενοικιαστή όποτε γουστάρει.
1: Όχι, ούτε πρέπει.
0: Λοιπόν.
1: Να καταλάβει, Γιάννη, όταν πάω αυτοψία μηχανικό, ποτέ δεν πάω μόνο.
0: Ενημερώνει.
1: Ποτέ δεν πάω και μόνος.
0: Ναι, πας με τον ιδιοκτήτη.
1: Πάντα ή τον μισθωτή. Ναι.
0: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Παρακαλώ, ψάχνω μια πληροφορία που και αν έχω απευθυνθεί δεν έχω πάρει απάντηση. Ο Παναγιώτης από την Καλαμάτα. Αν κάποιος δεν έχει δηλώσει στο κτηματολόγιο αγροτεμάχια με παλιά συμβόλαια και στην περιοχή του το κτηματολόγιο έχει κλείσει, πώς μπορεί να τα δηλώσει εμπρόθεσμα?
1: Υπάρχει διαδικασία και μπορεί να πάει να τα δηλώσει. Να πάει στο κτηματολόγιο, υπάρχει ειδική διαδικασία και μπορεί να τα δηλώσει. Δηλαδή, μην είναι αγνώστη ιδιοκτήτη. Ανοίγει ένα θέμα τεράστιο. Γιάννη, κάθεσαι στην καρέκλα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τα γνώση του ιδιοκτήτη βάσει εκτιμήσεων ξεπερνάνε τα 2,5 εκατομμύρια ακίνητα. Το ακούτε το νούμερο.
0: Ακίνητα 2,5 εκατομμύρια σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι. Γροτεμάχια.
0: Τρομερό. Α, έχει βάλει και τα αγροτεμάχια μέσα.
1: Όλα μέσα.
0: Ναι.
1: Αλλά κάποιοι δεν τα έχουν δηλώσει. Δεν είναι όλα τα αυτά αδήλωτα. Δεν μπορεί να είναι παραμένουν αδήλωτα. Ναι. Ούτε μπορεί να τα πάρει το δημόσιο.
0: Πώς εξηγείται, πώς ερμηνεύεται κατά τη γνώμη σου.
1: Δεν είναι ο αριθμός αυτός. Δεν έχουν αμελήσει, δεν θέλουν. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ δεν τα δει.
0: Μιλάς τώρα για εντός σχεδίου ή και εκτός.
1: Όλα.
0: Όλα.
1: Και εκτός και εντός και μέσα και οικόπεδα και τα πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί το δημόσιο να βρεθεί με 2,5 εκατομμύρια και 3 εκατομμύρια κινητά.
0: Υποτίθεται γι' αυτό έγινε το κρηματολόγιο, για να ονομαστικοποιηθούν κάποια στιγμή όλα αυτά.
1: Πρέπει κάποια στιγμή να γίνει μια προσπάθεια μεγάλη.
0: Ρωτάει εδώ ο φίλος ο Κωνσταντίνος Ομάρας. Γιάννη, ναι, ρώτασε παρακαλώ το Μάνο του Γκρανίδη για τις αιτήσεις κλειστών ακινήτων που ακόμα δεν γίνονται δεκτά στην πλατφόρμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για κλειστά ακίνητα. Το πρόγραμμα με το 36.000 ευρώ.
1: Ναι, το έγινε.
0: Σε αυτό αναφέρεται ο κύριος Ομάρας.
1: Λοιπόν, τώρα έχουμε τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας. Το ξέρω γιατί το τρέχω και εγώ προσωπικά, στο λέω από εμπειρία, όχι μόνο από θεωρία. Υπάρχουν κάποια θέματα σε αυτήν την πλατφόρμα, γιατί η πλατφόρμα αυτή είναι, έχει αυτόματα, παίρνει τα στοιχεία από το ΔΔΕ, από την ΑΔΑΕ, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Αν έχει γίνει ένα λάθος, δηλαδή στο Ε9 μας ή στο Ε2, κολλάει η πλατφόρμα.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να δείτε καλά τα φορολογικά στοιχεία με τον λογιστή σας για να τα παίρνει, να τα τραβάει σωστά η πλατφόρμα.
0: Κατάλαβα.
1: Έχουν γίνει κάποια λαθάκια, πρέπει να τα δούνε.
0: Γι' αυτό τους αποκλεί δηλαδή η πλατφόρμα από λάθη. Ναι. Μάλιστα.
1: Μπορεί να είναι και λάθη δικά μας.
0: Ο συνάδελφός σου, Αβραάμ Αβραμίδης, στέλνει την καλημέρα του και γράφει ότι τα ακίνητα σήμερα έγιναν κινητά. Αλλάζουν χέρια με ολοένα μεγαλύτερη συχνότητα. Ναι. Έτσι, ναι.
1: Μα είναι επενδυτικό προϊόν. Mm. Έχει γίνει επενδυτικό προϊόν. Γιάννη, κοίταξε. Είδα ένα δημοσίευμα χθες. Έχουμε τα μικρότερα επιτόκια στις προθεσμιακές. Για αυτή τη στιγμή η τράπεζα έχει πολύ μικρή απόδοση, σχεδόν καθόλου μείον. Χάνει λεφτά.
0: Ναι.
1: Το ακίνητο έχει μπει στο μυαλό του Έλληνα.
0: Πάντα είναι η αποδοτικότερη επένδυση στην Ελλάδα.
1: Ναι. Υπάρχει ζήτηση.
0: Τώρα, να διαβάσουμε και ένα μήνυμα του φίλου του Κώστα του Τσιαλίκη. Καλημέρα, Γιάννη. Μόνο οι διαχειριστές των πολυκατοικιών ξέρουν ποια είναι τα κλειστά διαμερίσματα σε δικαστική εκαθάριση κτλ. Ας δώσουν λοιπόν στους διαχειριστές των πολυκατοικιών με κλειστά ακίνητα το δικαίωμα και το οικονομικό κίνητρο να τα διαχειρίζονται όσοι ιονοί ιδιοκτήτες και να βάζουν το κέρδος στα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας. Να φτιάξουν δηλαδή τα ασανσέρ, να βάψουν το κτίριο και να βγάζουν και ένα μεροκάματο.
1: Είναι μια ωραία ιδέα και να τη δούμε, αλλά θέλει μια νομοθετική ρύθμιση.
0: Ναι.
1: Επίσης, Γιάννη, να πω κάτι άλλο που με ρωτάνε πολύ. Τελείωσε η προθεσμία για το καθαρισμό οικοπαίδων. Πολύ βασικό.
0: Ναι.
1: Πηγαίνετε και καθαρίστε και τώρα, έστω και τώρα. Έτσι. Εκπρόθεσμα. Δεν παίζει ρόλο για να γλιτώσετε τα πρόστιμα.
0: Μάλιστα.
1: Μετράει.
0: Μετράει, βέβαια. Δεν έχουν γίνει παντού έλεγχοι, οπότε μπορείτε να τα γλιτώσετε και τώρα.
1: Θα γλιτώσουν πάρα πολύ. Θα έχουν μόνο 100 ευρώ πρόστιμο που δεν δηλώσανε, ενώ αν είναι καθάριστο, πάει πολύ παραπάνω.
0: Ρωτάει εδώ, κοίταξε τώρα. Πόσοι ενδιαφέρονται για τα κίνητα και πόσα μηνύματα έχουν έρθει μέσα στα 10 λεπτά που μιλάμε. Εδώ ο φίλος ο Φίλιππος ρωτάει το εξής. Μένω, είμαι ιδιοκτήτης δηλαδή, αυτό λέει, μένω σε μια πολυκατοικία στην οποία έχω και δεύτερο διαμέρισμα στην ιδιοκτησία μου, η οποία είναι της δεκαετίας του 70. Δεν έχει βαφτεί ποτέ, δεν έχει ανακαινιστεί εξωτερικά με σκαλοσιά ποτέ, ούτε μπροστά ούτε πίσω. Πόσο μπορεί να κοστίζει μια τέτοια εργασία? Μπορείς να το εκτιμήσεις.
1: Είναι σημαντικό ποσό, γιατί άμα μια παλιά πολυκατοικία του 70 θέλει και σπατουλαρίσματα, θέλει επισκευέ.
0: Ναι, προφανώς. Μάρμαρα στα μπαλκόνια, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι τιμόρροπα.
1: Δηλαδή, θα πάει με την επιφάνεια, μπορεί να ξεπεράσει και το 20-25 ευρώ το μέτρο. Μαζί με σκαλοσχές και παραπάνω.
0: Ναι. Χωρίς σκαλοσχές δεν γίνεται, νομίζω.
1: Όχι, απαγορεύεται.
0: Απαγορεύεται.
1: Άδεια μικρής κλίμακος για σκαλοσχές.
0: Ναι.
1: Υποχρεωτικά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά δεν θα τα σκεφτόμαστε ποτέ χωρίς άδεια.
0: Ναι, δεν ξέρω αν βάλουν και θερμοπρόσωψη, δεν μου γράφει κάτι τέτοιο εδώ ο φίλος.
1: Αλλά θερμοπρόσωψη έχουμε ακόμα πάνω.
0: Αλλά πρέπει οπωσδήποτε να πάρεις άδεια, έτσι.
1: Θερμοπρόσωψη πάμε ακόμα παραπάνω.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτό το νούμερο που είπα, είναι μόνο για βάψιμο.
0: Κατάλαβα.
1: Σπατουλαριστό όμως,
0: Σπατουλαριστό το παλιό, ναι.
1: Στο παλιό δεν πάμε πλέον απλό βάψιμο. Πρέπει να γίνουν επισκευές, να γίνουν σοβατίσματα.
0: Ναι, θέλουν ξυσίσματα όμως, σοβατίσματα, θέλουν φτιαξίματα τα μάρμαρα. Έτσι, ναι.
1: Αλλά πρέπει να γίνει βεβαίως και να προστατεύσετε και το σπίτι. Είναι πολύ βασικό να προστατεύουμε το κτίριό μας. Δίνουμε και μεγάλη αξία.
0: Μάλιστα.
1: Ανελκυστήρες, μια το είπαμε, την τρίτη λίγη προθεσμία. Τρέξτε όλοι, πέφτε, όσοι δεν έχετε πάει, να κάνετε τη δήλωση. Πάει πολύ καλά αυτό, Γιάννη.
0: Ναι.
1: Και εδώ έχουν πάει το 80%.
0: Ναι, μια απλή δήλωση είναι εξάλλου. Δεν σε υποχρώνει όμως να κάνει κάτι άλλο.
1: Ακριβώς. Μην τα αφήνει αυτά ο κόσμος. Είναι απλά πραγματάκια και ούτε υπάρχει κανένας φόβος ούτε τίποτα.
0: Ωραία. Τίποτα άλλο χρηστικό για τα κίνητα έχουμε να σχολιάσουμε?
1: Έχουμε.
0: Εσύ
1: πολλά,
0: κυρίως, δηλαδή.
1: Να πω κάτι, Γιάννη, για το όποιο είναι και δίπλα στην εκκλησία. Να πω κάτι για το δημοσίευμα της Real. Το
0: ναι,
1: οποίο είναι ένα πολύ ωραίο δημοσίευμα.
0: Για το νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων.
1: Λοιπόν, δίνουμε ένα ρεπορτάζ, το έχεις πει και εσύ. Το πρώτο είναι ότι ετοιμάζεται μείωση του συντελεστή φορολογίας μισθωμάτων της πρώτης κλίμακας, δηλαδή μέχρι 12.000 ευρώ ενίκεια.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι 15% και ετοιμάζεται μείωση.
0: Ναι.
1: Πολύ σημαντικό, γιατί εκεί είναι μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών.
0: Ναι.
1: Δεν το ξεχνάμε αυτό. Το 90%, 85-90% είναι μέχρι τα 12.000. Εκεί μάλιστα. Πρέπει να γίνει μια προσπάθεια για να μειωθεί και η φοροδιαφυγή.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον, χρηστικό ενδιαφέρον το σημερινό πρωτοσέλιδο της ΔΕΗ.
1: Ρίχνω και μία, το έχει πει και εσύ πάρα πολλές φορές, ένα μεγάλο ερωτηματικό που είναι απαραίτητο και πρέπει να το δει η κυβέρνηση, μείωση του ένφια.
0: Έχουν έρθει μηνύματα από το φίλο εδώ που ρωτά, αγόρασα το Μάρτιο ακίνητο που δεν τον νίκιαζε ο προηγούμενος. Εγώ τον νίκιασα τον Απρίλιο, με πιάνει το μέτρο.
1: Βεβαίως, το αν μειωθούν τα μισθώματα, βεβαίως.
0: Ναι, επαναλαμβάνω. Αγόρασα το Μάρτιο ακίνητο που δεν τον νίκιαζε ο προηγούμενος. Εγώ τον νίκιασα τον Απρίλιο. Με πιάνει το μέτρο.
1: Εννοεί το πρόγραμμα επιδότησης.
0: Αυτό φαντάζομαι.
1: Το πρόγραμμα επιδότησης, όχι.
0: Όχι. Εσύ ποιο εννοούσες.
1: Εγώ εννοώ τώρα το καινούργιο που θα αν μειωθεί η κλίμακα μισθωμάτων. Mm. Θα μειωθούν τα έσοδα του.
0: Νομίζω στο πρώτο αναφέρεται, αλλά μας το διευκρινίσει.
1: Όχι, γιατί πρέπει να είναι κενό 24-25.
0: Ωραία, και κάτι τελευταίο από την Ελένη από Θεσσαλονίκη για να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται με τα ιδιόκτητα αλλά παραχωρημένα σε άτομα οικογένεια ακίνητα. Δεν τα εμφανίζει η πλατφόρμα.
1: Ναι, έχει πρόβλημα. Συμφωνώ. Και εμένα μου κόλλησε. Πρέπει να το δουν αυτό. Γιατί θα θεωρούν μη κενά προφανώς.
0: Άρα τι πρέπει να κάνει από την πλευρά της η κυρία Ελένη.
1: Δεν ξέρω αν δεν μπαίνουν κιόλας αυτά. Γιατί θα θεωρεί ότι δεν είναι κενά.
0: Ωραία, για ψάξω να μας ενημερώσει αν θέλεις.
1: Ναι, είναι ένα θέμα αυτό.
0: Έγινε. Καλημέρα, Μάνο Κρανίδη, σε ευχαριστούμε.
1: Εγώ επίσης, χαρά μεγάλη.
0: Καλημέρα, να σε καλά. Καλημέρα στο φίλο του Μαργαρίτη από τη Χαλκιδική και όχι από τη Στουτγκάρδη, ήρθε στην Ελλάδα. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Νίκο το Σάνση που μας προτρέπει και πολύ καλά κάνει να παρακινείς Γιάννη τον κόσμο και ειδικά τους νεότερους να διαβάζουν εφημερίδες, φυσικά έστω και ηλεκτρονικά. Οι μελέτες και οι ενδιαφέρουσες απόψεις είναι ανεκτήμητος πνευματικός πλούτος από όπου και αν προέρχεται. Στο εξωτερικό αυτό γίνεται συνεχώς με το καθημερινό τυράζ. Είναι μεγάλο. Έχεις δίκιο, αγαπητέ φίλε Νίκο, και πρέπει να παρακινούμε τον κόσμο να διαβάζει εφημερίδες, είτε φυσικά είτε ψηφιακά. Και μπροστά στα fake news και τις ασυναρτησίες που κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα και όχι μόνο, νομίζω χρειάζεται να επιστρέψουμε στον παραδοσιακό τρόπο ανάγνωσης, διαβάσματος δηλαδή των εφημερίδων.
2: Real FM. Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Της φοροελαφρύνσης που εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων». Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες τα ξημερώματα. Σε αντίπεινα, οι φρουροί της επανάστασης έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραυστης εκεχηρίας, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με αφανισμό την Ισλαμική Δημοκρατία. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή της Βαριμπόμπης. Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός οχήματος που ανετράπη και πήρε φωτιά. Πολύ υψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα στο real.gr.
11: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 23 στην Αλεξανδρούπολη και 25 στο Ηράκλειο Κρήτης.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.
14: Real FM.
15: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων. Ποιες φοροελαφρύνσεις εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Η εισήγηση για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ. Εξετάζεται η μείωσή του στο 8 από 15% που είναι σήμερα. Δρομολογείται η παράταση των φορολογικών κινήτρων για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους, ενώ δεν αποκλείεται τα εν λόγω κίνητρα να διευρυνθούν. Οι τελικές αποφάσεις θα κλειδώσουν μέσα στο καλοκαίρι και θα εξαγγελθούν στη ΔΕΘ. Ακόμα. Το καλάθι του Τραμπ στην Άγκυρα. Έντονη κινητικότητα για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας λίγο πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Έρχεται στο Κογκρέσο νομοσχέδιο που θα ανοίγει το δρόμο στην Τουρκία για να προμηθευτεί αμερικανικούς κινητήρες για τα μαχητικά πέμπτης γενιάς που κατασκευάζει. Διαπραγματεύσεις Άγκυρας Μόσχας με στόχο να βρεθεί λύση στο ζήτημα των S-400. Συζητείται και το σενάριο επαναγοράς τους από τους Ρώσους. Σε περίπτωση που υπάρξει διευθέτηση για το ρωσικό σύστημα αεράμινας, οι αμερικανικές κυρώσεις αναμένεται να αρθούν μέσα στους επόμενους μήνες, ανοίγοντας την πόρτα για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα και ο πόλεμος Ελλάς-Πασόκ. Διαδικτυακή ενέδραση σε 12χρονα παιδιά. Ανατριχιαστικά στοιχεία για τους δύο 17χρονους που συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης για σεξουαλική κακοποίηση και εκβιασμό ανηλίκων. Το Διεθνές Εγκληματικό Δίκτυο με την επωνυμία 764 και η διείσδυσή του σε ψηφιακά παιχνίδια. Και τη βασάνισε, τη σκότωσε και πήγε για μπύρες. Η Real News αποκαλύπτει λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις του 43χρονου μετά την δολοφονία της άτυχης 45χρονης στα Χανιά. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα και καλή Κυριακή, φίλες και φίλοι. Φυσάει και σήμερα, αλλά έχω την αίσθηση πως όχι όσο χθες. Μας το είχε περιγράψει ο κύριος Καντερές ότι θα είναι κατά ένα μποφόρ, τουλάχιστον εδώ στην Αττική, πιο κάτω οι ρηπές του ανέμου, οι ισχύς του ανέμου. Να πούμε καλημέρα στην κυρία Μελαχρινή από τις Αχαρνές, αργήσαμε κιόλας, στο φίλο τον Ανέστη από τη Ρόδο. Καλημέρα Ανέστη. Καλημέρα στον Κώστα τον Τζιαλίκη που μου γράφει: δεν χρειάζεται για να γίνει προεδρική δημοκρατία, αλλά ο πρόεδρος της δημοκρατίας μπορεί να αποκτήσει κάποιες αρμοδιότητες, όπως για παράδειγμα να πάνε στην αρμοδιότητά του οι ανεξάρτητες αρχές, στη δικαιοδοσία του δηλαδή, η εφαρμογή τους θα είναι πιο εύκολες και πιο άμεσες, μιας και θα φύγουν από την εξάρτηση της διοίκησης. Καλημέρα και στο Γιώργιο που επισημαίνει και νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτό, ότι με πλατφόρμες δεν λύνεται το στεγαστικό και η ακρίβεια. Δυστυχώς χρειάζονται γενναίες αποφάσεις που δεν τις έχουμε δει από την κυβέρνηση τόσα χρόνια. Καλημέρα και στον Πέτρο που στέλνει την καλημέρα του. Εύχεται να έχουμε μια όμορφη Κυριακή. Για να καταλάβω, θέλουν να κατεβάσουν το 15% μέχρι 12.000 ευρώ. Εάν κάνουν κάτι τέτοιο, τότε θα μπαίνουν στην τσέπη των ιδιοκτητών περισσότερα μαύρα. Τα 12.000 ευρώ είναι 1.000 ευρώ το μήνα, κύριε. 180 περισσότερα από τον βασικό μισθό. Και εγώ είμαι ιδιοκτήτης και ενοικιαστής συγχρόνως. Να εκπίπτει το ενίκιο από τη δήλωσή μας τόσο απλά. Βασικός μισθός 800 επί 12 ίσον 9.600 ευρώ. Εκεί φόρος 8%. Που σημαίνει αυτά τα οποία συμβαίνει. Μετά θα δούμε αν βάζουν ό,τι θέλουν στα ενίκια. Υπάρχουν λύσεις, Πέτρο, και καλά κάνεις εσύ και απλοποιείς τα πράγματα αυτά με συγκεκριμένους υπολογισμούς. Η αλήθεια είναι ότι αν θέλουν, μπορούν να κάνουν παρεμβάσεις στην αγορά ακινήτων και να πέσουν τα ενίκια σημαντικά. Δεν ξέρω, δεν μπορούν, δεν θέλουν. Σε αυτή την ερώτηση δεν μπορώ να απαντήσω εγώ. Προφανώς και είναι ένα πλέγμα αποφάσεων όλο αυτό που έχει να κάνει και με το γεγονός ότι έχουν έρθει αρκετοί ξένοι, έχουν αγοραστεί ακίνητα από χιλιάδες ξένους ιδιοκτήτες που μέχρι πριν από μερικά χρόνια δεν υπήρχαν όλοι αυτοί. Βεβαίως και έχει ανέβει το κόστος ζωής, έχει αλλάξει γενικότερα η δομή της ελληνικής κοινωνίας. Γι' αυτό όμως υποτίθεται ότι είναι η πολιτική, για να βρίσκουν λύσεις στα ζητήματα αυτά. Λοιπόν, στο Μαργαρίτη είπα την καλημέρα μου, την είπα, οκ. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Χρυσίδα. Καλημέρα σας, να είστε καλά και καλή επιτυχία στο παιδί. Μια αναφορά στα public πριν πάμε στο Χρήστο Κρίγκα. Έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς, φίλες και φίλοι, που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ Instagram bump. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI, κινητά και laptop, και δες πως η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public less, δυσκολίες bye bye, έχεις AI. Λοιπόν, Χρήστος Κρίγκας στη τηλεφωνική γραμμή, ο καλός φίλος οικονομολόγος και φοροτεχνικός. Καλημέρα, Χρήστο.
2: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα στους ακροατές.
1: Όλα καλά. Πώς πας?
2: Κάτι θέλω να πω και εγώ για τα ενίκια, αν μου επιτρέπεις.
1: Βεβαίως. Γι' αυτό σε βγάζουμε στο τηλέφωνο για να πεις και την άποψή σου.
2: Γιάννη, αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε λίγο το κομμάτι των ενοικίων και αν θα πρέπει ο κόσμος να έχει κίνητρο να φορολογεί ολόκληρα τα κινητά του και να μην αποκρύπτει το εισόδημα, θα πρέπει να κάνουν να φέρουμε έναν εξορθολογισμό στον μεγαλύτερο φορολογικό συντελεστή, να μην είναι κοντά στο 45%. Θα πρέπει όποια δαπάνη κάνουμε για το κομμάτι των ενοικίων που εισπράττουμε να εκπίπτει. Σήμερα ξέρεις τι γίνεται, όταν ένα φυσικό πρόσωπο νοικιάζει ένα ακίνητο, η μοναδική έκπτωση που έχει, το μοναδικό του έξοδο δηλαδή στο έσοδο το κινητό που εισπράττει, είναι από το νόμο ένα μόνο 5% επί των ακινήτων. Ναι. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να ανακαινήσει ένα σπίτι για να το νοικιάσει φυσικό πρόσωπο, τι λέει? Λέει ότι η έκπτωση μου είναι μόνο 5%. Αυτά δηλαδή τα έξοδα που θα κάνω δεν λογίζονται καθόλου.
1: Μάλιστα.
2: Άρα γιατί τώρα, εργασία να γίνω κανονικά με τιμολόγια ή οτιδήποτε.
1: Είναι σωστό το ερώτημα. Σε άμεση ισχύ μειώσεις δόσεων για τους δικαιούχους του νόμου Κατσέλη. Εξέδωσε προχθές ανακοίνωση το Υπουργείο Οικονομικών επ' αυτού, αγαπητέ Χρήστο.
2: Μέσω της γραμματείας διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, Γιάννη. Έτσι, η γραμματεία η οποία διαχειρίζεται το ιδιωτικό χρέος. Γιάννη, ξέρεις τι μου κάνει φοβερή εντύπωση? Μετά από 16 ολόκληρα χρόνια που ισχύει ο νόμος Κατσέλη, ήρθε η απόφαση ολομέλειας του Ρίου Πάγου να οριοθετήσει αυτή την κατάσταση.
1: Όπως το λες.
2: 16 ολόκληρα χρόνια. Αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε, δηλαδή, και οι οφειλέτες, αλλά και όσοι πληρώνουν κανονικά τις δόσεις μας. Ναι, έρχεται να πει ότι θα εξορδολογήσω το σύστημα.
1: Ναι, τι σημαίνει τίθεται σε άμεση ισχύ όλη αυτή η διαδικασία μείωση των δόσεων?
2: Θα περιμένουμε προφανώς, Γιάννη μου, κάποιος άμεση εκτελεστέ η απόφαση. Απλά θα περιμένουμε κάποιους μήνες οι τράπεζες να προσαρμόσουν προφανώς τον τόκο, να βγάλουν τον καινούριο αριθμό δόσεων και ό,τι έχει πληρωθεί υπερβάλλον ποσό να πάει και να πέσει στις τελευταίες δόσεις, δηλαδή να γίνει μία μείωση των δόσεων για ό,τι παραπάνω πληρώθηκε όλα αυτά τα χρόνια.
1: Μάλιστα.
2: Από το 19, από το 19 πάμε μέχρι σήμερα. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να εφαρμοστεί και να πούμε ότι αφορά περίπου 200.000 κόσμο. 300.000 κόσμο είχαν πάρει απόφαση μέσω του νόμου Κατσέλη από τα δικαστήρια. Αυτή τη στιγμή υπολογίζονται γύρω στις 200.000 νοικοκυριά σε αυτή την κατάσταση και αναμένουν αυτή την ευεργετική διάταξη που θα είναι και άμεσα εφαρμόσιμη.
1: Μάλιστα. Τώρα, τι μαθαίνεις σχετικά με τους ελεύθερους επαγγελματίες? Θα έρθουν αλλαγές σε φόρους, εισφορές και δηλώσεις? Να περιμένουμε να ακουστούν πράγματα από τον κύριο Πιερακάκη και τον Πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια της ανόδου του στη ΔΕΘ? Τι θα γίνει με την προκαταβολή φόρου? Θα μειωθούν τελικά οι εισφορές? Μερικά ερωτήματα τα οποία είναι πολύ κρίσιμα για έναν κλάδο που δεν μπορώ να πω ότι έχει στηριχθεί ιδιαίτερα πολύ.
2: Ελεύθεροι επαγγελματίες τα τελευταία χρόνια όχι. Και μάλιστα στο κομμάτι του αφορολογίου, το ακόμη και τα παιδιά στους ελεύθερους επαγγελματίες, μέχρι την προηγούμενη διάταξη που είχαμε το 2% δεν είχαν καμία.
1: Μη συνδέει ο κόσμος ορισμένους κλάδους και ορισμένα άτομα στο ελεύθερο επάγγελμα τα οποία αφοροδιαφεύγουν και δεν κόβουν τιμολόγια και αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. Δεν είναι όλοι έτσι.
2: Ποτέ δεν μιλάμε έτσι για αυτούς, Γιάννη. Ούτε εσύ το κάνεις.
1: Το υπόλοιπο κομμάτι, το υγιές κομμάτι της κοινωνίας, της οικονομίας, αποδίδει τους φόρους, τις ασφαλιστικές φορές και δεν είναι λαμόγια, δεν είναι φοροφυγάδες.
2: Και κάτι ακόμη, Γιάννη, να μην συνδέουμε αυτό το απλοποιημένο το οποίο ακούγεται από πολιτικές παρατάξεις, από πολιτικούς φορείς, ότι ξέρεις κάτι, το μέρισμα φορολογείται μόνο με 5% και ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μισθωτοί φορολογούνται και φτάνουν μέχρι το 45%.
1: Ναι.
2: Όχι, το μέρισμα βγαίνει μετά τη φορολόγηση του εταιρικού προσώπου. Δηλαδή, μετά τη φορολόγηση του 22% υπάρχει και μια αύξηση πάνω 5% στο μέρισμα. Το ότι μπορεί το μέρισμα για μερικές περιπτώσεις να πάει είτε κλιμακωτά ή οτιδήποτε άλλο είναι μια κουβέντα η οποία γενικότερα μπορεί να ανοίξει.
1: Κοίταξε αυτό όμως... Ναι, ολοκλήρωσε.
2: Αυτό όμως το οποίο σίγουρα θα πρέπει να ανοίξει σαν κουβέντα είναι μείωση προκαταβολής. Και το λέω, Γιάννη, γιατί οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν ρευστότητα για ένα βασικό λόγο. Οι μελέτες δείχνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι αυξάνονται συνεχώς και οι οφειλές που υπάρχουν προς τον ΕΦΚΑ και ΑΟ.
1: Ναι.
2: Εγώ θα έλεγα το εξής: αν η επιχείρηση είχε καλύτερη ρευστότητα μέσω της μείωσης προκαταβολής, δεν θα είχε τη δυνατότητα και ο ελεύθερος επαγγελματίας να πληρώσει πιο γρήγορα τις ασφαλιστικές της φορέας?
1: Υπάρχουν και ένα-δύο ιδέες που, αν εφαρμοστούν, κατά τη γνώμη μου θα είναι αποτελεσματικές. Όπως για παράδειγμα το ότι βρίσκεται στο τραπέζι, από το ρεπορτάζ μου το λέω αυτό, μια επαναφορά έκπτωσης για όσους επιλέγουν να εξοφλούν προκαταβολικά τις ασφαλιστικές εισφορές ολόκληρου του έτους. Όπως καταλαβαίνεις, αυτή η πρακτική που είχε εφαρμοστεί κάποια περίοδο στο παρελθόν είχε φέρει σημαντική ενίσχυση των ταμιακών διαδεσίμων του συστήματος.
2: Ας
1: το κάνουν για κάποιους που θέλουν να προπληρώσουν.
2: Ακριβώς. Και ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν ακόμη και τη δυνατότητα να πληρώσουν τις αιτήσεις στις ασφαλιστικές φορές.
1: Κάποιοι έχουν την απαιτούμενη ρευστότητα.
2: Ακριβώς. Να εκπίπτουν εντελώς ολόκληρο αυτό το ποσό από την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Μην έχουμε τέτοια ταμπού και κολλήματα. Τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι, ότι η χρηματοδότηση θα οφειλήσει και στις συντάξεις αλλά και στις παροχές κοινωνικής ασφάλισης. Όσο δεν εισπράττει ο ΕΦΚΑ και λιμνάζουν χρέη στο ΚΕΑΟ, αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο κόστος στους ανθρώπους που πάνε για συνταξιοδότηση, αλλά και στους ανθρώπους που περιμένουν παροχές από την κοινωνική ασφάλιση.
1: Άλλα εργαλεία εξετάζουν, άλλες πανεμβάσεις.
2: Γιάννη, σε κάθε περίπτωση θέλουν να κάνουν μια διασύνδεση των φορολογικών και ασφαλιστικών, θα έλεγα για μένα, οφειλών, έτσι ώστε να έρχεται πιο γρήγορα και πιο άμεσα η πληροφόρηση προς τον ελεύθερο επαγγελματία για τις οφειλές του. Φαίνεται, έχει αποδειχτεί, ειδικά από την ΑΔΕ, ότι περισσότερο η όχληση για τους ανθρώπους που οφείλουν ή οτιδήποτε άλλο, και όχι των λιμνάζοντων πλέον χρεών που υπάρχουν στον ΕΦΚΑ ή στο ΚΕΑΟ, είναι μια σημαντική βέβαια προσπάθεια και από το ΚΕΑΟ, αλλά είναι μηχανισμός σύσπραξης του ΕΦΚΑ. Όσο περισσότερο δηλαδή κάνεις την όχληση προς αυτόν που χρωστάει, τόσο πιο γρήγορα, πιο άμεσα θα πάρεις τα αποτελέσματα τα οποία έχεις. Και ας πω και κάτι ακόμη, Γιάννη, σκέψω και κάτι άλλο το οποίο θα ήταν έξυπνο. Αν γινόταν άμεσα οι οφειλές και ότι θα έλεγε στον ελεύθερο επαγγελματία ότι αν μου πληρώσεις άμεσα τις ασφαλιστικές και φορολογικές οφειλές, αυτό θα έχει επίπτωση και στη μείωση της προκαταβολής φόρου, δεν θα το σκεφτόταν πολύ περισσότερο?
1: Θα ήταν διαφορετικά τα κίνητρα. Έχεις δίκιο. Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Χρήστο Κρίγκα. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα.
0: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια
3: και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
10: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
11: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
12: Προπόληση more.com.
13: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
14: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
15: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα και καλή Κυριακή, φίλες και φίλοι, και πολύ προσοχή γιατί υπάρχουν ισχυροί άνεμοι και σήμερα. Μέχρι 8 μποφόρ στο Αιγαίο, 7 μποφόρ στο Σαρονικό, είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Σαρώνουν οι άνεμοι τη μισή Ελλάδα. Έχει εκδώσει η Γενική Γραμματεία, η Γραμματεία Πολιτικού Σχεδιασμού και Αντιμετώπιση των Πυρκαγιών ανακοίνωση για τις περιοχές που είναι στο... Δεν θα έλεγα κόκκινο, στο πορτοκαλί σήμερα. Πολύ προσοχή, γιατί ανεβαίνει η θερμοκρασία, είναι θυελώδης η άνεμη και πάρα πολύ προσοχή στα θέματα πυρκαγιών. Πέντε συλλήψεις έγιναν χθες. Άλλος είχε στήσει αυτοσχέδιο μπάρμπεκιου κάτω από Πεύκα, στις Σέρες. Άλλος έκανε ηλεκτροσυγκόληση σε κάποια οικόπεδα που δεν είχαν κοπεί σχεδόν ποτέ τα ξερά χόρτα. Πέντε συλλήψεις σε μία μέρα, σε 24 ώρες. Πέντε συλλήψεις, φίλες και φίλοι, για θέματα που αφορούν το νόμο περί πυρκαγιών. Από αμέλεια ξεαμέλεια... Δεν έχει καμία σημασία. Υπήρξε παράβαση της αντιπυρικής νομοθεσίας. Φθιώτιδα, Σέρες, δύο στην Αττική συλλήψεις και μία στη Ρόδο.

Ένας από αυτούς που συνελήφθη, ηλικίας 39 ετών, η Μεδαπός, εκτελούσε εργασίες με τροχό και ηλεκτροσυγκόληση. Είχε πάρει μάλιστα και γεννήτρια μαζί του, κάτω από δύο πεύκα. Τι να πεις δηλαδή, η βλακεία πραγματικά είναι ανίκητη, μόνο που σε ορισμένες περιπτώσεις την πληρώνουμε κι εμείς.

0: Ένας άλλος άφησε σε λειτουργία βενζινοκίνητη αντλία που χρησιμοποιούσε για την άρδευση αγροτικής έκτασης και αποχώρησε από το σημείο, κόλλησε η αντλία, ανεφλέγει, πήρε φωτιά και έκαψε περιοχή τριών στρεμάτων αγροτικής και δασικής έκτασης έξω από, από το Δήμο Ρόδου, στη Δημοτική Ενότητα Πεταλούδων. Πραγματικά η βλακεία είναι πολύ, όχι μόνο ανίκητη, είναι και πολύ επικίνδυνη. Λοιπόν, Δήμαρχος Νέας Φιλαδελφίας, ο κύριος Γιάννης Τομπούλογλου, στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Καλή Κυριακή.
0: Να είστε καλά. Εσείς δεν έχετε τα ίδια προβλήματα. Δεν έχετε δασική έκταση στη Νέα Φιλαδέλφια. Έχετε όμως το Άλσος, το οποίο είναι πολύ όμορφο και φαντάζομαι ότι είστε κι εσείς σε πλήρη συναγερμό μη συμβητό παραμικρό, έτσι δεν είναι?
1: 435 στρέμματα είναι το Άλσος της Νέας Φιλαδέλφιας, του Δήμου Νέας Φιλαδέλφιας Νέας Χαλκιδόνας, το οποίο έχουμε ολοκληρώσει τις εργασίες αποψήλωσης κοπής των ξερών χόρτων και είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Έχει τεθεί επίσης σε υπηρεσία η ομάδα η οποία κάνει νυχθημερών περιφρούρηση στο Άλσος, η ομάδα πυροπροστασίας του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Μακάρι. Από αύριο θα βελτιωθεί η κατάσταση, θα πέσουν οι άνεμοι. Τώρα, λειτουργεί ο Κένταυρος. Για όποιον δεν θυμάται ποιος είναι ο Κένταυρος, φίλες και φίλοι, να θυμίσω στους παλαιότερους, όχι μόνο δημότες της Νέας Φιλαδέλφειας και της Χαλκιδόνας, αλλά γενικότερα της Αττικής, ότι ήταν το θρυλικό αναψυκτήριο στο Άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας. Επαναλειτουργεί και από πότε?
1: Έτσι ακριβώς. Όχι, δεν επαναλειτουργεί.
0: Πότε θα επαναλειτουργήσει?
1: Ο Κένταυρος είχε γίνει οικόπεδο, είχε γκρεμιστεί από την προπροηγούμενη δημοτική αρχή. Τώρα για 7 χρόνια ήταν οικόπεδο. Εμείς μπήκαμε στη διαδικασία, δημοπρατήσαμε το έργο και από προχθές άρχισαν οι εργασίες κατασκευής.
0: Πότε υπολογίζεται να λειτουργήσει δηλαδή?
1: 6 με 8 μήνες. 120 τετραγωνικά είναι, κύριε Παπαγιάννη.
0: Ναι, και θα έχει και τραπέζια εκτός, το Άλσος δηλαδή.
1: Βεβαίως,
0: έτσι.
1: Βεβαίως. Αλλά είναι κάτι το οποίο και οι κάτοικοι της Νέας Φιλαδέλφειας και οι κάτοικοι της Νέας Χαλκιδόνας, αλλά και όλου του Λεκανοπεδίου το περιμένανε. Γίνεται πραγματικότητα του χρόνου. Θέλω να πιστεύω, όχι τέτοιο καιρό.
0: Νωρίτερα.
1: Απρίλιο, ναι. Θα είναι σε λειτουργία.
0: Αυτό πώς θα γίνει? Θα γίνει κάποιος διαγωνισμός που θα τον αναλάβει κάποιος, θα αναλάβει τη λειτουργία του κάποιος ιδιώτης?
1: Έγινε διεθνής διαγωνισμός, ναι. Και ανετέθη σε ανάδοχο.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος
0: και θα πληρώνει κάποια δημοτικά τέλη σε εσάς προφανώς. Τι θα εισπράττει ο Δήμος από αυτή την ιστορία?
1: Από την πρώτη μέρα λειτουργίας του Κενταύρου, του δημοτικού αναψυκτηρίου, θα εισπράττει ο Δήμος 8.000 μηνιαίο μίσθωμα.
0: Μάλιστα, 8.000 ευρώ το μήνα.
1: Εκτός όμως από αυτό, έχει αναλάβει ο ανάδοχος της συγκεκριμένης διαχείρισης του αναψυκτηρίου, θα δίνει 100 μερίδες φαγητό στους άπορους δημότες και κατοίκους της πόλης, θα υπάρχει 24ωρη φύλαξη του συγκεκριμένου χώρου, καθώς επίσης θα γίνονται και 5 δωρεάν εκδηλώσεις της τάξης των 300 ατόμων στα ΚΑΠΗ της Νέας Φιλαδέλφειας και της Νέας Χαλκιδόνας.
0: Όλα αυτά είναι υποχρεώσεις που θα αναλάβει ο νέος ιδιοκτήτης. Ενοικιαστής μάλλον, τις έχει υπογράψει, μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, πώς προχωράει η ανάπλαση της Δεκελίας? Υπάρχουν παράπονα για πολύ μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Λογικό είναι αφού γίνονται έργα στην περιοχή. Πότε προβλέπετε ότι θα τελειώσει?
1: Λοιπόν, η ανάπλαση της Δεκελίας προχθές υπέγραψα με τον ανάδοχο, ο οποίος
0: τον εργολάβο
1: ακριβώς, ο οποίος θα ξεκινήσει που σε 15-20 μέρες θα ξεκινήσει από τον κόμβο της οδού Αχαρνών μέχρι την στάση Κανάκη, την λεωφόρο Δεκελίας δεξιά-αριστερά.
0: Ναι.
1: Θα γίνουν νέες φυτεύσεις, θα δημιουργηθούν νέοι χώροι ούτως ώστε με παγκάκια να κάθονται οι δημότες αλλά και οι περαστικοί, και θέλω να πιστεύω το έργο αυτό είναι να περιγραφθεί μέσα σε 12 μήνες.
0: Ναι, άρα υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
1: Υπάρχει, ακριβώς. Επίσης,
0: θα αναστατωθεί σημαντικά, ήδη υπάρχουν κάποια θέματα στα ζητήματα κυκλοφορίας στην περιοχή, θα αναστατωθεί σημαντικά η καθημερινότητα των κατοίκων?
1: Θα είναι προσωρινή, κύριε Παπαγιάννη.
0: Εντάξει, μακάρι να είναι προσωρινή.
1: Απλά να ξέρετε ότι υπήρχε η χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο της τάξης των 315.000 και μέσω του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών του κυρίου Νίκου Παπαθανάση ετηθήκαμε και μας έδωσε άλλο 1 εκατομμύριο ευρώ που έλειπε, υπολοιπόταν ούτως ώστε να τρέξει το έργο.
0: Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχει ο Δήμος σας, κύριε Τομπούλογλου, είναι το θέμα της στάθμευσης. Δεν συζητάω όταν παίζει η ΑΕΚ τις Κυριακές, γιατί εκεί αφήστε το. Παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους κάποιοι φιλάθλοι μέχρι και στον παράδρομο του Κηφισού. Προβλέπετε κάποιο σχέδιο για κάποιο μεγάλο χώρο, προφανώς υπόγειο χώρο πάρκινγκ στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Νέας Φιλαδέλφειας ή όχι? Τι ετοιμάζετε εσείς, τι σχεδιάζετε?
1: Αυτό το οποίο έχουμε βρει και εξετάζουμε πάρα πολύ σοβαρά είναι στο χώρο πίσω από το εργοστάσιο του Τεγόπουλου στην περιοχή Κάκαβα που γυτνιάζει με το γήπεδο της ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένας χώρος γύρω στα 4,5-5 στρέμματα ο οποίος μπορεί κάλλιστα να γίνει ένα πολύ μεγάλο υπόγειο γκαράζ και θέλουμε να πιστεύουμε ότι και επενδυτή θα είμαστε στην, να δούμε αν κάποιος ενδιαφέρεται, είμαστε σε κάποιες συζητήσεις.
0: Ναι.
1: Εκεί όμως να ξέρετε ότι θα μπορέσουν να μπουν τουλάχιστον 600 με 700 αυτοκίνητα.
0: Είναι πολύ σημαντικός ο αριθμός, μεγάλο.
1: Σε συνδυασμό με το Ιωνικό Κέντρο της Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας και Χαλκιδόνας που μπορεί επίσης να απορροφεί

0: και ένα σωρό άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες, οι οποίες όλοι οι δημότες της Νέας Φιλαδέλφειας και της Νέας Χαλκιδόνας θα μπορέσουν να τις παρακολουθήσουν. Εχθές ξεκινήσαμε με μια πρώτη θεατρική παράσταση που ήταν πραγματικά πολύ όμορφη από έναν ερασιτεχνικό σύλλογο, ο οποίον έχουμε εδώ στην περιοχή. Δόξα τω Θεώ, πήγαμε πάρα πολύ καλά.
1: Την καλημέρα μας, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστούμε
0: καλημέρα
1: πολύ.
0: Και από μένα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλή κυριακή. Ευχαριστώ.
1: Υπάρχουν αρκετοί δήμοι περιφερειακά του κέντρου της Αθήνας, όπως είναι ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας και άλλοι δήμοι, ο Δήμος Καλυθέας και άλλοι, στους οποίους τώρα δεν μπορώ να... Το κέντρο του Δήμου Ηρακλείου, Νέου Ηρακλείου εννοείται, και άλλοι δήμοι οι οποίοι έχουν τρομερό πρόβλημα πάρκινγκ. Τρομερό πρόβλημα πάρκινγκ. Μπορώ να σας πω ότι κάποιοι δήμοι στο κέντρο των πόλεων έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα πάρκινγκ και από το κέντρο της Αθήνας. Καλημέρα στο φίλο το Στέλιο. Καλημέρα, Γιάννη. Για να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση χρημάτων από τις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης, μήπως θα ήταν προτιμότερο αντί για εκλογές οι τοπικοί άρχοντες να διορίζονται από το εκάστοτε κυβερνών κόμμα, όπως έγινε και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας? Δεν ξέρω τι ακριβώς εννοείς. Αναφέρεσαι προφανώς στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Κατά τη γνώμη μου, Στέλιο, έπρεπε σύσσωμη αντιπολίτευση να τον ψηφίσει. Κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ σωστή η κατάργηση του δεύτερου γύρου στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Και θα σου το εξηγήσω γιατί. Πέρα από τα χρήματα τα οποία δαπανώνται από το γενικό προϋπολογισμό, σου υπενθυμίζω ότι στις περισσότερες περιπτώσεις του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών, ειδικά σε επίπεδο δημάρχων, η αποχή ξεπέρασε το 60-65%. Αν εσύ συμφωνείς να εκλέγετε δηλαδή δήμαρχος στο δεύτερο γύρο με τόσο χαμηλό ποσοστό συμμετοχής, ενώ μπορείς να τον εκλέγεις από τον πρώτο γύρο σε επιλογή με πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή, καθώς πηγαίνεις όχι μόνο για να ψηφίσεις το δήμαρχο της επιλογής σου, στον πρώτο γύρο πηγαίνεις για να σταυρώσεις τον υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο, τον υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο. Γιατί να μην επιλέγεις λοιπόν από τον πρώτο γύρο την επιλογή σου στο δεύτερο γύρο? Κατά τη γνώμη μου, ήταν πολύ σωστή η μεταρρύθμιση του αυτοδιοικητικού κώδικα και ορθώς αποφασίστηκε, όπως έχει αποφασιστεί και σε άλλες χώρες Ευρώπης, δεν είναι κάτι καινούριο, να καταργηθεί ο δεύτερος γύρος με την έννοια ότι θα επιλέγεις από τον πρώτο τη δική σου επιλογή. Δεν το βρίσκω τόσο κακό δηλαδή. Περισσότερα από 300 εκατομμύρια ευρώ θα ξόδευε το ελληνικό δημόσιο, ξοδεύει το ελληνικό δημόσιο, για να στηθούν οι κάλπες και τα εκλογικά κέντρα για τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών και περιφερειακών εκλογών. Άλλωστε, δεν σου αφαιρεί κανένα το δικαίωμα να εκλέξει τον εκλεκτό σου από τον πρώτο γύρο. Όποιος πάρει πάνω από 42% εκλέγεται ούτως ή άλλως από τον πρώτο γύρο. Εάν δεν πάρει το 42%, τότε ενεργοποιείται η δεύτερη κάλπη και η δεύτερη επιλογή. Δηλαδή, ειδικά αυτό που έθεσε το ΠΑΣΟΚ θέμα αντισυνταγματικότητας, που απορρίφθηκαν έτσι οι ενστάσεις αυτές σχετικά με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ήταν τελείως κουφό. Για ψάξε, Στέλιο, να δεις στο Δήμο της Αθήνας πόση ήταν η αποχή στο δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών. Θα σου θυμίσω εγώ. Ξεπέρασε το 63%. Γιατί το ξεπέρασε? Διότι ήταν Κυριακή με 35 βαθμούς Κελσίου και ο μέσος Αθηναίος προτίμησε να πάει στην παραλία. Γιατί είχε εκλεγεί οριακά μένα, αλλά από τον πρώτο γύρο ο Περιφερειάρχης. Άρα δεν πήγαινες να ψηφίσεις και Περιφερειάρχη στις κάλπες των αυτοδιοικητικών εκλογών. Και γιατί δεν είχες την επιλογή να ψηφίσεις και υποψήφιο Περιφερειακό Σύμβουλο και υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο. Άρα το ενδιαφέρον σου εστιαζόταν μόνο στο δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών. Βγήκε αποτέλεσμα με συμμετοχή 30%. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι καλό για τη δημοκρατία. Μπορεί να ψηφίζει πολύ περισσότερος κόσμος την επιλογή του από τον πρώτο γύρο. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Η ώρα είναι 9.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις φοροελαφρύνσεις που εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων την εισήγηση και για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα από ενίκεια έως 12.000 ευρώ. Εξετάζεται η μείωσή του στο 8% από 15% που είναι σήμερα. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι δρομολογείται η παράταση των φορολογικών κινήτρων για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες τα ξημερώματα, ενώ σε αντίπεινα οι φρούροι της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραυστης εκεχηρίας που υπεγράφει στις 17 Ιουνίου με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με αφανισμό την Ισλαμική Δημοκρατία. Θανατηφόρο τροχαίο λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή της Βαριμπόμπης. Ο οδηγός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε τυχείο με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να ανατραπεί και να τυλιχτεί στις φλόγες. Συνεχίζουν την αγωνιώδη αναζήτηση επιζώντων στα ερείπια τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα, καθώς αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, τους 1.430 έφτασαν οι νεκροί. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στη χώρα. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που καίει σε δασική έκταση στα κρυονέργεια ετωλό Καρνανίας. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στην Άβυσσα Εύρου. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, πολύ υψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Αναλυτικά στο ενικός.gr.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Η Αργεντινή, η Αυστρία και η Αλγερία από τον 10ο όμιλο, η Κολομβία, η Πορτογαλία και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό από τον 11ο και η Αγγλία, η Κροατία και η Γκάνα από τον 12ο όμιλο προκρίθηκαν στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Τα αποτελέσματα: Αλγερία-Αυστρία 3-3, η Ορθανία-Αργεντινή 1-3, Κολομβία-Πορτογαλία 0-0, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ουσμπεκιστάν 3-1, Κροατία-Γκάνα 2-1 και Παναμά-Αγγλία 0-2. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
2: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη βόρειο-ανατολική έως 8 μποφόρ, ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Real FM.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή φίλες και φίλοι. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνο. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. Γιώργος Νταβαρίνος απέναντί μου στη ρυθμίση του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Απαντά ευγενικά στα δικά σας μηνύματα, στα δικά σας τηλέφωνα. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@realfm.gr το email επικοινωνίας. Πολλά μηνύματα και πολλές καλημέρες. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Κώστα. Καλημέρα Γιάννη, ο Βλάκας είναι ο εχθρός της κοινωνίας. Πάντα την πληρώνει η άλλη. Τουλάχιστον ο κακός ξέρει τι κάνει και γιατί το κάνει. Είναι ένας αντίπαλος που μπορείς να αντιμετωπίσεις. Ο άλλος βγαίνει πάντα νικητής. Αναφερόταν το σχόλιο του φίλου σε αυτά τα οποία διαβάζαμε πριν με τις 5 συλλήψεις για εμπρισμούς. Καλημέρα στο Σταύρο που διαμαρτύρεται για την κόλαση που ζει μια μεγάλη μερίδα πολιτών γύρω από το γήπεδο Γιώργος Καραϊσκάκης πριν και μετά τους αγώνες. Τώρα πάνε να διπλασιάσουν τον κόσμο στο γήπεδο. Κανείς δεν νοιάζεται για τη ζωή μας. Ελάτε να δείτε πώς είναι τα πεζοδρόμια στην ευρύτερη περιοχή. Το ξέρω υπάρχει πρόβλημα, αλλά έχω την αίσθηση, αγαπητέ Σταύρο, ότι μέσα στο πλάνο που αφορά την ανακαίνιση του γηπέδου και την επέκτασή του, γιατί θα χωράει περίπου 50.000 θεατές στο νέο γήπεδο Γιώργος Καραϊσκάκης όταν ξεκινήσουν τα έργα αυτά, συμπεριλαμβάνει και την υπογειοποίηση δύο μεγάλων πάρκινγκ στην περιοχή. Θα το δω όμως και θα σου πω με βεβαιότητα. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο. Γεια σου Νίκο, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον κύριο αγαπητό που πάντα στέλνει ευγενικά τη δική του καλημέρα. Καλημέρα και στην κυρία Αλεξάνδρα. Για το Υπουργείο Υποδομών δεν το ξέρω, κυρία Αλεξάνδρα. Να μεταφέρω το ερώτημα σε κάποιον αρμόδιο και να σας απαντήσω με μεγάλη χαρά. Καλημέρα και στο Γιώργο που είναι αυτοδιοικητικός. Δηλαδή μου γράφει θα ψηφίσουν πολύ λίγοι δεύτερη επιλογή για δήμαρχο από την πρώτη Κυριακή και θα καθορίσουν το αποτέλεσμα της δεύτερης Κυριακής. Λάθος το κατάλαβες. Περισσότεροι από ό,τι θα πήγαιναν τη δεύτερη Κυριακή θα ψηφίσουν από την πρώτη Κυριακή. Αυτό λέμε, ότι η φιλοσοφία του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης είναι από την πρώτη Κυριακή στο ίδιο ψηφοδέλτιο να μπορείς να επιλέγεις την επιλογή σου της δεύτερης Κυριακής. Άρα θα ψηφίσουν περισσότεροι από τη δεύτερη Κυριακή, που ούτως ή άλλως θα είναι λιγότερη και μεγαλύτερη εποχή. Πάντα η πρώτη Κυριακή έχει περισσότερη, μεγαλύτερη συμμετοχή. Γιατί? Διότι πάρα πολύ απλά υπάρχουν και οι σταυροί στους υποψηφίους δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους και όπως καταλαβαίνετε αυτό λειτουργεί θετικά για την προσέλευση και τη συμμετοχή. Καλημέρα στον φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα και στην κυρία Ευαγγελία, στην Εύα από το Μάτι που υπέβαλε. Μάλλον θα διαβάσω σε λίγο τα μηνύματα αυτά, όπως και του Κώστα. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Μανώλη Σφακενάκη. Καλημέρα κύριε Σφακενάκη.
2: Καλή σας μέρα.
1: Τι γίνεται, πώς είστε?
2: Καλά, αγώνας μεγάλος, τρέξιμο, δουλειές.
1: Πρόεδρος του Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας και ειδικός ερευνητής ηλεκτρονικών εγκλημάτων.
2: Το έγκλημα φουτώνει.
1: Λοιπόν, το έγκλημα φουντώνει και γι' αυτό ακριβώς θέλω να ρωτήσω μερικά πράγματα. Πριν πούμε κάποια γενικά για την κυβερνοασφάλεια σε σχέση με την ασφάλεια των τραπεζικών συναλλαγών, τα οικονομικά δεδομένα κτλ. Κτλ. Θέλω να απαντήσετε σε ένα ερώτημα το οποίο μου έχουν θέσει κατ' επανάληψη αρκετοί ακροατές. Όταν κάποιος πολίτης εξυβρίζεται ή απειλείται διαδικτυακά μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα από κάποιον που έχει έναν ανώνυμο λογαριασμό. Δεν γνωρίζουμε δηλαδή την πραγματική διάσταση του προσώπου αυτού. Πώς μπορεί να προσφύγει, να εντοπιστεί ο υπαίτιος και να μηνυθεί ή να ασκηθούν τα αστικά μέτρα με αγωγές κτλ. Κτλ. Από την πλευρά του πολίτη?
2: Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά.
1: Λίγο πιο δυνατά, κύριε Σφακενάκη.
2: Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Ο πολίτης θα πρέπει μέσα, άμεσα, μόλις δει ότι κάποιος τον εξυβρίζει, τον απειλεί, τον εκβιάζει, να κάνει screenshot. Το σημείο εκείνο που απειλείται ή εκβιάζεται, δηλαδή είναι ένα προφίλ που τον εκβιάζει. Θα κάνει screenshot, δηλαδή φωτοτυπία όπως λέμε, θα κόψει αυτό το σημείο εκείνο που εκβιάζεται,
1: ναι.
2: Θα το βγάλει μια φωτοτυπία και στη συνέχεια θα πάει σε ένα αστυνομικό τμήμα, οποιοδήποτε της χώρας, και θα υποβάλει μια έγκληση. έγκληση μιλάμε κατά του προσώπου εκείνου που είτε τον εξυβρίζει, είτε τον εκβιάζει, είτε το απειλεί τη ζωή. Η αστυνομία μόλις πάρει την έγκληση κατευθείαν οφείλει να τη στείλει στην εισαγγελία να παραγγείλει ο εισαγγελέας άρση απορρίτου επικοινωνιών και μόλις ο εισαγγελέας παραγγείλει άρση απορρίτου επικοινωνιών το επίμαχο σημείο της εκβίασης θα πάει στην Αμερική ή σε οποιαδήποτε χώρα είναι ο σερβερ για να αποστείλουν τα ηλεκτρονικά ίχνη γιατί το κάθε ένα σημείο τη στιγμή που κάποιος εκβιάζει αφήνει ένα ίχνος. Δεν είναι κουκουρούκου το διαδίκτυο που κάποιον νομίζει.
1: Υπάρχει μια συγκεκριμένη IP λοιπόν.
2: Μια συγκεκριμένη IP.
1: Η οποία μπορεί να εντοπιστεί.
2: Άρα η Google θα στείλει, λέμε τώρα μια τυχαία η Google, γιατί μπορεί να είναι και σε άλλη εταιρεία.
1: Άλλος
2: και στη Facebook και στη Meta. Mm-hmm. Θα στείλει, οφείλει να στείλει στον εισαγγελέα την απειλή. Ποιος είναι πίσω από αυτή την απειλή, ποιο ίχνος είναι. Ο εισαγγελέας το παίρνει και στη συνέχεια το στέλνει ή στην Κοσμοτέ ή στη Vodafone ή στη Nova και λέει κύριε δώστε μου στο ίχνος αυτό την τάδη με χρονολογία ποιος ήταν από πίσω που έγραφε.
1: Μάλιστα.
2: Ποιο μηχάνημα έγραφε.
1: Εσείς συναντάτε τέτοιες περιπτώσεις επειδή σας γνωρίζουν από την περίοδο που ήσασταν αξιωματικός και επικεφαλής στην υπηρεσία διείσδυσης και ηλεκτρονικού εγκλήματος. Έρχονται πολίτες να σας συμβουλευτούν.
2: Βέβαια έρχονται. Μιλάμε γιατί εμείς έχουμε ένα ιδιωτικό σύστημα το οποίο αντί να πάει ο άλλος στην αστυνομία να γουρέζει να πηγαίνει, έρχεται σε εμάς με μια απλή αξιοδότηση κάνει στην εταιρεία μας και η εταιρεία μας αναλαμβάνει και συντάσσει την έγκληση, κάνει την τεχνική έκθεση και στη συνέχεια με την αξιοδότηση τα υποβάλλει στον εισαγγελέα. Άρα ο πολίτης χωρίς να κάνει τίποτα, με μια απλή αξιοδότηση γίνεται όλη η διαδικασία εύκολα μέσα από το The Crime Lab. Αυτό λοιπόν είναι ένα καθημερινό φαινόμενο, τη μέρα που έχουμε τουλάχιστον 10 με 15 τέτοιες υποθέσεις, δεχόμαστε, οι οποίες έχουν να κάνουν με απειλή, εκβίαση. Και το βασικότερο δυσφήμιση. Και τώρα τελευταία έχουν βγει και κάτι, γιατί θέλω να το πω από την εκπομπή σας.
1: Ναι, ναι.
2: Κάνουνε μέσω TripAdvisor και Google κριτικές,
1: ναι.
2: Οι οποίες είναι εκβιαστικές. Δηλαδή,
1: μάλιστα.
2: Το ένα μαγαζί εναντίον του άλλου μαγαζιού στείλουν παιχνίδια εταιρείες. Προσέξτε, δεν την κάνει την Κουκουρούκου ως Φαγιανάκης ή ο Γιάννης Παπαγιάννης. Εταιρείες αναλαμβάνουν να σου κάνουν.
1: Ακούστε τι έχουν σκεφτεί.
2: Για να θάψει τώρα.
1: Είσαι καταστηματάρχης, έχεις σε πάση περιπτώσει ένα ξενοδοχείο, ένα ρεστοράν, ένα εστιατόριο, κάτι άλλο, μια επιχείρηση. Κάποιοι επιτίδιοι έχουν βρει εταιρείες στις οποίες απευθύνονται για να σε δυσφημίσουν τη δική σου επιχείρηση μέσω των κριτικών της Google ή οποιασδήποτε άλλης πλατφόρμας υπάρχει στο διαδίκτυο. Φοβερό. Υπάρχει και κάτι άλλο, κύριε Σφακιανάκη.
2: Συλλέγουμε τα στοιχεία και τα πάμε στην αστυνομία. Η αστυνομία οφείλει να κάνει ένα απορρίτου με τον εισαγγελέα.
1: Μάλιστα. Υπάρχει και κάτι άλλο. Κάποιοι, δεν ξέρω, οι οποίοι έχουν αρκετούς ακολούθους, δεν ξέρω αν είναι γνωστοί influencer ή όχι, ασχολούνται μέσα από το TikTok, που είναι βιντεάκια κυρίως, κατά κύριο λόγο, και δυσφημούν επιχειρήσεις που κατά την δική τους γνώμη δεν έχουν συγκεκριμένη, πώς να το πω, δεν έχουν συγκεκριμένη συμπεριφορά απέναντι στους πελάτες τους. Τώρα, αυτό ποιος θα το κρίνει αν είναι πραγματική κριτική ή αν είναι δυσφήμιση.
2: Αυτό οφείλει ο καταστηματάρχης να προσφύγει στις αρχές.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί όλα αυτά αποδεικνύονται. Αποδεικνύονται και δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Ή βγαίνουν να μιλάμε και κάνουν κριτικές με βίντεο, έχω δει τώρα πολλά,
1: ναι.
2: Κατά επωνύμων.
1: Ναι.
2: Δηλαδή βγαίνει, είναι έτσι, είναι γιουβέτσι, είναι εκοκορέτσι. Δηλαδή βρίζουν με βίντεο κανονικά.
1: Έχει χαθεί η μπάλα με τα κοινωνικά δίκτυα. Υπάρχει και μια άλλη διάσταση όλων αυτών που λέμε. Κάποιοι επώνυμοι εντός εκτός εισαγωγικών, ας το πω αναγνωρίσιμα πρόσωπα, μην τους πω επωνύμους, όλοι επώνυμοι είμαστε, χρησιμοποιούνται από πλατφόρμες AI για να διαφημίζουν, χωρίς να είναι οι ίδιοι βέβαια, προϊόντα που είναι άσχετα με την δραστηριότητα την επαγγελματική τους.
2: Και όχι μόνο, είχα τον κύριο ασκητή προημερών, τον οποίο τον είχαν σε μια συμπλοκή με ξύλο στην ΕΡΤ, γιατί λέει δεν έλεγε ένα φάρμακο.
1: Έχω δει τον Στουρνάρα να διαφημίζει προϊόντα. Έχω δει τον ασκητή να διαφημίζει διάφορα προϊόντα. Απίθανα πράγματα. Συναδέλφους, δημοσιογράφους, παρουσιαστές, αρκετά έτσι αναγνωρίσιμα πρόσωπα, τα οποία χρησιμοποιούν. Εκεί σε αυτή την περίπτωση τι μπορείς να κάνεις.
2: Άμεσα στη δίωξη του ελεκτρονικού δίκτυου, επειδή τα θέματα είναι σοβαρά και επώνυμοι, έχουμε περιπτώσεις που έχουν πάρει φάρμακα οι άνθρωποι και έχουν υποστεί σοκ ψυχολογικά. Δηλαδή τα φάρμακα έχουν χτυπήσει και το μυαλό. Δηλαδή έχει φάρμακα να πάρεις κάτι, σου χτυπάει στο μυαλό. Λοιπόν, π.χ. για την πίεση κάποια φάρμακα, τα οποία είναι σκόνες περίεργες,
1: οι άνθρωποι αυτοί είναι μπορεί να πεθάνουν. Μπορεί να πεθάνουν. Άρα, προωθούν σκευάσματα αμφιβόλου ποιότητας δηλαδή και χωρίς έγκριση, κυρίες και κύριοι από τον ΕΟΦ.
2: Σου διαταράσσουν την υγεία και την ψυχική και την κανονική υγεία σου.
1: Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν.
2: Έχουμε τέτοια, γίνεται μια μεταφράση.
1: Τώρα, κάτι τελευταίο για εσάς. Μαθαίνω ότι σας ενδιαφέρει έτσι η Κρήτη. Παραμένετε γνήσιος κριτικός.
2: Και τώρα στην Κρήτη με που μιλάμε.
1: Και τώρα στην Κρήτη. Και μαθαίνω επίσης, κύριε Σφακιανάκη, ότι θα διεκδικήσετε την Προεδρία της Παγκριτίου Ενώσεως, σωστά?
2: Βέβαια, είναι σωστό. Είναι σωστό.
1: Η Παγκρίτιος Ένωσης Αττικής πόσα μέλη απαριθμεί?
2: Η Παγκρίτιος Ένωσης Αττικής έχει γύρω στα 85.000 μέλη.
1: Είναι οι κριτικοί που ζουν και εργάζονται εδώ στην Αττική, σωστά?
2: Είναι Αττική. Πολύ, ναι. Σωστά, πολύ σωστά.
1: Πότε είναι οι εκλογές?
2: Οι εκλογές είναι το Νοέμβριο.
1: Ναι.
2: Πλην όμως από τώρα έχει αρχίσει μια εκστρατεία. Είμαστε τρεις υποψήφοι. Κάνουμε ένα αγώνα δίκαιο και σωστό.
1: Mm-hmm.
2: Και ο καθένας μιλάμε όπως πάντοτε λέω, αυτός που θα πείσει τον κόσμο ότι μπορεί κάτι να κάνει και να αλλάξει, αυτός πιστεύω ότι θα κερδίσει, ο καλύτερος από τη.
1: Το θέμα είναι να έχει αποτέλεσμα για την Κρήτη, το όμορφο αυτό νησί. Έτσι, ναι. Καλή επιτυχία, κύριε Σφακιανάκη.
2: Να είστε καλά. Αύριο το βράδυ προσκαλώ, επειδή θα, αύριο το βράδυ κάνω την πρώτη μου συγκέντρωση με τους Κρήτες στο ΑΟΡΙ και πισού Σαράδες στην Αθήνα, για να πω το πρόγραμμά μου. Εγώ τι πάω να κάνω? Εγώ δεν μου λείπουν θέσεις και καρέκλες. Δόξα τω Θεώ, μιλάμε, είμαι καλά. Όμως το κάνω για την Κρήτη μας. Αύριο λοιπόν θα πω το πρόγραμμά μου για να με κρίνει ο κριτικός λαός. Στις 7 το απόγευμα ελεύθερα θα πιούμε τις τσικουδιές μας και θα ακούσουμε το πρόγραμμα όμορφα, απλά και κριτικά.
1: Μάλιστα. Καλή επιτυχία, κύριε Σφακιανάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ακούσατε, νομίζω, μερικές χρηστικές συμβουλές από τον άνθρωπο που έστησε ο ίδιος, μαζί με τους συνεργάτες του, την υπηρεσία δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, που πριν από 10-15 χρόνια δεν υπήρχε καν, όχι σαν διεύθυνση, ως διεύθυνση, δεν υπήρχε καν ως σύλληψη ιδέας, γιατί δεν υπήρχε ηλεκτρονικό έγκλημα τότε. Αυτά τα οποία είπε ο κ. Σφακιανάκης είναι ιδιαιτέρως, κατά τη γνώμη μου, σοβαρά, κρατήστε τα, διότι στο διαδίκτυο κυκλοφορούν απίθανες περιπτώσεις κατά συκοφάντησης επιχειρήσεων, εκβιασμού ή απειλών.

Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων. Τα είπαμε αναλυτικά και με τον Μάνο τον Γκρανίδη και με τον Χρήστο τον Γκρίγκα και με τον κύριο Χριστόπουλο. Ποιες φοροελαφρύνσεις εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης? Είναι το κεντρικό πρώτο θέμα στη σημερινή Real News, φίλες και φίλοι. Θέμα με ιδιαίτερα χρηστικά χαρακτηριστικά που αξίζει να ενημερωθείτε, να διαβάσετε. Η εισήγηση για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ εξετάζεται μείωσή του στο 8 από 15% που είναι σήμερα.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Έχουμε μια ενδιαφέρουσα διπλωματική εξέλιξη. Θα μας τη σχολιάσει σε λίγο ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης. Έστειλαν επιστολές στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών η Ιταλία και η Τινησία εναντίον της Λιβύης για την ΑΟΖ. Φαίνεται ότι η Λιβύη δεν έχει ανοίξει μόνο μέτωπα με εμάς, αλλά έχει ανοίξει μέτωπα και με την Ιταλία και με την Τινησία. Αναφέρομαι στη ρηματική διακοίνωσή της στον ΟΗΕ το 2025, με την οποία καθόριζε, θυμάστε, υπήρξε ανακοίνωση και από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, καθόριζε μονομερώς την ΑΟΖ της στη βάση του τουρκολιβικού μνημονίου και άλλων αυθαίρετων ερμηνεών των προβλέψεων του δικαίου της θάλασσας και την οποία, όπως φαντάζομαι γνωρίζετε όλοι, έχει ήδη απορρίψει η Αθήνα. Λοιπόν, ο κύριος Φαραντούρης, ο οποίος τον τελευταίο καιρό ασχολείται ενεργά με τα ελληνοτουρκικά και όχι μόνο, και μάλιστα έστειλε και μία επιστολή στο Κογκρέσο για τον τουρκικό επανεξοπλισμό και ζητώντας ο κύριος Φαραντούρης να μην ανατραπεί η ισορροπία στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχουμε τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Φαραντούρη.
1: Καλή σας μέρα κύριε Παπαγιάννη. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Θα ήθελα ένα σχόλιο για αυτή την αμφισβήτηση των λιβικών κινήσεων, όχι μόνο πλέον από την Ελλάδα και την Αίγυπτο, αλλά και από την Ιταλία και την Τινησία, γειτονικές χώρες δηλαδή στην περιοχή.
1: Ναι. Από τον Νοέμβριο του 2019 έχουμε κάποιες κινήσεις στη Μεσόγειο με επίκεντρο τη Λιβύη, που δείχνουν ότι η χώρα βεβαίως βρίσκεται σε μια κατάσταση εσωτερικής διαμάχης, το γνωρίζουμε πολύ καλά αυτό, το οποίο αντανακλάται και στις διεθνείς κινήσεις της. Αρχής γενομένης από το τουρκολιβικό σύμφωνο, το οποίο πολλοί έσπευσαν να πούν ότι ρε παιδιά είναι παράνομο, δεν παράγει αποτελέσματα. Παράνομο είναι, καρά παράνομο. Mm-hmm. Από την άλλη όμως βλέπετε ότι έχει απόνερα και έχει απόνερα και για άλλες χώρες, όχι μόνο για την Ελλάδα. Δηλαδή είναι ακόμα στο τραπέζι. Και βεβαίως οι δύο χώρες, η Ιταλία και η Τινησία, δεν αναγνωρίζουν ούτε τις ενέργειες.
0: Ναι, γιατί ενεργοποιήθηκαν τα αντανακλαστικά τους όμως σήμερα? Μα... δηλαδή είναι λίγο με τόση καθυστέρηση.
1: Διότι απλούστατα η Λιβύη έχει προχωρήσει ήδη στον επόμενο κύκλο παραχωρήσεων για χερσαία και θαλάσσια τεμάχια, και διότι θεωρούν ότι με τον τρόπο με τον οποίο κινείται ελοχεύει ο κίνδυνος να μείνουν απ' έξω οι εταιρείες τους.
0: Μάλιστα.
1: Απλά πράγματα κύριε Παπαγιάννη. Είμαστε στην εποχή της γεωοικονομίας και να το συνδέσω αυτό με τα τεκτενόμενα πιο κοντά εδώ στη γειτονιά μας, δηλαδή τι, ο έλεγχος των ζωνών επιρροής δεν εξαρτάται μόνο από τα όπλα, αλλά από τις ενεργειακές και άλλες οδούς. Και εδώ πρέπει να χτυπήσουν και λίγα περισσότερα καμπανάκια στην Αθήνα, διότι στις 7 με 8 Ιουλίου, τώρα σε λίγο, στην Άγκυρα θα λάβει χώρα η Μεγάλη Σύνοδος του ΝΑΤΟ, όπου εκεί αναδιατάσσεται το δόγμα. Επανεξετάζεται το δόγμα εδώ και πολλά χρόνια και από τον ψυχρό πόλεμο και μετά. Δηλαδή πλέον το ΝΑΤΟ αποσύρει εν μέρη το ενδιαφέρον του από την Κεντρική Ευρώπη, στρέφεται προς τη Μέση Ανατολή και την Ασία. Η Τουρκία διεκδικεί αναβαθμισμένο ρόλο με δύο καινούργια στρατηγεία, ένα στην Κωνσταντινούπολη για τον έλεγχο των στενών του Βοσπόρου, ποιος κατεβαίνει δηλαδή στα νερά της Μεσογείου, και δεύτερον ένα στρατηγείο στα Άδανα για να ελέγχει τα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή. Και η τρίτη διάσταση, στην οποία αναφερθήκατε και εσείς και σας ευχαριστώ, είναι η διάσταση των δώρων με τα οποία προσεύχεται ο πρόεδρος Ερντογάν. Το απεκάλυψε πριν από 48 ώρες στο Λευκό Οίκο, όταν το ρωτήσαμε για τα F-35 και τους κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη Καάν που θέλει να κατασκευάσει η Τουρκία, και είπε ότι ο Ερντογάν είναι καλός άνθρωπος. Αυτό ήταν μήνυμα προς τον Νετανιάχου. Και θα κάνω κάτι που θα τον χαροποιήσω. Νομίζω θα το ευχαριστήσει πολύ.
0: Εσείς στείλατε επιστολή στον επικεφαλή, στον πρόεδρο της Μειοψηφίας Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Σε ποιον τη στείλατε?
1: Εγώ, κύριε Παπαγιάννη, με αίσθημα ευθύνης ως μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων αλλά και της αντιπροσωπείας για τις αμερικανικές σχέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έσπευσα την Παρασκευή και έστειλα επίσημη επιστολή προς τον πρόεδρο.
0: Τι του λέτε δηλαδή, εκφράζετε την ανησυχία σας?
1: Της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, τον Brian Must, και τον επικεφαλής της μειοψηφίας της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, τον Gregory Mix.
0: Ναι.
1: Θέλω να καταλάβουν οι ακροατές μας το εξής. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων έχει θεσμικό ρόλο. Μπορεί να μπλοκάρει την πώληση στρατιωτικού υλικού σε μια τρίτη χώρα. Κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δεν το θέλει. Συντάσσεται με τον πρόεδρο.
0: Ρεπουμπλικανός είναι ο πρόεδρος, προφανώς.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, ο δημοκρατικός,
0: ναι,
1: έχει στυλώσει τα πόδια και λέει ρε παιδιά επουδενή, δεν μπορούν να απολυθούν.
0: Προσέξτε,
1: τέτοιου είδους
0: Στο δικό σας πλαίσιο και τις επιστολές που στείλατε στο Λευκό Οίκο, στο Κογκρέσο, χθες υπήρξε παρέμβαση 4 Ελληνοαμερικανών βουλευτών.
1: Το γνωρίζω.
0: Το γνωρίζετε. Ο Μπιλιράκης, Μαλιωτάκη, Χαριδόπουλος και Πατρώνης. Και οι τέσσερις επισημαίνουν και προειδοποιούν για την πώληση αμερικανικών κινητήρων μαχητικών στην Τουρκία.
1: Ναι. Και άλλες οργανώσεις, η ΑΧΕΠΑΝΣ και πολλές άλλες οργανώσεις.
0: Άρα δεν θα είναι τόσο εύκολο για τον πρόεδρο Τραμπ να το περάσει το θέμα αυτό.
1: Κύριε Παπαγιάννη, θέλω να καταλάβουν κάτι οι ακροατές σας, ότι τα αντανακλαστικά μας πρέπει να είναι γρήγορα και συγκροτημένα και συντεταγμένα.
0: Μάλιστα.
1: Διότι πράγματι το Κογκρέσο κρατάει στα χέρια του την πώληση στρατιωτικού υλικού. Οι κινητήρες για τα αεροσκάφη ΚΑΝ, να ξεκαθαρίσουμε τι είναι, είναι οι κινητήρες που φέρουν τα μαχητικά F-35, τα οποία θέλει να αγοράσει διακαώς
0: η Τουρκία.
1: Επειδή έχει δυσκολίες να τα αγοράσει, κάποια στιγμή είπε, ρε παιδιά, κρατήστε τα. Εγώ φτιάχνω δικά μου. Και απλά θέλω από εσάς τους κινητήρες. Εάν πάρει τους κινητήρες, αντιλαμβάνεστε ότι θα υπάρξει μια τεράστια αναβάθμιση και μια ανισορροπία γενικότερα, η οποία θα μας συμφέρει να προχωρήσει. Η δική μου η παρέμβαση έχει να κάνει με τα καθήκοντά μου ως κοινοβουλευτικού. Έστειλα λοιπόν επιστολές στους ομολόγους μου κοινοβουλευτικούς στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, στην οποία συμμετέχω και εγώ. Νομίζω ότι πρέπει να κινητοποιηθούμε όλοι. Αν μη τι άλλο, η αναβάθμιση μιας χώρας η οποία έχει αυτή την αναθεωρητική λογική και στα συρτάρια της ο πρόεδρος Ερντογάν κρατάει ένα νομοσχέδιο που λέει ότι θα το φέρει σύντομα μέχρι το Σεπτέμβριο για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Διαβάζω σήμερα στη Real News, και με αυτό θα κλείσουμε, ότι μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο το οποίο και εσείς αναδεικνύετε με την επιστολή σας, κύριε Φαραντούρη, γίνονται διαπραγματεύσεις μεταξύ Άγκυρας και Μόσχας με στόχο να βρεθεί λύση στο ζήτημα των S-400 και μάλιστα, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, πάντως το αναποκαλύπτει σήμερα η Real News, συζητείται έντονα το σενάριο επαναγοράς τους από τους Ρώσους. Θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο?
1: Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια σενάρια, διότι οι Τούρκοι έχουν ένα ανοιχτό διάβλο επικοινωνία με τους Ρώσους. Τους ενδιαφέρει πάρα πολύ η προμήθεια του αμερικανικού οπλικού συστήματος των κινητήρων F-110 που φέρουν τα μαχητικά F-35 και βεβαίως θα τους ενδιέφεραν τα F-35, αλλά μέχρι στιγμής τα
0: F-35. Πάντως δεν θα ξαναγίνει. Δηλαδή η επαναγορά πυράβλων και μάλιστα S-400 από τη χώρα που τους πούλησε σε τρίτη χώρα δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο.
1: Ναι, ξέρετε, αυτό δείχνει όμως και τους βαθμούς ευελιξίας που επιδεικνύει
0: η
1: εξωτερική πολιτική της Άγκυρας. Εμείς, τι κάνουμε εμείς?
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Εμείς δεν νομίζω ότι πρέπει να επαναπαυθούμε στις αντιδράσεις. Αυτές πρέπει να γίνουν.
0: Πρέπει να υπάρξει και επίσημο διάβημα και πίεση προς όλες πλευρές.
1: Ταυτόχρονα με την αντίδραση χρειάζεται ενεργητική διπλωματία προς όλες τις κατευθύνσεις. Δηλαδή,
0: λοιπόν,
1: η προσέγγιση με την Ινδία.
0: Κλείνουμε, κύριε Παραντούρη.
1: Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική. Η ενεργητική πολιτική στα Βαλκάνια θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική.
0: Η συμμαχία με το Ισραήλ επίσης πολύ σημαντική σε γεωπολιτικό επίπεδο.
1: Αρκεί, κύριε Παπαγιάννη, να βασίζεται στην αρχή της αμοιβαιότητας. Δηλαδή, να ξέρουμε ότι οι σύμμαχοι μας είναι εκεί με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Φαραντούρη.
1: Την αρχή της ετωροβαρούς βοήθειας στις δύσκολες στιγμές εκ μέρους της Ελλάδας.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Φαραντούρη. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και έχουμε αρκετά πράγματα σε πολιτικό επίπεδο να πούμε μετά και βεβαίως πολλά μηνύματα, δεκάδες μηνύματα τα οποία έχουν έρθει από τις 9 και 4 και μετά.
2: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
3: Ο Χέλμουντ Σεν συνέδεσε το όνομά του με 4 συνεχόμενες παρουσίες ως προπονητής της Δυτικής Γερμανίας σε παγκόσμια κύπελα από το 1966 έως το 1978. Στο Μουντιάλ του 1966 οδήγησε την ομάδα μέχρι τον τελικό που ιτήθηκε από την Αγγλία. Το 1970 πήρε την τρίτη θέση με την μεγαλύτερη επιτυχία να έρχεται το 1974 όταν κατέκτησε το τρόπαιο μέσα στη Δυτική Γερμανία νικώντας τον τελικό την Ολλανδία με 2-1. Το τελευταίο του παγκόσμιο κύπελο ήταν το 1978 όπου η ομάδα αποκλείστηκε στη δεύτερη φάση των ομίλων. Συνολικά ο Σεν έχει κοουτσάρει σε 25 αγώνες παγκοσμίου κυπέλου, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ μέχρι και σήμερα.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Της φοροελαφρύνσης που εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων». Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες τα ξημερώματα. Σε αντίπεινα, οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραυστης εκεχηρίας με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με αφανισμό την Ισλαμική Δημοκρατία. Θανατηφόρο τροχαίο λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή της Βαριμπόμπης. Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός οχήματος που ανετράπη και πήρε φωτιά. Πολύ υψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα στο real.gr.
6: Real FM.
10: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
11: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
12: Ναι, πάμε.
13: Πού θα πάμε?
14: Κρήτη.
12: Μήλο.
11: Κρήτη λέω κι εγώ.
12: Μήλο.
14: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
11: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
12: Ναι.
14: Πάει το ταμείο.
11: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
13: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
12: Κι εγώ.
15: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
16: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
17: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
18: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων. Ποιες φοροελαφρύνσεις εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Η εισήγηση για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ. Εξετάζεται η μείωσή του στο 8 από 15% που είναι σήμερα. Δρομολογείται η παράταση των φορολογικών κινήτρων για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους, ενώ δεν αποκλείεται τα εν λόγω κίνητρα να διευρυνθούν. Οι τελικές αποφάσεις θα κλειδώσουν μέσα στο καλοκαίρι και θα εξαγγελθούν στη ΔΕΘ. Ακόμα. Το καλάθι του Τραμπ στην Άγκυρα. Έντονη κινητικότητα για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας λίγο πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Έρχεται στο Κογκρέσο νομοσχέδιο που θα ανοίγει το δρόμο στην Τουρκία για να προμηθευτεί αμερικανικούς κινητήρες για τα μαχητικά πέμπτης γενιάς που κατασκευάζει. Διαπραγματεύσεις Άγκυρας Μόσχας με στόχο να βρεθεί λύση στο ζήτημα των S-400. Συζητείται και το σενάριο επαναγοράς τους από τους Ρώσους. Σε περίπτωση που υπάρξει διευθέτηση για το ρωσικό σύστημα αεράμινας, οι αμερικανικές κυρώσεις αναμένεται να αρθούν μέσα στους επόμενους μήνες, ανοίγοντας την πόρτα για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα και ο πόλεμος Ελλάς-Πασόκ. Διαδικτυακή ενέδρα σε 12χρονα παιδιά. Ανατριχιαστικά στοιχεία για τους δύο 17χρονους που συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης για σεξουαλική κακοποίηση και εκβιασμό ανηλίκων. Το Διεθνές Εγκληματικό Δίκτυο με την επωνυμία 764 και η διείσδυσή του σε ψηφιακά παιχνίδια. Και Τη βασάνισε, τη σκότωσε και πήγε για μπύρες. Η Real News αποκαλύπτει λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις του 43χρονου μετά την δολοφονία της άτυχης 45χρονης στα Χανιά. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές. Επιμένουν οι φιελώδεις άνεμοι. Βέβαια εδώ στην Αττική μας λένε με το ρολόγιο ότι είναι κατά ένα μποφόρ λιγότερη. 8 μποφόρ έχει στο Αιγαίο. Εδώ υπολογίζεται στους 6 με 7, στα 6 με 7 μποφόρ. Εν πάση περιπτώσει θέλει ιδιαίτερη προσοχή και η σημερινή ημέρα. Στους 35 βαθμούς η θερμοκρασία. Η Αττική βρίσκεται μέσα στις προειδοποιήσεις για πορτοκαλί συναγερμό. Μόνο χθες έγιναν 5 συλλήψεις. 5 συλλήψεις σε ένα 24ωρο. Ακούστε, ο άλλος έκανε τον ηλεκτροκόλληση κάτω από πεύκα. Ο άλλος είχε στήσει ένα αυτοσχέδιο μπάρμπεκιου σε δασική έκταση. Δηλαδή, πραγματικά είναι η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Ο ορισμός της βλακείας, την οποία την πληρώνουμε όλοι εμείς, έτσι. Από τον τύπο, τον 63χρονο που είχε στήσει μια αυτοσχέδια ψισταριά μπάρμπεκιου, κάηκαν 3 στρέμματα δασικής έκτασης. Θα μου πείτε, είναι πολλά 3 στρέμματα. Προφανώς μπροστά σε αυτά τα οποία καίγονται όλο το καλοκαίρι δεν είναι πολλά, αλλά είναι και αυτά κάποια δεντράκια. Κρίμα είναι. Λοιπόν, συνελήφθησαν όλοι αυτοί για παραβάσεις του νόμου της αντιπυρικής νομοθεσίας. Φαντάζομαι ότι από αύριο, όπως συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις αυτή τη χώρα, θα είναι ελεύθεροι για να πάνε να ξαναβάλουν φωτιά κάπου αλλού, σε κάποιο άλλο σημείο, το επόμενο Σαββατοκύριακο πάλι. Στη φλόγα των ματιών σου, στις άκρες των χιλιών σου, γυαλί... Στην Κερατέα ένας 39χρονος εκτελούσε θερμές εργασίας με τροχό και ηλεκτροκόλληση, επίσης κάτω από πεύκα, δίπλα σε άκοπα ξερά χορτάρια. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ και αφέθηκε ελεύθερος. Ο άλλος στο Μαρκόπουλο Αττικής έκανε χρήση υπαίθριας ψισταριάς. Όχι, μην φανταστείτε κάποιο μπάρμπεκιου σε μονοκατοικία, το οποίο είναι χτιστό και το οποίο προστατεύεται από το μαντρότυχο της μονοκατοικίας. Μιλάμε για υπαίθριο μπάρμπεκιου. Πήρε ο τύπος την ψισταριά, έβαλε κάρβουνα και πήγε κάτω από τα πεύκα και σε ξερά χόρτα να ψήσει μπριζόλες. Τι άλλο θα δούμε. Λοιπόν, Γιώργος Τράπαλης, ο πολιτικός αναλυτής της Good Affair, δημοσκόπος. Καλημέρα κύριε Τράπαλη.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε?
1: Μια χαρά εσείς.
0: Επικεφαλής ερευνών της συγκεκριμένης δημοσκοπικής εταιρείας. Έχετε κάνει καμιά έρευνα τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες εβδομάδες ή λόγω του καλού καιριού έχετε σταματήσει να μετράτε?
1: Μέχρι και τις 10-15 Ιουλίου πιστέψαμε μετράμε συνέχεια, μετράμε πανελλαδικά, πέρα από τις μεγάλες πανελλαδικές, μετράμε και τοπικά σε διάφορες
0: περιοχές. Λίγο πιο κοντά στο ακουστικό αν θέλετε κύριε Τράπαλη.
1: Μισό λεπτό να βγάλω το μισό λεπτό. Νομίζω ότι τον είναι καλύτερα.
0: Πολύ καλύτερα βέβαια, για πείτε μας.
1: Ναι, ναι. Εκ των πραγμάτων λοιπόν, πέρα από τις πανελλαδικές μεγάλες έρευνες οποίες κάνουμε, μετράμε και περιφέρειες διάφορες για να επιβεβαιώνουμε αλλά και να βλέπουμε συνεχώς ποιες είναι διαφοροποιήσεις που υπάρχει ανά τη χώρα, οι οποίες να είναι απόλυτα κατανοητές, ότι δεν είναι τα ίδια ποσοστά τα οποία παίρνουν τα κόμματα. Δηλαδή είναι διαφορετικά με τα ποσοστά που παίρνει στο βόρειο τομέα η Νέα Δημοκρατία με το Νότιο Αιγαίο.
0: Πριν πάμε στα κόμματα, μετράτε και υποψηφίους βουλευτές, έχω μάθει, σωστά?
1: Είναι απόλυτα λογικό. Μετρώντας τα κόμματα, προφανώς μετράμε και βουλευτές και τοπικούς και δημάρχους, οτιδήποτε. Είναι απόλυτα λογικό.
0: Φαντάζομαι ότι εκεί είναι πιο υποκειμενικά τα πράγματα. Δηλαδή, η πρόθεση ψήφου όσον αφορά τα πρόσωπα μπορεί να έχει αλλαγές μέχρι τις εκλογές, σωστά?
1: Και αλλαγές μπορεί να υπάρξουν και είναι απόλυτα λογικό να είναι σαφώς πιο δύσκολη η ερευνητική διαδικασία όταν πάμε στα πρόσωπα, γιατί καλό είναι και. Ναι, που με ρωτήσατε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι πολύ πιο απλό κάποιος να κατανοήσει τις μετακινήσεις που υπάρχουν από το ένα κόμμα στο άλλο, γιατί υπάρχει κάτι πολύ πιο ολικό, και όταν πάμε στην ουσία, στο ποιος πάει να εκλεγεί, επειδή είναι σαφώς περισσότερη ανάλυση και θέλουμε σαφώς περισσότερα ψηφοδέλτια, ερωτηματολόγια πάρα πολύ απλά, τα οποία αναλύουμε, εκεί καταλαβαίνουμε και τη μεγαλύτερη δυσκολία, αλλά προφανώς εκεί έγκυται στον κάθε ερευνητή το πώς μπορεί να αποτυπώσει το σωστό αποτέλεσμα.
0: Για να καταλάβουμε και τη μεθοδολογία, τηλεφωνείτε βάσει ερωτηματολογίου και διαβάζετε στους ερωτηθέντες, στους πολίτες, στους ψηφοφόρους μια σειρά από ονόματα ή είναι ελεύθερη επιλογή να αποφασίσουν αυτοί? Πώς βγαίνει δηλαδή η πρόθεση ψήφου
1: δεν
0: επί των προσώπων?
1: Δεν είναι απαραίτητο το τηλέφωνο, υπάρχουν διάφορες δειγματοληπτικές διαδικασίες, ένα που φαίνεται το τηλέφωνο. Πλέον η τεχνολογία έχει βοηθήσει πάρα πολύ και το διαδίκτυο να υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Mm-hmm. Μέσω, για παράδειγμα, τελευταία χρόνια και κάτι το οποίο το ακολουθούμε και εμείς, το μοίρασμα ερωτηματολογίο μέσων social media είναι κάτι πάρα πολύ έγκυρο και δίνει τα σωστά αποτελέσματα, γιατί μπορεί ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να απαντήσει να διαβάζει το ερωτηματολόγιο, να απαντάει σαφώς πιο γρήγορα και να είναι σαν ο ίδιος να ψηφίζει και να μην το ακούει από τηλέφωνο. Mm-hmm. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι, όπως είναι μέσω διαφόρων άλλων εφαρμογών, μέσω mail, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Και το ζήτημα δεν είναι η δειγματοληψία, είναι και ο ίδιος ο αναλυτής, ο ίδιος ο ερευνητής να
0: σταθμίζει τα δείγματα αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Έχει σημασία η στάθμιση των δειγμάτων. Τώρα, τι εικόνα έχετε σε πανελλαδικό επίπεδο από την εκτίμηση εκλογικής επιρροής ή την πρόθεση ψήφου των κομμάτων? Δηλαδή, αυτό το οποίο αποτυπώνεται σχεδόν σε όλες τις δημοσκοπήσεις, κατά τη γνώμη σας, πού περίπου κινούνται τα κόμματα, αλλά και από τις δικές σας έρευνες που έχετε κάνει εσείς?
1: Χωρίς να πούμε ότι και εμείς έχουμε κάποια μεγάλη διαφοροποίηση, γιατί προφανώς όλες οι δημοσκοπικές εταιρείες το ίδιο κοινό περίπου βρίσκουν, όχι τους ίδιους ανθρώπους, αλλά καταλαβαίνετε ότι αν συνεχώς κάνεις έρευνες πανελλαδικές 1.000-2.000 ανθρώπων, πολύ δύσκολα δεις πολύ μεγάλες διαφοροποίησεις αν δεν συμβαίνει κάτι συνταρακτικό εκείνη την περίοδο. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε ένα παράδειγμα ότι είναι τελείως διαφορετικό να μετρήσει κάποιος την κυβέρνηση όταν υπάρχει κάποιο θετικό αποτύπωμα εκείνη τη στιγμή. Τελείως διαφορετικό αν υπάρχει κάποιο σκάνδαλο, για παράδειγμα.
0: Mm-hmm. Άρα έχει σημασία το timing, η στιγμή.
1: Πάντα αυτό. Αυτή τη στιγμή, αυτό που βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι πάντα σταθερά τη Νέα Δημοκρατία να προηγείται, να μην αμφισβητείται η πρωτιά της από κανένα άλλο κόμμα. Να προσπαθεί σε πρώτη φάση, ο στόχος της είναι να προσεγγίσει ή να ξεπεράσει το ποσό των ευρωεκλογών. Εκεί φαίνεται να είναι αυτή τη στιγμή, αν δεν εμφανιστεί κάποιο νέο κόμμα που πιθανά να είναι κοντινά στη Νέα Δημοκρατία. Η δεύτερη θέση φαίνεται να έχει ξεκαθαρίσει.
0: Πριν πάμε στη δεύτερη, θα τα πούμε όλα αναλυτικά και το νέο κόμμα, το οποίο πιθανολογείται ότι μπορεί να είναι το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Κατά τη γνώμη σας, σε πραγματικές συνθήκες εκλογών, εσείς τώρα μετράτε, αλλά εκλογές δεν έχουμε τώρα, δεν έχουμε μπει καν στην επίσημη προεκλογική περίοδο.
1: Σωστή.
0: Σε πραγματικές συνθήκες εκλογών, όπου θα τεθούν τα διλήμματα, όπου θα υπάρχει συσπήρωση των ψηφοφόρων σε συγκεκριμένα κόμματα, όπου θα υπάρχει πόλωση, πού κατά τη γνώμη σας, αν είχαμε σήμερα εκλογές, θα κινεί το η Νέα Δημοκρατία σε επίπεδο ποσοστών?
1: Αν η Νέα Δημοκρατία πείσει ότι οι πρώτες εκλογές έχουν στοιχείο τελικών εκλογών, εκεί μπορεί να δει κανείς ποσοστά τα οποία θα είναι και λίγο μεγαλύτερα από τα σημερινά. Είναι όμως ένα στοίχημα της Νέας Δημοκρατίας αυτό να μπορέσει να το κάνει, γιατί όταν υπάρχει την περιραίους ατμόσφαιρα ότι πάμε σε μια εκλογική διαδικασία η οποία δεν θα είναι η κυρίαρχη, εκεί μπορεί να υπάρξουν προβλήματα συσπήρωσης κυρίως στο κυβερνητικό κόμμα. Mm. Φαίνεται όμως ότι η Νέα Δημοκρατία προσεγγίζει τα ποσοστά των ευρωεκλογών σχετικά, και είναι σχετικά ένας εύκολος στόχος. Το ζήτημα είναι για τη Νέα Δημοκρατία σε μια τέτοια πολυδιάσπαση κομμάτων. Είπατε και τα ερωτηματολόγια πριν. Ρωτήσαμε 14 κόμματα μαζί με καινούρια ή πιθανά ενδεχόμενα κόμματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με τέτοια πολυδιάσπαση, και δεν είναι μόνο η περίφημη του ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, της κεντροαριστεράς, όταν κάποιος έχει να επιλέξει μεταξύ τόσων πολλών κομμάτων, είναι απόλυτα λογικό να μην ξεχωρίζει κάποιο κόμμα. Παρ' όλα αυτά όμως, για τη Νέα Δημοκρατία αυτή είναι η εκτίμησή μου.
0: Άρα το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό όχι από τα άλλα κόμματα, αλλά από το αν οι δικοί της ψηφοφόροι των προηγούμενων εκλογικών αναμετρήσεων, του σκληρού πυρήνα της δηλαδή, πάνε ή όχι να ψηφίσουν ξανά στις εκλογές. Σωστά?
1: Και φαίνεται ότι όσον αφορά το κομμάτι των ευρωεκλογών θα υπάρξει μια πολύ μεγάλη σπήρωση στη Νέα Δημοκρατία. Το ζήτημα είναι να μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να ξαναφέρει κοντά της αυτό το κομμάτι το οποίο έχασε στο δρόμο προς τις ευρωεκλογές, και αυτή τη στιγμή είναι αυτή η κρίσιμη μάζα που όχι θα την δώσει την πρωτιά, αυτή δεν αμφισβητείται, αλλά θα την οδηγήσει σε ψηλότερα δυνατά ποσοστά στο δρόμο για την αυτοδυναμία.
0: Πριν πάμε στο δεύτερο κόμμα, το οποίο και αυτό φαίνεται ότι έχει ξεκαθαρίσει, κατά τη γνώμη σας, από τις έρευνες και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία έχετε, προκύπτει ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε και αν γίνουν, είτε Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, είτε γίνουν Μάρτιο, Απρίλιο, υπάρχει μεγαλύτερη, πραγματικά μεγαλύτερη διάθεση συμμετοχής, ή θα απογοητευτούμε βλέποντας ότι η αποχή θα εκτιναχθεί σε υψηλότερα επίπεδα από ό,τι ήταν στις τελευταίες εκλογές? Ποια είναι η δική σας εκτίμηση?
1: Η αποχή συνεχώς μεγαλώνει από τα τελευταία 20 χρόνια, από τη στιγμή που πρωτοψήφισα εγώ, για παράδειγμα, το 2004, η αποχή συνεχώς μεγαλώνει.
0: Σωστή παρατήρηση. Σε κάθε εκλογική αναμέτρηση μεγαλώνουν τα ποσοστά της αποχής.
1: νομίζω εκτός το 2023, αλλά αυτό είναι μια εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα.
0: Πολύ οριακή γενικά ήταν η διαφορά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Η γενιά μου και κάτω, οι σαραντάριδες και κάτω, έχουν συνηθίσει να μην ψηφίζουν δυστυχώς. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα, το οποίο καλό είναι κάποια στιγμή να συζητηθεί και να μην είναι μόνο για την ψήφο των νέων. Ξέρετε, όταν ο μέσος ψηφοφόρος είναι περίπου στα 56-57 έτη, καταλαβαίνετε ότι έχει μεγαλώσει πάρα πολύ η κάλπη και εκ των πραγμάτων και τα κόμματα ενδιαφέρονται για άλλους ψηφοφόρους. Και τα ίδια διώχνουν τους μικρότερους. Αλλά αντίστοιχα όμως πρέπει να γίνει και κουβέντα στους ίδιους για ποιο λόγο δεν ψηφίζουν.
0: Μάλιστα.
1: Σε κάθε περίπτωση λοιπόν όμως φαίνεται ότι η αποχή θα είναι ξανά μεγάλη. Με έναν αστερίσκο, επειδή μιλάμε για νέα κόμματα τα οποία μπαίνουν στην αρένα, θα είναι.
0: Μήπως δημιουργήσουν κίνητρο μεγαλύτερης συμμετοχής, λέτε, αλλά τα κόμματα αυτά.
1: Αλλά πρέπει να δούμε, είναι πολύ δύσκολο αυτό και είναι δύσκολη και η ερευνητική διαδικασία.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι διαφορετικό να βλέπουμε τις μετακινήσεις από το ένα κόμμα στο άλλο και διαφορετικό να προβλέπουμε με μεγάλη ακρίβεια. Γίνεται και αυτό βέβαια από την ερευνητική μας ομάδα και από άλλες ερευνητικές ομάδες, αλλά είναι διαφορετική διαδικασία.
0: Κατά τη γνώμη σας, αν και είμαστε αρκετά πριν τις εθνικές εκλογές, η δεύτερη θέση με τον τρόπο που πλασαρίστηκε στη θέση αυτή το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει κρυφεί, δηλαδή μπορεί να υπάρξει τις επόμενες εβδομάδες ή τους επόμενους μήνες κάποια ανατροπή, κάποιο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα της κυρίας Καρισιανού ή κάποιο άλλο κόμμα να ξεπεράσει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση ή όχι κατά τη γνώμη σας?
1: Το να λέμε ότι έχει κρυφθεί από τώρα η δεύτερη θέση ή οποιαδήποτε θέση, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ πρόωρο. Φαίνεται όμως ότι πάρα πολύ δύσκολα δεν θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας στη δεύτερη θέση, για πολλούς λόγους, και για το κομμάτι της απραξίας του ΠΑΣΟΚ όλα αυτά τα χρόνια και για το γεγονός ότι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας ορίζεται συνεχώς ως ο αντιμητσοτάκης, ο τελείως το άλλο πράγμα, η άλλη διακυβέρνηση απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο καθένας μπορεί να έχει θετική αρνητική γνώμη και προφανώς δεν μπορεί να έχει ταυτόχρονα και για τους δύο. Όμως αναγνωρίζει ο ένας τον άλλον τον αντίπαλο και αυτό,
0: ναι,
1: φαίνεται.
0: Αυτή...
1: Και ταυτόχρονα,
0: ναι, ναι,
1: απλά για να συμπληρώσω και αυτό,
0: παρακαλώ,
1: πάντα ο Αλέξης Τσίπρας φαινόταν ακόμα και την εποχή που δεν ήταν, ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ότι είχε ένα σταθερά μεγάλο ποσοστό, μεγάλο για άνθρωπο που δεν έχει κόμμα, περίπου ένα 12-13%, το οποίο θα τον στήριζε σε κάθε περίπτωση.
0: Μάλιστα.
1: Όταν λοιπόν αυτή ήταν η βάση του, είναι λογικό να πηγαίνει προς τα πάνω και να μπορέσει να διατηρήσει τη θέση.
0: Λένε κάποιοι αναλυτές, πολιτικοί και δημοσκοπικοί αναλυτές, και το ακούω με προσοχή, αλλά εσείς θα μου πείτε πώς το εισπράτετε, ότι αυτή η αναβίωση του δίπολου Μητσοτάκη-Τσίπρα, το γεγονός δηλαδή ότι βρέθηκε το αντίπαλο δέος απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, έστω στη μορφή την οποία παρουσιάζεται αυτό το δέος σήμερα, βολεύει το Μαξίμου, βολεύει την κυβέρνηση. Βολεύει και προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με την έννοια ότι ενεργοποιεί αντιαριστερά, αντανακλαστικά, μια σειρά απογοητευμένων ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι δεν θα πήγαιναν σκάλπες, θα πάνε όμως τώρα υπό τον κίνδυνο να επιστρέψει στην εξουσία και την Πρωθυπουργία ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό πώς το ακούτε?
1: Κάποιες φορές, ξέρετε, πριν από περίπου 2 ώρες τελείωσε ένα παιχνίδι στο Μουντιάλ, το Αλγερία-Αυστρία, το οποίο ήταν μια βολική ισοπαλία και για τους δύο για να περάσει τον επόμενο γύρο. Και μετά ο καθένας τι θα κάνει στο Μουντιάλ είναι η επόμενη στιγμή του και θα κριθεί αυτό. Κάπως έτσι είναι και τώρα αυτή η μάχη. Φαίνεται ότι και οι δύο περνάνε τον όμιλο, δηλαδή και οι δύο πετυχαίνουν τους πρώτους τους στόχους, να μεγαλώσουν τα ποσοστά τους, και όταν θα κριθεί η μάχη για τη διακυβέρνηση της χώρας, πιθανά από μια δεύτερη εκλογική διαδικασία, τότε θα ξανακριθούν. Αλλά σίγουρα όταν υπάρχουν δύο αντιμαχόμενα στρατόπεδα με ισχυρούς επικεφαλείς, ο καθένας ισχυρός φυσικά για το χώρο του, ο χώρος κεντροαριστεράς όντας απόλυτα χωρισμένος σε σχέση με τον χώρο της κεντροδεξιάς, έχει πιο χαμηλό ταβάνι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, αλλά προφανώς μπορούμε να πούμε ότι αυτό έρχεται και βολεύει.
0: Μάλιστα.
1: Και τους δύο και προφανώς τον πρώτο πολύ παραπάνω.
0: Δύο τελευταίες ερωτήσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με το ΠΑΣΟΚ. Η αδυναμία του ΠΑΣΟΚ να είναι δεύτερο. Μάλιστα σε κάποιες δημοσκοπήσεις εμφανίζεται και τέταρτο, κάτω από το κόμμα της κυρίας Καρσιανού. Αλλά σε όλες τις περιπτώσεις τρίτο. Οφείλεται κατά τη γνώμη σας στο επικοινωνιακό πλεονέκτημα που έχει ο Αλέξης Τσίπρας ή στην αδυναμία του Νίκου Ανδρουλάκη να παρουσιαστεί ως αξιόπιστη εναλλακτική λύση απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη?
1: Θα λέγαμε, δεν είναι μόνο το επικοινωνιακό χάρισμα, θα λέγαμε ότι όλα, ό,τι είπα και πριν, ότι υπάρχει ένα σταθερό κομμάτι ανθρώπων ο οποίο πιστεύει στον Αλέξη Τσίπρα από τον χώρο της κεντροαριστεράς. Σε κάθε έρευνα την οποία κάνουμε κι εμείς, όταν επικεντρωνόμαστε μόνο στους πολίτες που αυτοπροσδιορίζονται κεντροαριστεροί, αριστεροί ή κεντρώοι με κάποια χαρακτηριστικά κοντά στην ευρύτερη κεντροαριστερά, τα ποσοστά που έχει ο Αλέξης Τσίπρας είναι πάρα πολύ μεγάλα. Ανεξαρτήτως το κόμμα που ψηφίζουν.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί, για παράδειγμα, φαίνεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι σαφώς πιο δυναμικός από Μάλιστα. το κόμμα του, και φάμε και το ΣΥΡΙΖΑ αυτό, ενώ η διαφορά είναι ότι στο ΠΑΣΟΚ το κόμμα είναι πιο ισχυρό από
0: Κατάλαβα,
1: τον
0: αρχηγό.
1: Και αυτό, αλλά ο κόσμος έχει συνηθίσει να ψηφίζει αρχηγό.
0: Τελειώνουμε τη συζήτησή μας με ερώτημα που αφορά το δυνητικό, έτσι, ερώτημα για τη δημιουργία νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Εσείς πού το βλέπετε το κόμμα αυτό από τις έρευνές σας, σε τι ποσοστό κινείται αυτή τη στιγμή?
1: Φαίνεται να είναι σε σαφώς χαμηλότερα ποσοστά και από τον Αλέξη Τσίπρα και από το Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Κάπου είναι και λογικό, γιατί υπάρχει ένα κυβερνών κόμμα το οποίο είναι αρκετά ισχυρό. Το ζήτημα για τον Αντώνη Σαμαρά είναι πώς μπορεί να μεγαλώσει την όποια δυναμική η οποία υπάρχει και να μην δείξει ότι κατεβαίνει απλά για να εκφράσει ένα γυνάτι, θα λέγαμε. Mm. Δηλαδή το ζήτημα για τον Αντώνη Σαμαρά είναι να δείξει ότι έχει ότι εκφράζει τη βάση της Νέας Δημοκρατίας κατά τον ίδιο και μπορεί να πάρει ξανά έναν κόσμο που είναι λίγο πιο συντηρητικό.
0: Πού το βλέπετε από την εκτίμησή σας και από τις μετρήσεις που έχετε, πού κινείτε, σε τι ποσοστό αυτή τη στιγμή?
1: Φαίνεται ότι ο Αντώνης Σαμαράς ήταν σαφώς χαμηλότερα από τα δύο νέα κόμματα. Δηλαδή, πιστεύω ότι πολύ δύσκολα θα προσεγγίσει ποσοστά που είχε πάρει η πολιτική άνοιξη το 1993.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Τράπαλη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα μας. Καλή Κυριακή. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να κλείσουμε. Α, δεν έχουμε. Ω, τέλεια. Δεν έχουμε διαφημίσεις. Εντάξει, έχουμε προς το τέλος διαφημίσεις. Λοιπόν. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Τόρπι, να σε καλά, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο τον Χρήστο, τον Χατζη Κωνσταντίνου, που μου καταγγέλει ότι έχουν χρησιμοποιήσει διαδικτυακά στο Facebook για διαφήμιση εταιρείας που κάνεις μαθήματα trading μετοχών. Κόπηκε μετά. Δεν αφιβάλλω, υπάρχει πολύ μεγάλη διείσδυση σε ένα κοινό από τέτοιους τρόπους διαφήμισης και επικοινωνίας, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο φίλο το Μάνο, που επισημαίνει ότι τα F-35 δεν φέρουν κινητήρες F-110, αλλά κινητήρες F-135 που καμιά σχέση δεν έχουν με τον παλιό. Μα νομίζω το διόρθωσε αυτό ο κύριος Φαλαντούρης. Καλημέρα και στον Ευάγγελο από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα Γιάννη, αναφέρομαι στους αυτοαποκαλούμενους προοδευτικούς βουλευτές. Όταν το παίζεις κομμουνιστή σε μια καπιταλιστική χώρα, πληρώνεις από τον καπιταλισμό, ζεις με δυτικό τρόπο και απολαμβάνεις όλα τα αγαθά και τις ελευθερίες. Δεν είσαι ηλίθιος λοιπόν, απλά απευθύνεσαι σε ηλίθιους. Καλημέρα και στο φίλο το Μάνο που επισημαίνει αυτό για τους κινητήρες που πριν από λίγο είπε ο κ. Φαραντούρης. Νομίζω το διόρθωσε πάντως. Καλημέρα στον Αντώνη το Μιαούλη. Γιάννη, πολλές καλημέρες. Έληξε η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων. Πρόστιμο θα φάει όποιος αδιαφόρησε προς βάρος των υπολείπων που ενδέχεται να καεί το σπίτι μου επειδή ο δίπλα πήρε φωτιά. Αυτή η βαριμπόμπη που το 21 κάηκαν τα πάντα, οι Θρακομακεδόνες, το Τατόι, δεν έχει δει η δημοτική αρχή ούτε είναι μια ζούγκλα ακαθάριστη. Ντροπή δηλαδή στο Δήμο Αχαρνών αλλά και σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο δεν μπορεί να κάνει το παραμικρό. Καλημέρα και στο φίλο μου το Γιάννη τον Παναγόπουλο. Δεν πρόλαβα να διαβάσω το μήνυμά του. Καλημέρα στο Λεωνάρδο τον Κονδύλη. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο Βαγγέλη. Τον Αγγελή. Καλημέρα στην κυρία Ευαγγελία. Κυρία Ευαγγελία, θα στείλω το μήνυμά σας για να μου εξηγήσουν τι ακριβώς μπορεί να συμβεί και θα σας ενημερώσω. Καλημέρα και στον Κώστα τον Κουτσομπίνα. Καλημέρα και στον Αθανάσιο τον Ρομποτή που διαμαρτύρεται γιατί ο κύριος Φαραντούρης είναι ανεξάρτητος βουλευτής και έχει προσχωρήσει χωρίς να παραδώσει την έδρα που κανείς δεν το κάνει. Στο Πασόκ οπότε είναι ανεξάρτητος. Ναι, αλλά τον Φαραντούρη τον διέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έφυγε από μόνος του, αγαπητέ φίλε, κύριε Ρομποτή. Διαγράφει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα και στον Άγγελο. Λοιπόν, παραδίδουμε σκυτάλι τώρα για τις ειδήσεις στις 10 και αμέσως μετά στο τρομερό δίδυμο του Σαββατοκύριακου. Στη Ρίτσα Μπιζόγλη και τον Νίκο Ρογκάκο. Τον Νίκο Ρογκάκο και τη Ρίτσα Μπιζόγλη. Εμείς ανανεώνουμε φίλες και φίλοι του ραντεβού για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα για αύριο και προσοχή στο δρόμο.

0: Real FM. Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
1: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
2: Φίλες και φίλοι.
3: Μα είμαστε δύο.
2: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
4: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και

0: χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sankei.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Σήμερα, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
5: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
6: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Real FM. Η ώρα είναι 10.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις φοροελαφρύνσεις που εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων την εισήγηση για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ. Εξετάζεται η μείωση του στο 8% από 15% που είναι σήμερα. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι δρομολογείται η παράταση των φορολογικών κινήτρων για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες τα ξημερώματα, ενώ σε αντίπεινα οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της έφθραυσης της εκεχηρίας που υπεγράφει στις 17 Ιουνίου με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με αφανισμό την Ισλαμική Δημοκρατία.

0: θανατηφόρο τροχαίο λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή της Βαριμπόμπης. Ο οδηγός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε τείχο, με αποτέλεσμα το όχημα να ανατραπεί και να τυλιχτεί στις φλόγες. Συνεχίζουν την αγωδινιώδη αναζήτηση επιζώντων στα ερείπια τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα, καθώς αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Τους 1.430 έφτασαν οι νεκροί. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στη χώρα. Πολύ υψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Αναλυτικά στο enikos.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από σήμερα στη γραμμή 3 του μετρό λόγω έργων, σύμφωνα με ανακοίνωση της Στασή. Η σταθμή Μεγαρομουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Η Αργεντινή, η Αυστρία και η Αλγερία από τον 10ο όμιλο, η Κολομβία, η Πορτογαλία και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό από τον 11ο και η Αγγλία, η Κροατία και η Γκάνα από τον 12ο όμιλο προκρίθηκαν στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Τα αποτελέσματα: Αλγερία-Αυστρία 3-3, Ιορδανία-Αργεντινή 1-3, Κολομβία-Πορτογαλία 0-0, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ουσβεκιστάν 3-1, Κροατία-Γκάνα 2-1 και Παναμά-Αγγλία 0-2. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη βόρειο-ανατολική έως 8 μποφόρ, ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε μέχρι τις 12. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ροκάκος στο άλλο.
1: Και εσείς για τον μπανάκι σας, ακούστε μουσική, είναι για το αυτοκίνητο που πάμε για μπάνιο.
0: Με τέτοια ώρα δεν νομίζω ότι
1: θα πάνε. Θα πάνε, άκου.
0: Το ξέρεις εσύ?
1: Άκου, το ξέρω.
0: Θα εγκλωβιστεί στην Αττική Οδό, ε?
1: Τίποτα
0: θα
1: εγκλωβιστεί. Μη άκου
0: πεις,
1: το τραγούδι.
0: Μη μου το πεις.
1: Άκου τώρα.
0: Ο πεινασμένος Καρβέλια ονειρεύεται. Είναι γνωστό αυτό χρόνια τώρα. Λοιπόν, εδώ μαζί μας στο στούντιο είναι ο Αντώνης Μορτάκης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Τα κλειδιά της εκπομπής έχει η Δήμητρα Πανανού. Μπορείτε να στείλετε mail στούντιο papakirialfm.gr. Και βεβαίως τα δελτία η Χρύσα Κλητσιώτη.
1: Ο συνάδελφος ο Γιατζόγλου είδε στο αυτοκίνητο, πάει ναι. για δουλειά, ναι. έρχεται πάνω στον αντένα.
0: Χαρούμενος και αυτό.
1: Ας σε πάτσε Ρογκάκο που πάμε και πάλι πριν πρωί, πάει στη δουλειά βέβαια.
0: Ναι, όπως όλος είπε.
1: Σωτήρη δεν είσαι ο μόνος, να ξέρεις, είμαστε όλοι εδώ.
0: Από πρωί στις επάλξεις εμείς.
1: Πάμε, θα έρθουμε και εμείς σε λίγο. Να σου πω τώρα θα ξύπναγα, ναι. τώρα ξυπνάς παιδί μου, και όχι τώρα και πιο αργά. Πίνεις ένα καφεδάκι στο σπίτι, ναι. παίρνεις το αυτοκίνητο χαλαρά, βάζεις ναι, το μαγιό σου.
0: Ναι, ναι.
1: Πας κάτω στο Μαυροβούνι, στο σκουτάρι. Μαυροβούνι, στο
0: ώρες,
1: Γήθιο.
0: Ναι, ναι, σε τρεις ώρες.
1: Λέω, αν ήμασταν.
0: Δεν μπορώ να γελάσω, έχω πάθει μια ψήξη και γυρνάω στον τολίκο.
1: Εσύ πού την έπατε στην ψήξη?
0: Από το αυτοκίνητο, όλη η πλευρά η δεξιά είναι ακίνητη.
1: Γιατί σε χτυπάει εκεί στα πλευρά?
0: Υδρώνω και είναι όλη η πλευρά η δεξιά, όλη την έχω δώσει την δεξιά. Πάω μονόπαντα.
1: Μα γιατί βάζει, γιατί δεν ανεβάζει ψηλά τι
0: περσίδε? Έβαλα έμπλαστρα, έβαλα μυοχαλαρωτικά.
1: Έχει περσίδε, γιατί σηκώνει ψηλά?
0: Αφηρημένη λίγο, πάω κατά πάνω στην είδηση.
1: Στα πλευρά τη χτυπάω εγώ από κάτω, να μην φαίνεται. Μπαμ, μπαμ, τη ρίχνω κανένα δυο.
0: Όλη
1: τώρα...
0: πλευρά, ε, η δεξιά.
1: Όλη η δεξιά πλευρά.
0: Ναι, ναι.
1: Πρόσεξε τι θα λες στον αέρα, μην είναι και στον εγκέφαλο. Μα λες και στον εγκέφαλο δεξιά, μην έχει τίποτα εγκέφαλο.
0: Η δεξιά δεν πάει καλά ο εγκέφαλο μου, ναι. Η δεξιά του πλευρά
1: πρόσεξε,
0: δεν είναι το δυνατό του χαρτί.
1: Πρόσεξε.
0: Δεν είναι το δυνατό του χαρτί, Νίκο μου.
1: Πρόσεξε, μην αρχίσεις και λες πράγματα.
0: Ναι, Νίκο μου.
1: Α, ωραία τραγούδια.
0: Λοιπόν, να πούμε, από τι θες να ξεκινήσουμε?
1: Όπου και να το πιάσεις. Πάμε από τα δυσάρεστα πρώτα. Να πάμε τη Βενεζουέλα.
0: Ναι, έχει και στιγμές χαράς όμως, έτσι.
1: Έχει, ναι.
0: Έχει
1: το
0: 11χρονο,
1: το παιδί λες.
0: Ναι, το παιδί που το βγάλουν τρεις μέρες μετά, μέσα από τα συντρίμια. Είναι συγκλονιστική εικόνα. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι το παιδί. Mm-hmm. Να τα λέμε και αυτά. Είναι τρεις μέρες.
1: Χωρίς μέσα, νερό,
0: με πλάκες από πάνω του. Με πλάκες, mm-hmm. τόνοι από τσιμέντο πάνω από το κεφάλι του και στο σώμα του, με πιθανότατα. Mm-hmm. Είναι καλά. Το συγκλονιστικό είναι ότι αυτή τη στιγμή, και αυτό είναι που δεν μπορεί να το χωνέψει κανείς, αγνοούνται πάνω από 50.000 άνθρωποι.
1: Τώρα, όσο περνάνε οι μέρες, να ξέρεις, θα έχουμε θέματα.
0: Ο αριθμός είναι συγκλονιστικός.
1: Και πόσους να βρεις από αυτούς τους ανθρώπους?
0: Δεν προλαβαίνεις.
1: Δηλαδή, μιλάμε τώρα για.
0: Δεν προλαβαίνεις.
1: Δυστυχώς, θα μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες νεκρούς.
0: Έχουν πάει 18 χώρες, αλλά τώρα δεν φτάνουν γιατί έχουν αφανιστεί περιοχές.
1: Περνάνε οι μέρες, εσύ.
0: Υπάρχουν και αυτοί οι εθελοντές, αυτό είναι το συγκλονιστικό, οι οποίοι σκάβουν με γυμνά χέρια.
1: Είναι ζέστη. Χωρίς φαγητό, χωρίς νερό. Τώρα στην τέταρτη, πέμπτη μέρα.
0: Έχει με κρίση, δηλαδή πέφτει πάνω σου ένα πράγμα
1: θέμα,
0: τσιμέντο. Ναι, έχει δυσκολέψει πολύ η κατάσταση.
1: Εμείς ευχηθούμε το καλύτερο για τους ανθρώπους και θα δούμε. Θα δούμε τι γίνεται.
0: Κατά τα άλλα, να πούμε τα του καιρού λιγάκι, Νίκο, γιατί
1: τι
0: νομίζω
1: γίνεται,
0: ότι πρέπει να το πούμε. Να πούμε τα εντός και μετά πάμε στα εκτός.
1: Πιο ακραίοι καύσονες, πρώτα απ' όλα θα σου πω. Εγώ διάβαζα έρευνα
0: ναι.
1: ότι θα έχουμε πιο ακραίους καύσονες και θα έχουμε περισσότερους καύσονες όπου πέραν τα χρόνια. Ο καιρός 7-8 μποφόρ και αύριο και σήμερα.
0: Ναι, είναι αυτό που λέμε αυξημένη προσοχή. Αλλά τι υπάρχει, τι δεν υπάρχει αυτή η αυξημένη προσοχή. Στα ίδια καταλήξαμε.
1: Mm-hmm.
0: Χθες είχαμε 5 συλλήψεις.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι ήταν για εμπρισμό από αμέλεια.
1: Α, λες για τον μπάρμπεκιου και
0: λοιπόν,
1: για το...
0: Λοιπόν, η μία περίπτωση, ακούστε τώρα. Στην Κερατέα, στη μία η ώρα το μεσημέρι. Mm. 39χρονος εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό και ηλεκτροσυγκόλυση.
1: Κόλλαγε. Πού κόλλαγε ο άνθρωπος? Σε τσιμέντο.
0: Τι με ενδιαφέρει εμένα που κουράζει.
1: Ρε παιδί μου, αν είσαι μέσα στο χώρο σου.
0: Τι είναι αυτό τώρα που λες?
1: Και κολλάς ηλεκτροσυγκόλυση, το καταλαβαίνω. Στο χώρο σου, λέω, αν έχεις μαγαζί. Το να είσαι έξω και να κάνεις ηλεκτροσυγκόλυση.
0: Έξω.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Λοιπόν, και ξεκίνησε μια φωτιά. 3.000 είναι το πρόστιμο. Είναι στην περιοχή στο Μαρκόπουλο, έτσι, αυτό το ένα.
1: Δίπλα μας.
0: Ναι, το δεύτερο τώρα. Και πάλι στο Μαρκόπουλο. 52χρονος, ναι, έκανε χρήση πέτρες ψησταριάς μπάρμπεκιου.
1: Μπάρμπεκιου
0: μία και μισή το μεσημέρι.
1: Να ψήσει, αλλά που να ψήσει.
0: Τι λες ρε Νίκο, να μην ψήσει.
1: Να ψήσει και εγώ ψήνω. Ας φάει κοσέρβα. Ρίτσα, στην ταράτσα μου, ψήνω. Αλλά στην ταράτσα μου.
0: Δεν λέμε για την ταράτσα.
1: Αυτό σου λέω. Πού πας, Χριστιανέ μου, βάλ το.
0: Κανονικά, σε ανοιχτό χώρο.
1: Βάλ το πάνω στο τσιμέντο εκεί, αν έχεις καμιά αυλή. Και ψήσει εκεί.
0: Και να μην ψήσει πιο μέρα, Νίκο. Δεν έγινε και τίποτα, καρδούλα μου. Δεν έγινε.
1: Σωστό και αυτό.
0: Φάει και μια κονσέρβα, δεν πειράζει. Δεν είναι απαραίτητο, το πιο τρώω.
1: Δηλαδή. Υπάρχουν και τα μαγειρευτά. Άσε, ναι, στο σκορβούτο ή αμέσω. Υπάρχουν και τα μαγειρευτά.
0: Ναι, υπάρχει και ο φούρνο.
1: Κάνε ένα λαδερό, κάνε ένα κατσικάκι. Α, αυτό, στο φούρνο με πατάτε.
0: Κάνε κατσικάκι, Νίκο, να ζήσουνε.
1: Γιατί ρεσί, με πατάτε στο φούρνο. Έρε, τι έχουμε πάθει. Προσέξτε, μην βάζετε φωτιές. Προσέξτε, οκτωμποφόρ.
0: Σε πέντε περιπτώσεις έγινε αυτό εχθές. Και σήμερα είναι αυξημένη προσοχή. Από Δευτέρα πέφτουν οι άνεμοι. Για λίγο ακόμα, δεν είναι. Λίγα 24 ώρα που χρειάζεται κάποιος να κάνει υπομονή και να μην κάνει ηλεκτροσυγκόλυση.
1: Σωστό.
0: Δεν είναι. Λίγο. Από Δευτέρα ξεκινάμε. Παίρνουμε τροχό και ξεκινάμε την ηλεκτροσυγκόλυση.
1: Άστα.
0: Δεν είναι τίποτα.
1: Προβλήματα.
0: Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν εντός. Εκτός, η κατάσταση στη Δυτική Ευρώπη είναι εφιαλτική. Τα σαραντάρια πάνε και έρχονται.
1: 40, 42, 43.
0: Ναι, και υπάρχουν αυτά τα βίντεο που φαντάζομαι τα έχετε δει όλα.
1: Που μπαίνουν μέσα και δεν έρχονται.
0: Είναι οι Γάλλοι οι οποίοι.
1: Το έχεις δει.
0: Πάνε στα καταστήματα, ναι, κλιματισμού για να αγοράσουν.
1: Ρε, παιδί μου, οι άνθρωποι δεν χρειάζονταν κλιματιστικά. Και οι Άγγλοι δεν χρειάζονταν, και οι Γάλλοι δεν χρειάζονταν, και οι Γερμανοί δεν χρειάζονταν. Ναι. Όταν τώρα σου λέω ότι η Σιβηρία έχει 33 βαθμούς Κελσίου, φαντάσου το Σιβήριο να μπαίνει μέσα να λέει γεια σας, θα ήθελα air condition, παρακαλώ.
0: Πού να το φανταστείς.
1: Μα τώρα, το καταλαβαίνεις τώρα.
0: Ναι. Μπαίνουν, κάνουν κυριολεκτικά ντούμε στο μαγαζί και παίρνουν, ναι, ό,τι βρίσκουν.
1: Η κυρία, μια γιαγιά που είναι σκοτωθεί.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί ξέρεις, είναι κόσμος, μπερδεύεται. Και τρικλοποδιέ. Άσε που μπαίνουν και τρικλοποδιέ. Εκεί θα σε χτύπαγα στα πλευρά, θα σε πόναγα. Θα σε χτύπαγα από κάτω. Άσε, να πάρω το air condition.
0: Σου λέμε σαν να το γύλο είμαι.
1: Έχει ξέρει τι γίνεται. Να δεις πλευρά εκεί μαυρισμένα. Ρε, άσε το κάτω.
0: Κυριολεκτικά εισβολή στα. Έχουν αδειάσει όχι ράφια, όχι ανεμιστήρες δεν υπάρχουν, ούτε βεντάλιες. Και φαίνεται ότι έρχεται και τρίτο μετά από αυτό.
1: Στο πάνω εκεί, ναι, στην, ναι, κεντρική Ευρώπη.
0: Ναι, ναι, πάλι, πάλι, πάλι.
1: Τι είναι αυτό. Εμείς πώς τη γλιτώσαμε.
0: Προσώρας.
1: Ο Θεός της Ελλάδας. Εδώ.
0: Άρχισε τα δικά σου.
1: Σου έχω εδώ είδηση από επιστήμα από τον Μπίτον, τον Ρόντρικ Μπίτον.
0: Ναι.
1: Τον λογοτέχνη και πανεπιστημιακό.
0: Ποια είναι
1: ο ελληνισμός ορίζεται από τη γλώσσα του. Ναι. Και όχι μόνο από το έθνος του. Άκου να δεις, 3.500 χρόνια γλώσσα. Η αρετή των Ελλήνων εκφράζεται από τη λέξη εγκαρτέρηση. Μιλάμε τρομερός. Έκανε μια τρομερή.
0: Δίκιο έχει με τον
1: τρομερός.
0: Δίκιο έχει.
1: Τρομερός. Τρομερός. Εμένα να πάρει και να δει.
0: Εγκαρτέρηση προσωποποιημένη.
1: Βλέπεις.
0: Ναι, ναι.
1: Ε,
0: ναι,
1: Αντώνη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι καρτερός είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πείτε μας που θα πάτε εσείς σήμερα για μπάνιο ή βόλτα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο στούντιο papakia3lfm.gr. Να έρθετε να μας πείτε.
0: Ονειρεύεσαι, ο, ναι, κόσμος δεν πάει πάντα. Και εντάξει, θα σου πω και κάτι, πώς είναι σήμερα.
1: Τι?
0: 28 είναι.
1: Ναι.
0: Αν είσαι σαν σήμερα έχουμε τα capital controls, δεν μου λες τίποτα.
1: Δεν θα περάσουν από τράπεζες σήμερα, άστο, ναι, πηγαίνετε ευθεία.
0: Θέλω να σου πω ότι 28 το μήνα δεν είναι και πολύ πληρωμένοι, μπορεί να μην βγαίνει και ο κόσμος.
1: Εντάξει, μωρέ, θα έχουν κρατήσει τώρα. Α, 20, 30, 40 ευρώ τα παιδιά, οι δύο σίγουρα.
0: Τα
1: έχουν,
0: παιδιά
1: δεν έχουν,
0: σίγουρα,
1: πάνε.
0: Τα παιδιά θα πάνε, λέμε για πιο μεγάλους, μετά τα 17.
1: Και αυτοί θα πάνε, να πάρουν ένα καφέ, θα πάνε. Πού θα βρουν παραλία, βγήκαν οι παραλίες εδώ, οι καλές και οι κακές.
0: Έχει πολύ. Όταν
1: λέμε κακές τώρα. Δεν λέμε ότι δεν μπορεί να κάνει μπάνιο, δεν πήραν σημαία.
0: Έχει εξαιρετικές παραλίες η Αττική. Έτσι κι αλλιώς. Έχει εξαιρετικές παραλίες. Βέβαια, για να φτάσει στις παραλίες από ένα σημείο και μετά, μετά τις 11, δεν είναι και πολύ εύκολη η προσέγγιση.
1: Εντάξει.
0: Και η Αττική γεμίζει και οι μεγάλες λεωφόροι και η παραλιακή κάτω. Δεν περνάει τίποτα. Κουνούπι.
1: Τι μηνύματα έστελναν στον Αντώνη το Μορτάκι, που τέτοιες τα μηνύματα αυτά, τι λέγανε, ότι βγάζουν όλες άξιστες να πηγαίνουμε να πληρώνουμε, λέει ο κόσμος.
0: Α,
1: γι' αυτό λέει βγάζουν τις ελεύθερες.
0: Τις ελεύθερες.
1: Για να,
0: ναι,
1: πηγαίνουμε στις παντρεμένες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στις, τέλος πάντων.
0: Στις παντρεμένες. Ναι.
1: Που έχουν εισιτήριο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων. Και να
0: έχει
1: μην πάρεις...
0: εξαιρετικές παραλίες.
1: Ναι, βεβαίως. Και να μην πάρεις μπλε σημεία, δεν σημαίνει ότι κάνεις μπάνιο.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν τρελαθούμε τώρα.
0: Και, έχει είναι πάρα πολλές. Και είναι και πάρα πολλές. Δεν, είναι. Δεν χρειάζεται να πας στο Μαυροβούνι που λες και εσύ να ταξιδέψεις δύο ώρες.
1: Ωραίο. Και το σκουτάρι, ωραίο. Τι μου θύμισες.
0: Εσύ το έθεσες, μόνο σου το θυμήθηκες.
1: Ο κύριος Τσερέλα σκούμπιζε τα δάκρυα της πατριώτης άσμου, της κυρίας, ναι, Οικονομάκου, στην τελετή των
0: μας
1: όρκων τους.
0: Και τώρα ήρθε η ώρα μας, ναι.
1: Μα θα τη δω κάτω την Οικονομάκου, θα τη ρωτήσω. Γιατί πρώτο θα της πω γιατί δεν με κάλεσε. Να μου πεις που με ξέρει.
0: Και εγώ δεν θα σε καλώσω.
1: Που με ξέρει να με καλέσει.
0: Ναι.
1: Ενώ δηλαδή δεν να... είμαι στενός.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν κάλεσε όλοι.
1: Ξερενόμαστε γενικά.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, πώς πέρασαν, τι φαγητό είχαν.
0: Μα το έχεις αναλύσει εσύ στο ραδιόφωνο.
1: Τα φαγητά δεν τα έχω.
0: Δεν πειράζει, Νίκο μου.
1: Να τη ρωτήσω από κοντά.
0: Αυτή δεν ξέρει αν τους έχεις δει και τους δύο.
1: Πολύ ωραίος γάμος.
0: Αν τους έχεις δει και τους δύο, δεν είναι πολύ του φαγητού.
1: Ο τρώνε, αλλά τρώνε συγκεκριμένα.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι πολύ του φαγητού, δεν τους ενδιαφέρει.
1: Ε, καλά, δεν θα φάγαν κάτι στο γάμο.
0: Φάγανε κάτι, αλλά κάτι ελαφρύ. Τους έχεις δει.
1: Και εγώ αυτό, ό,τι είχε θα τρώγα. Δεν θα ζει τα γάλα. Αυτά εκεί που είχαν. Λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΑΚΕΟ, οι παρακάτω περιοχές είναι ακατάλληλες, λέει.
0: Ναι.
1: Τι λέτε, καλέ. Νέα Φώκια, δεν θα πω τώρα εγώ παραλίες.
0: Μην πεις, όχι, μην πεις.
1: Θα πω περιοχές. Λεγρενά, Σούνιο, Λαύριο, Λαυριωτική, Κερατέα, Πορτοράφτη, Βραβρώνα. Δεν λέω παραλία.
0: Ναι.
1: Νέα Μάκρη, Πειραιάς. Καλά, τώρα μέσα στην Πειραϊκή δεν μην πας να κάνεις μπάνι, δεν χρειάζεται. Μέσα εκεί. Σαρονικός, Δήμος Σαρονικού, Φώκια κτλ. Εντάξει, θα πάμε εκεί εμείς, Αντώνη. Εκεί που λένε ότι δεν, εκεί θα πάμε. Δεν θα έχει λαγοκέφαλους, έχει δίκιο ο Αντώνης.
0: Έχεις αγωνία και εσύ για τους λαγοκέφαλους,
1: Νίκο. Έχω. Oh. Εμάς δεν έχει το Γήθιο.
0: Μα στο Γήθιο δεν είναι περιοχή.
1: Όχι,
0: στο Γήθιο είναι ο παράδεισος και δεν, απλά το δώσαν Γήθιο το όνομα.
1: Σαν τον Αρβανίτη. Το κάνω κι εγώ. Λοιπόν, δεν έχει γιατί έχουμε τσικαρέτα καρέτα, λέει, και είναι ωραίος μεζές για τις χελώνες.
0: Στο φαγητό το κατέληξε. Αλλά τώρα αυτή τη φορά, όχι το δικό μας, τη χελώνα.
1: Τέλος πάντων, τώρα που τον βλέπω τον κύριο Τσερέλα, καλούτσικος είναι.
0: Εντάξει, Νίκο.
1: Εσείς έχετε τρελαθεί οι γυναίκες με τον κύριο Τσερέλα. Καλό παιδί, ψηλό.
0: Μέχρι τώρα, αλλά ναι, καλό παιδί, ψηλό.
1: Αυτά. Και εμείς, καλά παιδιά, κοντά είμαστε. Δεν πειράζει.
0: Να είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι.
1: Να είναι, βεβαίως να είναι.
0: Κατά τα άλλα, πάλι στις καλένδες η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Πάλι σφοδρά πλήγματα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Φαίνεται ότι δεν θα μακροημερεύσει. Δεν
1: εκεί
0: το βλέπω.
1: Τι γίνεται τώρα, πάλι τα ίδια.
0: Πάλι τα ίδια.
1: Πάλι τα ίδια.
0: Πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια. Και δεν ξέρω τι θα γίνει με την αυσιπλοεία. Εχθές λέγαμε στο δελτίο ότι και όλα να πάνε καλά. Αυτό που έχεις πει εσύ δηλαδή, για να λέμε και τη μαύρη μας αλήθεια, όσο και δεν θέλω να το παραδεχτώ, μέχρι το τέλος του χρόνου θα είναι δύσκολα.
1: Ενέρεση τώρα.
0: Το
1: σίγουρα.
0: Πει, δηλαδή, μέχρι το τέλος του χρόνου θα είναι πολύ δύσκολα οικονομικά.
1: Θες 8 μήνες.
0: Ακριβώς.
1: Από την ώρα που θα.
0: Είδες που παραδέχομαι την.
1: Μπράβο, Ρίτσα. Σε τιμά αυτό.
0: Ναι.
1: Σαν σήμερα υπεγράφει η συνθήκη των Βερσαλιών, που τερματίστηκε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος το 1919. Βλέπετε, όλα τα έχουμε. Ο Άρης κατακτά το μοναδικό κύπελλο Ελλάδας στην ιστορία, νικώντας τον τελικό στο Καφτατζόγλιο τον ΠΑΟΚ με 1-0 το 70.
0: Ναι, ναι.
1: Να πούμε και δύο ειδησούλες. Το 15 κλείνουν για το κοινό οι τράπεζες.
0: Το είπαμε, τα capital controls.
1: Αυτό που είπες.
0: Ναι.
1: Έως και τις 6 Ιουλίου κλείσανε, θυμάστε τις λιποθυμίες και τα τέτοια.
0: Πώς δεν τα θυμάμαι.
1: Το όριο ανάληψαν τα 60 ευρώ.
0: Η αίσθηση μου βέβαια είναι ότι έχουν περάσει αιώνες από τότε.
1: Δεν το θυμόμαστε εμείς.
0: Ναι, προσπαθώ να μην το. Ίσως το έχει αποθήσει η μνήμη.
1: Εμείς δεν το ξεχνάμε.
0: Ναι.
1: Δεν ξεχνιούνται.
0: Εσείς, Νίκο, ποιοι είστε?
1: Εννοώ, ρε παιδί μου, ο κόσμος. Δεν το ξεχνάει. Ναι. Ήταν απότομο για την ελληνική κοινωνία αυτό.
0: Αυτό σου λέω.
1: Πολύ ήταν σκληρό.
0: Αλλά η αίσθηση είναι ότι έχει περάσει πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, ίσως δεν θέλω να το σκεφτώ.
1: Η Κόρντεϊ Κόξ χώρισε με τον σύντροφό της, γιατί λέει ζουν διαφορετικές ζωές και έτσι λέει χωρίσαμε. Λένε οι φίλοι τους ότι ζούσαν λέει διαφορετικές ζωές έτσι κι αλλιώς, πολύ καιρό τώρα. Και
0: άρα
1: χώρισε.
0: Έχει δυσκολίες η Κόξ.
1: Ναι, ναι. Φέρεται πως δεν είναι μαζί λέει από τα τέλη του 25.
0: Έχει περάσει ο καιρός, πάμε για τα τέλη του 26.
1: Ναι, ρε παιδί, τώρα το μάθαμε εμείς. Τώρα το πάνε οι φίλοι τους. Κάποια μίλησε. Γιατί είναι οι γυναίκες, είστε λίγο κουτσομπόλες.
0: Ενώ εσύ.
1: Κάποια φίλη
0: ενώ εσύ σε κρατιέσαι.
1: Άλλο εγώ.
0: Ναι, ενώ εσύ.
1: Λοιπόν, η Κιάρα Φεράνη τρελάθηκε με τη Μήλο. Να τα λέμε και αυτά. Πήγε στη Μήλο.
0: Έρχεται πολύ συχνά.
1: Ναι, και έχει τρελαθεί, έχει κατατρελαθεί με το νησί. Και εμείς με αυτήν. Η Φεράνη με το νησί και εμείς με τη Φεράνη. Ωραία κοπέλα. Πολύ
0: και
1: ωραία.
0: Και πόσους followers έχει,
1: Πόσους καλέ.
0: Δεν είναι ανυπολόγιστη, να ξέρεις. Δεν είναι απλό πρόσωπο.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Η διαφήμιση που κάνει είναι αρκετά μεγάλη, δηλαδή.
1: Κιάρα Φεράνη με το ροζ μπικίνι της. Και το άδειο.
0: Εκεί το καταλήξαμε, ναι.
1: Και το άδειο πιάτο. Είχε φάει. Έφαγε η κοπελίτσα.
0: Εσύ τι φαντάζεσαι ότι έφαγε γουρνοπούλα.
1: Ξέρεις που έμεινε, στο κλίμα. Εκεί που έχει ο Αντώνης. Που έχει και ο Αντώνης. Κοίτα. Ναι, εδώ έχει ο Αντώνης, εδώ δίπλα, δίπλα.
0: Πάρα πολύ ωραία είναι.
1: Και δεν πήγα να είμαι δίπλα με τη Φεράνη.
0: Δεν πας όμως.
1: Ρε Αντώνη, και μου το έλεγε.
0: Στο έλεγε, αλλά εσύ είσαι εδώ. Δεν
1: δε είναι. Είναι δίπλα, ε.
0: Έχεις πέσει κατά πάνω στη δημοσιογραφία.
1: Θα παίρναμε το πρωινό μας μαζί, θα κάναμε τον μπάνιο μας.
0: Ακριβώς, να σε δει να τρως πρωινό. Να σε δει και να τρελαθεί. Καταλαβαίνεις τι τρώει για πρωινό. Πέντε μούρα και τέσσερα.
1: Εκεί εγώ θα τρώγα. Μία κουρού, μία μπανάνα. Δύο-τρία αυγά με μπέικον.
0: Καταλαβαίνεις τι τρώει η κοπέλα, την έχει ζει, ε.
1: Και εγώ πρωτεϊνούχα τα τρώω. Πρωτεΐνη παίρνω το πρωί. Για χάρη τη. Έτσι,
0: κρίμα που σε έχασε να σε βλέπει το πρωί.
1: Και να με βλέπει και με την πετσέτα μπροστά. Να φοράω το μπλουζάκι, να βάζω την πετσέτα να μην λερωθώ.
0: Μην το ξεφτυλίσουμε και τελείως. Εντάξει, θα σε απολαύσει, αλλά μην σε απολαύσει την ολότητά σου.
1: Μην τρελαθεί
0: κι άλλο. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται.
1: Ρε την Γιάρα, εκεί σου λέω δίπλα είναι. Ρίτσα είναι. Ρίτσα είναι όντως δίπλα. Η εκκλησία αυτή είναι πάνω από τα σπιτάκια από εδώ που έχει ο Αντώνης.
0: Γιατί δεν πας, Ρελίκο.
1: Είναι δίπλα.
0: Γιατί δεν πας.
1: Είναι δίπλα, όντως. Ενός φίλου τα.
0: Ναι, γιατί δεν πας όμως και
1: δεν ήξερα ότι θα είναι η Φεράν. Δεν στέλνει και αυτή ένα mail, ένα SMS, ναι, κάτι.
0: Σε σένα θα στείλει, εντάξει.

0: Και η Ρίτα ώρα λέει είναι στην Ήδρα.
1: Ναι, είναι καιρό. Είναι καιρό. Α, και αυτή ναι. Σα αρέσει, Νίκο. Σε όλους αρέσει ένα.
0: Ο Χάρι Στάιλς που πνίγηκε, έπινε νερό πάνω στη σκηνή και έπεσε κάτω στη σκηνή. Τρελάθηκαν οι άνθρωποι.
1: Το έχω πάθει και εγώ με το πρώτο.
0: Πνίγηκε με το νερό.
1: Ναι, στραβοκατάπιες που λέμε.
0: Ωραία.
1: Και εσύ το έχεις πάθει.
0: Που έπεσε κάτω. Ναι.
1: Όλοι το έχουμε πάθει αυτό. Δεν είναι.
0: Εγώ το έχω πάθει. Εγώ πήγα να πνιγώ με τέτοιο.
1: Το ψωμί.
0: Όχι, βρε, πιο ψωμί. Με προβατίνα. Που δεν μάσησα καλά και πήγε το λάδι.
1: Αχ, και δεν μπορώ. Αχ, και δεν μπορώ να γελάσω.
0: Ήταν εξαδέρφη μου, Ειρήνη. Και με πίεζε στο και βγήκε το κομμάτι ολόκληρο. Να πάω από προβατίνα.
1: Αμάσιτη τη φάση.
0: Αυτό είναι που λένε αμάσιτο το πας.
1: Τρελάθηκα,
0: Αντώνη, άστα. Κόπηκε ανάσα, να ξέρεις.
1: Κατάλαβες, Αντώνη, το πήρα αμάσιτο ολόκληρο και του κάτσε ολόκληρη προβατίνα. Ρε Νίκο, πού θα το λέγαμε.
0: Κι όμως, πού να το λέγαμε. Όλα, τα λέω, δεν έχω να κρύψω.
1: Μέσα στον πόνο και στο πένθος μας, δεν θα μπορούσαμε να
0: πούμε. Πώς πέθανε, λέει. Ξέρεις, να μην απαντάνε οι άλλοι. Ρε, πώς πήγε. Η καρδιά του δεν ήταν καλά.
1: Κατάπια την προβατίνα μάση, τι θα λέγαμε, Νίκο.
0: Από προβατίνα. Σαν τον άλλον στο ελληνικό που έφαγε το αρνί.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Σέφαγε το αρνάκι που έλεγε ο Κωνσταντίνος.
1: Α, ναι, ναι, σέφαγε.
0: Από τη χαρά του άνθρωπου.
1: Ναι, και έσκασε, ναι, ναι.
0: Σκαστή θα πάμε.
1: Ευτυχώς που σώθηκες.
0: Ευτυχώς, εξαδέρφη σου λέω. Φουκαριάρα, ευτυχώς.
1: Μασάμε λίγο το φαγητό, όταν το κανονικά.
0: Μα ξέρεις, ήταν λίγο γένετη. Σκληρό. Και λέω, άσε να το καταπιώ να τελειώνω με αυτή
1: Τζάκι
0: την μπουκιά.
1: Τζάκι λέει ότι πρέπει κάθε μπουκιά να τη μασάς από 50 έως 100 φορές.
0: Πόσο?
1: 50 έως 100.
0: Δεν έχω υπομονή, Ρίτσα, για 50. Δεν έχω υπομονή. Άντε 10 φορές, 15.
1: Ναι, 50 έως 100, γιατί έτσι δεν χορταίνεις.
0: Αυτό γίνεται 9-9.
1: Δίνεις σήμα στον εγκέφαλο και σταματάς να τρως.
0: Δεν δίνεται σήμα.
1: Εσένα πάει αμάσιτο.
0: Ο δικός μου δεν παίρνει.
1: Εσένα πάει αμάσιτο.
0: Α, βλέπω κάτι ωραία meatballs με μακαρόνια.
1: Έλα, πάμε σε διάλειμμα.
0: Τι τώρα, ένα. Πάμε.
1: Ναι, ναι.
0: Έχω κι άλλα, ρε.
1: Εντάξει, κρατήσου λίγο.
0: Α, τέλος τα διπλώματα, στα λαδώματα, ε. Για τα διπλώματα. Βάζουν σε εξετάσεις κάμερα στους ελεγκτές. Μέσα στο αυτοκίνητο μπαίνει
1: εντάξει,
0: κάμερα.
1: Εντάξει, καλό.
0: Δίναν τα παιδάκια τώρα 50, 100 ευρώ και 200. 18 χρόνια τα παιδιά.
1: Η λαμογιά θέλει δύο, ε.
0: Ναι, ρε, εσύ, αλλά τα παιδάκια θέλουν να πάρουν το δίπλωμα, πάνε για μπάνιο.
1: Ναι, αλλά
0: να πάρουμε το δίπλωμα.
1: Θέλει δύο, δηλαδή, θέλω να σου πω. Δεν γίνεται
0: ναι.
1: Μόνο σου.
0: Ναι,
1: η
0: αλλά
1: λοβιτούρα
0: γιατί
1: θέλει
0: το
1: δύο.
0: Ζητάει ο άλλος.
1: Θέλει δύο, θέλει τρεις, θέλει
0: ναι,
1: τέσσερις.
0: Αλλά το ζητάει και ο ελεγκτής.
1: Ναι, εντάξει τώρα. Συμφωνώ.
0: Πού είναι η μουσική. Α, πάμε για διάλειμμα.
1: Ναι, γι' αυτό σταματάς.
2: Real FM.
3: Άσε με γιατί με να σκάσω.
4: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
3: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
4: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
3: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
7: Φτάσαμε κιόλας.
3: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
5: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε. ΣΑΝΚΕ. Θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. ΣΑΝΚΕ.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων. Ποιες φοροελαφρύνσεις εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Η εισήγηση για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ. Εξετάζεται η μείωσή του στο 8 από 15% που είναι σήμερα. Δρομολογείται η παράταση των φορολογικών κινήτρων για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους, ενώ δεν αποκλείεται τα εν λόγω κίνητρα να διευρυνθούν. Οι τελικές αποφάσεις θα κλειδώσουν μέσα στο καλοκαίρι και θα εξαγγελθούν στη ΔΕΘ. Ακόμα. Το καλάθι του Τραμπ στην Άγκυρα. Έντονη κινητικότητα για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας λίγο πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Έρχεται στο Κογκρέσο νομοσχέδιο που θα ανοίγει το δρόμο στην Τουρκία για να προμηθευτεί αμερικανικούς κινητήρες για τα μαχητικά πέμπτης γενιάς που κατασκευάζει. Διαπραγματεύσεις Άγκυρας-Μόσχας με στόχο να βρεθεί λύση στο ζήτημα των S-400. Συζητείται και το σενάριο επαναγοράς τους από τους Ρώσους. Σε περίπτωση που υπάρξει διευθέτηση για το ρωσικό σύστημα αεράμινας, οι αμερικανικές κυρώσεις αναμένεται να αρθούν μέσα στους επόμενους μήνες, ανοίγοντας την πόρτα για την επανένταξη Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα και ο πόλεμος Ελλάς-Πασόκ. Διαδικτυακή ενέδρα σε 12χρονα παιδιά. Ανατριχιαστικά στοιχεία για τους δύο 17χρονους που συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης για σεξουαλική κακοποίηση και εκβιασμό ανηλίκων. Το Διεθνές Εγκληματικό Δίκτυο με την επωνυμία 764 και η διείσδυσή του σε ψηφιακά παιχνίδια. Και τη βασάνισε, τη σκότωσε και πήγε για μπύρες. Η Real News αποκαλύπτει λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις του 43χρονου μετά την δολοφονία της άτυχης 45χρονης στα Χανιά. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Χρύσα Κλητσιώτη. Τις φοροελαφρύνσεις που εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων». Απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, επισημαίνει στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες τα ξημερώματα. Σε αντίπεινα, οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραυστης εκεχηρίας, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με αφανισμό την Ισλαμική Δημοκρατία. Πολύ υψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα στο real.gr.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 28 στη Λάρισα και 30 στην Κέρκυρα.
16: Midea.
17: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερη ημέρα της εκπομπής. Καλή Κυριακή σε όλες, σε όλους.
1: Και εδώ θα παραμείνουμε ως τις 12. Πείτε μας πού πάτε για μπάνιο, πού ξεκινάτε και πείτε μας και τα σχολιανά μας εδώ.
0: Άστα τα μπάνια, να πείτε τέλος τίποτα. Πάντων.
1: Έμαθα δε ότι ο Κάρολος κάτι θα καλεί το καλοκαίρι τον άσωτο τον ιό που είναι στην Αμερική, που είναι.
0: Ναι, το δεν γιο το ξέρω. Του, ναι, μπορεί.
1: Τον, πώς το λένε.
0: Ναι, ναι.
1: Το δεν παιδί το... με τη Μέγαν. Τη Μέγαν τη θυμόμαστε. Τον πρίγκιπα δεν θυμόμαστε.
0: Άστα βρε Νικό και τα πρίγκιπικά τώρα, εντάξει.
1: Όχι, μα τον καλεί να πάει να τα βρουν μάλλον. Το καλοκαίρι λέει θα πάει στην Αγγλία. Το παιδί. Α, τα επιδόματα, τα μάθαμε. Τα κοινωνικά επιδόματα. Τα 19 επιδόματα θα δίνονται 50% στην τράπεζα. Θα μπορείς να τα πάρεις δηλαδή μετρητά και το άλλο 50% σε κάρτα.
0: Θα δίνονται 50% μετρητά και
1: 50%. Το 50% σε κάρτα.
0: Τι κερδίζει κανείς με αυτό, σε ρωτάω, δεν το ξέρω.
1: Να ξέρει που πηγαίνουν τα λεφτά για τη φοροδιαφυγή είναι βασικά.
0: Εντάξει, είναι τόσο ψηλά τα επιδόματα, Βελνικό.
1: Όσο είναι, γιατί. Του παιδιού είναι υψηλό. Του ενοικίου είναι υψηλό. Γιατί το λες.
0: Όχι, σε ρωτάω. Δεν
1: ναι,
0: το
1: ρε,
0: ξέρω.
1: Είναι υψηλά.
0: Ναι, σε ρωτάω. Δεν το ξέρω.
1: Γιατί είναι χαρά. Να έχεις τρία παιδιά, ας πούμε, παίρνεις αρκετά λεφτά. Αρκετά. Τέλος πάντων, ναι. Δεν είναι 50 ευρώ και 100.
0: Ναι, απλά δεν σου φτάνουν, αλλά όπως λες και εσύ, αλλά είναι κάποια χρήματα. Λέει ο Παναγιώτης, καταρχάς ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα που μας έχετε στείλει. Λέει ο Παναγιώτης, καλημέρα κύριε Νίκο, σήμερα έχουμε κόκορα αλανιάρι μακαρονάδα. Ο Παναγιώτης την Καλαμάτα.
1: Και μυζήθρα πάνω. Χαμός θα γίνεται εκεί.
0: Ναι.
1: Και σαλάτα, τοματοσαλάτα. Ωραία, με λαδάκι, καλαματιανό.
0: Έκανε και,
1: και προζυμένο ψωμί. Και λίγη σφέλα. Είναι
0: σφέλα,
1: το τοπικό τυρί.
0: Θέλει και λίγη σφέλα. Θέλει και το κόκορα.
1: Και πάει και αμάστο ο κόκορα. Αν μένει καλά ψημένο.
0: Άσε με, Νικό, δεν μπορώ.
1: Γιατί θα είναι μαγειρεμένο κοκκινιστό προφανώ.
0: Αφού σου λέει.
1: Αν είναι μαλακό. Το μακαρόνι είναι μαλακό.
0: Ναι.
1: Άρα...
0: αμάστο θα το καταπίνει πάλι. Αμάστο, αμάστο.
1: Και λίγη, πώ το λένε, σφέλα.
0: Ναι, ναι.
1: Κλείσαμε.
0: Καλημέρα, Εύη μου. Καλημέρα. Καλημέρα, κορίτσι μου γλυκό. Και στην Ερατό.
1: Η Ερατό, ωραίο όνομα Ερατό.
0: Α, και είναι στα...
1: στα Κύθυρα.
0: Στα Κύθυρα, τι ωραία.
1: Καλά να περνάς. Ο Στέλιος, κάγκελα παντού, τα φόπλα και σπλατεία συντάγματος. Κάτσε ρε εσύ, περίμενε. Ρε Στέλιο μου.
0: Καλημέρα Στέλιο.
1: Γεια σου Στέλιο, καλημέρα. Ψυχραιμία, Στυλιανέ.
0: Και στον Ιωάννη Μαρούλη, καλημέρα.
1: Γεια σου Ιωάννη.
0: Και στον αγαπητό, καλή Κυριακή.
1: Ω, να, και ο Παπαϊλιόπουλος,
0: ναι,
1: χτύπησε.
0: Α, για πες μας.
1: Και γλυκό κόκκινο κρασί από τα κόκκινα λουριά. Να τες, ο πρόδρομος.
0: Ναι.
1: Είχαμε φάει κόκορα μπαρδουνιώτικο εκεί που είχε έρθει.
0: Μπαρδουνιώτικο.
1: Και το θυμάται. Ναι, με κρεμμύδι μέσα, είναι, πώς είναι το στιφάδο, φαντάσου.
0: Φρενικό.
1: Αλλά κόβουμε και τυρί μέσα.
0: Τι ώρα το φάγατε αυτό, αγάπη μου?
1: Νύχτα, 9-10 ώρα το βράδυ.
0: Φάγατε κόκορα με μισό κιλό κρεμμύδια μέσα.
1: Και κρέατα άλλα και τέτοια. Φάγαμε και κρασάκι.
0: Και μετά.
1: Κοιμηθήκαμε 2-3 ώρα, βέβαια. Αργά.
0: Εντάξει, γιατί αυτό δεν χωνεύεται, το καταλαβαίνεις.
1: Το χωνεύσαμε.
0: Δεν είναι κόκορα στιφάδο και κρέατα τα άλλα και τα λοιπά.
1: Κρέας, ψητό είναι. Δεν είναι. Κάτσε ρε Ρίτσα, αμέσως εσύ. Άσε τον κόσμο να. Γεια σου πρόδρομε, ο κύριος Παπαϊλιόπουλος, ο διευθυντής
0: της καρδιάς μας.
1: Αγαπητός, καλημέρα, καλή Κυριακή.
0: Το διάβασα τον αγαπητό, τον είπα εγώ.
1: Απ' τη μια λίγη προθεσμία για τα καθάριστα, απ' την άλλη απαγορεύεται η χρήση εργαλείων σε περιοχές. Καλά, ρε εσύ Κώστα μου. Ναι, απαγορεύεται η χρήση, ναι. Δεν πρέπει να.
0: Όχι,
1: είναι άλλο
0: το
1: χορτοκοπτικό, Κώστα, να κόψεις τα ξερά και άλλο να πας εκεί. Και να κοπανάς με αξίνες ηλεκτροσυγκόλυση.
0: Έκανε ηλεκτροσυγκόλυση, Κώστα. Έκανε ηλεκτροσυγκόλυση. Με 7 και 8 μποφόρη ηλεκτροσυγκόλυση. 1:30 το μεσημέρι.
1: Γεια σου, Κώστα. Τέλος πάντων, καλημέρα, Κωστή. 31 βαθμούς Κελσίου, λέει, στη Λειψία. Μας έστειλε ο Νίκος μήνυμα.
0: Α, καλημέρα. Καλημέρα.
1: 31 βαθμούς. Από χθες τα τραμ, λέει, έχουν σταματήσει διαδρομές λόγω της ζέστης. Αιτιολογία ότι η πίσα μαλακώνει και είναι βαρέα οχήματα, μπορεί να κάνουν στις γραμμές. Με 31 βαθμούς τώρα.
0: Είναι μάγειρας ο Νικόλας, μπράβο.
1: Αχ, νάτος. Κάτι θα μας μαγειρέψει.
0: Εντάξει.
1: Τι, συγγνώμη, με 31 βαθμούς την πίσα φοβούνται.
0: Τώρα δεν ξέρω.
1: Εδώ που έχουν 41 και δεν διακόπτεται τίποτα.
0: Τι 41, πως και πάντα μιλάμε.
1: Εμείς στην Ελλάδα δεν διακόπτεται.
0: Όχι.
1: Φαντάσου τώρα. Είναι άλλοι, πως δεν... και τα δημόσια έργα έχουν φτιαχτεί αλλιώς.
0: Ακριβώς.
1: Και τα σπίτια είναι
0: ακριβώς τα πάντα όλα. Είχαν έναν άλλο καιρό και ξαφνικά βρίσκονται να αντιμετωπίσουν έναν άλλο καιρό.
1: Το κλίμα καθορίζει.
0: Δεν είναι το Κατάρ.
1: Καθορίζει τα πάντα.
0: Αυτό σου λέω.
1: Καλημέρα, λέει ο Κώστας. Κύριε Νίκο και κυρία Ρίτσα, ας είναι καλά ο Θεός ο Μητσοτάκης μας προστατεύει για τα καιρικά φαινόμενα.
0: Κώστας το λέει.
1: Γεια σου, Κώστα. Το Καβοντορίτης, καλημέρα τον Καβοντορίτη. Ο Κώστας λέει στην Ιαπωνία να τρώνε τους λαγοκέφαλους, λέει.
0: Ως φαγητό,
1: με ειδική άδεια και ειδικό καθάρισμα. Έχει πολλά βιντεάκια, λέει.
0: Μπορεί.
1: 100 ευρώ κοστίζουν.
0: Ναι, μπορεί.
1: Σούπα, ρε παιδιά. Άμα γίνει λάθος, Αντώνη, λέει ο Αντώνης, άμα γίνει λάθος.
0: Εντάξει, το ξέρουν και το κάνουν χρόνια, ξέρεις, Αντώνη, αυτοί. Δηλαδή είναι κάτι που το τρώνε πολλά χρόνια. Δεν είναι...
1: Να, οι Ιαπωνέζοι. Καλημέρα και στον Τζίμι. Ο Καβοντορίτης. Τι γλυκός θάνατος, λέει, από προβατίνα και κρασί ρογκάκο.
0: Πολύ, πολύ, πολύ γλυκός θάνατος. Αμάσιτος.
1: Γεια σου, Θανάση. Χτύπλα... λέει ο Κώστας. Χτύπατε στην πλατούλα να ρευτεί, λέει. Το κορίτσι φεράνει, έχει φυράνει ο Μπαρμπανίκος.
0: Έχει φυράνει ο Μπαρμπανίκος, ο Κώστας το λέω αυτό. Ναι, έχει φυράνει.
1: Να τη χτυπήσω εγώ στην πλατούλα
0: έχει,
1: να ρευτεί το κορίτσι.
0: Έχει φυράνει.
1: Κάτσε, ρε Κώστα. Η Μαρία, κύριε Ογκάκο, έχει σκέφια σήμερα, δεν είσαι καλά. Παναγιώτης, καλημέρα. Σήμερα έχουμε... να, ο Λανιάρης ο Κόκορας, διάβασες.
0: Ναι, και ο Αβραάμ λέει, ζούμε επικίνδυνα με τις προβατίνες, Νίκο.
1: Ζούμε όντως.
0: Ναι.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει με την προβατίνα.
0: Πάρα πολύ, έχει πάθει το ίδιο και ο Κώστας, λέει, με τένοντα του κατσικιού, που δεν τρώγεται, ούτε μασχέται.
1: Ποιο?
0: Το βλέπεις. Το ίδιο με σένα με την προβατίνα.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Α, με τον τένοντα του κατσικιού.
0: Ναι.
1: Είδε ο δρόμο τον τένοντα. Να μου πεις πού να το καταλάβεις εκείνη
0: την ώρα. Εσύ έφαγες την προβατίνα αμάση την ώρα και λες τον άλλο δίνεις οδηγίες.
1: Σωστό. Ναι. Είναι η λεμαργία μου. Κατάλαβες.
0: Ναι, εντάξει, καλά.
1: Ο Θανάσης είναι δικό σου. Άμα ο Κόκορας δεν είναι παστιτσάδα, δεν λέει.
0: Έχει δίκιο ο Θανάσης.
1: Κάτσε, ρε Θανάση. Καλημέρα στην παρέα, καλή Κυριακή. Ο Παράσχος, όρετα στα φυλάκια γίνονται σιγά. Γεια σου Παράσχο.
0: Α, και ο Γιώργος λέει, καλή Κυριακή, εμείς στην Καρδαμίλη το τερί σφέλα το κάνουμε στα κάρβουνα. Και είναι ό,τι το καλύτερο.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Έχεις ανοίξει την όρεξη στον κόσμο, Νικό. 11 παρά 20 το πρωί.

0: Ο Άγγελος λέει: χθες μου στείλαν κόκορα από το χωριό στην Τρίπολη και σήμερα θα μαγειρευτεί. Ας είναι ελαφρύ το μακαρόνι που θα τον σκεπάσει.
1: Πνίγηκες, Ρονίκο, πνίγηκες. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Αρχίζει!
3: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn!
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
4: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Θεία, ήρθα!
9: Ένας θείος.
11: Ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
12: Έβαλα προτέργεια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
12: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
12: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Real FM. Πιστεύω ότι αυτό ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την καλημέριζουμε και την ευχαριστούμε πολύ την γνωστή δικηγόρο, την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη. Γεια σας, κυρία Φραγκάκη.
1: Γεια σας. Καλή Κυριακή σε όλους.
2: Καλημέρα, πώς πάμε?
1: Καλά, μια χαρούλα, εσείς?
2: Προσοχή στις ψυσταριές, κυρία Φραγκάκη, παίρνουμε φωτιές, πείτε στο φίλο μου.
1: Προσέχουμε, το λέω στο φίλο σας και προσέχει πάρα πολύ.
2: Κυρία Φραγκάκη είναι σύζυγος του κυρίου Χριστούλια.
0: Ναι, το ξέρω.
2: Και ο κύριος Χριστούλιας αρέσκεται να ψήνεται, να ψήνεται Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό το λέω.
0: Είναι τη συνωμοταξία.
2: Αλλά είναι προσεκτικός, πολύ πάνω εκεί.
1: Είναι πολύ προσεκτικός.
2: Κύριος.
0: Για να δούμε τώρα το θέμα των δανείων, τα κόκκινα δάνεια.
2: Τι γίνεται? Πρώτα απ' όλα ένα σχόλιο, κυρία Φραγκάκη, πώς βλέπετε τη ρύθμιση?
1: Κοιτάξτε, η ρύθμιση είναι μια πολύ καλή ρύθμιση, η οποία όμως βασίζεται σε μια απόφαση δικαστηρίου, η οποία θα έπρεπε να ήταν σεβαστή από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή, κανονικά δεν χρειαζόταν να υπάρξει μια διάταξη νομοθετική, προκειμένου να εφαρμοστεί μια απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία είναι ξεκάθαρη, ορίζει αυτό που λέγαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα για το πώς πρέπει να υπολογίζεται το επιτόκιο επί της δόσης και όχι επί του άλικτου κεφαλαίου που ανέφεραν τα φανς και οι εταιρείες διαχείρισης, και έτσι λύνει ένα τεράστιο πρόβλημα.
0: Γιατί κολούσε μέχρι τώρα, πριν φτάσουμε αυτό, γιατί κολούσε μέχρι τώρα, αφού είναι απόφαση του Αρείου Πάγου, γιατί δεν είχε περάσει κατευθείαν, παιδί μου, στην εφαρμογή?
1: Να σας πω την άποψή μου, θεωρώ ότι δεν θέλανε, ψάχνανε έναν τρόπο για να μην το περάσουν.
0: Γιατί
1: ήταν μεγάλη διαφορά στα ποσά που πλήρωνε ο κόσμος. Άρα και εκείνοι ψάχνανε έναν τρόπο, θεωρώ, μέχρι να λυθεί με κάποια άλλη λύση η οποία θα ήταν υπέρ και αυτών. Αλλά δεν υπήρχε, ήταν τόσο ξεκάθαρη η απόφαση που δεν μπορούσε να υπάρξει κάποια άλλη ερμηνεία. Γιατί σας λέω, το έλεγε ρητά, και όσον αφορά το θέμα της αναδρομικότητας, από τη στιγμή που υπάρχει μια απόφαση του Αρείου Πάγου, πρέπει να ισχύει βεβαίως και αναδρομικά. Mm-hmm. Άρα θα έπρεπε να επιστρέψουν και τα χρήματα τα οποία είχαν ληφθεί με αυτόν τον τρόπο όλα αυτά τα χρόνια, και ο κόσμος πραγματικά στέναζε προκειμένου να μπορέσει να πληρώσει τόσο μεγάλες δόσεις.
2: Τώρα κάποιοι λένε, κυρία Φραγκάκη, γιατί δεν πιάνει και τους υπόλοιπους που είναι έκπτωτοι, που έχουν βγει από τη ρύθμιση κτλ. Και ξέρετε, μάθαμε από το οικονομικό, λέει, ότι 7 στις 10 περιπτώσεις οι άνθρωποι δεν πλήρωναν καθόλου, ρε παιδί μου, ούτε ένα ευρώ, και έτσι είχε πεθάνει.
0: Είναι τόσο πολύ.
2: Είχε
0: 7 στις 10 περιπτώσεις, έτσι, τόσο μεγάλο ποσοστό, δηλαδή είναι οι περισσότεροι.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν οι εξής κατηγορίες δανειοληπτών που μπήκαν στο νόμο Κατσέλη. Υπήρχαν αυτοί οι οποίοι πληρώνανε μόνο τη δόση. Ναι. Όχι ορίσει το δικαστήριο, δηλαδή μόνο το κεφάλαιο.
0: Ναι.
1: Πολλοί το έκαναν αυτό γιατί θεωρούσαν ότι ήταν σωστή δική μας η ερμηνεία και για πολλά χρόνια. Αυτοί εννοείται δεν είχαν βγει εκτός νόμου Κατσέλη. Mm-hmm. Επίσης, δεν τους είχαν κηρύξει έκπτωτους. Mm-hmm. Επίσης, να σας πω ότι ξέρω πολλές περιπτώσεις που δεν πλήρωναν καθόλου δόση, είτε επειδή είχαμε κάνει έφεση, είτε επειδή δεν μπορούσαν, είτε επειδή είχαν κάνει τις μεταρρύθμισεις και δεν είχαν γίνει δεκτές από το δικαστήριο, είτε επειδή δεν είχαν κάνει τίποτα. Mm-hmm. Και ακόμα και αυτοί σήμερα που μιλάμε, δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωση.
0: Ναι, αλλά κάθε περιστατικό από αυτό που λέτε είναι και διαφορετικό. Δηλαδή, άλλο περιμένω, άλλο δεν έχω, άλλο περιμένω τη ρύθμιση.
1: Ξέρετε τι γίνεται.
0: Τους βάζουμε όλους στο ίδιο κομμάτι, ας πούμε.
1: Δεν είναι καταρχάς το ίδιο κομμάτι, ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι οι εταιρείες διαχείρισης δεν μπήκαν στη διαδικασία να τους κηρύξουν έκπτωση. Τους έκαναν κάτι τελείως διαφορετικό. Mm-hmm. Τους απειλούσαν. Τους έστελναν emails, τους έστελναν μηνύματα, τους έπαιρναν τηλέφωνα, τους έστελναν εξώδικα, τους λέγανε ότι θα σας κηρύξουμε έκπτωτους.
2: Τους απειλούσαν ακόμα και αυτούς.
1: Άκρητα όμως γινόταν αυτό. Μπορεί κάποιος να έδινε 10 ευρώ λιγότερα και να έμπαινε στην ίδια κατηγορία με κάποιον ο οποίος δεν πλήρωνε καθόλου τη δόση.
0: Αυτό είναι απίθανο, ρε παιδί μου. Είναι τελείως άλλες περιπτώσεις. Τελείως άλλες περιπτώσεις. Άλλο πράγμα είναι.
1: Αλλά ξέρετε τι γίνεται.
0: Άδικο, πώς να το πούμε. Είναι άδικο.
1: Εκείνοι προκειμένου να πάρουν άμεσα χρήματα, δεν μπαίναν στη διαδικασία να κάνουν δικαστήρια για να τους κηρύξουν έκπτωτους. Mm. Άρα αυτό που λένε κάποιοι ότι εντάξει, έχουμε αφήσει απ' έξω μια κατηγορία έκπτωτων, δεν είναι πολύ έκπτωτοι. Mm. Ξέρετε ποιοι είναι πολλοί? Είναι πολλοί αυτοί που έπεσαν θύμα αυτής της κατάστασης, δηλαδή των απειλών και της ψυχικής επιδείνωσης που είχαν μπει όλα αυτά τα χρόνια. Και τι κάνανε? Δανειζόντουσαν κάποια χρήματα, πληρώνανε το κεφάλαιο και έβγαιναν εκτός νόμου Κατσέλη. Για αυτούς βεβαίως δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά αυτή
0: είναι μεγάλη, είναι μεγάλο ποσοστό αυτή, κυρία Φραγκάκη.
1: Είναι ποσοστό. Είναι πολλοί αυτοί που έχουν βγει αυτή.
2: Είναι. Καμία 200.000.
1: Αυτοί όμως δεν
0: πολύ.
1: Έχουν πληρώσει. Δεν πληρώνανε και το επιτόκιο που θα είχε οριστεί με βάση το δικό τους υπολογισμό. Πληρώνανε το κεφάλαιο όπως ήταν μέχρι εκείνο το χρονικό διάστημα. Γιατί σας λέω, είμαι πάντα δίπλα στους δανειολήπτες, αλλά λέω πάντα τα πράγματα με το όνομά τους και όπως ακριβώς ήταν η κατάσταση. Άρα δεν πρέπει να μεγενθύνουμε ένα θέμα και να λέμε «Α, τι θα γίνει με αυτούς που ήταν έκτοτοι». Πώς είναι οι έκτοτοι? Είναι λίγοι οι έκτοτοι. Πώς είναι αυτοί που πλήρωσαν? Αυτοί που πλήρωσαν, πλήρωσαν το κεφάλαιο. Δεν πλήρωσαν και το επιτόκιο. Το πρόβλημα, το τεράστιο ήταν για αυτούς οι οποίοι συνέχισαν να πληρώνουν τη δόση, την υπέρογγη δόση, ήταν σε μια κατάσταση μόνιμα αδυναμίας. Mm-hmm. Για αυτούς ήρθε η δικαίωση αυτή τη στιγμή. Και για αυτούς πρέπει, εγώ το λέω εξ αρχής, δεν έπρεπε να υπάρξει συμπληθυσμός, έπρεπε να επιστραφούν τα χρήματα τα οποία κατέβαλαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί τα στερήθηκαν από άλλα πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν πληρώσει την εφορία τους, τον ΕΣΚΑ τους, χίλια δυο πράγματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, έστω και ο συμψηφισμός, είναι σημαντικό.
0: Ποιοι είναι οι αδικημένοι σε αυτή την περίπτωση τώρα, κύριε Φραγκάκη? Ποιοι αδικούνται από αυτό?
2: Να την πούμε, είναι έξω οι άλλοι άνθρωποι.
0: Είναι πολλοί όμως, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι, ναι.
1: Αδικημένοι δεν υπάρχουν.
0: Δεν
1: αδικημένοι
0: υπάρχουν.
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Σας το λέω και ξέρετε πάρα πολύ ποια είναι η στάση μου.
2: Άρα
1: είναι μια τεράστια δικαίωση. Mm-hmm. Έπρεπε για μένα εξ αρχής να εφαρμοστεί η απόφαση από τις εταιρείες και να μην περιμένουμε 2-3 εβδομάδες για να βγει νομοθετική ρύθμιση. Αλλά και πάλι από τη στιγμή που βγήκε είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Αυτό που μόνο δεν συμφωνώ είναι το ότι έπρεπε να υπάρξει επιστροφή των χρημάτων και όχι συμψηφισμός. Μόνο σε αυτό το κομμάτι μπορώ να πω ότι έγινε κάποιο λάθος, αλλά και πάλι δεν είναι τόσο τραγικό.
2: Πάμε τώρα στα άλλα δάνεια. Επειδή μου βγαίνουν και οι άνθρωποι τώρα, κυρία Φραγκάκη, λένε μα και εμείς έχουμε κόκκινο δάνειο και εμείς δυσκολευόμαστε να πληρώσουμε, γιατί δεν μπορεί να γίνει κάτι και για μας. Και επίσης και βγαίνουν και οι συνεπείς. Που σου λέει ότι και μέσα στην κρίση και χωρίς κρίση, εγώ πλήρωνα κανονικά. Εγώ δεν πρέπει να δω κάτι.
1: Θα σας πω. Το χειρότερο είναι για αυτούς που δεν έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, που σήμερα έχουν κόκκινο δάνειο, που δεν μπορούν να βρουν μια λύση μέσω του εξοδικαστικού, γιατί ίσως τους βγάζει υπέρογγη δόση. Εκεί είναι δράμα η κατάσταση. Okay. Εκεί αντιμετωπίζουν τον πληστηριασμό, εκεί δεν βρίσκουν μια καλή λύση στη διμερή διαπραγμάτευση. Γι' αυτό λέω ότι αν θέλουμε να μιλήσουμε σοβαρά για το θέμα των κόκκινων δανείων, δεν θα πούμε για την νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών, που ήταν στη σωστή κατεύθυνση ξεκάθαρα, αλλά θα πρέπει να μιλήσουμε για το πώς θα λυθεί το τεράστιο ζήτημα που αντιμετωπίζουν όσοι δεν εντάχθηκαν σε μια ευεργετική διάταξη όπως ήταν ο νόμος Κατσέλη ή ο εξοδικαστικός.
0: Και δεν έχουν και διέξοδο από ό,τι λέτε αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ακριβώς.
0: Καθόλου.
1: Εκεί είναι το δράμα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι που αντιμετωπίζουμε. Αν θέλει κάποιος να λύσει το θέμα των κόκκινων δανείων, θα πρέπει να δει κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή τι πληστηριασμοί γίνονται.
2: Αμός.
1: Αν αυτοί οι πληστηριασμοί αφορούν πρώτες κατοικίες, αν αφορούν ανθρώπους ευάλωτους, αν αφορούν ανθρώπους που αυτή τη στιγμή είναι άνεργοι και δεν μπορούν να πληρώσουν, ή ακόμα και ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι άνεργοι, αλλά δεν έχουν λεφτά στην άκρη και δεν μπορούν να δώσουν υπέρογγες προκαταβολές.
2: Yeah.
1: Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα των πολιτών και σας λέω ότι αν δεν έχουμε έναν δικηγόρο δίπλα μας, τον οποίο να μπορούμε να τον πληρώσουμε πρώτα απ' όλα, γιατί κάποιοι δεν μπορούν να πληρώνουν δικηγόρους.
0: Σωστό.
1: Θέλουν
0: σωστό.
1: Να το λύσουν το θέμα μόνοι
0: σωστό
1: τους.
0: Είναι αυτό που
1: αν δεν υπάρχει αυτή η λύση, πραγματικά μόνοι τους δεν θα βγάλουν άκρη. Σας το λέω, δηλαδή μετά από τόσα πολλά χρόνια που ασχολούμαι, είναι πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση, είναι άσχημα τα πράγματα αν έχει φτάσει στο τέλος πριν τον πληρώσουμε.

0: και τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
1: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
0: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
3: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
4: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
3: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
5: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
6: Προπόληση more.com.
7: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Real FM. Η ώρα είναι 11.
9: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Της φοροελαφρύνσης που εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων την εισήγηση για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα από ενίκεια έως 12.000 ευρώ. Εξετάζεται η μείωσή του στο 8% από 15% που είναι σήμερα. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι δρομολογείται η παράταση των φορολογικών κινήτρων για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους. Απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, επισημαίνει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στη χώρα. Πολύ υψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Αναλυτικά στο enikos.gr. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες τα ξημερώματα, ενώ σε αντίπινα οι φρούροι της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραυσης της εγκεχηρίας που υπεγράφει στις 17 Ιουνίου, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με αφανισμό την Ισλαμική Δημοκρατία. Συνεχίζουν την αγωνιώδη αναζήτηση επιζώντων στα ερείπια τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα, καθώς αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Τους 1.430 έφτασαν οι νεκροί. Αλλαγές από σήμερα στη λειτουργία της γραμμής 3 του μετρό λόγω εργασιών, συγκεκριμένα από Κυριακή έως και Πέμπτη. Οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ.

0: δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Η Αργεντινή, η Αυστρία και η Αλγερία από τον 10ο όμιλο, η Κολομβία, η Πορτογαλία και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό από τον 11ο και η Αγγλία, η Κροατία και η Γκάνα από τον 12ο όμιλο προκρίθηκαν στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Τα αποτελέσματα: Αλγερία, Αυστρία 3-3, η Ορδανία, Αργεντινή 1-3, Κολομβία, Πορτογαλία 0-0, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ουσβεκιστάν 3-1, Κροατία, Γκάνα 2-1 και Παναμά, Αγγλία 0-2. Περισσότερα στο φιλαθλό.
1: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη βόρειο-ανατολική έως 8 μποφόρ, ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: καλημέρες μας. Καλή Κυριακή σε όλες και όλους.
1: Εδώ να πάτε για μπάνιο, να φύγετε, να πάτε για καφέ.
0: Λύσαξες.
1: Να βγείτε λίγο από το σπίτι, να πάρετε και το σκυλάκι σας μαζί, το γατάκι, να πήγετε βόλτα.
0: Ναι, Νίκο.
1: Όχι, το γατάκι, το παίρνεις, το παίρνεις.
0: Αναλόγως το μέγεθος και πώς.
1: Πάρετε το.
0: Αναλόγως.
1: Νείτε, τέλος πάντων πάτε για μπάνιο, ρε παιδί μου, κάντε κάτι. Εμείς εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε ως τις 12.
0: Ήρτζι το βαλε, ναι, ναι, Νίκο. Είμαστε μαζί στο στούντιο με τον Αντώνη Μορτάκη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εάν καλέσετε στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Πάντα μπορείτε να στέλνετε mail στο studio@papakirialfm.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής στη Δήμητρα Πανανού, τα δελτία ειδήσεων στη Χρύσα Κλητσιώτη.
1: Και έφτασε η ώρα η μεγάλη να δούμε το πρωτοσέλιδο της Real News με εξαιρετικές αναλύσεις και με θέματα τα οποία πραγματικά έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ξεκινάς, Νίκο μου.
1: Να ξεκινήσω. Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων. Το βασικό θέμα της Real News. Ποιες φοροελαφρύνσεις εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Η εισήγηση για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή, που αφορά εισοδήματα από ενοίκια 12.000 ευρώ, εξετάζεται η μείωσή του στο 8% από 15% που είναι σήμερα. Δρομολογείται η παράταση των φορολογικών κινήτρων για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους, ενώ δεν αποκλείεται τα εν λόγω κίνητρα να διευρυνθούν και οι τελικές αποφάσεις θα κλειδώσουν μέσα στο καλοκαίρι και θα εξαγγελθούν στη ΔΕΘ.
0: Λοιπόν, η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα και ο πόλεμος Ελλάς Πασόκ. Επίσης, συνέντευξη στη Real News του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Πασόκ, του κ. Γιάννη Βαρδακαστάνη. Κατάργει τα επόμενα βήματα για την υπόθεση Αβραμόπουλου. Τι αναφέρουν οι βελγικές αρχές στο ένταλμα σύλληψης για τον πρώην Υπουργό και πρώην Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες διαδικασίες θα ακολουθηθούν στη Βουλή για την άρση ασυλίας του. Βασιλίτσα Γρεβενών, ορόσημο ανάπτυξης στην καρδιά της Πίντου.
1: Και ακόμα έντονη κινητικότητα για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας λίγο πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Το καλάθι του Τραμπ στην Άγκυρα. Έρχεται στο Κογκρέσο νομοσχέδιο που θα ανοίγει τον δρόμο της Τουρκίας για να προμηθευτεί αμερικανικούς κινητήρες για τα μαχητικά πέμπτης γενιάς που κατασκευάζει. Διαπραγματεύσει Άγκυρας Μόσχας με στόχο να βρεθεί λύση στο ζήτημα των S-400. Συζητείται και το σενάριο επαναγοράς τους από τους Ρώσους. Σε περίπτωση που υπάρξει διευθέτηση για το ρωσικό σύστημα εράμινας, οι αμερικανικές κυρώσεις αναμένεται να αρθούν μέσα στους επόμενους μήνες, ανοίγοντας την πόρτα για την επανένταξη Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.
0: Συνέντευξη Κωστή Χατζηδάκης. Δεν θα μπούμε σε διαγωνισμό παροχολογίας με την αντιπολίτευση, δηλώνει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Η υπόθεση στα Χανιά τη βασάνισε, τη σκότωσε και πήγε για μπύρες. Η Real News αποκαλύπτει λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις του 43χρονου μετά τη δολοφονία της άτυχης 45χρονης στα Χανιά. Και διαδικτυακή ενέδρασε 12χρονα παιδιά. Ανατριχιαστικά στοιχεία για τους δύο 17χρονους που συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης για σεξουαλική κακοποίηση και εκβιασμό ανηλίκων.
1: Και μαζί με τη Real τα μαστορέματα, μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς και το Ποτέ Magazine.
0: Και βεβαίως παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση σήμερα με τη Real News.
1: Είναι εξαιρετικό το θέμα των ενοικίων μέσα στο σωμόν, όπως λέμε, στις οικονομικές σελίδες, στο Real Money. Έχει όλη την ρύθμιση την οποία σκέφτεται η κυβέρνηση. Πραγματικά έχει μεγάλο, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Ο Αντώνης, αλήθεια, πόσοι Ιάπωνες να πέθαναν μέχρι να καταλάβουν πως τρώγεται σωστά ο λαγοκέφαλος. Γεια σου, Αντώνη. Η Κατερίνα η Κάβουρα, μόλις γύρισε από τη
0: Γεια
1: θάλασσα.
0: Κατερνάκη.
1: Και χωρίς την παρέα σας δεν μπορώ. Κάτι λείπει. Και πού να δεις κόκορα κρασάτο, λέει η Κατερίνα. Μεθάς μόνο με τη σκέψη, με χοντρό μακαρόνι και μυζήθρα.
0: Έχεις επηρεάσει όλο τον κόσμο, ναι.
1: Ωραία, Παναγία.
0: Έχεις επηρεάσει όλο τον κόσμο, ναι.

0: Αντώνης λέει, ο κύριος Χριστουγιός αρέσκεται να ψήνεται. Χαχαχα, θεός. Ο Γιάννης, καλημέρα το Σάββατο 18 Ιουλίου. Έχουμε στο σουλάρι Αρκαδίας το πανηγύρι.
1: Γεια σας. Ο Γιάννης έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό.
0: Βέβαια.
1: Το ραντεβού στο σουλάρι.
0: Λέει ο Άγγελος, ρωτήστε την κυρία Φραγκάκη, δεν προλάβαμε. Οριστική απόφαση δικαστηρίου για τον νόμο Κατσέλη, 150 ευρώ δόση το μήνα για 5 χρόνια. Από μένας χρόνος. Έχει επίπτωση η απόφαση αυτή την περίπτωση? Νομίζω ότι είναι λίγο το ποσό. Δεν την προλάβαμε, αλλά νομίζω ότι τελειώνει σε ένα χρόνο με τόσο μικρό ποσό, μπορεί να σου μειωθεί κι άλλο από τους στόχους. Και ο Real Blogger, καλημέρα R&B και καλή Κυριακή. Καλά δεν έχετε καταλάβει ότι τα φανς και τράπεζες έχουν γίνει κράτος εν κράτη?
1: Τώρα δεν έχει και άδικο εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, το διευθύνοντα σύμβουλο της MRB. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
2: Καλημέρα στους αγαπημένους μου φίλους.
0: Τι κάνετε κύριε Μαύρο, πώς πάμε?
2: Το παλεύουμε, τι να πω, καμονόμαστε.
0: Έτσι, καμονόμαστε, ναι, που λέμε και στο χωριό.
1: Πώς είναι η κατάσταση τώρα, τι βλέπετε, πώς έχει διαμορφωθεί, ποια είναι τα στοιχεία που την ξεχωρίζουν?
2: Κοιτάξτε να δείτε, έχει αρχίσει και ο χυλός, ο πολιτικός χυλός που ίσχυε και μέχρι πριν λίγο καιρό, που η αντιπολίτευση ήταν λίγο ακόμα πιο αδιαμόρφωτη, έχει αρχίσει αυτός ο χυλός να γίνεται ακόμα πιο νερουλός. Διότι...
1: Α, δεν καλουπώνεται τώρα, αντί να πάρει...
0: Εκτός.
2: Γιατί μέσα σε όλη αυτή την ιστορία αναγκάζεται και η κυβέρνηση να προσπαθήσει να γίνει πιο ρευστή για να μπορέσει να επιβιώσει. Αυτή η ρευστότητα και της κυβέρνησης, μαζί με το ότι περιμένουμε να δούμε αν θα κάνει κόμμα ή δεν θα κάνει ο κύριος Σαμαράς, τι θα κάνει και αν θα πει συγκεκριμένα πράγματα ο κύριος Τσίπρας, εάν το ΠΑΣΟΚ θα αντέξει τις πιέσεις τις οποίες δέχεται και αν η κυρία Καριστιανού, εν πάση περιπτώσει, θα βρει δρόμο, διότι ακούω γύρω μου ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Π.χ. για την κυρία Καριστιανού ακούω ότι έχει αρχίσει να κάνει εκαθάριση, γι' αυτό φεύγουν στελέχη, γιατί προσπαθεί να κάνει το κόμμα να μοιάζει πιο ορθολογικό, πιο συμπαγές και πάει λέγοντας. Αλλά όλα αυτά συνεχώς αυξάνουν τη ρευστότητα του πολιτικού τοπίου, το οποίο δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει. Καταρχάς, όσο περνάει ο καιρός, χειροτερεύει η ιστορία που λέει πότε θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και γιατί έχουν αρχίσει και αυξάνονται δραματικά τα κριτήρια, το ότι τώρα συμφέρει, τώρα δεν συμφέρει. Αλλά συμφέρει, δεν συμφέρει, έχει και ο Σεπτέμβρης, Οκτώβρης και ο Μάρτης, Απρίλης.
1: Σωστά.
0: Έχει διλήμματα και οι δύο περίοδοι.
1: Σωστά, έχει και τα δύο έχουν θετικά και αρνητικά.
2: Δηλαδή, ναι.
0: Εγώ πάντως ξέρετε τι βλέπω, κύριε Μαύρη, και σώμα σας διακόπτω. Μετά, διάβαζα ότι μετά το θυσίο που βγήκε ο Τσίπρας εκεί και μίλησε, έχουμε μία παγίωση του κόμματος Τσίπρα μεταξύ του 12 και 18%. Δηλαδή, όλες οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν δεύτερο επί της ουσίας. Έχουμε μία παγίωση στις θέσεις. Βλέπουμε ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο είναι τρίτο. Τώρα σας λέω τι διαβάζω εγώ έτσι, χωρίς να ξέρω. Και βλέπουμε και την κυρία. Ναι, ακριβώς. Χωρίς να ξέρω. Και έχουμε και μία Καριστιανού η οποία υποχωρεί συνέχεια. Και δεν ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτα.
1: Ναι, να καταλήξει για να δούμε τι.
0: Περίμενε, έχω κι άλλα να πω.
1: Πρέπει να καταλήξει κάπου.
0: Μισό.
1: Ναι.
0: Μία Κωνσταντοπούλου η οποία έχασε τη δυνατότητα.
2: Κάθε φορά που σας ακούω να τρώγεστε.
0: Μα είδατε. Μα δεν μπορεί, μου κάνει bullying, κύριε Μαύρη.
1: Μα δεν έχει τελεία, έχει δευτερεύουσες.
2: Καταλαβαίνω, δηλαδή δεν μπορεί να καταλάβει πιο πολύ, παιδί μου. Η κυρία Μπιζόγλη είναι Χέλγκα, η σαδίστρια του στρατοπέδου.
1: Εντάξει, και από παλιό φίλο τα ακούω αυτά.
0: Η κυρία Κωνσταντοπούλου λοιπόν πέφτει, όπως πέφτει και ο κύριος Βελόπουλος.
2: Ναι, δεν οι ταχύτητες ανόδου και πτώσης του κάθε κόμματος δεν είναι οι ίδιες. Παραδείγματος χάρη, η ταχύτητα πτώσης της κυρίας Καριστιανού, που λέγαμε ναι, μόλις αρχίσει να εκτίθεται όμως δεν θα μπορεί να σταθεί και άρα λοιπόν θα αρχίσει να χάνει. Ναι, χάνει, αλλά δεν χάνει με την ταχύτητα που πολλοί νόμιζαν ότι θα χάνει.
0: Η Καριστιανού.
1: Ναι. Η υποχώρησή της δηλαδή, ναι. Ναι,
2: ναι, λοιπόν, επίσης ο κύριος Τσίπρας, ναι μεν έκανε ένα θεαματικό ντεπούντο και τα νούμερα τα οποία είπε ο κύριος Ρογκάκος είναι εκεί, έτσι. Αλλά το θέμα είναι, είδαμε και παραπάνω από αυτά τα νούμερα, είδαμε και λίγο λιγότερα από αυτά τα νούμερα, έτσι.
0: Ναι.
2: Εάν δεν βγει να μιλήσει επί του πρακτέου που λέγεται αγαπητέ θεόαδελφέ Αλέξη, τι θα κάνεις με την ακρίβεια? Όσο και να κάνει, έχει φτιάξει κάποια μάτριξ καταρχάς, mm-hmm. μέσα στα οποία βάζει έννοιες. Δίκαιη, ανάπτυξη, νέος πατριωτισμός, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, τέλος πάντων, mm-hmm. τα οποία είναι ωραία μεν, αλλά στο τέλος της ημέρας, αν πάνε οι εκλογές την άνοιξη, όλο αυτό θέλει ντύσιμο. Δεν μπορεί να αντέξει με
0: θεωρία.
2: Με θεωρία και με...
1: Μα δίνει σιγά σιγά και κάποιες προτάσεις στη δημοσιότητα, απλά όχι στην ολότητά τους. Δηλαδή δίνει για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δίνει για τη φορολογία των επιχειρήσεων,
0: δύο είδαμε,
1: για τη φορολόγηση του πλούτου, της πολυπλούσιου.
0: Δεν κοστολογούνται, δεν τα κοστολογεί. Αυτό εμένα με ανησυχεί. Έχει δίκιο ο κύριος Μαύρος.
2: Θέλετε να σας πω κάτι?
0: Επίσης τα 6 δις τα οποία λέει κύριε Μαύρε, δεν μπορεί, δεν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος αυτός, τουλάχιστον οικονομικά από το λογιστήριο. Δεν μπορούν να δοθούν τα χρήματα αυτά όλα.
2: Θα σας πω.
0: Μακάρι να μπορούσαν.
2: Κάποιος θα μπορούσε να πει, μα δεν θα πάω να τα εφεύρω. Θα τα πάρω από εκεί να τα βάλει εκεί. Να τα βάλω εκεί. Αλλά αυτό το θα τα πάρω από εκεί έχει κόστη μέσα. Δηλαδή κόστη πολιτικά. Διότι δεν θα κάτσει αυτός που θα τα χάσει τα εξιδείς να κοιτάζει το τρένο να περνάει με το βλέμμα της Αγιαλάδας.
0: Και όχι μόνο αυτό, άντε βρέστα για να τα πάρεις. Βρέστα πρώτα
1: καλά,
0: και πάρτα.
1: Ο κόσμος δεν λειτουργεί έτσι. Ο κόσμος ακούει ότι κοίταξε να δεις, υπάρχουν κάποια χρήματα, οι ψηφοφόροι, τα οποία θα δοθούν σε εμάς, γιατί όπως ο ίδιος λέει, έχει διαφορετικό μείγμα πολιτικής, έχει άλλες προτεραιότητες, ναι, άλλη ατζέντα.
0: Ναι, αλλά και εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ όμως.
2: Ακούω όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Εμείς μιλάμε, λένε οι πολιτικοί, για μια άλλη πολιτική.
1: Ναι, ναι, άλλο μείγμα.
2: Όταν ακούω, ναι, άλλο μείγμα. Όταν ακούω αυτή τη φράση, η οποία δεν λέει τίποτα, είναι θα σου φτιάξω εγώ ένα φαγητό, το οποίο θα είναι ένα άλλο φαγητό. Ποιο ρε φίλε, πες το μου.
1: Ναι.
2: Έτσι. Δεν είναι εύκολο να περπατήσει. Παρόλο που, επειδή είχαμε πει και την άλλη φορά που μιλάγαμε, ότι ο Έλληνας έχει πάθει υπογλυκαιμικό σοκ έλλειψης αντιπολίτευσης, και αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει με μια φυσική τάση να συγχωρεί οτιδήποτε προέρχεται από μια υποσχόμενη αντιπολίτευση, γιατί θέλω να έχω αντιπολίτευση, αυτό θα φτάσει μέχρι σε ενός σημείου και μετά θα αρχίσει να λέει ναι μεγάλε, αλλά για πέ τώρα τη λεπτομέρεια.
1: Α, θα κορεστεί και αυτό δηλαδή, ναι, ως προοπτική, ως ελπίδα δίνει κάτι.
0: Δεν αρκείται πια στην υπόσχεση.
1: Η εικόνα η καλύτερη που θα έχουμε θα είναι όντως σε δύο μήνες, όταν θα κάτσει σκόνη στις δημοσκοπήσεις για τα ποσοστά των κομμάτων.
2: Θα σας πω, αυτό που λέμε είναι νομοτελειακό. Δηλαδή όσο προχωράμε προς τις εκλογές, μοιραία θα σταθεροποιούνται, θα κάθεται η σκόνη. Έτσι. Τώρα, το κάθε κόμμα έχει τους δαίμονές του. Δηλαδή, άλλους στόχους έχει η Νέα Δημοκρατία, άλλους στόχους έχει ο Τσίπρας, άλλους στόχους έχει το ΠΑΣΟΚ και είναι τερόκλητη. Γιατί, παραδείγματος χάρη, το ΠΑΣΟΚ για να σταθεί ο στόχος δεν είναι ούτε να... Δεν στέκει πια αυτό.
1: Το νίκη με μία ψήφο.
2: Με αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Δεν κολλάει. Ο στόχος είναι να βγει από την εκλογική αναμέτρηση χωρίς κολλημένη βελόνα.
0: Σωστό.
2: Πάει αυτό. Η κυβέρνηση από την άλλη μεριά έχει ποικιλία αριθμών που οφείλει να στοχοθετήσει. Ένα νουμεράκι είναι στις πρώτες εκλογές να γράφει μπροστά 3. Ένα δεύτερο νουμεράκι είναι να μην πέσει κάτω από το ποσοστό που πήρε σε ευρωεκλογές, το 28.
0: Να ρωτήσω τώρα, συγγνώμη, παρένθεση.
2: Ένα επόμενο νουμεράκι είναι, μην τυχόν και γίνει καμία στραβή και πέσει κάτω από 25.
0: Σωστό. Να ρωτήσω, να ρωτήσω κάτι.
2: Αλλά
1: ναι, ναι, ναι.
0: Στο 30 βλέπετε κυβέρνηση τη Δεύτερη Κυριακή? Δηλαδή, αν η Νέα Δημοκρατία.
2: Κύριε Ρογκάκο, αν γράψει το ποστό τη Νέα Δημοκρατία μπροστά 3, μετά όλα παίζονται. Όλα στην κυριολεξία.
0: Είναι ανοιχτά.
1: Ναι, έχει σημασία βέβαια τι θα κάνει και ο Αντώνης Σαμαράς, έτσι δεν είναι?
2: Εκεί είναι τώρα το μεγάλο ερωτηματικό.
0: Θα το κάνει.
2: Ότι, μα τώρα ακούμε, το είδατε πως το θέσατε. Και εγώ ακούω ότι ενδέχεται να βγει να ταχώσει στην κυβέρνηση πολιτικά, να πει όσα θέλει να σούρει τα εξαμάξεις, αλλά να μην κάνει κόμμα.
1: Ναι. Ναι, αλλά το έχει κάνει αυτό, δηλαδή τα έχει σούρει τα εξαμάξεις.
0: Σαμά, πιο πολύ.
1: Ναι,
2: να πει πλέον να κόψει την άλυσο.
1: Αν κάνει όμως, αν προχωρήσει, δεν θα είναι δεξαμενή του η Νέα Δημοκρατία?
2: Εννοείται.
1: Θα είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία δεξαμενή του?
0: Όχι,
2: θα αρχίσει να ξύνει, μπράβο. Θα αρχίσει να ξύνει από όλα τα κόμματα που είναι από τη Νέα Δημοκρατία και δεξιότερα. Θα πάρει και από τον κύριο Βελόπουλο, θα πάρει και από την κυρία Λατινοπούλου, θα πάρει και από τη Νέα Δημοκρατία. Θα ξύσει, θα ξύσει. Πολύ πράγμα. Αλλιώς δεν βγαίνουν τα κουκιά. Είμαστε 10 εκατομμύρια άνθρωποι ή το εκλογικό σώμα είναι γύρω στα 5 εκατομμύρια ψηφοφόροι.
1: Και οι περισσότεροι πάνω των 65. Έχει σημασία αυτό, δηλαδή δεν είναι οι νέοι ψηφοφόροι?
2: Το οποίο οφείλεται σε πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί γερνάμε.
1: Ναι, βέβαια.
2: Το δεύτερο είναι γιατί οι μεγάλες ηλικίες έχουν την πειθαρχία να λένε: εγώ οφείλω να πάω να εξασκήσω το δικαίωμά μου, διότι σε εισαγωγικά είναι και από τα λίγα πράγματα που μου έχουν απομείνει για να νιώθω ότι ζω.
0: Και δεν είναι και πολύ, πώς να το πω, ατίθαση οι μεγάλοι άνθρωποι. Ο νέος θα πάει και λίγο με το τζαμπουκά και τα λοιπά. Ο μεγαλύτερος πάει λίγο
1: απλώς λέω ότι είναι πάνω από, είναι περίπου στα 4 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά τα στοιχεία. Περίπου εκεί δεν είναι η άνω των 65, κύριε Μαύρο?
2: Συνολικά.
1: Ναι, έτσι. συνολικά λέω.
2: Ναι, ίσως λίγο λιγότερο. Γιατί
1: ναι, μιλάμε για πολύ μεγάλη μάζα. Ναι, πολύ μεγάλη.
2: Άμα δείτε την κατανομή που δίνει η στατιστική υπηρεσία στο πόσοι είναι πάνω από 55, θα πάθετε πλάκα. Δηλαδή, κοντεύουμε να φτάσουμε να είναι το 40% του πληθυσμού. Έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
2: Και, άρα, καταλαβαίνετε ότι εκεί το πράγμα γίνεται πολύπλοκο. Εγώ θέλω να ξαναεπαναλάβω ένα πραγματάκι. Την αδιευκρίνηστη ψήφο. Η αδιευκρίνηστη ψήφος είναι, σημειώστε το παρακαλώ, νεότερες ηλικίες μέχρι 30 χρονών, γυναίκες και εργαζόμενοι μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα.
0: Η αναποφάσιστη δηλαδή, λέτε.
2: Ακριβώς.
1: Αυτοί
2: οι άνθρωποι πρέπει κάποιος, είναι αυτό που λέμε λαϊκά, να τους κάνει ζάφτη.
0: Έτσι, να τους πλησιάσει.
1: Ναι.
2: Ακριβώς, και δεν είναι και οι ίδιοι, άντε οι νεότεροι άνθρωποι με τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, είναι τα νέα παιδιά που έχουν πτυχίο ή δεν έχουν πτυχίο, αλλά δεν βρίσκουν δουλειά και πάνε και γίνονται delivery, η οποία τους δίνει, να σας πω ένα θέμα. Εμείς, παραδείγματος χάρη, σαν εταιρείες ερευνών, δεν βρίσκουμε ερευνητές. Διότι οι νέοι άνθρωποι δεν θέλουν να έρθουν να στριμωχτούν σε ένα γραφείο και να ακολουθούν τους κανόνες που λέει θα παίρνετε τηλέφωνο και θα κάνετε και θα δείξετε. Προτιμούν να πάνε να γίνουν delivery.
1: Ναι, ναι, είναι.
2: Αυτό, εγώ δεν
1: και ας έχουν τις σπουδές και ας έχουν τις δυνατότητες.
0: Ελεύθεροι, θέλω να
1: είναι απίστευτο αυτό. Ναι.
2: Μπράβο. Δεν το διαβάζω ως τεχνικό θέμα. Ναι. Δεν βρίσκουμε business wise εργαζόμενους στις έρευνες. Το διαβάζω ως γενική στάση του τι σώη ζωή θέλω να κάνω.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Άρα πάντως είναι εδώ νέοι, γυναίκες και εργαζόμενοι στο ιδιωτικό τομέα. Χαμηλόμισθοι δηλαδή.
0: Άκου να δεις πώς διαβάζω εγώ τώρα. Αυτά
2: όχι,
0: που λέει.
2: Είναι μέσα στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα είναι και η μεσαία τάξη.
1: Α, και η μεσαία τάξη, ναι. Ωραία.
0: Πώς διαβάζω εγώ τώρα αυτά που λέτε, κύριε Μαύρε? Η αριστερά και το κέντρο λέει κλειδώστε τους γέρους στο σπίτι. Η δεξιή, πώς το λένε, οι μεγαλύτεροι άνθρωποι λέει κλειδώστε τους νέους στο σπίτι.
1: Μα δεν είναι, οι περισσότεροι είναι.
0: Αυτό έχω καταλάβει.
1: Μα άκουσες, το 40% είναι έτσι.
0: Αυτό σου λέω.
1: Πώς θα τους κλειδώσει το 40%?
0: Ευαισθητεύομαι, όπως καταλαβαίνεις. Ότι η δεξιά ψαρεύει από τις μεγαλύτερες ηλικίες. Αυτή την αίσθηση έχω, κύριε Μαύρο.
2: Μα έτσι είναι.
0: Και η πιο ατίθαση, η πιο νέοι είναι προς το κέντρο αριστερά.
1: Αλλά πάντα από τις μεγάλες ηλικίες ήταν η δεξιά.
2: Ναι. Αφού σας άφησα να πέψουμε όλοι μαζί το ποιοι είναι αυτοί που είναι μέσα στους αναποφάσεις τους, θέλω να σας πω και ποιο είναι το μότο τους. Το μότο λοιπόν σήμερα της αδιευκρίνησης ή των αναποφάσεων, για να συνεννοούμεθα λίγο καλύτερα, είναι μια μικρή φρασούλα η οποία όμως έχει μια τέτοια ψυχική ψημιτιά που θέλει προσοχή. Λένε λοιπόν αυτοί την εξής φράση: δεν θέλω να με σώσεις, κόμμα, θέλω να μπορέσω.
1: Α, μάλιστα.
2: Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, είναι
2: δηλαδή, δεν θέλω εθνοσωτήρες και
1: φτάνει.
2: Σε εισαγωγικά επιδόματα. Θα τα πάρω άμα μου τα δώσεις.
0: Θέλω να μου δώσεις ευκαιρίες όμως.
2: Αλλά θέλω να μου οργανώσεις ένα πλαίσιο να μπορώ εγώ να νιώθω ότι ανοίγει μια πόρτα και άμα θέλω θα την πάω. Αλλά υπάρχει η πόρτα.
0: Μάλιστα. Προοπτική. Δώσε μου προοπτική.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Κύριε Μαύρο, να είστε καλά.
1: Πάντα ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σας. Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά και εμείς.
1: Λοιπόν,
0: ήταν ο κύριος Μαύρος.
1: Να πούμε μια καλημέρα στην Όλια και στο Βαγγέλη που αυτή την ώρα πάνε Χαλκίδα και μας ακούνε. Και στην Νία τη συνάδελφό μας που λέει ότι η Αθηνών Κορίνθου έχει αρχίσει και έχει κίνηση. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα σε όλους.
3: Real FM.
4: Τάκι μου. Θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
8: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
9: Ναι, πάμε.
10: Πού θα πάμε?
11: Κρήτη.
9: Μήλο.
8: Κρήτη λέω κι εγώ.
9: Μήλο.
11: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
8: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
9: Ναι. Ναι.
11: Πάει το ταμείο.
8: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
12: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
13: Κι εγώ.
14: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
15: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
16: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων. Ποιες φοροελαφρύνσεις εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Η εισήγηση για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ. Εξετάζεται η μείωσή του στο 8 από 15% που είναι σήμερα. Δρομολογείται η παράταση των φορολογικών κινήτρων για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους, ενώ δεν αποκλείεται τα εν λόγω κίνητρα να διευρυνθούν. Οι τελικές αποφάσεις θα κλειδώσουν μέσα στο καλοκαίρι και θα εξαγγελθούν στη ΔΕΘ. Ακόμα. Το καλάθι του Τραμπ στην Άγκυρα. Έντονη κινητικότητα για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας λίγο πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Έρχεται στο Κογκρέσο νομοσχέδιο που θα ανοίγει το δρόμο στην Τουρκία για να προμηθευτεί αμερικανικούς κινητήρες για τα μαχητικά πέμπτης γενιάς που κατασκευάζει. Διαπραγματεύσεις Άγκυρας Μόσχας με στόχο να βρεθεί λύση στο ζήτημα των S-400. Συζητείται και το σενάριο επαναγοράς τους από τους Ρώσους. Σε περίπτωση που υπάρξει διευθέτηση για το ρωσικό σύστημα αεράμινας, οι αμερικανικές κυρώσεις αναμένεται να αρθούν μέσα στους επόμενους μήνες, ανοίγοντας την πόρτα για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα και ο πόλεμος Ελλάς-Πασόκ. Διαδικτυακή ενέδρα σε 12χρονα παιδιά. Ανατριχιαστικά στοιχεία για τους δύο 17χρονους που συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης για σεξουαλική κακοποίηση και εκβιασμό ανηλίκων. Το Διεθνές Εγκληματικό Δίκτυο με την επωνυμία 764 και η διείσδυσή του σε ψηφιακά παιχνίδια. Και τη βασάνισε, τη σκότωσε και πήγε για μπύρες. Η Real News αποκαλύπτει λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις του 43χρονου μετά την δολοφονία της άτυχης 45χρονη στα Χανιά. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
17: Στο αυτοκίνητο, στο
9: στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Της φοροελαφρύνσης που εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων». Η αντιπολίτευση αρνείται κάθε πρόοδο της χώρας. Εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, επισημαίνει στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αντίπεινα, οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραυστης εκεχηρίας, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με αφανισμό την Ισλαμική Δημοκρατία. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα στο real.gr.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Με τα γαλλικά, κοίτα, μην αρχίσω τα γαλλικά εγώ.
1: Ναι,
0: τα γαλλικά,
1: είσαι
0: τα κομμάτια εννοώ.
1: Ναι, είσαι και γαλλομαθής, αγάπη μου.
0: Είναι ωραία, ναι, είναι ωραία κομμάτια αυτά, ερωτικά και
1: ναι,
0: τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, γιατί είσαι και ερωτικός.
0: Οι Γάλλοι τώρα δεν έχουν καιρό, βέβαια, να ακούσουν τραγούδια γιατί ψάχνουν τα ερκοντήσια.
1: Αυτές τις σκηνές θα τις ξεχάσω.
0: Παιδιά, ψυχραιμία. Άστα,
1: πάλι ψυχραιμία. Πάλι τώρα. Συμβουλές για ψυχραιμία.
0: Καλημέρα και στο Λεωνάρδο. Καλή δροσά την καρδούλα μου, ψυχή μου, δίπλα σου.
1: Νικό. Καλημέρα, Λεωνάρδο. Άσα, ιδίω. Πες καλημέρα γενικά. Καλημέρα, Λεωνάρδο. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σου, Λεωνάρδε. Έχει αδυναμία, δεν είναι. Ο Μιχάλης λέει: αποχή θα μας πει πόσο είναι για τον κύριο Μαύρο, λέει.
1: Ναι, ναι, για την κουβέντα που έχουμε.
0: Ακόμα. Καλημέρα και πάλι. Μην με παρεξηγείτε, λέει. Είμαι ένας πιστός ακροατής. Ο Λεωνάρδος.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Δεν σε παρεξηγούμε ποτέ εμείς. Σίδνεϊ, πω τι φαντάζεσαι.
1: Τι φαντάζεσαι.
0: Μικρόπλες βινίλ.
1: Τι φαντάζεσαι, τι φαντάζεσαι.
0: Γεια, yeah, γεια. Yeah. Όταν ο Σαμαράς αναγγείλει τη δημιουργία νέου κόμματος, αντίο γλαρέντζα για τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Ο Real Blogger.
1: Και ο Θοδωρής από την Καρδίτσα, όλοι κοιτούν τους στόχους τους, το λαό. Ποιος θα το κοιτάξει. Καλημέρα, καλημέρα, Θοδωρή.
0: Ο Νίκος λέει καταρχήν πως ξέρεις ότι δεν υπάρχουν τα λεφτά για αυτά που λέει ο Τσίπρας. Μωρέ, τα έξι δις υπάρχουν, δεν μπορεί να τα δώσει ρε Συνίκο, αυτό λέω. Ότι υπάρχουν δημοσιονομικοί κανόνες. Αντώνης, το ότι δεν έχει πετύχει δημοσκόπηση ούτε για δείγμα λέει.
1: Ότι οι δημοσκοπήσεις,
0: ρε παιδί μου, γενικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, όχι, τα τελευταία δεν πέφτουν. Μία φορά πέσανε. Μετά είναι πολύ προσεκτικοί οι δημοσκόποι.
1: Είναι πολύ προσεκτική, αλήθεια, να σου...
0: Και κάνουν σε βάθος έρευνα.

0: Καλημέρα σε όλους. Μπορώ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα
1: και
0: μηνύματά σας.
1: Στην Εύα και στον Πάνο, σας ευχαριστούμε. Καλημέρα και εσείς. Και στο Σταύρο.
0: Βέβαια. Αλλά το πρωτοσέλιδο της Real News να δούμε. Real News σήμερα κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα με εξαιρετικά θέματα.
1: Ποιες φοροελαφρύνσεις εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Νέο κούρεμα στην φορολογία των ενοικίων.
0: Η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα και ο πόλεμος Ελλάς Πασόκ. Κατάρ Γκέιτ, τα επόμενα βήματα για την υπόθεση Αβραμόπουλου.
1: Επίσης, συνέντευξη από τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη, και τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Έντονη κινητικότητα για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας λίγο πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, το καλάθι του Τραμπ στην Άγκυρα και τη βασάνισε, τη σκότωσε και πήγε για μπύρες η δολοφονία στα Χανιά.
0: Και διαδικτυακή ενέδρα σε 12χρονα παιδιά, ανατριχιαστικά στοιχεία για τους δύο 17χρονους που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης. Μετά το διάλειμμα θα έχουμε και τον κύριο Πάφρα, τον ιχθυολόγο και υποψήφιο διδάκτορ στη θαλάσσια βιολογία και αλλιευτική δυναμική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, να μιλήσουμε για τα...
1: Για
0: τους λαγοκέφαλους και που τον τρώνε οι Άπωνες. Θα ρωτήσω εγώ τον καθηγητή. Που τον τρώνε οι Άπωνες.
1: Καλά, υπάρχουν λέει που φαντάζομαι τους τρώνε. Ναι.
0: Ναι.
1: Ένας από αυτούς είναι οι Άπωνες.
0: Ξέρεις, εγώ πάντως δεν τον έτρωγα, στο λέω. Αν μου λέγανε αυτό, δεν τον έτρωγα.
1: Ας υπάρχει κάτι που δεν τρως, Νίκο, δεν είναι κακό.
0: Ναι, όχι, αυτά δεν τα.
1: Ας υπάρχει κάτι που δεν τρως.
0: Δεν τα θέλω.
1: Ο λαγοκέφαλος, δεν πειράζει. Γιατί
0: τρώω άλλα ψάρια.
1: Έχει αφανίσει ότι υπάρχει και κινείται.
0: Τρώω άλλα ψάρια. Τα άλλα τα τρώω. Αυτά δεν θέλω. Τοξικά, τέτοια ψάρια.
1: Εντάξει, τόσα άλλα τρως, δεν πειράζει, βρενικάκι.
0: Τώρα ξέρεις τι σκεφτόμουν τώρα που είναι καλοκαίρι,
1: για πες το.
0: Το χταποδάκι με το τσίπουρο. Ψητό χταπόδι.
1: Από τις 10 η ώρα που ξεκινήσαμε, έχει πει ό,τι φαγητό υπάρχει. Από προβατίνα.
0: Όχι. Το χταποδάκι δεν είναι ωραίο με το τσιπουράκι. Τώρα. Πώς? Και καλαμαράκι. Γιατί και καλαμαράκι. Ο Αντώνης
1: μα
0: λέει.
1: Δεν θα πάρει ένα μόνο, Αντώνη. Δεν βάζει
0: θα πάρουμε ένα φρέσκο του δίκυλο. Βγαίνουν. Ένα θα πάρουμε. Είναι αυτά τα φρέσκα. Τα μεγάλα.
1: Παναγία μου.
0: Το μεγαλύτερο μυστικό λέει του Κιμ Γιονγκούν. Γιατί δεν μιλά ποτέ δημόσια για τη μητέρα του. Η απαγορευμένη καταγωγή τη Κο Γιονχουί. Και η προπαγάνδα γύρω από τη γραμμή αίματος του παικτού έχουν δημιουργήσει ένα καθεστώς σιωπής.
1: Καλά, είναι μια σκοτεινή προσωπικότητα, ναι, έτσι, ναι, ναι, κι αλλιώς ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο κυριακάτικο μήνυμά του, επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, γράφει ο Πρωθυπουργός στον εβδομαδιαίο απολογισμό και θέλει, λέει, μια χώρα που να έχει μετρήσιμο και τεκμηριωμένο τρόπο, το αποτέλεσμα δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Εννοείς το μήνυμα του για να σκόπισε αυτή που κάνει η εβδομαδία.
0: Ναι, ναι, ναι. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το 9% των προεκλογικών δεσμεύσεων του 2023 έχει ήδη υλοποιηθεί ή βρίσκεται σε στάδιο εφαρμογής. Και απολογισμός του κυβερνητικού έργου εστιάζει σε τομείς όπως η οικονομία, η απασχόληση, η ψηφιακή λειτουργία του κράτους, η υγεία, η παιδεία και η άμυνα. Όλα δηλαδή.
1: Ναι. Ο Γιώργος έχει στείλει ένα μήνυμα εδώ. Ποια ψυχραιμία, βρε Νίκο. Προχθές το βράδυ στις Βρυξέλλες είχε 33 βαθμούς τη μία το βράδυ. Oh. Η παράδοση ανεμιστήρα, αν κάνεις διαδικτυακή παραγγελία, είναι στην καλύτερη στα τέλη Ιουλίου. Καλή συνέχεια, Γιώργο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τέλη Ιουλίου η παράδοση, όταν πρόκειται για διαδικτυακή. Λέει τώρα 33 βαθμούς τη νύχτα, είναι πάρα πολύ.
0: Ναι, βέβαια, 33 βαθμούς στη Ελλάδα.
1: Μα το είχε πει ο κ. Φαραντούρης, δεν ήταν, λέει, πιο δροσιά είναι μέσα στο αεροδρόμιο, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει.
0: Βέβαια. Μ' αρέσει, έχει δει το θόλο πώς είναι. Κρατάνε οι άνεμοι μέσα, ναι, τη ζέστη. Αυτό.
1: Ο μέγα εμποδιστής, ναι, πώς λέγεται.
0: Πάμε σε διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Πάμε και επιστρέφουμε για τα λαγοκέφαλα. Πώς?
1: Για το λαγοκέφαλο. Λαγοκέφαλο, καρδούλα μου.
0: Λαγοκέφαλο.
1: Έλα, γλυκέ μου. Πάμε.

0: Real FM. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
2: Φίλες και φίλοι.
3: Μα είμαστε δύο.
2: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
0: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου, 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
6: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Πάφρα. Είναι ιχθυολόγος, υποψήφιος διδάκτορ στη θαλάσσια βιολογία και αλλιευτική δυναμική στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα σας, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καταλαβαίνετε το θέμα αυτές τις μέρες, και όχι αυτές τις μέρες, αυτές τις εβδομάδες, είναι ο λαγοκέφαλος, η έκταση που έχει στις ελληνικές θάλασσες, τα μέτρα που παίρνουν οι διάφοροι δήμοι και πόσο επικίνδυνος είναι.
1: Ωραία, ας ξεκινήσουμε αρχικά να κάνουμε ένα σχολιασμό πάνω στο οικονομικό κίνητρο για την αλλιεύση του λαγοκέφαλου.
0: Α, τα 5,33, ναι.
1: Ναι, που πρέπει να το δούμε με τις σωστές διαστάσεις. Δεν είναι ένα μέτρο φυσικά το οποίο από μόνο του θα μπορέσει να εξαφανίσει το είδος στην Ελλάδα. Ο λαγοκέφαλος είναι, όπως έχουμε αναφέρει, ένα ξενικό εισβολικό είδος με μια μεγάλη αναπαραγωγική ικανότητα. Παράγει μεγάλο αριθμό αυγών και έχει ήδη κατασταθεί σε πάρα πολλές περιοχές του ελλαδικού χώρου.
2: Τι λέτε?
1: Άρα, ναι. Άρα η πλήρης δηλαδή εξάλληψη του είδους με το κίνητρο αυτό δεν είναι ένας ρεαλιστικός στόχος.
2: Ναι. Άρα πώς θα το αντιμετωπίζουμε εμείς αυτό?
1: Αυτό που έχει νόημα είναι μια στοχευμένη αλλιευτική πίεση, δηλαδή να αφαιρούνται συστηματικά άτομα από τον πληθυσμό, ιδίως τα μεγαλύτερα αναπαραγωγικά και πιο όρημα άτομα, ώστε να περιορίζεται όσο γίνεται η τοπική αυτονία αλλά και το αναπαραγωγικό δυναμικό του είδους.
0: Ναι.
1: Επομένως, το
0: μέτρο. Άρα αυτό, στοχευμένα δηλαδή λέτε, μάλιστα.
1: Ναι, και αυτό το μέτρο είναι ένα μέτρο το οποίο θα βοηθήσει ώστε η εξίσωση, επειδή όπως έχουμε αναφέρει οι θηρευτές τους, τα δικά μας νερά είναι ελάχιστοι. Mm. Είναι η χελώνα καρέτα-καρέτα, όπως έχουμε αναφέρει.
0: Σε συγκεκριμένες περιοχές όμως, αυτό δεν είναι παντού. Ναι.
2: Στη Λακωνία, κάτω έχουμε.
0: Είναι πρόβλημα όμως, γιατί δεν υπάρχουν θηρευτές.
1: Ναι, έχει μεγάλη αναπαραγωγή, άρα το κομμάτι αυτό να ασκήσουμε μια αλλιευτική πίεση στον πληθυσμό και να μειώσουμε τους πληθυσμούς είναι ένα μέτρο το οποίο πρέπει να πάρθει. Όπως βλέπουμε και στην Κύπρο αφαιρέθηκαν 100 τόνοι ψαριών από τέτοιο, άρα τοπικά θα υπάρχουν μερικές μείωση του πληθυσμού.
2: Να ρωτήσω εγώ κάτι. Πόσο επικίνδυνο είναι τελικά αυτό το ψάρι για τον άνθρωπο? Δηλαδή, γιατί ακούγαμε ότι αν δεν το ενοχλήσεις, ότι αν δεν πας γυρεύοντας, να το πω απλά, ότι δεν σε ενοχλεί κιόλας.
1: Επιστημονικά είναι ένα ψάρι το οποίο είναι περίεργο και έχει μια επιθετικότητα όσο προς τον άνθρωπο, προς την τροφή του, προς τη λία του. Επιβεβαιωμένα περιστατικά στον ελλαδικό χώρο είναι ελάχιστα. Mm. Κοντά στο μηδέν από τα μπάνια που γίνονται. Βλέπουμε τα ψάρια τα οποία και τα κούσματα τα οποία έχουν γίνει προς τον κόσμο. Βλέπουμε ένα βιντεάκι που είχε παίξει πριν 6-7 χρόνια, το οποίο ο άνθρωπος, ο λιώμενος, έβαλε το χέρι μπροστά στο ψάρι.
2: Ναι. Δηλαδή θέλω να πω, μήπως είναι υπερβολική και η δημοσιότητα που δίνουμε σε ό,τι αφορά την επικινδυνότητα. Αυτό λέω.
1: Είναι. Υπερβολική, εκεί θέλω να καταλήξω. Η μοναδική επικινδυνότητα που έχει το συγκεκριμένο ψάρι είναι η κατανάλωσή του, επειδή περιέχει μια φυσική τοξίνη, όπως έχουμε αναφέρει αρκετές φορές, τη δεδαλοτοξίνη, η οποία είναι δύσκολο να αφαιρεθεί, άρα δεν πρέπει να καταναλώνεται. Αυτό είναι το μοναδικό που πρέπει να
0: ξέρουμε. Μας έχουν στείλει εδώ ακροατές ότι στην Ιαπωνία, για παράδειγμα, το καταναλώνουν το ψάρι αυτό, το συγκεκριμένο.
1: Το συγκεκριμένο είδος, συγγενικά είδη.
0: Α, είναι πολλά, μάλιστα. Ναι, ναι.
1: Είναι 6 είδη από λαγοκέφαλους της οικογένειας, το οποίο αυτό περιέχει στους ιστούς και στα ζωτικά όργανα. Καλό θα είναι, μπορεί ειδικοί σεφ στην Ιαπωνία να κόβουν μέρη τα οποία δεν περιέχουν.
0: Ναι, γιατί το ξέρουν, γιατί προφανώς το κάνουν πολλά χρόνια και έχετε δίκιο, αφού είναι 6 διαφορετικά είδη.
2: Έχουν λέει λιγότερες τοξίνες. Ένας ακροατής που μας ακούει λέει στην Ιαπωνία. Στην Ελλάδα είναι, λέει, πολλαπλάσια η τοξικότητα, δεν ξέρω.
0: Ναι, γιατί είναι πολλά τα ίδια, αυτό λέει ο κύριος.
1: Ναι, γιατί είναι συγκεκριμένο είδος το οποίο έχει υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης τοξίνης, ο συγκεκριμένος λαγοκέφαλος, ο κοινός λαγοκέφαλος.
0: Τώρα, γιατί έχουμε έξαρση στη χώρα μας αυτό το διάστημα? Δηλαδή, πάντα είχαμε στις θάλασσές μας λαγοκέφαλους.
2: Η ζέστη, τι?
0: Ναι, άλλαξε. Η θερμοκρασία του νερού είναι αυτό που λέμε η κλιματική κρίση.
1: Φυσικά, ας το πιάσουμε από την αρχή. Οι πρώτες καταγραφές ξεκινήσαν το 2005 στην Κρήτη, με λαγοκέφαλους. Mm-hmm. Μετά βλέπουμε να αυξάνονται και να έρχονται ακόμη πιο βόρεια τα ψάρια. Mm-hmm. Οι θάλασσές μας, λόγω της κλιματικής αλλαγής, θερμαίνονται. Είναι είδη τα οποία είναι θερμόφιλα, άρα ευνοούνται οι συνθήκες και αναπαραγωγής και εξάπλωσης και έχουν γίνει είδη τα οποία έχουν εγκατασταθεί μόνιμα στις ελληνικές θάλασσες και προκαλούν αυτό το πρόβλημα. Άρα δηλαδή η αύξηση θερμοκρασίας, η αναπαραγωγή τους που είναι αρκετά μεγάλη και οι συνθήκες που δεν έχουν θηρευτές και βρίσκουν τροφή, τα κάνει να εξαπλώνονται με αυτούς τους ρυθμούς.
0: Άρα 20 χρόνια επί της ουσίας είναι από τότε που τα βρήκαμε στις ελληνικές θάλασσες.
1: Ναι.
2: Να ρωτήσω εγώ για τα τέτοια, για τα, πώς θα λένε, για τις καρχαρίες. Έχουμε καρχαρίες, τρώνε καρχαρίες οι δικοί μας εδώ. Κάτι καρχαριοειδή, ρε παιδί μου, βλέπω, που λένε σε εκπομπές.
1: Ναι, και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που έχει γίνει τις τελευταίες μέρες. Βλέπουμε αρκετά να γράφουν ότι έχουν αυξηθεί οι καρχαρίες, έχουν αυξηθεί οι καρχαρίες, θεάσεις πάρα πολλές στις ελληνικές θάλασσες. Αν το πιάσουμε το κομμάτι το επιστημονικό, οι καρχαρίες που είναι και οι κορυφαίοι θηρευτές του οικοσυστήματος και παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στα νερά, βλέπουμε ότι μειώνονται και πάρα πολλά είδη είναι σε εξαφάνιση.
2: Άρα οι δικοί μας εδώ δεν, να το ελαφρύνουν, δεν δαγκάνουν οι δικοί μας, δεν έχουν.
0: Μα είναι θηρευτές, αν υπήρχαν θα είχαν αφανίσει και τους λαγοκέφαλους, αυτό λέει.
2: Ναι ρε παιδί μου, αυτό λέω, άρα είμαστε, δηλαδή δεν είναι επικίνδυνοι εδώ κάτι.
1: Επίσημα στην Ελλάδα έχουν περάσει περισσότερα από 60-70 χρόνια για να έχουμε κάποιο ατύχημα από καρχαρία. Όλοι θεωρούν τα, και οι μεγάλες αυτές θηρευτές, όπως αυτά που βλέπουμε στις ταινίες και προκαλούν τον δρόμο. Οι καρχαρίες δεν θα έχουμε κάποιο θέμα. Χρειάζεται μόνο μια ψυχραιμία και να είμαστε ήρεμοι πάνω στο θέμα, αν συναντήσουμε, όπως είδαμε, το γαλάζιο καρχαρία στη Διωτία να είναι στα ρηχά. Είναι ένα είδος ο οποίος είχε έρθει στα ρηχά λόγω τώρα τροφής που αναζητούσε, λόγω της αναπαραγωγής του, όπως βλέπουμε πάρα πολλούς μάκο αυτό το διάστημα, λόγω της αναπαραγωγής του.
2: Αυτή τι, δεν είναι επικίνδυνη η μάκο?
1: Αυτή οι καρχαρίες είναι οι πιο γρήγοροι καρχαρίες που έχουμε στα ελληνικά ύδατα. Mm-hmm. Είναι ένα είδος το οποίο είναι επιθετικό. Mm-hmm. Απλώς όπως αναφέρονται και παγκόσμια, αν το δούμε, οι επιθέσεις σε ανθρώπους είναι ελάχιστες.
0: Μάλιστα. Άρα γενικά πάντως για τους λαγοκέφαλους να μην ανησυχούμε.
2: Γενικά να κάνουμε μπάνιο, αυτό είναι το θέμα μας τώρα.
1: Αυτό είναι το θέμα και εκεί πρέπει να καταλήξουμε, ότι όπως είδαμε με τις smog medicines που έγινε ένας χαμός στον ευρωπαϊκό κόλπο με τους καρχαρίες και τους λαγοκέφαλους, ο κόσμος πρέπει να έχει ηρεμία, να απολαύσουν τις ελληνικές θάλασσες. Δεν υπάρχει θέμα κανένα, χρειάζεται μια προσοχή και μια σωστή ενημέρωση προς όλους, προς όλο τον κόσμο, για να απολαύσουν τα καλοκαιρινά μπάνια.
2: Βέβαια τώρα, κύριε Μάρφα, άμα βρω εγώ τώρα εδώ, άμα το μπροστά μου ένα καρχαρία μπλε ή άμα εδώ αυτό, θα τρομάξω λίγο.
0: Εσύ μην πας στη θάλασσα, Νίκο, στα ρηχά, αγάπη μου, με αυτό.
2: Η αλήθεια είναι.
1: Θα τρομάξουμε, αλλά θα χρειάζεται να υπάρχει και μια ψυχραιμία για να μπορούμε να απολαύσουμε τις ελληνικές θάλασσες, γιατί αν πάμε με το σκεπτικό αυτό και όταν πηγαίνουμε αναρρίχηση στο βουνό και δούμε μια αρκούδα, που οι ίδιες πιθανότητες είναι.
2: Μην πάμε στις αρκούδες τώρα. Για το χειμώνα.
0: Ναι,
2: σωστό.
0: Καλά, δεν θα κάνεις
2: αναρρίχηση. Για δες μια αρκούδα μπροστά.
0: Μα δεν κάνεις αναρρίχηση, αρματάκια μου, εσύ.
2: Ναι, ρε, εσύ αναρρίχηση δεν κάνω, αλλά στην πίνδο, ας πούμε.
0: Τι κάνεις στην πίνδο, εσύ, αγάπη μου, κάθεσαι σε μια ταβέρνα.
2: Στην ταβέρνα, άμα το δεις απ' έξω.
0: Λοιπόν, να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά κι εσείς. Ήταν ο κύριος Πάφρας και τον ευχαριστούμε πολύ.

0: Ο Λεωνάρδος επιμένει, λέει να είμαστε καλά και τα
1: να
0: λοιπά.
1: Καλά, να είναι καλά και εκείνος. Λοιπόν.
0: Λέει δεν έχετε καταλάβει, πρόσεξε ο Αντώνης, πως ναι. Εκείνος φλαγοκέφαλος προς τον άνθρωπο δεν είναι να το δαγκώσει όχι, αλλά ότι καταστρέφει την ηλική αλεία. Έχει δίκιο, τα δίχτυα κτλ.
1: Ναι, δεν μας το είπε αυτό ο κύριος Πάφρας.
0: Εντάξει, εννοείται ρε παιδί μου, υποτίθεται.
1: Ναι. Αλλά έτσι κι αλλιώς είναι 20 χρόνια αυτή η κατάσταση, οπότε.
0: Και λέει και ο Ντένις, να μην ανησυχείτε για τους λαγοκέφαλους, αλλά για τους κομματοκέφαλους.
1: Δίκιο έχει.
0: Τι, τα ψάρια θηρευτές τρώγονται.
1: Αναλόγως. Αναλόγως.
0: Ναι.
1: Αναλόγως. Κάποια τρώγονται. Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε. Ακολουθεί.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Δημήτρης Μιχαλέλης και η κυρία Κασιανή Βραχά να σας διασκεδάσουν, να σας ενημερώσουν από όλα τα καλά. Καλή εβδομάδα να έχετε όλοι. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Αντώνη, την Εύη, τη Δήμητρα, τη Χρύσα.
0: Και όλα τα παιδιά.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλή καλά. Κυριακή.

0: αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
3: Πείτε μου παρακαλώ. Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
4: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
3: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
5: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Real FM. Η ώρα είναι 12.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις φοροελαφρύνσεις που εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων την εισήγηση για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα από ενίκεια έως 12.000 ευρώ. Εξετάζεται η μείωσή του στο 8% από 15% που είναι σήμερα. Παράλληλα υπογραμμίζεται ότι δρομολογείται η παράταση των φορολογικών κινήτρων για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους. Απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, επισημαίνει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στη χώρα. Πολύ υψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ σε αντίπεινα οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ούτε περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Τους 1.430 έφτασαν οι νεκροί. Αλλαγές από σήμερα στη λειτουργία της γραμμής 3 του μετρό λόγω εργασιών. Συγκεκριμένα από Κυριακή έως και Πέμπτη, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πιπανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ.
17: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Με τη διεξαγωγή 4 ειδικών διαδρομών ολοκληρώνεται σήμερα στο Λουτράκι το Eco Rally Ακρόπολης. Ο Βέλγος Thierry Neuville με Hyundai προηγείται στη γενική κατάταξη. Τον ακολουθεί με διαφορά μόλις 4,1 δευτερολέπτων ο Γάλλος Sebastian Ogier με το Toyota. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
19: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
20: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις

0: Εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμη βόρειο-ανατολική έως 8 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας κυρίες, κύριοι και ακόμη πιο αγαπητά παιδιά, γεια σας.
1: Και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας.
0: Αυτή την Κυριακή του Ιουνίου του 2006, που δεν λέω την ημερομηνία διότι δεν θα στερήσω τη χαρά αυτή από την Κασιανή.
1: Είναι
0: διότι είναι, κάτσε μην παίρνεις τώρα, πες. Διότι είναι φουλ του 8 και ως εκ τούτου αυτό είναι η χαρά της.
1: Δηλαδή είναι Ιούνιος, έχει 28, είναι 12 και 8 στους 97,8.
0: Και ακούτε τους Rangers, οι οποίοι πρώτο Θεός και αν θέλει ο Αντώνης ο Μορτάκης, θα φτάσουμε μέχρι τις 2 να σας κάνουμε παρέα. Δηλαδή η κυρία Κασιανή Βραχά
1: και ο κύριος Δημήτρης Μιχαλέλης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η κυρία Εύη Βουγιουκλώτη. Αφήνετε τα μηνύματά σας 211-208-200 στον tempopakirialfm.gr για τα email σας. Ενώ η κυρία Χρύσα Κλησιώτη είναι στα δελτία ειδήσεων.
0: Λοιπόν παιδιά, ακούστε πως θα ξεκινήσουμε λιγάκι. Ξέρετε ότι τις Κυριακές είναι ένα τραγουδάκι που βάζω εγώ. Να σας πω πως φτάσαμε σε αυτό το τραγουδάκι, διότι αυτό το διήμερο 27-28 Ιουνίου, όχι 2026, 2015,
1: αχου,
0: γινόντουσαν πράγματα και θάματα. Δεν ξέρω αν τα θυμάστε, κυρία Κασιανή. Λοιπόν, σαν σήμερα το 2015, παιδιά, έκλειναν για το κοινό οι τράπεζες. Είχε ανακοινωθεί τις πρώτες πρωινές ώρες ο πρωθυπουργός τότε, ο Αλέξης Τσίπρας, ανακοίνωνε τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για τις 5 Ιουλίου. Το θυμάστε αυτό το διήμερο, τριήμερο, γενικώς αυτές τις ημέρες που κατά πολλούς το είχε χαρακτηριστεί ένα από τα μεγαλύτερα λάθη της αντιπολίτευσης. Ερχόμαστε 11 χρόνια μετά, όπου ο Αλέξης Τσίπρας και κάποιος από τους ανθρώπους που ήταν μαζί του τότε, έτσι δεν είναι, Κασιανή,
1: ναι,
0: επιστρέφουν με μια διαφορετική, θα το δούμε, διαφορετική πρόταση, η οποία τώρα φαίνεται σωστή. Οπότε βρήκα ότι ταιριάζει το τραγουδάκι των Zig Zag, ένα παλιό τραγούδι των Zig Zag. Θέλεις να τα ακούσεις λίγο?
1: Θέλω,
0: να μου πεις τη γνώμη σου.
1: Ναι.

0: Κατάλαβες ποιο είναι το νόημα σε αυτά. Mm-hmm. Λάθος, σωστό, δεν αντέχω μακριά σου. Όπως για μια σημαντική μερίδα πολιτών που κυμαίνεται από 15 έως 18, που παρόλα αυτά στηρίζουν την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ο κύριος Τσίπρας, το κόμμα του κύριου Τσίπρα, την Παρασκευή.
0: Ναι, μπράβο.
1: Ναι.
0: Το Σάββατο, χτες.
1: Χθες ήταν
0: το συμβούλιο, δεν
1: το
0: λες.
1: Το συμβούλιο,
0: ναι,
1: χθες το
0: ναι,
1: βράδυ.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας, λοιπόν,
0: ήτανε.
1: Νομίζω ήταν την Παρασκευή.
0: Μπούρδες.
1: Είχε την ομιλία με την οποία ξεκίνησαν οι εργασίες της πρώτης συνόδου του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
0: Ναι, που έθεσε το δίλημα με τη διαφθορά ή με την εντιμότητα.
1: Εμένα.
0: Και έβαλε και το τρίπτυχο. Ηθική επανάσταση,
1: ναι.
0: Νέος πατριωτισμός, νέα μεταπολίτευση. Βεβαίως τα δύο τελευταία, το νέο πατριωτισμό και τη νέα μεταπολίτευση, έχει πολυφορεθεί ως συνθήματα από πολλά κόμματα. Αυτά νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, τα έχει πει τουλάχιστον 2-3 φορές. Το νέο πατριωτισμό και τη νέα μεταπολίτευση. Και ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός, και σίγουρα ο Ευάγγελος Βενιζέλος.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα το ηθική επανάσταση, εντάξει, είναι η νέα προσθήκη.
1: Πώς επαναστατούμε ηθικά?
0: Παιδί μου, εντάξει, προφανέστατα ο Αλέξης Τσίπρας με όλο αυτό το οποίο έχει περάσει στην κοινή γνώμη και κάποιες λάθος επιλογές και κινήσεις στελεχών της κυβέρνησης υπέριξη της κυβέρνησης, θα επενδύσει στο ηθικό, στο ηθικό πλεονέκτημα. Θα επαναφέρει το ηθικό πλεονέκτημα.
1: Λοιπόν.
0: Το έχεις δει στις συνεντεύξεις του που έχει εμφανιστεί και στον Νίκο Χατζηνικολάου και στις επόμενες, που λέει εγώ πάντως δεν έκλεψα.
1: Δεν έκλεψες.
0: Ναι.
1: Ωραία, το καταλαβαίνω,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Και το ηθικό πλεονέκτημα.
1: Ναι.
0: Από την άλλη, αντίπαλοι του βεβαίως,
1: ναι,
0: λένε ότι ναι, εντάξει, βεβαίως δεν υπάρχει και πρωθυπουργός ο οποίος τα τόσα κυβερνητικά του στελέχη έχουν καταδικαστεί για αυτό το πράγμα. Ότι έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη μέχρι τώρα. Α, ή δεν έχουν βγει οι στελέχη της κυβέρνησης του να το κατηγορούν για παραϋπουργία κλπ. Αλλά για πες.
1: Επειδή του είχε ασκηθεί πολύ κριτική το τελευταίο χρονικό διάστημα σε ό,τι αφορά τις προτάσεις που εκείνος διαδίδει, τέλος πάντων, μέσω των εκπροσώπων του, πού θα βρείτε τα χρήματα, δεν του λένε συνέχεια όλοι. Τι χρήματα είναι αυτά, αν υπάρχει κοστολόγηση, πού θα βρεθούν τα χρήματα. Και στην ομιλία του, λοιπόν, είπε: όταν μας ρωτάνε πού θα βρείτε τα λεφτά για να στηρίξετε την κοινωνία, τους απαντάμε: στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητα θα τα βρούμε.
0: Ναι.
1: Εσύ έχεις δει τη δικαιοσύνη και την εντιμότητα να γεννούν χρήματα?
0: Θεωρεί προφανώς ότι επειδή δεν υπάρχει δικαιοσύνη, και όχι δικαιοσύνη με την τίβενο, αλλά επειδή δεν γίνονται δίκαιες κατανομές. Και γίνονται πράγματα που δεν χαρακτηρίζονται από εντιμότητα, θα υπάρξει ένα άλλο πρόγραμμα. Ένα άλλο, όπως το λένε, εντός εισαγωγικών, μείγμα πολιτικής.
1: Ναι.
0: Αλλά ακόμα και σε αυτό, δηλαδή, okay, δεν θα παίρνεις εσύ τα λεφτά, θα τα παίρνει ο Δημήτρης. Πρέπει να δούμε τι είναι αυτό το οποίο θα αλλάξει. Ποιοι θα παίρνουν λιγότερα, ποιοι θα παίρνουν περισσότερα. Είναι απλό το πράγμα.
1: Θα το δούμε.
0: Ναι, εκτός αν φτάσουμε πάλι στο γνωστό, να μεγαλώσουμε την πίτα, δηλαδή να πλήξουμε, να φορολογήσουμε τον υπερπλούτο, αυτή είναι την καινούργια εφεύρεση, τον υπερπλούτο, και τις τράπεζες, τα υπερκέρδη των τραπεζών και όλα αυτά.
1: Εντάξει, με το καλό, αν ο κύριος Τσίπρας καταφέρει να μπει στο, να πάρει πάλι το, να είναι πάλι στη θέση του πρωθυπουργού, να δούμε να τα εφαρμόζει όλα αυτά. Είδες να τα εφάρμοσε αυτές τις πολύ ωραίες ιδέες στην προηγούμενη θητεία του?
0: Το βασικό επιχείρημα είναι ότι δεν μπορούσε να εφαρμόσει την πολιτική, διότι ήμασταν στην μνημονιακή μέγενη.
1: Ναι.
0: Βεβαίως μπορεί να μην είναι μέγενη, αλλά μνημονιακοί περιορισμοί, οι περιορισμοί προκύπτουν από τα μνημόνια τα οποία πλέον έχουν ψηφίσει τα περισσότερα κυβερνητικά κόμματα, εξακολουθούν να υπάρχουν και θα υπάρχουν για δεκάδες χρόνια. Απλά το λέω. Απλά τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Έχει αλλάξει τράπουλα. Δεν παίζουμε πλέον ως χώρα με τα σημαδεμένα χαρτιά των μνημονίων. Παίζουμε με μια τράπουλα που μπορείς να πεις ότι βρίσκεσαι σε καλύτερη θέση. στα μεγάλα. Το πρόβλημα είναι ότι γίνεται στα μικρά και στην καθημερινότητα. Γιατί εκεί θα φτάσει το στις εκλογές. Ξέρεις, δεν είπε, είναι ένα πρόβλημα. Δεν ψηφίζουν οι μακροοικονομικοί στόχοι και επειδή είναι Κυριακή, θα ψηφίσει το καλάθι το οποίο θα έχεις πάει το Σάββατο στο σούπερ μάρκετ, αν έχεις πάει.
1: Είναι η ακρίβεια ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα αυτή τη στιγμή στη... και είναι και στεγαστική κρίση που έχει και η Real News σήμερα στο πρώτο σέλιδό της. Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων είναι ο τίτλος της εφημερίδας της Real News που κυκλοφορεί σήμερα. Ποιες φοροελαφρύνσεις εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Η εισήγηση για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ. Εξετάζεται η μείωση του στο 8% από 15% που είναι σήμερα. Δρομολογείται επίσης η παράταση των φορολογικών κινήτρων για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους, ενώ δεν αποκλείεται το εν λόγω κίνητρα να διευρυνθούν. Οι τελικές αποφάσεις θα κλειδώσουν μέσα στο καλοκαίρι και θα εξαγγελθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στο πρώτο θέμα της Real News.
0: Στην οποία Real News θα επανέλθουμε για να πούμε διεξοδικότερα όλα τα θέματα που αναδεικνύει η εφημερίδα στην πρώτη της σελίδα, σε λιγάκι. Τώρα, στα πιο φρέσκα κουλούρια.
1: Ναι.
0: Παιδιά, έχουμε αέριδες και ανέμους. Προσοχή, παρακαλούμε.
1: Μίλησα μου γι' αυτό.
0: Τι να σου μιλήσω, το βλέπεις?
1: Πες μου, για τις αέριδες και τους ανέμους.
0: Έχουμε, λοιπόν, χθες ήταν η πρώτη ημέρα της νέας αντιπυρικής περίοδου με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Τέσσερα. Ήταν σε αυξημένη... Είχαμε ενάρξεις, μισό λεπτό να σας το πω εδώ για το τι λένε από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Είχαμε πάρα πολλές πυρκαγιές χθες, είχαμε και συλλήψεις. Χθες, κατά τη διάρκεια του τελευταίου 24ου, δηλαδή το Σάββατο, εκδηλώθηκαν 32 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, μεταξύ των οποίων στην Εύβοια, την Άρτα, τη Σαλαμίνα, τη Ρόδο, την Ελευσίνα, την Οριστία, τη Στελίδα, δύο στην Άφακτο και δύο στη Βιωτία. Όλα αυτά από τους αέριδες σε συγκεκριμένες περιοχές. Ήταν άμεση κινητοποίηση των μηχανισμών και για σήμερα, Κυριακή 28 Ιουνίου, ο χάρτης πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς εκ νέου με υψηλό κίνδυνο κατηγορίας 4 είναι σε πολλές περιοχές. Τώρα και για τους ανέμους, που είναι το βασικό χαρακτηριστικό, θα πάμε να μας τα πει ο Τάσος Αρνιακός, που τα ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς. Καλημέρα, Τάσο.
2: Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, Κασιανή.
1: Καλημέρα, Τάσο.
2: Χθες πιάσαμε και τα 11 από φορ, παρακαλώ.
0: Έλα. Κάριστο. Στην Κάριστο.
2: Το στοιχείο, το Λαύριο, ακόμα στην Πάρνηθα, ψηλά βέβαια, 1230 υψόμετρο.
0: Ναι.
2: Στην Πεντέλη είχαμε 10 από φορ εχθές.
0: Τι λες?
2: Και σήμερα συνεχίζεται η κατάσταση, αφού και πάλι έχουμε 11 από φορ στις ίδιες σχεδόν περιοχές και αυτό θα συνεχιστεί. Αύριο περιμένουμε μικρή εξασθένηση. Πάντως, σήμερα τα πράγματα όσον αφορά τον καιρό είναι πολύ καλά. Γενικά έθριος ο ουρανός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα βορειοδυτικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη περιμένουμε κάποιες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως όμως ψηλά στα βουνά. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 8, τα 9, τοπικά τα 10 μποφόρ, ενώ στις περισσότερες περιοχές ο υδάγυρος θα φτάσει τους 33 με 35. Πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη μόλις 29. Στα δυτικά θα φτάσουμε σήμερα τους 36, στα νησιά τους 29 με 30. Στην νότια Κρήτη μόνο, εκεί θα ανέβει, θα φτάσουμε τους 33. Στην Αττική περιμένουμε ένα βουριάδες 5 με 7, στα νυχτά 8 και τοπικά και 9 αμποφόρ στην περιοχή του Λαυρίου, από εκεί ανατολική Αττική, αλλά και στα βουνά, Πεντέλη και Πάρνηθα ψηλά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 33 βαθμούς Κελσίου. Το απόγευμα περιμένουμε μικρή υποχώρηση. Ιδιαίτερα στις ανατολικές περιοχές θα φτάσει μέχρι τους 30-31 το πολύ. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιακάδα, το μεσημέρι και το απόγευμα λίγες συννεφιές με πιθανότητα να βρέξει τα γύρω ορεινά. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους μέχρι 4 από φορ, το θερμαϊκό και θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Τώρα τη Δευτέρα περιμένουμε μικρή εξασθένηση του Μελτεμιού και άνοδο της θερμοκρασίας στους 36 με 37. Την Τρίτη η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα με κάποιες βροχές και μπόρες, που την Τρίτη και την Τετάρτη θα είναι περισσότερες στις υπηρετικές και ορεινότερες περιοχές, όπου εκεί δεν αποκλείεται να έχουμε καταιγίδες. Ο υδρόγειος θα φτάσει τους 36 και στα δυτικά τους 37. Την Πέμπτη τώρα περιμένουμε μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας 1 με 2 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν. Με άλλα λόγια, θέλω να σας πω ότι μπαίνει και ο Ιούλιος με ήπιες θερμοκρασίες. Δεν φαίνεται καύσωνας, τουλάχιστον κατά την δική μου άποψη, μέχρι και τις 10-12 Ιουλίου δεν φαίνεται να έχουμε καύσωνα. Αυτό είναι πολύ καλό για τη χώρα, αλλά δυστυχώς τα επικίνδυνα, οι επικίνδυνοι βοριάδες θα είναι οι αίτιοι που δεν θα έχουμε καύσωνα, αλλά μπορεί να δημιουργήσουν πυρκαγιές όπως και δημιουργούν.
1: Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Χαίρετε, Τάσο. Καλή εβδομάδα.
2: Να είστε καλά.
0: Και για να μείνουμε σε αυτό που είπε ο Τάσος για σήμερα με τις πυρκαγιές, υψηλός κίνδυνος, πολύ υψηλός κίνδυνος, κατηγορία 4 για την πυρκαγιά, έχουμε για την Αττική, σήμερα λαμβανωμένων των Κυθήρων, τη Στερεά Ελλάδα, Ήτη, Βιωτή, Αυθιώρηδα, Φωκίδα, Εύβοια και Σκύρο, το Βόρειο Αιγαίο, Λέσβο και Χίο, την Πελοπόννησο και τις περιφερειακές ενότητες Αχαΐας και Ηλίας. Ενώ υψηλός κίνδυνος κατηγορία 3 προβλέπεται και σε αρκετές ακόμη περιοχές της χώρας. Οπότε, Κασιανοί, τα μάτια 14.
1: Χθες, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε 5 τον αριθμό συλλήψεις.
0: Υπάρχουν συλλήψεις που οι περισσότερες, αν όχι όλες, καλά εντάξει, προφανώς κάποιους λένε από πρόθεση, όταν κάνανε εργασίες.
1: Ναι, ναι. Ηλεκτροσυμβόληση.
0: Μία άλλη εκεί πήγε να κάψει
1: προσωπικά τις αντικείμενα.
0: Τι να πω. Φοβερό,
1: Βλέπεις τέτοιο αέρα, τέτοια ζέστη και λες ας πάω να κάνω εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης, ναι. Ας πάω να κάνω μπάρμπεκιου, ας πάω να κάψω τα ρούχα που μου έδωσε η πρώην μου αγάπη και δεν θέλω να τα βλέπω πια, ναι. Κάντε υπομονή, θα σκουπάσει ο αέρας, στις επόμενες μέρες δεν θα έχει τόσο. Επίσης απαγορεύονται, είμαστε σε αντιπυρική περίοδο. Το μπάρμπεκιου τώρα στο σπίτι, στο μπαλκόνι σου, εντάξει, αλλά προφανώς όχι αν έχεις δίπλα ένα πεύκο ή σε μέχρι εκεί πάνω να πεταχτεί μια σπίθα να γίνουμε παρανάλωμα του πυρός. Βλέπετε ότι ο αέρας, δεν ξέρω το δικό σου το μπαλκόνι, εμένα το δικό μου το μπαλκόνι το πήγε
0: έχει
1: από την άλλη μεριά.
0: Έχει γίνει παραλιακό, έχει φτάσει καταφάλιρο μεριά.
1: Δηλαδή το βλέπεις μπροστά σου, μπροστά στα μάτια σου. Πρέπει να έρθει ο πυροσβέστης από πάνω σου να σου πει: μην κάνεις ηλεκτροσυγκόλυση σήμερα, μην ανάψεις κάρβουνα σήμερα.
0: Να. Λοιπόν. Θες να πάμε να δούμε τα μηνύματα ή να δούμε τι άλλο έχει επικαιρότητα?
1: Τα φοβάμαι τα μηνύματα τώρα, γιατί ξεκινήσαμε με Τσίπρα.
0: Εντάξει, λογικό είναι ρε εσύ. Κάποιοι τώρα θέλεις να πάμε την άλλη επικαιρότητα και μετά να πάμε στα μηνύματα, τι θέλεις? Θέλεις να πάμε στα τσιπρικά μηνύματα?
1: Να ας πούμε τώρα ο Τάσος, τώρα με στεναχωρεί. Μου λέει ήταν 12 και 6 όταν είπαμε ότι είναι 12 και 8. Ναι, αλλά Τάσο μου, θα μου χάλαγε.
0: Τάσο, θα της χάλαγε την ιστορία. Μην αφήνεις την αλήθεια να σου χαλάσει μια ωραία ιστορία. Αυτό είναι δόγμα παλαιό των δημοσιογράφων. Των παλαιότερων δημοσιογράφων.
1: Δεν ήταν εκεί μισή ώρα πριν.
0: Κύριε Μιχαλέλη, μήπως θυμάστε πότε χρονικά κόπηκαν η 13η και 14η σύνταξη και μισθός? Κάτι επίσης πρωτόγνωρο. Αυτά, αν δεν κάνω λάθος, Αντώνη, η 13η και 14η σύνταξη, δηλαδή τα δώρα που λέμε, είχαν κοπεί το 2012 και νομίζω ότι η 13η σύνταξη καταργήθηκε οριστικά το 2020 επί Βρούτση. Δηλαδή, επειδή προφανώς το λες αυτά, επειδή έγιναν από κυβερνήσεις ή πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν έχει να κάνει, ξέρεις. Πρωτόγνωρο δεν είναι. Πέρα από ότι ήταν μια πολύ κακή επιλογή αυτό που έγινε, θα σου πω και πάλι ότι ήμασταν σε μνημόνιο. Δηλαδή, ξέρεις, η δικαιολογία η οποία δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν μπόρεσε να κάνει ό,τι έλεγε, θα σου πω και εγώ τα ίδια. Ήταν μνημόνιο. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο να παίρνουν μέτρα. Όσο να κλείνουν οι τράπεζες. Τράπεζες δεν έχουν κλείσει σε πολλές χώρες. Μόνο όταν υπάρχει ανομαλία. Το να παίρνεις δημοσιονομικά μέτρα είναι αναμενόμενο. Το να κόβεις 13η και 14η σύνταξη και τα δώρα προφανώς ήταν κάτι πάρα πολύ κακό και όχι αναμενόμενο. Αλλά όχι πρωτόγνωρο. Δεν συγκρίνεται με το κλείσιμο τραπεζών. Μην φτάνουμε, ξέρετε, στους συμψηφισμούς αυτούς. Καλό είναι για να προχωρήσουμε, να παραδεχόμαστε τι έχει κάνει λάθος κάθε κυβέρνηση και τι έχει κάνει σωστό. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι.
0: Δηλαδή, προφανέστατα, ο Τσίπρας, πέρα από το πρώτο εξάμηνο που ήταν ολέθρια η διαπραγμάτευση που έκανε, γιατί μπορούσε να κάνει καλύτερα, να πετύχει. Μετά το πήγε πολύ διαφορετικά και καλύτερα. Προφανέστατα μπήκανε βάσεις. Από εκεί και πέρα βάσεις μετά για να βγούμε ή να γίνουν πιο ελαφριά τα μνημόνια. Γιατί η άποψή μου είναι ότι δεν έχουμε φύγει από τα μνημόνια, καθώς ακόμα μας δεσμεύουν. Για το μόνο πράγμα που θα φύγουμε είναι για τίτλους ειδήσεων.
1: Πάμε, Χρύσα Κλεισιώτη, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
1: Με λένε Κώστα και στα 34 μου μπήκα στη θάλασσα για πρώτη φορά. Ή μάλλον για δεύτερη πρώτη φορά. Περίμενα χρόνια για να κάνω μεταμόσχευση καρδιάς και να τα καταφέρω. Αυτή είναι η ιστορία μου.
2: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν!
4: Τι!
6: Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων. Ποιες φοροελαφρύνσεις εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Η εισήγηση για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ. Εξετάζεται η μείωσή του στο 8 από 15% που είναι σήμερα. Δρομολογείται η παράταση των φορολογικών κινήτρων για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους, ενώ δεν αποκλείεται τα εν λόγω κίνητρα να διευρυνθούν. Οι τελικές αποφάσεις θα κλειδώσουν μέσα στο καλοκαίρι και θα εξαγγελθούν στη ΔΕΘ. Ακόμα. Το καλάθι του Τραμπ στην Άγκυρα. Έντονη κινητικότητα για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας λίγο πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Έρχεται στο Κογκρέσο νομοσχέδιο που θα ανοίγει το δρόμο στην Τουρκία για να προμηθευτεί αμερικανικούς κινητήρες για τα μαχητικά πέμπτης γενιάς που κατασκευάζει. Διαπραγματεύσεις Άγκυρας-Μόσχας με στόχο να βρεθεί λύση στο ζήτημα των S-400. Συζητείται και το σενάριο επαναγοράς τους από τους Ρώσους. Σε περίπτωση που υπάρξει διευθέτηση για το ρωσικό σύστημα αεράμινας, οι αμερικανικές κυρώσεις αναμένεται να αρθούν μέσα στους επόμενους μήνες, ανοίγοντας την πόρτα για την επανένταξη Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα και ο πόλεμος Ελλάς-Πασόκ. Διαδικτυακή ενέδραση σε 12χρονα παιδιά. Ανατριχιαστικά στοιχεία για τους δύο 17χρονους που συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης για σεξουαλική κακοποίηση και εκβιασμό ανηλίκων. Το Διεθνές Εγκληματικό Δίκτυο με την επωνυμία 764 και η διείσδυσή του σε ψηφιακά παιχνίδια. Και τη βασάνισε, τη σκότωσε και πήγε για μπύρες. Η Real News αποκαλύπτει λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις του 43χρονου μετά την δολοφονία της άτυχης 45χρονης στα Χανιά. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλήτσια ότι... της φοροελαφρύνσης που εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων». Η αντιπολίτευση αρνείται κάθε πρόοδο της χώρας. Εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, επισημαίνει στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αντίπεινα, οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Απειλές κατά της Τεχεράνης εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Πολύ υψηλό είναι ο σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα στο real.gr.
13: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
12: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 33 στο Αγρίνιο και 26 στη Μυτιλίνη.
14: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Αυξημένη στην έξοδο της Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Μαραθώνος και στην έξοδο για Μαρκόπουλο.

0: Έτσι για να ηρεμήσουν λίγο τα πνεύματα. Με τη φωνή του Γιάννη Κότσιρα, που για μένα είναι η πιο, πώς να το πω, αυτή που είχε καλύτερα στα αυτιά μου. Δεν έχω ξανακούσει τόσο αγγελική φωνή από άνθρωπο, και ειδικά από άντρα, που συνήθως οι φωνές του άντρα είναι λίγο πιο τραχές. Ο Γιάννης Κότσιρας είναι από τους καλύτερους τραγουδιστές για μένα της νέας γενιάς. Και έτσι το έβαλα να ηρεμήσουμε λιγάκι, γιατί και στα σχόλια έχετε πάρει φωτιά.
1: Σώμα και ψυχή.
2: Ναι, είναι πολλά τα μηνύματα. Οι μεν λένε την πέφτουν στον Τσίπρα, ότι αυτά που λέει δεν τα κάνει, και οι δε ότι θα φέρει την μην μπορεί να φέρει την άνοιξη και παρεξηγηθεί ο Σαμαράς, ότι θα φέρει την αλλαγή
0: τον Ιούνιο, ναι, εντάξει.

0: Ξέρεις ποιοι φαίνεται ότι δεν θα βρεθούν κάπου, όπως λέει και το τραγούδι? Οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν.
1: Αυτό το πράγμα τώρα, για ποιο λόγο τώρα υπέγραψαν μια συμφωνία, όχι συμφωνία, συγγνώμη, ένα MOU, το οποίο είναι στην 11η, ξέρεις, έχω την ψύχωση.
0: Ναι, με τις ημέρες, ναι.
1: Ναι, την αριθμολαγνία. Λοιπόν, είναι στην 10η μέρα, το υπέγραψαν για να το καταπατήσουν.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Δηλαδή, εδώ και 2 ημέρες, η μία πλευρά καταφέρνει πλήγματα στην άλλη. Και ναι, μεν θα μου πεις, εγώ με μία καφενειακή προσέγγιση, καφενειακή ανάλυση και προσέγγιση, είπα ότι από τη στιγμή κατά την οποία έπεσε το πετρέλαιο, οι τιμές του πετρελαίου τις τελευταίες μέρες, η λογική λέει, αφού τόσα λεφτά έχουν βγάλει κάποιοι από τον πόλεμο, δεν θα γίνει κάποια απότομη ανάφλεξη για να ξαναπάνε πάνω, για να μπορέσουν πάλι να κερδίσουν.
0: Έτσι λίγο Ντόναλντ να βοηθήσει κανένα δύο φίλους του πριν τελειώσει ο πόλεμος.
1: Και παραπάνω. Αλλά αυτό είναι μια καφενειακή προσέγγιση. Τα οικονομικά του πολέμου είναι πολύ πιο σημαντικά. Ξεκινούν βεβαίως από αυτό που λέω, αλλά είναι λίγο πιο σημαντικά.
0: Θα τα συζητήσουμε όλα λοιπόν με τον κύριο Θρασίβουλο Ευτυχίδη, είναι διεθνολόγος οικονομολόγος, να δούμε τι είναι αυτή η νέα ένταση που βλέπουμε στον Περσικό κόλπο. Κύριε Ευτυχίδη, γεια σας, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές σας.
1: Γεια σας. Κύριε Ευτυχίδη, να συζητήσουμε λίγο μαζί, θα θέλουμε να συζητήσουμε και τον πόλεμο, την ειρήνη, δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται και από τη μία μεριά, στον Περσικό κόλπο και από τη Μέση Ανατολή και πώς αυτά συνδέονται με την οικονομία. Ακούσατε πιο πριν μία πολύ απλοϊκή και απλουστευτική προσέγγιση την οποία έκανα σε ό,τι έχει να κάνει με το πετρέλαιο, το οποίο όμως δεν είναι και εντελώς εκτός πραγματικότητας, νομίζω.
2: Όχι, πραγματικότητα είναι και αυτό, αλλά προσέξτε ότι τα χτυπήματα γίνονται Σαββάτο Κυριακή, ημέρες που τα χρηματοδοτούν.
1: Είδατε λοιπόν, ναι. Ρίχνετε λάδι στη φωτιά, ναι.
2: Έτσι, ημέρες που τα χρηματιστήρια είναι κλειστά.
1: Για να αντιδράσουν τη Δευτέρα.
2: Έτσι, στην πράξη λοιπόν, αφού έχει ηρεμήσει η κατάσταση, στην πράξη λοιπόν, αυτό που βλέπουμε είναι ότι έχει υπογραφεί ένα μνημόνιο κατανόησης, το οποίο θεωρητικά θα οδηγήσει μετά από 60 μέρες σε μια συμφωνία. Αυτό που λείπει και από τις δύο πλευρές είναι η εμπιστοσύνη της μίας προς την άλλη. Έτσι, όταν οι Ισραηλοί, για παράδειγμα, την πρώτη μέρα της διαχειρίας του μνημονίου βομβαρδίζουν το Λίβανο, το Ιράν απαντά αμέσως με κλείσιμο των στενών. Όταν κάποιο πλοίο που διέρχεται τα στενά του Ορμούς αμφισβητεί την κυριαρχία του Ιράν, επιλέγει να πάει κοντά από τις ακτές του Ομάν που είναι και επικίνδυνες λόγω του μικρού τους βάθους, το Ιράν ξανακλίνει τα στενά ή αντιδράει χτυπώντας με ντρόνς, η Αμερική απαντάει με βομβαρδισμούς και ξαναμπαίνει στην ουσία ένα ζήτημα κλιμάκωσης. Κλιμάκωση δεν θα δούμε, αυτή είναι η άποψή μου. Ουσιαστικά υπάρχουν κινήσεις που προσπαθούν να δώσουν λύσεις. Βέβαια δεν θα δούμε και μια συμφωνία σε 60 ημέρες. Είναι πολλά τα ζητήματα, κανένας δεν εμπιστεύεται τον άλλον, λογικά θα πω εγώ, και έτσι θα βιώσουμε μια περίοδο με μπρος πίσω ώσπου να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Το πόσο μακρόχρονη θα είναι αυτή η συμφωνία βέβαια και αν θα δημιουργήσει συνθήκες ενός πλαισίου για μόνιμη ειρήνη είναι ένα τεράστιο ερώτημα, γιατί θεωρώ ότι δεν πρόκειται να προκύψει κάτι τέτοιο από τη στιγμή που το Ιράν παραμένει ως έφη. Κανένας από τους στόχους που βάλαν Αμερικανοί και Ισραηλοί δεν έχει επιτευχθεί. Τη στιγμή που θα υπάρχει η Χεσμολά και δεν θα αφοπλιστεί και δεν πρόκειται να αφοπλιστεί με συμφωνίες όπως αυτή που κάνει το Ισραήλ με την κυβέρνηση του Λιβάνου, το στρατηγό Αούν ουσιαστικά, ενώ η Χεσμολά δεν συμμετέχει σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, όσο υπάρχουν στρατεύματα κατοχής στο Ισραήλ, καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι είναι μια πολυπαραγοντική εξίσωση με παράγοντες που μεταβάλλονται διαρκώς, και αυτό όλο θα προκαλεί επιπλέον καθυστερήσεις στην υλοποίηση μιας μόνιμης ειρήνης. Για το ποιος κερδίζει από αυτό τον πόλεμο, το είδαμε από τα αποτελέσματα των πετρελαϊκών εταιριών, με πρώτη την Αράμκο φυσικά που κάνει ρεκόρ κερδών, αλλά και όλες οι υπόλοιπες πετρελαϊκές, παρά την κρίση, πουλώντας μικρότερες ποσότητες σε ψηλότερες τιμές, και έχουν καταφέρει να παρουσιάσουν τεράστια κέρδη.
1: Κύριε Φτυχηδή, αυτό που λέτε τώρα να κάνουμε μια στάση αυτό στα πετρελαϊκά, γιατί το έχω απορία. Λέμε όλοι και κολλάμε στο να βλέπουμε πώς κινείται η τιμή του πετρελαίου. Άντε και πες τελειώνει, τελειώνει. Σταματούν αυτά τα πράγματα, πέφτει η τιμή του πετρελαίου. Πλην όμως, στο προηγούμενο διάστημα έχουν πληγεί οι εγκαταστάσεις διήλυσης κλπ. Άρα αυτή η τιμή δεν διαμορφώνεται. Δηλαδή δεν θα περιμένουμε και μια αποκλιμάκωση, γιατί θα υπάρχει πρόβλημα στα δηληστήρια ή κάνω λάθος?
2: Κοιτάξτε, τα ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί είναι πολλά. Η στέρηση ουσιαστικά της προσφοράς έχει ανεβάσει τις τιμές. Από την άλλη, υπάρχουν πάρα πολλά δηληστήρια, κύρια στην Ανατολική Ευρώπη, τα οποία, στην Νοτιοανατολική Ασία, τα οποία κύριε, έχουν κλείσει απλά γιατί δεν έχουν διασφαλίσει, χρειάζονται μόνιμους ροές προϊόντος για να δουλέψουν, τα οποία έχουν κλείσει και θα χρειαστούν ένα χρόνο για να επαναλειτουργήσουν. Υπάρχουν τα πλήγματα σε υποδομές, τα οποία επιδιορθώνονται ταχύτατα, αλλά παράλληλα έχουμε και την εξής αλλαγή. Επιτρέπεται πλέον στο Ιράν να πουλάει πετρέλαιο. Επομένως, τεράστιες ποσότητες ιρανικού πετρελαίου βγαίνουν στην αγορά. Όπως και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που αποχώρησαν το προηγούμενο διάστημα από, τον ΟΠΕΚ, δεν δεσμεύονται από κάποια συμφωνία πώληση συγκεκριμένης ποσότητας. Επομένως, όπως και είναι ο στόχος τους, είναι να αυξήσουν τις ποσότητες πώλησης προϊόντος κύριες αγορές της Νοτιοανατολικής Ασίας. Όλα αυτά λοιπόν λειτουργούν πιεστικά στην τιμή, η οποία πέφτει, ενώ παράλληλα έχουν ξεκινήσει εργασίες επιδιόρθωσης των υποδομών που έχουν πληγεί. Οι χώρες της περιοχής έχουν φροντίσει και αξιοποιούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό εναλλακτικές διαδρομές. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι αξιοποιείται το λιμάνι της Φουτζέιρα που βρίσκεται εκτός των στενών του ορμού, ή τη Σαουδική Αραβία να αξιοποιεί και τον αγωγό ο οποίος κατευθύνεται απευθείας προς την Ερυθρά Θάλασσα, αποφεύγοντας γενικά ολόκληρη την περιοχή. Αν και που έχουν πουλήσει μικρότερες ποσότητες, η υψηλότερη τιμή έφτασε, να θυμίσω, γύρω στα 127 δολάρια το βαρέλι, τιμή περίπου διπλάσια από ό,τι ήταν στην αρχή του πολέμου, έχουν δημιουργήσει μια υπερκερδοφορία την οποία απολαμβάνουν αυτές οι χώρες. Από εκεί και πέρα είδαμε να πλουτίζουν εταιρείες όπλων. Οι παραγγελίες, ξέρετε, είναι τεράστιες για, ουσιαστικά για να προλάβουν, να αποκαταστήσουν τις αποθήκες όπλων που είχαν αδειάσει, τόσο στον Περσικό Κόλπο όσο και από την Ουκρανία. Βλέπουμε δηλαδή ότι ενώ η παγκόσμια οικονομία έχει φτάσει στα όρια της, υπάρχουν άνθρωποι που μέσα από τον πόλεμο κερδίζουν σταθερά. Βέβαια, ξαναλέω, θα χρειαστούμε για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση περίπου 1,5 χρόνο. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, έτσι.
1: Ναι.
2: Υπάρχει το επισκεπτιστικό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί λόγω του το ότι δεν βγαίνανε μέχρι στιγμής λοιπάσματα από την περιοχή του Περσικού. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στην εισήγησή της η κυρία Γεωργίεβα, είχε πει ότι άλλα 48 εκατομμύρια ανθρώπων προστίθεται ήδη στα 340 εκατομμύρια, τα οποία είναι στα όρια της επισκεπτιστικής κρίσης. Και εκεί λοιπόν θα δούμε καθυστερήσεις. Θα δούμε καθυστερήσεις στα ναύλα των πλοίων, στις ασφαλίσεις των πλοίων που κινούνται προς την περιοχή. Όλο αυτό διαμορφώνει ένα πλαίσιο που ουσιαστικά θα μας επαναφέρει αργά ή γρήγορα στην κανονικότητα, αλλά αυτό θα χρειαστεί.
0: Το θέμα είναι, κύριε Φτυχίδη, ότι δεν έχει τελειώσει χρόνο. Στην ουσία ο πόλεμος. Δηλαδή, μας λέτε ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον ένα χρόνο.
1: Σου λέει 1,5 χρόνο από τότε που θα.
0: Ο πόλεμος στην ουσία δεν έχει τελειώσει.
1: Ναι, σου λέει 1,5 χρόνο από τότε που θα τελειώσει.
2: Έτσι.
1: Και με δεδομένο ότι. Τι άλλο, δεν μπορεί να γίνει κάποια μεγαλύτερη καταστροφή. Εκτός αν.
2: Πάντα
1: ναι.
0: Κύριε Φτυχίδη, η Χεσμπολάχ και το θέμα του Λιβάνου είναι πολύ σημαντικό για την πορεία της ειρήνευσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Δεδομένου ότι η Χεσμπολάχ, από όσο γνωρίζουμε, είναι μια τρομοκρατική οργάνωση χρηματοδοτουμένη από το Ιράν. Πώς μπορεί λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ που δήλωσε θα την, αν δεν θέλει το Ισραήλ δεν μπορεί να εξαλείψει τη Χεσμπολάχ, θα στείλω τον Τζολάνι να το κάνει. Πώς μπορεί να εξαλείψει τη Χεσμπολάχ εφόσον η Χεσμπολάχ είναι μέλος του Ιράν?
2: Κοιτάξτε, μέλος του Ιράν δεν είναι, ένας πρόξη
0: Σήμα. Είναι χρηματοδοτούμενη, δεν είναι.
2: Έτσι, είναι χρηματοδοτούμενη αυτή τη στιγμή, ναι. Αλλά να θυμίσω ότι έχει και μια μακρά ιστορία στο Λίβανο. Η Χεζμπολάχ ιδρύθηκε ως κίνημα Αμάλ για να αντισταθεί στην Ισραηλινή κατοχή. 25 χρόνια πολέμησαν με τους Ισραηλινούς. Έγινε σύμμαχος των Σύρων επί Άσαντ. Και μετά βέβαια ήρθε το Ιράν να τους χρηματοδοτήσει. Αλλά έχει ένα τεράστιο, είναι μέρος του πολιτικού συστήματος του Λιβάνου, με τεράστια δυναμική, με δικά της σχολεία, με δικά της ανθρωπιστικά προγράμματα, δικά της νοσοκομεία, και έρχεται ξαφνικά η κυβέρνηση, η οποία αντιλαμβάνεται, η κυβέρνηση του Λιβάνου είναι ίσως η μοναδική που αντιλαμβάνεται το μέγεθος του προβλήματος, για να αφοπλίσει τη Χεζμπολά χωρίς την έγκρισή της. Ουσιαστικά να βάλει το στρατό του Λιβάνου, στον οποίο υπηρετούν και μέλη της Χεζμπολά, έτσι, υπηρετούν και Σιίτες, να αφοπλίσει μια οργάνωση με ένα μηχανισμό που θα ελέγχουν, θα συμμετέχουν και οι Αμερικανοί, εξ αποστάσεως φαντάζομαι, ή με ελάχιστη συμμετοχή, και φυσικά και ο στρατός του Ισραήλ. Αυτό είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση που ανοίγει τις πόρτες ίσως και για έναν ευρύ εμφύλιο πόλεμο μέσα στο Λίβανο. Βλέπουμε το Ισραήλ να χτυπάει ακόμη και σήμερα. Επομένως δεν βλέπω να υπάρχει, να αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη, αλλά από την άλλη βλέπω ότι συνεχίζονται οι συνομιλίες, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις παρά τα όσα συμβαίνουν, και αυτό ίσως είναι που δημιουργεί την ελπίδα στις αγορές, οι οποίοι κρατάνε σταθερά προς το παρόν το πετρέλαιο σε χαμηλά επίπεδα. Μάλιστα είναι λίγο πιο κάτω από την τιμή που είχε όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Mm. Όλα αυτά βέβαια, ξαναλέω, παραμένουν ανοιχτά. Θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Η εκτίμηση δικιά μου λέει ότι αργά ή γρήγορα θα φτάσουμε σε μια συμφωνία, γιατί πραγματικά τη χρειάζονται και οι δύο πλευρές. Δηλαδή από τη μία οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υποστεί μια στρατηγική ήττα που προσπαθεί να διαχειριστεί ο πρόεδρος Τραμπ και έχει ρίξει τα ποσοστά δημοτικότητάς τους στο εσωτερικό, και από την άλλη είναι ένα Ιράν το οποίο έχει τεράστιες απώλειες σε υποδομές, σε ανθρώπινες ζωές, και καταλαβαίνουμε ότι είναι αναγκαιότητα πλέον να υπάρξει ειρήνη. Το πώς θα γίνει αυτή η ειρήνη, ξαναλέω, είναι το θέμα της διαπραγμάτευσης, η οποία μπορεί να διαρκέσει πολύ παραπάνω από τις 60 μέρες. Η προσπάθεια γίνεται να κλείσει το ζήτημα πριν τις ενδιάμεσες εκλογές της ΗΠΑ, που είναι τον Νοέμβριο, ενώ στην περίπτωση του Λιβάνου, σκεφτείτε ότι θα πάμε και εκεί, περίπου τον Νοέμβριο του Ισραήλ, θα πάμε και εκεί σε εκλογές.
1: Ναι, περί τα τέλη Οκτωβρίου είναι. 24-27 νομίζω είναι.
2: Θεωρητικά. Εκεί θα διαλύσει την Κνεσέτ και θα προκηρύχθει εκλογές για Νοέμβριο επίσης. Mm-hmm. Επομένως, βάζουμε ένα καταληκτικό ότι και οι δύο, τόσο ο Τραμπ όσο και ο Νετανιάχου, θα ήθελαν λύσεις υπέρ τους πριν τις εκλογές του Νοεμβρίου. Βέβαια είναι αντικρουόμενες αυτές οι λύσεις και ακριβώς εκείνο είναι το πρόβλημα. Θα δούμε επομένως, ξαναλέω, ίσως να τραβάει και πέρα από τον Νοέμβριο η συζήτηση, αυτά τα μπρος πίσω που θα αφαιρούν ακριβώς την ουσία των ζητημάτων, γιατί το Ιράν χτυπώντας πλοία θέλει να πει ότι, ξέρετε, είναι δικά μου κυριαρχικά δικαιώματα τα νερά εδώ, από μένα πρέπει να παίρνω την άδεια, δεν ζητάει μέχρι στιγμής διόδια. Προσέξτε το αυτό, γιατί ναι. Κυκλοφορεί ότι ζητάει διόδια. Δεν υπάρχει κάποια πληροφορία που να λέει ότι ζητάει διόδια. Απλά θέλει να επιβεβαιώσει την κυριαρχία του στα στενά, που με το διφορούμενο κείμενο του Μνημονίου ουσιαστικά προσπαθούν να αμφισβητήσουν και με δηλώσεις οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Ήταν ο κύριος Θρασίβουλος Ευτυχίδης, διεθνολόγος, οικονομολόγος.
0: Ευχαριστούμε πολύ,
1: κύριε Ευτυχίδη. Γεια σας. Γεια σας.
3: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο τη Σίτζετ.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα τη Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρε.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με Seajets ήρθαμε, 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Σήμερα, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
0: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον Real FM, 53 λεπτά μετά τις 12, 7 λεπτά πριν από τη μία δηλαδή. Λοιπόν, παιδιά, στα περίπτερα βρίσκεται ήδη η Real News, η οποία κυκλοφορεί με πρώτο θέμα νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων.
1: Ποιες φορολαφρύνσεις εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης? Η εισήγηση για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ. Εξετάζεται η μείωση του στο 8% από 15% που είναι σήμερα. Δρομολογείται η παράταση των φορολογικών κινήτρων για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους, ενώ δεν αποκλείεται τα εν λόγω κίνητρα να ευρυνθούν. Οι τελικές αποφάσεις θα κλειδώσουν μέσα στο καλοκαίρι και θα εξαγγελθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Άλλο θέμα από την πρώτη σελίδα της Real News: η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα και ο πόλεμος Ελλάς Πασόκ.
1: Συνέντευξη στην Real News του γραμματέα του Πασόκ κινήματος αλλαργής του Γιάννη Βαρδακαστάνη.
0: Και βεβαίως εννοείται Κωστής Χατζηδάκης στη Real News: δεν θα μπούμε σε διαγωνισμό παραχολογίας με την αντιπολίτευση, δηλώνει αντιπρόεδρος κυβέρνησης.
1: Καταργέιτ, τα επόμενα βήματα για την υπόθεση Αβραμόπουλου. Τι αναφέρουν οι βελγικές αρχές στο ένταλμα σύλληψης για τον πρώην Υπουργό και πρώην Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ποιες διαδικασίες θα ακολουθηθούν στη Βουλή για την άρση της ασυλίας του?
0: Το καλάθι του Τραμπ στην Άγκυρα. Έντονη κινητικότητα για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας λίγο πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Έρχεται στο Κογκρέσο νομοσχέδιο που θα ανοίγει τον δρόμο στην Τουρκία για να προμηθευτεί αμερικανικούς κινητήρες για τα μαχητικά 5G9 που κατασκευάζει. Διαπραγματεύσει Άγκυρας Μόσχας με στόχο να βρεθεί λύση στο ζήτημα των S-400. Συζητείται και το σενάριο επαναγοράς από τους Ρώσους. Σε περίπτωση που υπάρξει διευθέτηση για το ρωσικό σύστημα αεράμινας, οι αμερικανικές κυρώσεις αναμένεται να αρθούν μέσα στους επόμενους μήνες, ανοίγοντας την πόρτα για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.
1: Βασιλίτσα Γρεβενών, ορόσημο ανάπτυξη στην καρδιά της Πίνδου, τα φιλόδοξα σχέδια του Προέδρου του Ομίλου D-Group, Δημήτρη Δερπάνη, για την αναδιαμόρφωση του χιονοδρομικού κέντρου επαναπροσδιορίζουν το χάρτη της ορεινής φιλοξενίας.
0: Και δύο θέματα από το κοινωνικό ρεπορτάζ, έχει πολλές σελίδες μέσα, το Ελεύθερο. Διαδικτυακή ενέδρα σε 12χρονα παιδιά. Ένα αποκαλυπτικό θέμα της Real News. Ανατριχιαστικά στοιχεία για τους δύο 17χρονους που συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης για σεξουαλική κακοποίηση και εκβιασμό ανηλίκων. Το Διεθνές Εγκληματικό Δίκτυο 764 και η δίσδυσή τους σε ψηφιακά παιχνίδια.
1: Τη βασάνισε, τη σκότωσε και πήγε για μπύρες. Η Real News αποκαλύπτει λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις του 43χρονου μετά τη δολοφονία της άτυχης 45χρονης στα Χανιά.
0: Αυτά και είναι στην πρώτη σελίδα της Real News, η οποία βρίσκεται στα περίπτερα μαζί με τις προσφορές. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μποτέ, επίσης μαστορέματα και η προσφορά Παντού App, που είναι και στην απλή έκδοση. Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Όλα αυτά με τη Real News που είναι ήδη στα περίπτερα και σας περιμένει.

Σε ό,τι αφορά την κίνηση στους δρόμους, δυσκολεύεστε σε 2-3 σημεία μόνο. Στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο είναι μικρή πλέον η ουρά από το ύψος του Γέρακα μέχρι την έξοδο για Μαραθώνος, ένα μικρό κομμάτι στην Αττική Οδό, και στην έξοδο της Αθηνών κάποιες μικρές καθυστερήσεις στο ύψος του Σκαραμαγκά, όμως όχι η ουρά που υπήρχε προηγουμένως, και λίγες καθυστερήσεις ανατμήματα στην παραλιακή προς Γλυφάδα, εκεί στο ύψος του Ελληνικού και στο ύψος της Γλυφάδας, κάποιες πολύ μικρές καθυστερήσεις. Γενικά είναι πολύ καλά και στο κέντρο της Αθήνας είναι καλά τα πράγματα από άποψη κίνησης, όμως έχει σημάνει συναγερμός καθώς έχει ξεσπάσει φωτιά, το ακούστηκε από τη Χρύσα Κλητσιώτη, σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια. Επιχειρεί εκεί η πυροσβεστική και προσπαθεί να απεγκλωβίσει κατοίκους που, ένικους που βρίσκονται στο ξενοδοχείο. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνουν όλα σωστά και δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Απλά να ξέρετε ότι στην Ομόνοια αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η επιχείρηση κατάσβεσης. Περισσότερα από τη Χρύσα Κλητσιώτη αμέσως μετά.

0: παλιά.
1: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
2: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
3: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
4: Προπόληση more.com. Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
5: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
6: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
5: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
7: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
6: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can. Real FM. Η ώρα είναι μία. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Της φοροελαφρύνσης που εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων την εισήγηση για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα από ενίκεια έως 12.000 ευρώ. Εξετάζεται η μείωσή του στο 8% από 15% που είναι σήμερα. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι δρομολογείται η παράταση των φορολογικών κινήτρων για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους. Απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, επισημαίνει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αντίπεινα, οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Απειλές κατά της Τεχεράνης εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια μετά τους δίδυμους φωνικούς σεισμούς που ισοπαίδωσαν ολόκληρες περιοχές, καθώς αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Τους 1.430 έφτασαν οι νεκροί. Σαρώνει την Ευρώπη ο καύσωνας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένας έφηβος, δύο άνδρες και μία γυναίκα πνίγηκαν ενώ κολυμπούσαν σε ανοιχτά νερά. Δεκάδες άνθρωποι, νέοι και ηλικιωμένοι στη Γαλλία, έχουν χάσει τη ζωή τους. Κόκκινο συναγερμό σε 18 πόλεις της Ιταλίας εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς λόγω των ισχυρών ανέμων σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Αλλαγές από σήμερα στη λειτουργία της γραμμής 3 του μετρό λόγω εργασιών. Συγκεκριμένα από Κυριακή έως και Πέμπτη, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν. Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον χαμό της Κανέλλας Χρυσονίδου. Υπήρξε υπάλληλος στην Ερυθρόλευκη ΚΑΕ από το 1998 και από το 2010 ήταν υπεύθυνη διαχείρισης των εισιτηρίων. Μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, ο Γιώργος Μπαρτζόκας με τον αρχηγό της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού Κώστα Παπα-Νικολάου της είχαν αφιερώσει την κατάκτηση του τίτλου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσει

0: Στην κορυφή, 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη βόρειο-ανατολική έως 8 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τι σούβαλα, ε!
1: Πολύ χαρούμενο είναι, τι έπιασε.
2: George Mac.
0: Να τώρα κακίες.
2: Τώρα, συγγνώμη, θα την πεις τώρα εσύ σε μένα τα χαρούμενα και λοιπά που μας δεν έχεις αφήσει πεθαμενατζίδικο τραγούδι που να μιλάει για θάνατο και για φωνικά.
1: Εγώ είμαι γνωστή καταθλιπτική.
2: Ναι,
1: δεν έχει να κάνει.
2: Λοιπόν, George Michael,
1: ναι.
2: Σας άρεσε εσάς. Άμα ζούσες στη δεκαετία του 80, απαπά τι θα είχες αφήσει όταν ήσουν παιδούλα. Τι παιδούλα, παιδούλα παραμένεις. Όταν ήσουν παιδί μου,
1: όχι,
2: κοριτσόπουλο.
1: Δεν είχα ποτέ.
2: Δεν είχες, δέσιμο αυτό με τους ωραίους τραγουδιστές,
1: ηθοποιούς. Όχι, τίποτα.
2: Τίποτα.
1: Όχι, όχι.
2: Καλά κάνες και δεν γεννήθηκες αυτή τη δεκαετία.
1: Αφού σου λέω αγαπημένος μου τραγουδιστής είναι ο Γιάννης Κότσιρας, Χριστιανέ μου. Έχεις δει σε κανένα σπίτι να έχουν το Γιάννη Κότσιρα φωτογραφία?
2: Δεν ήθελα εγώ να το πω μόνος μου, θα το πεις μόνη σου. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1986, Wham ανέβηκαν στο νούμερο 1 της Αγγλίας με αυτό το τραγούδι, το The Edge of Heaven. Τους ξέρεις τους Wham.
1: Τους ξέρω τους Wham. Έχουμε όμως Σεντόνια με τον Σάκη Ρουβά.
2: Τι έχει, συγγένεια.
1: Σεντόνια.
2: Πάμε από την αρχή.
1: Είχε αδερφή μου κόλλημα με το Σάκη Ρουβά. Και έχω κοιμηθεί πάμπολες φορές σε σεντόνια που είχαν πάνω το Σάκη. Και πετσέτα θαλάσσης.
2: Υπάρχουν τέτοια σεντόνια.
1: Βέβαια, και πετσέτα στα θαλάσσης.
2: Δεν υπάρχουν σεντόνια Ολυμπιακός που έχουμε εμείς στο σπίτι. Έχουμε πολλά, πάρα πολλά.
1: Υπάρχουν και με το Σάκη.
2: Με το Σάκη.
1: Με γυμνούλης από πάνω και από κάτω είχε ένα δερμάτινο έτσι κολλητό.
2: Ναι. Εγώ πήγα να σε σώσω. Με μία απλή αφίσα. Το κάνεις χειρότερο.
1: Εντάξει τώρα, να μην το πω. Δεν ήταν δικό μου όμως.
2: Το πεις, εντάξει, έτσι είναι μεταξύ μας.
1: Είχε κόλλημα η αδερφή μου.
2: Και αναγκαστικά.
1: Όχι μικρή, η ποδοσφαιρίστρια όλος περιέργως.
2: Άντε.
1: Ναι, βέβαια. Με το Σάκη τρέλα.
2: Να κάτι διαστροφές, ναι. Η μικρή.
1: Ποια από όλες τις μικρές, είμαστε και πέντε ζωή να έχουμε.
2: Καλά, η μικρή, ρε παιδί μου.
1: Η μικρή που είναι τώρα 13 χρονών.
2: Όχι, αυτή που έδωσε.
1: Όχι, δεν είχε ούτε αυτή ποτέ κόλλημα.
2: Τίποτα.
1: Είχε κόλλημα με κάτι παιδικά. Πάτη, κάτι τέτοιο.
2: Α, εντάξει, την τώρα.
1: Όχι, πάτη. Πάτη το ασχημό παπό.
2: Πάτη, τι το ασχημό παπό, εντάξει, οκ.
1: Okay. Αυτό.
2: Λοιπόν, σήμερα όπως κάθε Κυριακή, ο Πρωθυπουργός μας έχει συνηθίσει στις ανασκοπήσεις.
1: Mm-hmm.
2: Σήμερα έκανε μια διαφορετική ανασκόπηση. Συνήθως είναι η ανασκόπηση της εβδομάδος. Δεν ξέρω τώρα ξαφνικά τι του τη βάρεσε του Πρωθυπουργού. Λέει ότι την προηγούμενη εβδομάδα, και καλά η αφορμή είναι, η εβδομάδα λέει που πέρυσι συμπληρώθηκαν 3 χρόνια την ανανέωση της εμπιστοσύνης των πολιτών του 2023.
1: Ναι.
2: Και μας παρουσιάζει σε διαφάνειες τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου. Και μου φάνηκε, ρε σε Κασιανή, μπας είναι το πρελούδιο μιας, έτσι κι αλλιώς είμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, μην τα ξαναλέμε.
1: Μάλιστα.
2: Το πρελούδιο μιας επίσημης προεκλογικής περίοδου ή το κάνει μόνο για να θέσει, για να κινητοποιήσει τα στελέχη του και να πει ότι εμείς θα προωθήσουμε, το είπαμε, το κάναμε, το βασικό άξονα. Ή το κάνει, ξέρω εγώ, για να προκαλέσει και τα άλλα κόμματα να τρέξουν σε έναν μαραθώνιο και να τους εξουθενώσει, να τους κουράσει. Ή κάποιους που δεν έχουν εκδηλωθεί ακόμη να εκδηλώσουν την πρόθεσή τους, αν θα κάνουν κόμμα. Δεν ξέρω, έχω απορίες, τις οποίες πρέπει να τις λύσουμε.
1: Πάμε να συζητήσουμε το πολιτικό σκηνικό με τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη, είναι διευθυντής ερευνών και στρατηγικής επικοινωνίας της Opinion Poll. Κύριε Ζούπη, γεια σας, καλό μεσημέρι.
3: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας, κύριε Ζούπη. Κάναμε έναν πρόλογο. Υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία εσείς οι δημοσκόποι, οι ερευνητές, προκύπτουν από όλες τις δημοσκοπήσεις. Δεδομένα όπως προκύπτουν τις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον. Δεν είπαμε ότι είναι στη ζωή, σε πέτρα γραμμένα. Από την άλλη όμως, στην πραγματική πολιτική τα πράγματα δεν είναι τόσο ξεκαθαρισμένα. Δηλαδή, πηγαίνουμε, δεν πηγαίνουμε σε εκλογές, ποια κόμματα θα λάβουν μέρος, ποιοι θα αποσυρθούν κλπ.
3: Ναι, έχετε δίκιο. Καταρχάς, έχουμε ακόμα εκκρεμότητες.
2: Έχουμε εκκρεμότητες.
3: Έχουμε αρκετές.
2: Και δεν είναι μόνο του Σαμαρά, για να μην κρυβόμαστε.
3: Όχι. Καταρχάς υπάρχει μια ρευστότητα, γιατί μπορεί να μειώθηκαν με την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων οι αναποφάσιστοι. Στις μετρήσεις δικές μας δεν έχουν πάει κάτω από 14-15, δεν το λες μικρό νούμερο,
2: mm-hmm.
3: μικρό ποσοστό.
2: Mm-hmm.
3: Πρώτο είναι αυτό. Δεύτερο, Τώρα μελετάμε ουσιαστικά τις δυναμικές των δύο νέων κομμάτων. Και θα έλεγα ότι
2: που ακόμη γυρίζει μπίλια, σωστά. Δεν έχει κάτσει να πούμε ότι αυτά είναι τα ποσοστά.
3: Όχι, όχι. Νομίζω ότι θα αποσαφηνίζεται μάλιστα καλύτερα το Σεπτέμβριο.
2: Mm-hmm.
3: Έγιναν 12 δημοσκοπήσαν ένας πρώτος κύκλος. Τώρα σιγά σιγά από ό,τι βλέπετε δημοσιοποιούνται έρευνες και θα δημοσιοποιηθούν φαντάζομαι μέχρι 9-10 Ιουλίου ένας δεύτερος κύκλος. Νομίζω ότι εγώ θεωρώ ότι θα χρειαστεί και ο Σεπτέμβριος. Και επίσης υπάρχει και το ερώτημα, θα το φτιάξει το κόμμα και αν το φτιάξει ο κύριος Σαμαράς, τι ακριβώς δυναμική θα έχει, σε τι ποσοστά μπορεί να φτάσει, τι ζημιές μπορεί να δημιουργήσει. Αυτά είναι εκκρεμότητες.
2: Ναι.
3: Σοβαρές. Αλλά με δεδομένο τη ρευστότητα και ότι υπάρχει μια ανακατανομή συσχετισμών, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, στον χώρο σύσσωμης αντιπολίτευσης.
2: Άρα δηλαδή εσείς βλέπετε με βάση αυτό που είπατε τώρα στο τέλος ότι η κινητικότητα είναι από το κέντρο και αριστερά, ας πούμε κάπως έτσι να το πούμε.
3: Κοίταξε, έβλεπα,
2: γραμμικά
3: έβλεπα, έχουν γίνει 12 εσείς είπες στο πρώτο κύκλο, ναι. Και έχουν δημοσιευτεί άλλες 3-4 αυτό που φαίνεται είναι ότι η ίδρυση των νέων κομμάτων δεν επιφέρει κάποια μεταβολή στη Νέα Δημοκρατία, είναι πρώτη. Τα ποστά κυμαίνονται από 28,5 έως 30.
2: Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία για όποια φθορά είναι φθορά η κυβερνητική και από τις πολιτικές της και όχι από, ναι, κάποιο άλλο κόμμα.
3: Περισσότερο, ναι. Άντε να εισπράττει κάτι πολύ μικρό η κυρία Καριστιανού, ο κύριος Τσίπρας δεν εισπράττει από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Να.
3: Άρα το ανακάτεμα της πολιτικής τράπουλας γίνεται από το δεύτερο και πέρα κόμμα.
2: Mm-hmm.
3: Γιατί καταρχάς είδαμε σε πρώτη φάση κάποιες σημαντικές αλλαγές, ας πούμε, πέρασε η Ελλάδα του κ. Τσίπρα πρώτη. Μάλιστα, ο μέσος όρος του πρώτου κύκλου ήταν στο 15,2.
2: Ναι.
3: Είδαμε να, στη τρίτη-τέταρτη θέση να μην έχουν ορατή διαφορά ΠΑΣΟΚ και το κόμμα της κυρίας Καρισιανού.
2: Ναι.
3: Να κυμαίνονται στο 11,4, στο 11,2 στην εκτίμηση ψήφου.
2: Ναι.
3: Πάντα μιλάω κατά μέσο όρο.
2: Σωστά, σωστά, ναι.
3: Λοιπόν. Βλέπουμε τώρα το τελευταίο διάστημα το μεν κύριο Τσίπρα, το κόμμα του να έχει μια δυναμική, κάτι να εισπράττει ακόμα. Την κυρία Καριστιανού να έχει μια πτώση, αλλά δεν θα το έλεγα πτώση σε γκρεμό. Δηλαδή, διαφωνώ, δεν βλέπουμε φαινόμενο τσουλήθρας, πώς να το πω, μια
1: ράγκα. Δεν έχει κατακόρυφη κάθε.
3: Θα το δούμε, ναι. Θα το δούμε, ναι. Και ένα ΠΑΣΟΚ που είναι σε ένα πολύ κομβικό σημείο για να πάρει αποφάσεις, γιατί. Αν μη τι άλλο, απέκτησε έναν ισχυρό ανταγωνιστή στον χώρο το κέντρο αριστερό, δεν είναι.
2: Ναι, προφανώς.
3: Είναι όμως σημαντικές και οι άλλες αλλαγές μας ξεφεύγουν, γιατί έχουμε 13-14 κόμματα πια.
2: Για πείτε τις άλλες, ναι.
3: Ας πούμε,
2: ναι.
3: Κουκουέ, Πλεύση, Ελληνική Λύση πιέζονται και τα τρία.
2: Εντάξει, το Κουκουέ είναι τώρα λιγότερο βεβαίως, γιατί είχε ένα παραδοσιακό 6-7, θα μου πείτε, και όμως πέφτει από αυτό, θα μου πείτε.
3: Ναι, ναι, αυτό εννοώ. Αυτό, ναι, εννοώ. Ναι. Λοιπόν. Και από εκεί και πέρα υπάρχει η φωνή λογική στο Μέρα 25 είναι λίγο κάτω από το 30% θα έλεγα στην εκτίμηση ψήφου, αλλά όχι σε απόσταση, και από εκεί και πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ που σήμερα είναι στο 1-1,5 μέχρι αν πάμε σε κόμματα όπως Δημοκράτες, Νέα Αριστερά κτλ. Ουσιαστικά είναι σε ποσοστά 0,5-0,6% πια τα συναντάμε στην εκτίμηση ψήφου. Δηλαδή πιέζεται το πολιτικό σκηνικό, πιέζονται κόμματα,
2: να,
3: και γίνεται μια ανακατανομή.
2: Και χωρίς ακόμα να έχουμε και το διακύβευμα των εκλογών, γιατί όταν ξεκινήσουν οι εκλογές και τεθεί ποιο είναι, γιατί σίγουρα θα είναι είτε λίγο είτε πολύ προωρές, άρα κάποιο θα υπάρχει κάτι ερώτημα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή αν γίνουν Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, θα πει κάπως πρέπει να το δικαιολογήσει ο Πρωθυπουργός. Εκεί πάνω θα παιχτεί ένας, θα γίνει ένας επικοινωνιακός τζόγος εντός εισαγωγικών. Ναι, τώρα άμα πάμε στο Μάρτιο, λίγο προωρές είναι.
3: Και εμένα μου φάνηκε περίεργο το πρωί, γιατί όταν μπήκα να το διαβάσω έβλεπα έναν συνολικό απολογισμό.
2: Περίεργο.
3: Ναι, γιατί συνήθως κάνει, επιλέγει 5 θέματα και στέκεται αναλυτικά. Τα ξέρουμε.
2: Εντάξει, είναι η διρεκτίβα που έχει δοθεί ότι η στρατηγική μας είναι το είπαμε, το κάναμε για να έχουν τα στελέχη.
3: Ναι.
2: Αλλά ξέρετε, έχουν ξεκινήσει... Καλή οργάνωση θα μου πείτε από τη μία μεριά, από την άλλη όμως είναι και κυβέρνηση. Τρέχουν τα στελέχη, τώρα ήταν στην Πελοπόννησο την προηγούμενη εβδομάδα, πάρα πολλά στελέχη. Πόσο θα αντέξουνε από την κυβέρνηση, από την αντιπολίτευση?
3: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω το εξής.
2: Μήπως φτάσουμε ακόμα σε κάλπες, ξέρετε, δια της...
3: Ναι,
2: κινητικότητος.
3: Ακόμα πιο... Εγώ ακόμα πιστεύω δηλαδή ότι μπορεί να δούμε εκλογές στο Μάρτιο. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει όμως οποιαδήποτε εξέλιξη πιο νωρίς.
2: Ναι.
3: Αυτό το περίφημο μετά τη ΔΕΘ, κατά τον Οκτώβρη, δεν το λες και πρόωρες πια, είσαι σε τελική ευθεία.
2: Ναι.
3: Νομίζω ότι ακολουθείται μία τακτική από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Την έχω βαφτίσει τακτική λαχανιάσματος. Δηλαδή, ενός ξεκαθαρίσματος του πολιτικού σκηνικού, ώστε να γίνουν πιο καθαρές οι τάσεις. Και
2: να τους βάζει να τρέχουν όλοι και σου λέει δεν θα αντέξουνε.
3: Ναι.
2: Ή θα εκτεθούνε.
3: Ναι. Έχει και ένα άλλο όμως θέμα για το οποίο μπορεί να γίνεται όλη αυτή, να υπάρχει όλη αυτή η κινητικότητα. Η Νέα Δημοκρατία, μην ξεχνάμε ότι απέχει ακόμα αρκετά από την αυτοδυναμία, δεν είναι.
2: Σωστά.
3: Άρα, ενώ σε λίγο διάστημα, πότε θα γίνει αυτό και αν γίνει, θα υπάρχει πιθανά ένα κόμμα Σαμάρα που κάποιο πλήγμα θα φέρει. Αυτό που συζητάμε είναι αν θα είναι μικρό, μέτρο ή μεγάλο, για να είμαστε ειλικρινεί. Mm-hmm. Κάποιο πλήγμα θα το επιφέρει. Άρα θα την απομακρύνει ακόμα και λίγο, αν δεχτώ τη μικρή απώλεια, από την αυτοδυναμία. Άρα νομίζω ότι μπαίνουν οι μηχανές σε μεγαλύτερη εκγρήγορση. Γιατί υπάρχει, ξέρετε.
2: Είμαστε δηλαδή σε μια φάση επαναστατικής γυμναστικής.
3: Θέλει, ναι, θέλει να αποκατασταθούν σχέσεις εμπιστοσύνης που έχουν διαλλαγεί μεταξύ κυβέρνησης και σημαντικών
2: κομμάτων. Ενίσχυση συσπήρωσης δηλαδή.
3: Και συσπήρωση, αλλά προσέξτε, το 2023 από τα exit poll είχε γίνει κάτι εντυπωσιακό. Το εντυπωσιακό δεν ήταν το 40%. Εδώ που τα λέμε στη μεταπολίτευση, έχουμε δει κόμματα να κερδίσουν με πολύ μεγαλύτερα ποσοστά.
2: Ναι.
3: Ήταν ότι για πρώτη φορά, όσο θυμάμαι εγώ τουλάχιστον, σε όλες τις ηλικιακές, κοινωνικές κατηγορίες, τις γεωγραφικές περιοχές, είχε πρωτιά η Νέα Δημοκρατία. Ενώ τώρα έχει δεχτεί πλήγματα σε αγρότες, σε ελεύθερους επαγγελματίες.
2: Και σε περιοχές, σωστά το λέτε, ναι.
3: Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία,
2: Κρήτη.
3: Περιοχές. Ναι. Άρα όλο αυτό είναι ένα σκηνικό που δεν μπορεί να μην προβληματίζει τα κομματικά και
2: μάλιστα
3: κυβερνητικά επιτελεία και προσπαθεί να δει πώς θα ανεβάσει και τους ρυθμούς, αλλά και τα οχυρωματικά έργα προς τα στο κίνδυνο Σαμαράς τον βαφτίσουμε.
2: Ναι, ναι.
1: Πόσο πιθανό μπορείτε να δείτε, να φανταστείτε ότι είναι η δημιουργία του κόμματος Σαμαρά, υπάρχει χώρος για να δημιουργηθεί ένα τέτοιο κόμμα, ή ίσως το γεγονός ότι δεν υπάρχει χώρος να κρατάει πίσω τον πρώην Πρωθυπουργό, φοβούμενος ότι θα έχει κακά ποσοστά στις εκλογές?
3: Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς, σαν πρώην Πρωθυπουργός, σκέφτεται αρκετά περισσότερα πράγματα και έχει στο μυαλό του και δεν με καλύπτει η εξήγηση που δίνεται ότι αυτός δεν τσίμπησε και δεν έφτιαξε το κόμμα, θέλει να έχει χρόνο να ευνηδιάσει. Τι να ευνηδιάσει? Όλοι συζητάμε για κόμμα Σαμαρά. Δεν είναι? Άρα μετράει πράγματα. Τι μετράει? Ας πούμε τι βλέπουμε εμείς σαν δημοσκόπηση. Από τον Οκτώβριο μετράμε τη λεγόμενη δυνητική ψήφο, η οποία δεν είναι πρόθεση. Είναι ο χώρος που μπορεί να κινηθεί. Εκεί βλέπουμε σχεδόν αμετακίνητα το σίγουρα θα ψήφιζα ένα τέτοιο κόμμα στο 3,5, καμιά φορά στο 4% και μάλλον ένα 6-6,5% το μπορεί και να το ψηφίσω, θα μπορούσα να το ψηφίσω, φτάνει το 10-11. Αυτό παραπέμπει, αν και δεν υπάρχει κάποιος χρυσός κανόνας, σε ένα από 4,5-5 και κάτι ποσοστό σε μια πρόεδρος ψήφου. Το λέω με μια δόση αυθαίρεση.
2: Ναι, προσέξτε, το λέτε πολύ χοντρικά, ναι, σαφές. Για να κάνουμε κουβέντα.
3: Και με βάση, ναι, και με βάση και μια εμπειρία που είδα.
2: Ναι,
3: δηλαδή,
2: ναι.
3: Ο κύριος Τσίπρας είχε δυνητική ψήφο 20-21.
2: Mm-hmm.
3: Πήρε το 75% στην πρώτη πρόθεση,
2: mm-hmm,
3: φτάνοντας το 15-15,5. Και αυτό είναι και ένα στοιχείο δυναμισμού. Η κυρία Καρισιανού, που είχε συχνά και μία μονάδα πάνω από τον κύριο Τσίπρα, εμφανιζόταν στο 10-11. Άρα πήρε το 50%. Γι' αυτό είπα δεν υπάρχει χρυσός κανόνας, αλλά για να έχουμε μια βάση για συζήτηση. Ένα τέτοιο ποσοστό λοιπόν που περιγράφουμε δεν εγγυάται σώνει και καλά. Μπορεί να αναπτύξει δυναμική ένα τέτοιο κόμμα, αλλά δεν εγγυάται σώνει και καλά είσοδο στη Βουλή στις πρώτες ή οπωσδήποτε θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα σε πιθανές δεύτερες.
2: Καλά, άμα δεν μπει στις πρώτες, στις δεύτερες.
3: Ναι, ναι. Ναι. Μα, λέω ακόμα και αν μπει στις πρώτες, αυτό υπονοώ.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Αυτό προσέξτε μια διάσταση που του τουλάχιστον το σκεφτόμουν. Επειδή το έχουμε δει το παράδειγμα και το 2015 με τον Γιώργο Παπαντρέου, δεν είναι.
2: Ναι, ναι.
3: Θυμάμαι συζητήσεις και έρευνες που οριακά έδιναν το κίνδυνο του Γιώργου Παπαντρέου να μπαίνει στη Βουλή και το ΠΑΣΟΚ πιθανά να μην μπαίνει τότε.
2: Ναι.
3: Τελικά μπήκε το ΠΑΣΟΚ, έμεινε οριακά έξω το κόμμα. Τι θα συμβεί στην περίπτωση του κύριου Σαμαρά? Ας πούμε ότι παίρνει 2,99 και μένει έξω. Δεν είναι ότι για ένα πρώην πρωθυπουργό δεν είναι ότι καλύτερο. Είναι ότι ουσιαστικά ενώ ο στόχος του είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Ενισχύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δηλαδή μειώνει.
3: Γιατί ένα περίπου 3% θα πάει στο άθροισμα των κομμάτων που θα μείνουν εκτός και θα ρίξει τον πύχη της αυτοδυναμίας. Θα έχει συμβολή.
2: Ναι.
3: Έχουμε μείνει, ξέρετε, με το πρότυπο του 23, ότι αυτοδυναμία σημαίνει 40. Όταν ένα κόμμα παίρνει πια όλο τον πόνους.
2: Ναι.
3: Δεν ισχύει. Αν ας πούμε το άθροισμα των κομμάτων
2: εκτός, εκτός βουλής
3: είναι πάνω από 8% εκτός βουλής, είναι
2: ναι.
3: Πάνω από 8%,
2: ναι.
3: Μπορεί να δούμε και 36-36 λύση αυτοδυναμία.
2: Mm-hmm.
3: Άρα ναι. Όλα αυτά μετριούνται από τα κλιμάκια και τα στρατηγία όλων των κομμάτων, έτσι δεν είναι?
2: Προφανώς, ναι. Και κυρίως από τον κύριο Σαμαρά που μιλάμε. Να ρωτήσω κάτι εγώ τελευταίο, από τουλάχιστον από μένα. Πέρα από τα ποσοτικά που βλέπουμε, στα ποιοτικά, τι είναι εκείνο που βλέπετε εσείς ότι οι πολίτες βάζουν στις πρώτες θέσεις ως προς το τι θα επιλέξουν για την επόμενη κυβέρνηση? Δηλαδή θέλουν να τιμωρήσουν, θέλουν προοπτική, σας μιλάμε τους τίτλους,
3: ναι,
2: που τρέχουν. Θέλουν όραμα, θέλουν ελπίδα, φοβούνται, μίσος, θυμός?
3: Καταρχάς να πούμε το εξής, ότι είναι επί μήνες το βλέπουμε αυτό, ειδικά μετά τον Ιανουάριο, λίγο πριν το πόλεμο στο Ιράν, όταν είχαμε διάφορα γεωστρατηγικά θέματα, δεν είναι? Α, θέλω το Καναδά στη ΣΥΠΑ, α, μπορεί να πάρω τη Γροιλανδία, μετά πρόκυψε. Είναι σαν να αντιπαλεύουν δύο ρεύματα αυτή τη στιγμή. Απ' τη μία, ειδικά και η γεωστρατηγική αναταραχή αυτή δημιουργεί, τονώνει μάλλον, αυτό που λέμε μια τάση για σταθερότητα. Απ' την άλλη, υπάρχει μια έντονη τάση που καταγράφεται σε διάφορους δείκτες και όχι μόνο σε έναν, διαμαρτυρίας. Διαμαρτυρίας που εστιάζει στο βιωτικό επίπεδο, την ακρίβεια, σε αυτό. Εκεί επικάθονται και άλλα θέματα βέβαια. Κράτος δικαίου και άλλα, αλλά το κεντρικό θέμα είναι το βιωτικό επίπεδο, η ακρίβεια κτλ. Η εξέλιξη αυτής της διαμάχης θα κρίνει πολλά κατά τη γνώμη μου. Και αυτό θα φανεί, ξέρετε, από το κλίμα που θα κυριαρχήσει, από τα διλήμματα που θα κυριαρχήσουν και την ατζέντα και ίσως τελευταίους δύο μήνες, γιατί υπάρχει και εμείς οι δημοσκοποιοί έχουμε ένα μεγάλο έλλειμμα πέρα από άλλα πιθανά σφάλματα που να κάνουμε. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε πού θα πάει η συμμετοχή, γιατί άλλα θα είναι τα αποτελέσματα.
2: Σωστό, ναι.
3: Με μια πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή. Αλλά με μια πολύ μικρότερη, ανάλογα πάντα από πού θα προέρχεται η αποχή. Θα προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, από το κέντρο αριστερό χώρο, από άλλους χώρους κτλ. Εγώ νομίζω ότι έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε. Πάντως υπάρχει έντονη τάση και για να σταλεί μήνυμα. Δεν τυχεί ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν νομίζω ότι βάζει το στόχο που λέει μια φορά είναι οι εκλογές, κάπως έτσι που το διατυπώνει. Το κάνει γιατί θέλει να μην πάει σε εκλογές ενός κλίματος που λέει εμείς θα τιμωρήσουμε στις πρώτες, έτσι κι αλλιώς δεν βγαίνει αυτοδύναμη, έτσι δεν είναι? Και άρα στις δεύτερες το βλέπουμε. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις, ας πούμε, για το τι μπορεί να συμβεί, σε περίεργους σχετισμούς.
2: Μάλιστα.
3: Και άρα αυτό. Ή μία παρατήρηση, αν μου επιτρέπετε.
2: Ναι, ναι.
3: Αυτό,
2: ναι,
3: που έκανε σήμερα, πέρα από άλλες ερμηνείες, ξέρετε, είναι σε μία βασική αρχή της πολιτικής, ας πούμε. Ακόμα και μια κυβέρνηση που όλα τα είχε κάνει τέλεια και ήταν πολύ καλή και ήταν λίγα τα παράπονα και συμπληρώνει 8 χρόνια. Μην υποτιμάτε ότι η πλευρά ότι οι πολίτες ψηφίζουμε με βάση έναν απολογισμό αλλά και με βάση τις προσδοκίες. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις που πολίτες, το έχουμε δει σε δήμους, το έχουμε δει σε χώρες, σου λέει καλά τα έκανες, αλλά
2: τελειώσαμε.
3: Τελειώσαμε, μπράβο σου, ευχαριστούμε. Αλλά βλέπω αυτόν ότι μου υπόσχεται ένα καλύτερο μέλλον και τον πιθανό να τον επιλέξω.
2: Ήταν ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης, Διευθυντής Ερευνών και Στρατηγικής Επικοινωνίας της Opinion Poll. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζούπη.
3: Και εγώ, και εγώ. Καλή συνέχεια.
4: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: Ο Χέλμουντ Σεν συνέδεσε το όνομά του με τέσσερις συνεχόμενες παρουσίες ως προπονητής της Δυτικής Γερμανίας σε παγκόσμια κύπελα από το 1966 έως το 1978. Στο Μουντιάλ του 1966 οδήγησε την ομάδα μέχρι τον τελικό που ιτήθηκε από την Αγγλία. Το 1970 πήρε την τρίτη θέση με την μεγαλύτερη επιτυχία να έρχεται το 1974 όταν κατέκτησε το τρόπαιο μέσα στη Δυτική Γερμανία νικώντας τον τελικό την Ολλανδία με 2-1. Το τελευταίο του παγκόσμιο κύπελο ήταν το 1978, όπου η ομάδα αποκλείστηκε στη δεύτερη φάση των ομίλων. Συνολικά ο Σεν έχει κοουτσάρει σε 25 αγώνες παγκοσμίου κυπέλου, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ μέχρι και σήμερα.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων. Ποιες φοροελαφρύνσεις εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Η εισήγηση για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ. Εξετάζεται η μείωσή του στο 8 από 15% που είναι σήμερα. Δρομολογείται η παράταση των φορολογικών κινήτρων για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους, ενώ δεν αποκλείεται τα εν λόγω κίνητρα να διευρυνθούν. Οι τελικές αποφάσεις θα κλειδώσουν μέσα στο καλοκαίρι και θα εξαγγελθούν στη ΔΕΘ. Ακόμα. Το καλάθι του Τραμπ στην Άγκυρα. Έντονη κινητικότητα για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας λίγο πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Έρχεται στο Κογκρέσο νομοσχέδιο που θα ανοίγει τον δρόμο στην Τουρκία για να προμηθευτεί αμερικανικούς κινητήρες για τα μαχητικά πέμπτης γενιάς που κατασκευάζει. Διαπραγματεύσεις Άγκυρας Μόσχας με στόχο να βρεθεί λύση στο ζήτημα των S-400. Συζητείται και το σενάριο επαναγοράς τους από τους Ρώσους. Σε περίπτωση που υπάρξει διευθέτηση για το ρωσικό σύστημα αεράμινας, οι αμερικανικές κυρώσεις αναμένεται να αρθούν μέσα στους επόμενους μήνες, ανοίγοντας την πόρτα για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα και ο πόλεμος Ελλάς-Πασόκ. Διαδικτυακή ενέδρα σε 12χρονα παιδιά. Ανατριχιαστικά στοιχεία για τους δύο 17χρονους που συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης για σεξουαλική κακοποίηση και εκβιασμό ανηλίκων. Το Διεθνές Εγκληματικό Δίκτυο με την επωνυμία 764 και η διείσδυσή του σε ψηφιακά παιχνίδια. Και τη βασάνισε, τη σκότωσε και πήγε για μπύρες. Η Real News αποκαλύπτει λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις του 43χρονου μετά τη δολοφονία της άτυχης 45χρονης στα Χανιά. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις φοροελαφρύνσεις που εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων». Η αντιπολίτευση αρνείται κάθε πρόοδο της χώρας. Εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, επισημαίνει στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αντίπεινα, οι φρούροι της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Απειλές κατά της Τεχεράνης εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα στο real.gr.
4: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί στην Αθήνα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 32 στην Πάτρα και 23 στη Μύκονο.
12: Μητέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Χαμηλές ταχύτητες στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και ανατμήματα σε Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος.
14: Real FM. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.

1969, Μίμης Πλέσσας και Ελευθέρης Παπαδόπουλος συνθέτουν αυτό το υπέροχο τραγούδι που είναι μέσα στον ιστορικό δίσκο Δρόμος, με ερμηνευτή τον Γιάννη Πουλόπουλο, ο οποίος σαν αύριο γεννήθηκε. Και η ιστορία αυτού του τραγουδιού περιγράφει την μοναξιά ενός χωρισμού. Ο πρωταγωνιστής περιπλανιέται στους δρόμους της Αθήνας και εκεί είναι το άγαλμα, και το κάποιο άγαλμα που μου είδε με θυμήθηκε. Το άγαλμα λοιπόν περιγράφεται ως έτσι όπως υποστηρίζουν οι αναλυτές αργότερα, αλλά και οι δημιουργοί του τραγουδιού. Πρόκειται για μια γυναίκα του δρόμου, το άγαλμα δηλαδή, έτσι λέγανε τις γυναίκες των πεζοδρομίων. Και αυτή είναι η αλληγορία αυτού του τραγουδιού, που όμως την ίδια ώρα το άγαλμα συμβολίζει και την παγωμένη στιγμή.

0: το είπες, αυτό το ωραίο, το λυρικό, την παγωμένη στιγμή.
1: Την παγωμένη στιγμή.
0: Ναι. Θα μου μιλήσεις τώρα για την άλλη παγωμένη στιγμή που πέφτεις στη θάλασσα.
1: Και βρίσκεις δύο δόντια.
0: Και βρίσκεσαι έτσι όπως βουτάς, ρε παιδί μου, κάνεις το μακροβούτι σου και σε κοιτάει στα μάτια ένας λαγοκέφαλος.
1: Του λέω καλησπέρα και φεύγω.
0: Ναι.
1: Θα μας πει τώρα η κυρία Λετζή.
0: Και ματσαντιστή που σε είδε που τον πλησίασες.
1: Θα μας πει η κυρία Λετζή αμέσως τι πρέπει να κάνουμε αν συναντήσουμε αυτά τα ζωάκια, αυτούς τους θηρευτές στις ελληνικές θάλασσες. Η κυρία Αμαλία Λετζή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, είναι προϊσταμένη προγραμμάτων πρώτων βοηθειών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και νοσηλεύτρια. Κυρία Λετζή, γεια σας.
2: Καλησπέρα σας, κυρία Βραχά. Καλησπέρα σας, κύριε Μιχαλέλη.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Τι κάνετε, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Λοιπόν, σε περίπτωση που μας χτυπήσει κάποιος λαγοκέφαλος, το πρώτο και το πιο σημαντικό είναι να ξεπλύνουμε με άφθονο νερό το τραύμα, χωρίς όμως να τρίβουμε την περιοχή. Και αν έχουμε και τη δυνατότητα να το πλύνουμε και με σαπούνι, θα ήταν ακόμα καλύτερα.
0: Κυρία Λετζή, αυτό το δάγκωμα είναι, δεν θα το πω θανατηφόρο, είναι...
1: Τοξικό.
0: Είναι, ναι.
2: Ναι, καταλαβαίνω ότι συνήθως, κοιτάξτε, ο κόσμος φοβάται πάρα πολύ το λαγοκέφαλο. Όμως, αυτό που είναι απαγορευτικό είναι να μην καταναλωθεί ο λαγοκέφαλος. Δηλαδή, να τον φάμε ή να τον συντηρήσουμε.
0: Το πρόβλημα με το λαγοκέφαλο είναι η κατανάλωση και όχι τόσο το δάγκωμα άμεσο.
2: Ακριβώς όπως το επισημαίνετε. Άρα, λοιπόν, το δάγκωμα δεν είναι τοξικό. Το δηλητήριο δεν περνάει μέσω του δαγκώματος στον ανθρώπινο οργανισμό ή στον οργανισμό που θα δαγκώσει ο λαγοκέφαλος. Όμως, επειδή οι λαγοκέφαλοι έχουν πολύ έντονες σιαγόνες και μεγάλο ράμφος, μπορεί το τραύμα να είναι βαθύ. Οπότε, αφού ξεπλύνουμε το τραύμα, σε δεύτερη φάση πρέπει να σταματήσουμε την αιμορραγία. Το παίρνουμε λοιπόν ένα καθαρό πανί, μια πετσέτα που θα έχουμε εκεί στην ακρογιαλιά και θα πιέσουμε ακριβώς επάνω στην πληγή, σταθερά, δυνατά και συνεχόμενα, για να σταματήσει η αιμορραγία. Τώρα, είναι σημαντικό σε τρίτη φάση να ακολουθήσουμε και να πάμε μάλλον σε κάποιο γιατρό, γιατί μπορεί λόγω του ότι το τραύμα είναι βαθύ να χρειαστεί αντιτετανικός ορός ή ακόμα κεράματα.
0: Ναι.
2: Και βέβαια, αν κάποιος βρίσκεται σε πολύ απομακρυσμένο μέρος και δεν έχει ακόμα ενημερωθεί με αυτές τις οδηγίες του Ερυθρού Σταυρού που έχουμε βγάλει για τις πρώτες βοήθειες στο λαγοκέφαλο, θα ήταν συνεχώ να πάρει το 166 ή το 112 και ακολουθώντας τις οδηγίες που θα του δώσει το 166 να περιμένει την άφηξη της εξειδικευμένης βοήθειας.
1: Και... πόσο άμεσα, συγγνώμη,
0: ναι, ναι,
1: πόσο άμεσα πρέπει να πάμε σε γιατρό? Δηλαδή, βγαίνουμε, κάνουμε τα πρώτα βήματα όπως είπατε, ξεπλένουμε και σταματάμε την αιμορραγία. Πόσο επίγον είναι να κατευθυνθούμε σε γιατρό?
0: Δηλαδή, σίγουρα πρέπει να πάμε.
2: Κοιτάξτε, εάν είστε σε απομακρυσμένο μέρος και δεν γνωρίζετε το πρώτο, δεύτερο, τρίτο βήμα, δηλαδή να ξεπλύνω, να σταματήσω το αίμα, και κάποια στιγμή σε δεύτερη φάση να απευθυνθώ.
0: Ναι.
2: Δεν είναι άμεσο με την έννοια ότι απειλεί τη ζωή μου τώρα. Όμως, αν η αιμορραγία είναι πάρα πολύ μεγάλη, ενώ εμείς επιχειρούμε το σταμάτημα της αιμορραγίας, με πίεση που δεν τη σταματάμε καθόλου γιατί είναι συνεχόμενη, παίρνουμε το δρόμο το στρατή και πηγαίνουμε στο πιο κοντινό κέντρο υγείας ή πιο στην κοντινή έτσι, υγειονομική μονάδα που θα υπάρχει εκεί στην περιοχή. Όχι όμως άμεσα τώρα και εγώ θα φύγω από τη ζωή. Όχι. Εκτός και αν το τραύμα είναι πολύ βαθύ.
0: Ξέρετε γιατί το ρωτάει αυτό η Κασίνη, φαντάζομαι, είναι το καταλαβαίνετε ότι τώρα, τελευταία χρόνια έχουμε δει αυτό το λαγοκέφαλο, αυτό το πράγμα. Παράλληλα όμως στις θάλασσες βρίσκουμε και άλλα τέτοια πλάσματα. Είναι και οι μέδουσες, τσούχτρες, πώς το λένε.
1: Οι
0: μοβ μέδουσες που μπορεί να είναι και πολύ πιο δηλητηριώδεις, δεν ξέρω. Και δεν είναι μόνο το δηλητήριο, είναι και σε κάποιους ανθρώπους. Όπως εγώ για παράδειγμα όταν με είχε τσιμπήσει τσούχτρα, που είμαι αλλεργικός.
2: Ναι, έτσι όπως το λέτε. Κοιτάξτε, η μοβ μέδουσα είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία. Είναι το χρώμα της που την καθιστά να είναι ξεχωριστή και είναι η πιο δηλητηριώδης της Μεσογείου. Γιατί και τα πλοκάμια της μοβ μέδουσας αλλά και η καμπάνα της καλύπτονται από κύτταρα, δηλαδή τα κεντριά τα οποία μας τσιμπούν. Τώρα, προσέξτε, το τσίπημα της μέδουσας, της μοβ μέδουσας, παρά το ότι είναι δυνατό και επώδυνο, σπάνιο όμως μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αλλεργική αντίδραση. Έτσι λοιπόν, σε μια περίπτωση όπως εσείς, κύριε Μιχαλέλη, που είπατε ότι είστε αλλεργικός και έχετε υπόβαθρο, ας πούμε, αλλεργικό, θα ήταν καλό να έχετε μαζί σας ένα αντισταμινικό κάπι που εφόσον ο γιατρός σας το έχει συστήσει.
0: Σωστό, ναι, το είχα, ναι.
2: Εμείς τώρα που δεν έχουμε υπόβαθρο αλλεργικό, θα πρέπει να μην καταναλώσουμε ένα τέτοιο αντισταμινικό χάπι, εφόσον δεν υπάρχει οδηγία από γιατρό. Mm-hmm. Αλλά να κάνουμε κάποια άλλα πιο βασικά βήματα. Ας πούμε, τι θα κάνω στην περίπτωση που μας συμβεί μια μοβ μέδουσα. Το πρώτο είναι να βγω έξω στην ακροθαλασσιά, να μην είμαι μέσα στη θάλασσα. Στη συνέχεια, προσέξτε τώρα τη σημαντική διαφορά. Στη μόβ μέδουσα θα πρέπει να ξεπλύνω την περιοχή με άφθονο θαλασσινό νερό, όχι με γλυκό νερό, δηλαδή το νερό, το μπουκαλάκι, το νερό που έχω δίπλα μου για να πίνω το νερό μου στη θάλασσα. Θέλει θαλασσινό νερό.
1: Κύριε Λετζή, συγγνώμη να σας διακόψω, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση. Έχει ξεσπάσει φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πευκάλη του Δήμου Κορινθίων. Έχουν κινητοποιηθεί μεγάλες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ από αεροσυνδράμων 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ έχει εκδοθεί και 112 για τους πολίτες που βρίσκονται στο Αμόνι της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή, κατευθυνθείτε μέσω της οδού Κορίνθου Επιδαύρου προς μισό λεπτάκι, γιατί δεν μου εμφανίζει την
0: προσωφικό.
1: Προσωφικό, μπράβο. Λοιπόν, όσοι βρίσκεστε λοιπόν στην περιοχή Αμόνι στην Κορινθία, απομακρυνθείτε μέσω της επαρχιακής οδού Κορίνθου Επιδαύρου προς Σοφικό. Έχει δασική πυρκαγιά στην περιοχή. Συνεχίστε, κυρία Λετζή.
2: Εύχομαι να πάνε όλα καλά και με αυτά τα έκτακτα.
1: Είναι οι μέρες αυτές με τις φωτιές.
0: Για πάμε στα άλλα έκτακτα. Λοιπόν, είχαμε μείνει στη Μοβ Μέδουσα, την ξεπλένουμε, αν έτσι μας τσιμπήσει.
2: Με θαλασσινό νερό. Με θαλασσινό νερό. Έχει πολύ σημαντική λεπτομέρεια αυτή. Τώρα, θα αφαιρέσουμε τα πλοκάμια. Με μια λαβίδα που θα έχουμε στο φαρμακείο μας εκεί, αν έχουμε μεριμνήσει, με ένα τσιμπιδάκι φρυσιών. Τώρα, δεν έχουμε τίποτε από όλα αυτά. Με μια κάρτα πλαστική, τραπεζική κάρτα, μια κάρτα εισιτηρίων, απομακρύνουμε τυχόν υπολείμματα τη Μέδουσα. Τώρα. Το τρίτο βήμα, αφού έχουμε ξεπλύνει με θαλασσινό νερό και έχουμε αφαιρέσει τα πλοκάμια, θα πρέπει τοπικά να εφαρμόσουμε πάγο. Θα είναι το μπουκαλάκι το παγωμένο με το νερό, θα είναι ένα κουτάκι αναψυκτικού, θα είναι πάγο που θα έχουμε μαζί μας ένα παγωμένο μπουκάλι με νερό ή στιγμιαία παγοκομπρέσα. Ό,τι και αν επιλέξουμε ως πάγο, θα το τυλίξουμε με ένα λεπτό πανάκι, με το μπλουζάκι μας, ας πούμε, για παράδειγμα. Και θα το εναποθέσουμε, θα το τοποθετήσουμε πάνω στην περιοχή του τσιμπήματος για 5 με 15 λεπτά για να περιορίσουμε το πρίξιμο. Και αμέσως μετά την εφαρμογή του πάγου θα βάλουμε αντισταμινική αλυφή. Αν δεν έχουμε αντισταμινική αλυφή, εναλλακτικά μπορούμε να βάλουμε και κορτιζονούχο αλυφή.
0: Μάλιστα.
2: Και τώρα, στην περίπτωση που κάποιος έχει ιατρικό αλλεργικό υπόβαθρο, μπορεί να πάρει και προληπτικά κατόπιν οδηγίας γιατρού και ένα αντισταμινικό χάπι, θα τον βοηθήσει. Τώρα, κοιτάξτε, το τσίπημα της Μοβ Μέδουσα είναι πάρα πολύ επώδυνο, καυστικό, σαν να σας διαπερνάει ηλεκτρικό ρεύμα. Άρα λοιπόν, αν ο άνθρωπος αυτός πονάει πάρα πολύ, μπορεί να λάβει και ένα παυσίπονο.
0: Ναι.
2: Κάτι άλλο ιδιαίτερο που έχει τώρα η Μοβ Μέδουσα, μόνο για τη Μοβ Μέδουσα όμως, είναι ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ να φτιάξουμε μία πάστα, ένα μείγμα, να το πω έτσι, το οποίο θα είναι από μαγειρική σόδα και θαλασσινό νερό, σε αναλογία 1:1. Δηλαδή, θα πάρουμε μαγειρική σόδα, που είναι βέβαια πρέπει να το γνωρίζουμε, να έχουμε μαζί μας. Και θα βάλουμε σε ένα πλαστικό ποτηράκι του νερού. Ίση ποσότητα μαγειρική σόδα, ίση ποσότητα θαλασσινού νερού. Φτιάχνουμε αυτή την πάστα, αυτό το μείγμα. Να. Το εναποθέτουμε πάνω στην περιοχή του τσιμπήματος και το αφήνουμε από 2 έως 5 λεπτά.
0: Μετά τον πάγο.
2: Ναι, ναι. Να. Και μετά, μέχρι να το φτιάξουμε, έχουμε κάνει όλα αυτά.
0: Ωραία.
2: Και μετά το μείγμα αυτό, αφού το αφήσουμε για 2 έως 5 λεπτά, όσο πιο πολύ 5 λεπτά είναι το καλύτερο, θα έλεγα, θα το απομακρύνουμε πάλι με μια πλαστική καρτούλα. Έτσι ξεραίνεται λίγο και θα πρέπει να απομακρυνθεί αυτή η πάστα.
1: Σίγουρα δεν απομακρύνουμε με τα χέρια, από ό,τι έχω καταλάβει. Γιατί και στην περίπτωση της Μέδουσας και τώρα, μας λέτε ότι πρέπει να είναι με κάτι άλλο, με πλαστικό, με τσιμπιδάκι, όχι με γυμνά χέρια, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βραχά, που λέτε αυτή την επισήμανση, διότι μου δίνετε τη δυνατότητα να επισημάνω ότι δεν αγγίζουμε την περιοχή του τσιμπήματος με γυμνά χέρια. Γιατί μπορεί, όπως είναι γυμνό το χέρι μας, να πάμε και να κολλήσουν οι νηματοκίστες στα πλοκάμια στο δικό μας το χέρι. Δεν πρέπει επίσης να ξύνουμε ή να τρίβουμε το δέρμα το σημείο εκείνο, ούτε με άμμο ούτε και με πετσέτα. Δεν θα ξεπλύνουμε ποτέ στη Μοβ Μέδουσα με γλυκό νερό και δεν χρησιμοποιούμε ξύδι ή νόπνευμα αμμονία.
1: Κυρία Λετζή, έχετε εκδώσει και οδηγίες για τον καύσωνα. Βλέπουμε τώρα τι συμβαίνει σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Έχουμε αρκετούς θανάτους στη Γαλλία, στη Γερμανία, ένα παιδί πνιγήκε σε λίμνη. Χθες, μάλιστα, στο Παρίσι που έβρεξε, οι άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους ξέφρενοι που είδαν τη βροχή. Εμείς είμαστε λίγο πιο συνηθισμένοι εδώ στην Ελλάδα στις υψηλές θερμοκρασίες. Παρόλα αυτά, σε ακραίους καύσωνες και εμείς εδώ δυσκολευόμαστε, παρόλο που έχουμε τα air condition περισσότεροι στο σπίτι μας, που στα καταστήματα επίσης υπάρχουν. Ποιες είναι οι οδηγίες για τον καύσωνα που σίγουρα θα έρθει μέσα στο καλοκαίρι?
2: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, κάποιες γενικότερες οδηγίες που μπορούμε να δώσουμε σε αυτή την περίπτωση. Είναι πάρα πολύ καλό να μην ευχηθέμεθα στον ήλιο κατά τις έντονες μεσημεριανές ώρες. Ειδικά άμα βλέπουμε ή έχουν εκδοθεί οδηγίες από το 112 ότι θα είναι πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Είναι ωφέλιμο να μένουμε σε ένα σκιερό μέρος όσο γίνεται, να φοράμε καπέλο. Οπωσδήποτε και στην παραλία, αν πάμε στην παραλία μας κάτω από μια ομπρέλα, να φοράμε καπέλο, να φοράμε τα γυαλιά μας. Έχω πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα στο καπέλο θα ήθελα να επισημάνω ότι είναι πιο καλό να έχει γύσο γύρω-γύρω. Και όχι το απλό καπέλο που θα προστατεύει μόνο το πρόσωπο μας μπροστά.
1: Α, να έχει μπροστά και πίσω, ναι, ναι. Αυτά που έχουν στρογγυλό γύρω-γύρω.
2: Ναι. Ναι. Επίσης, δεν παραμελούμε την ενυδάτωσή μας. Πίνουμε νερό, φυσικούς χυμούς φρούτων. Είναι ότι καλύτερο για τη δροσερό. Το καλοκαίρι είναι για παράδειγμα και το ουζάκι. Αλλά δεν είναι η κατάλληλη επιλογή γιατί είναι πνευματώδες. Νερό, χυμό, πορτοκαλάδα είναι ό,τι καλύτερο. Επίσης, να μην μετακινούμαστε άσκοπα. Ό,τι είναι να κάνουμε κυρίως πιο έτσι, οι Άγιες Κυρίες, οι πιο μεγάλοι άνθρωποι, κάποιος που αντιμετωπίζει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα υγείας. Θέλει να πάει στην τράπεζά του, στη δουλειά του, ας το κάνει τις πρώτες πρωινές ώρες. Να μην επιλέξει τις μεσημεριανές ώρες για τη μετακίνησή του. Να μην κάνουμε έντονες σωματικές δραστηριότητες, δηλαδή δεν είναι έτσι το μεσημέρι να βγούμε να πλύνουμε τα χαλιά μας. Ας το κάνουμε αργότερα το βραδάκι που θα έχει πέσει ο ήλιος. Να αερίζουμε όσο το δυνατόν το σπίτι μας και κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως είπατε και εσείς, να είναι δροσερό, με ανεμιστήρα, με air condition. Τώρα η αλήθεια είναι ότι όλοι έχουμε air condition. Να φοράμε ρούχα με φωτεινά χρώματα, τα οποία διώχνουν την έντονη ηλιακή ακτινοβολία. Άνετα ρούχα, ανοιχτό χρώμα. Mm-hmm. Τώρα, μαζί με το άφθονο νερό, εδώ θα ήθελα να πω ότι θα ήταν καλό να μπορούμε να χορηγούμε και να παίρνουμε και ηλεκτρολίτες.
1: Ναι.
2: Ειδικά αν πίσω της εργασίας μας είναι να γίνει η μετακίνηση που δεν μπορούμε να το αποφύγουμε μεσημεριανές ώρες. Είτε ηλεκτρολίτες από το φαρμακείο ή ας πούμε να βάλουμε λίγο περισσότερο αλατάκι στο νερό μας. Ελαφριά γεύματα, φρούτα και λαχανικά είναι ό,τι πιο κατάλληλο. Αν είμαστε στο σπίτι μας και υπάρχει δυνατότητα, πολλά χλιαρά ντουζ κατά τη διάρκεια της ημέρας. Δροσερό νεράκι να έχουμε πάντοτε. Τώρα υπάρχουν πάρα πολλά θερμόσα, όμορφα, ωραία, διζαϊνάτα. Να έχουμε δροσερό νεράκι πάντα μαζί μας. Να μην ξεμένουμε από αυτό. Στα μικρά παιδάκια μας να φοράμε πάντα ελαφρύ ρουχισμό. Ένα φανέλα και δεν χρειάζεται να είναι πολύ έντονος ο ρουχισμός. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχνάμε και τα ζωάκια μας, έτσι.
1: Και τα ζωάκια, φυσικά. Έχουν και αυτά πολύ μεγάλη ανάγκη. Έχουν
2: δροσερό νεράκι, κλειστούς χώρους.
1: Κυρία Λετζή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή
1: συνέχεια. Ήταν η κυρία Αμαλία Λετζή, προϊσταμένη προγραμμάτων πρώτων βοηθειών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
3: Real FM.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
6: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
11: Αρχίζει!
12: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
11: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
12: Πού δηλαδή?
11: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
13: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας, ιδιαίτερους χαιρετισμούς στο φίλο μας τον Αριστοτέλη.
1: Από το Σίδνεϊ, βέβαια.
0: Ναι. Καλησπέρα, λέει, από το βροχερό και κρύο Σίδνεϊ. Ναι, σωστά, εσείς δεν έχετε τώρα εκεί πέρα, αλλάζει ο καιρός. Και ο οποίος έστειλε... μετά ξαναστέλνει, ναι.
1: Έστειλε και ωραίες φωτογραφίες από το Αποκάπιο Εθνικό Πάρκο εκεί, ναι, του Σίδνεϊ που πήγανε.
0: Ελάτε, λέει, μια βόλτα προς τα δω να δείτε τι γίνεται στη θάλασσα, αλλά και έξω από αυτή, από δηλητηριώδη πλάσματα που ζουν στην Αυστραλία.
1: Εντάξει, από βιντεάκια που έχω δει στα social, εκεί έχουν εκτός από τα καγκουρό και τα κοάλα, αράχνες, σαύρες, διάφορα, ναι.
0: Εμείς δεν είμαστε συνηθισμένοι σε τέτοια πράγματα.
1: Εμείς τι, μια δεντρογαλιά, μια οχιά, ναι, μια μέδουσα και ένας λαγοκέφαλος.
0: Και
1: αυτά.
0: Λίγο, ναι, και λέει και ο Αβραάμ, λίγο λέει λαγοκέφαλη, λίγο η μέδουσα, λίγο οι καύσονες, βλέπω να κάνουμε περισσότερο μπάνια στο ντους παρά στη θάλασσα. Έλα μωρέ, εντάξει.
1: Έλα μωρέ, υπερβολικά και εσύ.
0: Αβραάμ και εσύ.
1: Ωραία είναι και στην παραλία.
0: Και λίγο στη θάλασσα, μπορεί πιο φτηνά να είναι.
1: Από το νερό στο σπίτι. Μπορεί. Ναι, σας έχουμε πει όμως για τον διαγωνισμό αυτή την εβδομάδα. Γιατί ο Real FM και η Manesis Travels σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 4 αστέρων Dolphin Bay, στο πανέμορφο Γαλισσά, δίπλα στη μεγαλύτερη αμμώδη παραλία του νησιού, για μια τετραμελή οικογένεια. Στη Σύρο, όλα αυτά εννοείται. Απόλαυσε 4 ημέρες τη διανυκτερεύεις με ημιδιατροφή, πισίνα με νεροτσουλήθρα, παιδική πισίνα, παιδότοπο και όλες τις ομορφιές ενός από τα πιο ξεχωριστά νησιά των Κυκλάδων. Με τη σφραγίδα ποιότητα τη Manesis που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Δίνουμε επίσης όμως και 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets. Με την SeaJets θα άνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της SeaJets. Ταξιδεύστε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες που είναι πανεύκολες και καλή σας επιτυχία. Η κλήρωση θα γίνει αύριο, 29 Ιουνίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπα Παπαδημητρίου, γι' αυτό τρέξτε. Είδες χθες τι έγινε στο Ηράκλειο της Κρήτης?
0: Τι έγινε?
1: Ένα προβατάκι.
0: Ναι.
1: Ως προβατάρα. Βγήκε στους δρόμους και έκανε βολτούλες, λέει, στην παραλιακή.
0: Ναι.
1: Πολλοί το γέλασαν, πολλοί τρόμαξαν, γιατί μια κυρία, ας πούμε, λέει, βγήκα από τη δουλειά μου και ερχόταν κατά πάνω μου, δεν πίστευα στα μάτια μου, λέει, μια κάτοικος εκεί της περιοχής του Ηρακλείου Κρήτης, κυκλοφορούσε στο δρόμο κανονικότατα, άλλοι το βγάζανε φωτογραφίες, κυκλοφορούσε, λέει, για αρκετές ώρες, 2-3 ώρες, το κυνηγούσαν να βρουν πού είναι αυτό το πρόβατο και πού είναι αυτό το πρόβατο και τελικά κάποια στιγμή κατά τις 6 το απογευματάκι, ύστερα από πολύ ώρη καταδίωξη, κατάφεραν να κινητοποιήσουν το πρόβατο. Σκέφτομαι μήπως είναι, θυμάσαι, όταν βγήκανε τα δηλωμένα πρόβατα στην Κρήτη και το βάλαμε στο AI.
0: Μήπως είναι κάποιο που
1: πέφτανε από τη θάλασσα, δεν χωρούσαν πάνω στο νησί. Μάλλον κάποιο τέτοιο είναι τώρα.
0: Πρόβατο μετά να ψάχνει ένα σωτηρία.
1: Ψάχνει σωτηρία, μάλιστα.

0: Πέρα από τα πρόβατα, θες να μας πεις που κινούνται, θες να μας πεις τι γίνεται με κίνηση τώρα. Μπαμπάς, έχει διορθωθεί κάτι.
1: Ναι. Είναι όλα μια χαρά.
0: Α, όλα πράσινα.
1: Όλα πράσινα.
0: Ναι.
1: Όχι Πασόκ πράσινα, πράσινα κυκλοφορία.
0: Πράσινα κυκλοφορία.
1: Περνάμε μια χαρά.
0: Ωραία.
1: Από παντού. Πολύ μικρές καθυστερήσεις, σαν τμήματα δεν είναι άξιες λόγου. Καλά μπάνια, καλά να περάσετε εσείς στις παραλίες.
0: Άντε, μπράβο σας.
1: Σε ό,τι αφορά τη φωτιά που αναφέραμε και νωρίτερα στην Ομόνια, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προκλήθηκε από πατίνι που έγινε έκρηξη σε ένα πατίνι που βρισκόταν έξω από το ξενοδοχείο. Μένει να το δούμε, να ερευνήσει η πυροσβεστική, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί.
0: Παιδιά, αυτό είναι το τελευταίο τραγούδι που ακούτε για σήμερα. Είναι Χατζηγιάννης, αν μου τηλεφωνούσες. Και το διάλεξα διότι τους στίχους τους έχει γράψει μια σημαντική νέα Ελληνίδα στιχουργός, η Ελεάνα Βραχάλη, η οποία σαν σήμερα γεννήθηκε, οπότε και αυτό
1: χρόνια
0: το
1: τσιπλή.
0: Βάλαμε, ναι. Και γράφει πολύ ωραία τραγούδια. Με αυτό θα σας αφήσουμε. Για δύο ώρες σας κάνουμε παρέα, οι Rangers, δηλαδή η κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Και ο κύριος Δημήτρης Μιχαλέλης. Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης.
0: Ας αυτά τα πω εγώ.
1: Εσύ αυτά. Απέναντί μας είναι ο κύριος Αντώνης Μορτάκης, κύριε διευθυντής των δίσκων. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Χρυσακλησιώτη θα έρθει αμέσως για το δελτίο στις 2. Και άντε, ναι. Τώρα.
0: Και μετά έχει ο Γιώργος Κολοκοτρώνης, σήμερα δεν έχει τηλέφωνα στον αέρα, καθώς έχει ετοιμάσει μια φοβερή εκπομπή Μητροπάνω, είναι τα κρυφά.
1: Απολαυστικό.
0: Τα κρυφά, είναι φοβερή εκπομπή θα είναι. Ξέρετε, είναι ηχογραφήσεις συλλεκτικές και ανεπίσημες, περισσότερες ζωντανές ηχογραφήσεις που έχουν γίνει από το Μητροπάνω, που πολλοί κόσμος δεν τις ήξερε ως τραγούδια.
1: Είναι τραγούδια που αγαπούσε ο Μητροπάνος, αλλά δεν τα είχε πει εκείνος, ήταν δεύτερες εκτελέσεις.
0: Ναι. Οπότε θα τα ακούσετε, έχει κάνει αρκετά καλή δουλειά ο Κολοκοτρώνης. Εμείς φεύγουμε, τα φιλιά μας, καλά να είστε, καλή εβδομάδα,
1: τα λέμε το
0: υγεία και χαρές.

0: Real FM.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύση.

0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου. 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Real FM. Η ώρα είναι 2.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Της φοροελαφρύνσης που εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων την εισήγηση για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα από ενίκεια έως 12.000 ευρώ. Εξετάζεται η μείωση του στο 8% από 15% που είναι σήμερα. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι δρομολογείται η παράταση των φορολογικών κινήτρων για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους. Απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, επισημαίνει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπηση του ο Πρωθυπουργός. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή Πευκάλη στην Κόρινθο. Ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή αμμόνη, ενώ ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένουν και σήμερα οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας, καθώς οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι διατηρούν πολύ υψηλό τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα, αναλυτικά στο ενικός.gr. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αντίπεινα, οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Απειλές κατά της Τεχεράνης εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια μετά τους δίδυμους φωνικούς σεισμούς που ισοπαίδωσαν ολόκληρες περιοχές, καθώς αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Τους 1.430 έφτασαν οι νεκροί. Αλλαγές από σήμερα στη λειτουργία της γραμμής 3 του μετρό λόγω εργασιών. Οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν από Κυριακή έως και Πέμπτη στις 10 παρα 20 το βράδυ.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Με την αναμέτρηση Νότια Αφρική-Καναδά στις 10 απόψε αρχίζει η φάση των 32 στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Αύριο θα παίξουν η Βραζιλία με την Ιαπωνία στις 8 το βράδυ και στις 11.30 η Γερμανία με την Παραγουάη. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Γενικά αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη βόρειο-ανατολική έως 8 μποφόρ, ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Με Γιώργος Κολοκοτρώνης, ελπίζω και εύχομαι να είστε καλά. Θα περάσουμε το επόμενο τρίωρο μαζί. Μία εκπομπή λίγο διαφορετική από τις άλλες. Ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα και θα καταλάβετε τι εννοώ, αν και το έχω προαναγγείλει. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Δημήτρη Μητροπάνο. Αλλά όχι σε πρώτες εκτελέσεις του αγαπημένου καλλιτέχνη, του αγαπημένου όλης της Ελλάδας. Θα ακούσουμε λοιπόν τα κρυφά του Δημήτρη Μητροπάνου. Φαντάζομαι περισσότεροι θα ξέρετε τι είναι τα κρυφά. Όσοι δεν ξέρετε, αναφέρομαι σε αυτό που είχε κάνει ο ηχολήπτης του και ο κουμπάρος του, του Δημήτρη Μητροπάνου, ο Δημήτρης ο Ευαγγελάτος, ο οποίος από το 2000 έως το 2012 τον ηχογραφούσε. Του ηχογραφούσε τραγούδια άλλων ερμηνευτών, άλλων τραγουδιστών, ανδρών και γυναικών που τα αγαπούσε πολύ. Τα είχε βάλει στο πρόγραμμά του, είτε ήταν σε μαγαζιά, είτε ήταν σε συναυλίες κλπ. Τα ηχογραφούσε και ήθελε μετά να του τα κάνει δώρο. Για 12 χρόνια το έκανε αυτό. Δεν πρόλαβε. Γιατί έφυγε ο Δημήτρης Μητροπάνος. Άρα λοιπόν σήμερα θα ακούσουμε τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου, αλλά τραγούδια πραγματικά όμορφα, εκπληκτικά, που τα αγαπούσε ο ίδιος. Και τα περισσότερα από αυτά είναι διαχρονικά, τα ξέρετε. Και χωρίς να λέω και πολλά, μπαίνω και κατευθείαν στο ψητό, όπως μου αρέσει να λέω εγώ, με δύο κομμάτια που μόνο θα ακούσετε τους τίτλους και θα πείτε, μας περιμένει φοβερή εκπομπή. Ποιος στη ζωή μου, τι λέτε, ποιος στη ζωή μου, Μαρία Φαραντούρη, ένα τραγούδι του Μάντου Ελευθερίου σε μελοποίηση του Μίκη Θοδωράκη και αμέσως μετά του Ανοίγω το στόμα με τον Γρηγόρη Πηδικότση, πρώτη εκτέλεση. Εδώ είναι το Οδυσσέας Ελίτης, το έχει γράψει και η μελοποίηση λοιπόν είναι του Μίκη Θοδωράκη. Είναι από τα αγαπημένα τραγούδια του Δημήτρη Μητροπάνου και τον ακούμε.

Και πού να δείτε πώς του κούμπωνε του Δημήτρη Μητροπάνου από το άξονε στη βέβαια της αγάπης αίματα. Πάλι τον Πιθηκότσι, ο Οδυσσέας Ελίτης Μίκης Θεοδωράκης και αυτά τα χέρια. Που το έχει πει πρώτος ο Μανώλης ο Μητσιάς, σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική του Δήμου Μούτσι.

Και όπως θα καταλάβατε, ο Δημήτρης Μητροπάνος δεν καταλάβαινε αν το τραγούδι το έχει πει άντρας ή γυναίκα. Έτσι ακούσαμε το Μαφαραντούρη. Τώρα θα ακούσουμε μια άλλη κομματάρα που το έχει πει η Αλεξίου. Το «Όλα σε θυμίζουνε», που το έχει γράψει ο Μανώλης Δρασούλης και η μουσική είναι του Μάνου Λοΐζου. Για ακούστε το Δημήτρη.

0: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Ήρθα.
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
3: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
5: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
8: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων. Ποιες φοροελαφρύνσεις εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Η εισήγηση για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ. Εξετάζεται η μείωσή του στο 8 από 15% που είναι σήμερα. Δρομολογείται η παράταση των φορολογικών κινήτρων για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους, ενώ δεν αποκλείεται τα εν λόγω κίνητρα να διευρυνθούν. Οι τελικές αποφάσεις θα κλειδώσουν μέσα στο καλοκαίρι και θα εξαγγελθούν στη ΔΕΘ. Ακόμα. Το καλάθι του Τραμπ στην Άγκυρα. Έντονη κινητικότητα για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας λίγο πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Έρχεται στο Κογκρέσο νομοσχέδιο που θα ανοίγει το δρόμο στην Τουρκία για να προμηθευτεί αμερικανικούς κινητήρες για τα μαχητικά πέμπτης γενιάς που κατασκευάζει. Διαπραγματεύσεις Άγκυρας Μόσχας με στόχο να βρεθεί λύση στο ζήτημα των S-400. Συζητείται και το σενάριο επαναγοράς τους από τους Ρώσους. Σε περίπτωση που υπάρξει διευθέτηση για το ρωσικό σύστημα αεράμινας, οι αμερικανικές κυρώσεις αναμένεται να αρθούν μέσα στους επόμενους μήνες, ανοίγοντας την πόρτα για την επανένταξη Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα και ο πόλεμος Ελλάς-Πασόκ. Διαδικτυακή ενέδραση σε 12χρονα παιδιά. Ανατριχιαστικά στοιχεία για τους δύο 17χρονους που συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης για σεξουαλική κακοποίηση και εκβιασμό ανηλίκων. Το Διεθνές Εγκληματικό Δίκτυο με την επωνυμία 764 και η διείσδυσή του σε ψηφιακά παιχνίδια. Και τη βασάνισε, τη σκότωσε και πήγε για μπύρες. Η Real News αποκαλύπτει λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις του 43χρονου μετά την δολοφονία της άτυχης 45χρονης στα Χανιά. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Της φοροελαφρύνσης που εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγατιστικής κρίσης, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων». Η αντιπολίτευση αρνείται κάθε πρόοδο της χώρας. Εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, επισημαίνει στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πευκάλη στην Κόρινθο. Ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο. Νωρίτερα ήχησε το 112. Περισσότερα στο real.gr. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αντίπεινα, οι φρούροι της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Απειλές κατά της Τεχεράνης εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

0: στους 97,8.
1: Real FM στους 97,8 ακούμε τα κρυφά του Δημήτρη Μητροπάνου, τα πλοία δίχως φώτα και σημαία. Ένα τραγούδι το οποίο το έχει πει ο Δώρος ο Δημοσθένος, πρώτη εκτέλεση, η δημιουργία του Δημήτρη Λέτσου και του Χρήστου Λεοντή, και αμέσως μετά ακολουθεί το «Έπιε τα χείλη σου και χάνομαι» του Γιώργου του Μαρίνο, σε μια δημιουργία του Άκη Πανού.

Ακολουθεί η δική μου πατρίδα του Γιώργου Νταλάρα. Εδώ συνεργάστηκαν Γιασίν Εσχέ και Μάριο Στόκας και αμέσως μετά ένα πολύ ωραίο τραγούδι με τον Γεράσιμο Ανδριάτου, το πρώτο φθινόπωρο του Βαγγέλη Κορακάκη.

0: Real FM.
1: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Ήμουνα τυχερός και φαντάζομαι πολλοί από εσάς που είχαμε δει τον Δημήτρη Μητροπάνο, τον είχαμε απολαύσει live πολλές φορές και σε συναυλίες και σε μαγαζιά. Και όταν άκουγα κάποια τραγούδια που δεν ήταν δικά μου, δικά του με συγχωρείτε, λες και ήταν κομμένα και ραμμένα πάνω του. Ο τρόπος που τα τραγουδούσε φαινόταν ότι τα αγαπούσε. Δεν τα τραγουδούσε γιατί ήθελε, ας πούμε, να κάνει διαφήμιση στο τραγούδι ή στον δημιουργό ή στον συνάδελφό του τραγουδιστή. Ό,τι τραγουδούσε του έβγαινε από μέσα του. Όπως θα ακούσετε τώρα, το «Μη χτυπάς ένα σπίτι κλειστό», έτσι, ένα τρομερό κομμάτι του Μανώλη Μητσιά, το οποίο συνεργάστηκαν ο Μάνος Ελευθερίου με τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη. Και αμέσως μετά το «Θα πιω απόψε το φεγγάρι», εντάξει, τι να συζητάμε, Γιάννη Πουλόπουλο, Λευτέρης Παπαδόπουλος στους στίχους, Μίμης Πλέσσα στη μουσική.

Πάμε τώρα σε άλλες κομματάρες. Τα Δειλινά της Μοσχολιού, έτσι. Ωραία. Ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης Ζαμπέτας. Να ακούσουμε τον Δημήτρη Μητροπάνου. Μετά ακολουθεί ο Άμλε της Ελλήνης, και αυτό από τα αγαπημένα κομμάτια του Χρήστο Θηδαίου. Εδώ συνεργάστηκε ο Μάνος Ελευθερίου με τον Θάνο Μικρούτσικο, και μετά το Μωρό του Τσιτσάνη που το έχει πει ο Λιδάκης.

0: Real FM.
1: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
2: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
3: Ναι, πάμε.
4: Πού θα πάμε?
5: Κρήτη.
3: Μήλο.
2: Κρήτη λέω κι εγώ.
3: Μήλο.
5: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
2: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
3: Ναι.
5: Πάει το ταμείο.
2: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
4: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
3: Κι εγώ.
6: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει

0: Στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Real FM. Η ώρα είναι 3.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τις φοροελαφρύνσεις που εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων την εισήγηση για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ. Εξετάζεται η μείωση του στο 8% από 15% που είναι σήμερα. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι δρομολογείται η παράταση των φορολογικών κινήτρων για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους. Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Πευκάλη στην Κόρινθο. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο. Νωρίτερα έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να εκενώσουν προσωπικό. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένουν και σήμερα οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας, καθώς οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι διατηρούν πολύ υψηλό τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Αναλυτικά στο ενικός.gr. 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από πτώση αεροσκάφους που μετέφερε αλεξιπτωτιστές στη βορειοανατολική Γαλλία. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά την απογείωση, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια της συντριβής. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αντίπεινα, οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Απειλές κατά της Τεχεράνης εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλαγές από σήμερα στη λειτουργία της γραμμής 3 του μετρό λόγω εργασιών. Συγκεκριμένα από Κυριακή έως Πέμπτη, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον χαμό της Κανέλλας Χρυσονίδου. Υπήρξε υπάλληλος στην Ερυθρόλευκη ΚΑΕ από το 1998 και από το 2010 ήταν υπεύθυνη διαχείρισης των εισιτηρίων. Μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, ο Γιώργος Μπαρτζόκας με τον αρχηγό της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού Κώστα Παπανικολάου της είχαν αφιερώσει την κατάκτηση του τίτλου. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
5: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη βόρειο-ανατολική ως 8 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Περνάμε στη δεύτερη ώρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα Real FM στους 97,8. Ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Είμαι ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Έχουμε ξεκινήσει από τις 2, τελειώνουμε στις 5. Μία εκπομπή αφιερωμένη στον Δημήτρη Μητροπάνο, αλλά με τραγούδια άλλων τραγουδιστών, τα οποία τα αγαπούσε και συμπεριλαμβάνονται στον δίσκο Κρυφά. Είναι ηχογραφήσεις που είχαν γίνει εν αγνία του, δεν το ήξερε, για 12 χρόνια. Και έχουμε λοιπόν σήμερα την ευκαιρία και τη δυνατότητα να τα ακούσουμε, να τα απολαύσουμε. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς και πολλές από εσάς έχετε ακούσει το Δημήτρη Μητροπάνο live. Καλό θα είναι όμως να τα θυμηθούμε. Και να περάσουμε τώρα να ξεκινήσουμε με τον Καζαντζίδη, ένα τραγούδι του Στέλιου. Το ποιος δρόμος είναι ανοιχτός, σε συνεργασία του Δημήτρη Χριστοδούλου με τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Και αμέσως μετά, η δουλειά κάνει τους άντρες. Αυτό ένα τραγούδι, μια μεγάλη επιτυχία του Δημήτρη Ευσταθίου. Εδώ το έχει γράψει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, η μουσική είναι του Μάνου Λοΐζου.

Τα μαύρα μάτια σου. Και ποιος δεν το έχει τραγουδήσει. Κομματάρα του Μανώλη Αγγελόπουλου, έχει γράψει και τη μουσική. Μάρου Ιμπιζάνη τους στίχους. Και μετά το Αλλοτινές μου εποχές του Καζατζίδη. Οι στίχοι ανοίγουν στην Ρέα Μανέλη και η μουσική είναι του Απόστολου Καλδάρα.

Ας πάνε στην ευχή τα παλιά τώρα, έτσι. Άλλο μεγάλο κομμάτι του Στέλιου. Η στίχη και η μουσική είναι του Απόστολου Καλδάρα και μετά θα ακούσουμε τον Παλιατζή. Αυτό είναι ηχογράφηση που δεν το έχει πει ολόκληρο, δηλαδή μην περίμενε να το ακούσετε, ξέρω, 2,5-3 λεπτά. Είναι μικρότερο το τραγούδι, του Στράτου βέβαια. Το έχει γράψει ο Δημήτρης Ογκούτης, η μουσική είναι του Αντώνη Ρεπάνη.

μια και έχουμε πέσει σε πολύ Καζατζίδι και τον αγαπούσε πολύ το Στέλιο και τα τραγούδια του, να μην ακούσουμε ένα τραγούδι που θα μπορούσε να είναι ο εθνικός μας ύμνος. Και αναφέρομαι βέβαια στο Σαββατόβραδο, το ποίημα του Τάσου Λιβαδίτη που το μελοποίησε ο Μίκης Θοδωράκης.

0: Real FM.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε app, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
6: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων. Ποιες φοροελαφρύνσεις εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Η εισήγηση για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ. Εξετάζεται η μείωσή του στο 8 από 15% που είναι σήμερα. Δρομολογείται η παράταση των φορολογικών κινήτρων για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους, ενώ δεν αποκλείεται τα εν λόγω κίνητρα να διευρυνθούν. Οι τελικές αποφάσεις θα κλειδώσουν μέσα στο καλοκαίρι και θα εξαγγελθούν στη ΔΕΘ. Ακόμα. Το καλάθι του Τραμπ στην Άγκυρα. Έντονη κινητικότητα για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας λίγο πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Έρχεται στο Κογκρέσο νομοσχέδιο που θα ανοίγει το δρόμο στην Τουρκία για να προμηθευτεί αμερικανικούς κινητήρες για τα μαχητικά πέμπτης γενιάς που κατασκευάζει. Διαπραγματεύσεις Άγκυρας-Μόσχας με στόχο να βρεθεί λύση στο ζήτημα των S-400. Συζητείται και το σενάριο επαναγοράς τους από τους Ρώσους. Σε περίπτωση που υπάρξει διευθέτηση για το ρωσικό σύστημα αεράμινας, οι αμερικανικές κυρώσεις αναμένεται να αρθούν μέσα στους επόμενους μήνες, ανοίγοντας την πόρτα για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα και ο πόλεμος Ελλάς-Πασόκ. Διαδικτυακή ενέδραση σε 12χρονα παιδιά. Ανατριχιαστικά στοιχεία για τους δύο 17χρονους που συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης για σεξουαλική κακοποίηση και εκβιασμό ανηλίκων. Το Διεθνές Εγκληματικό Δίκτυο με την επωνυμία 764 και η διείσδυσή του σε ψηφιακά παιχνίδια. Και τη βασάνισε, τη σκότωσε και πήγε για μπύρες. Η Real News αποκαλύπτει λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις του 43χρονου μετά την δολοφονία της άτυχης 45χρονης στα Χανιά. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τις φοροελαφρύνσεις που εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων». Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Πευκάλη στην Κόρινθο. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο. Νωρίτερα έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να εκενώσουν προσωπικό. 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από πτώση αεροσκάφους που μετέφερε αλεξιπτωτιστές στη βορειοανατολική Γαλλία. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Ολοκληρώσαμε Σαββατόβραδο, πριν τις ειδήσεις, ξεκινάμε με Σαββατόβραδο, αλλά στην Κεσαριανή. Εντάξει, τώρα μιλάμε για κομμάτια, με τον Πηδικότσι, αυτός θα γίνει πρώτος, σε συνεργασία του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τον Σταύρο Ξαρχάκο και αμέσως μετά θα ακούσουμε τη χαμοζωή με τον Μπάμπη Τσετίνη. Εδώ έχουμε τη συνεργασία του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τον Χρήστο Λιοντή.

Ο Πάνος Γαβαλάς είχε τραγουδήσει το «Εγώ με ένα παλιόπαιδο», είχε γράψει και τη μουσική, ο Αναστάσης Σοκουλούρης υπέγραφε τους στίχους και το άλλο κομμάτι που θα ακούσουμε πάντα, το Δημήτρη Μητροπάνο, είναι επίσημη αγαπημένη, σπουδαίο κομμάτι, με τον Γρηγόρη Πιθηκότση, είχε γράψει και τη μουσική, η υπογραφή ήταν του Λευτέρη Ουλιακού, του «Η στίχη».

0: Real FM.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα, εδώ, δεξιά.
2: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
3: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
5: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
4: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
6: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
7: Προπόληση more.com.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Σήμερα, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Ο Στέλης Γαλατζίδης με τη Μαρινέλα είχαν τραγουδήσει με το Βοριά, πολύ μεγάλη επιτυχία, του Ζαμπέτα, η μουσική, ο Δημήτρης Χριστοδούλου του στίχους και αμέσως μετά θα ακούσουμε το Δεν κλαίω για τώρα, μια τεράστια επιτυχία του Άκη Πάνου με την Βίκη Μοσχολιού.

Ξεκινούμε τη δεύτερη ώρα με δύο μεγάλα τραγούδια του Άκη Πάνου. Τα έχουν τραγουδήσει τα Ιερά Τέρατα. Το «Και τι δεν κάνω» ο Στράτος ο Διονυσίου και το «Μίσος» του Στέλιου Καζατζίδη. Τα ακούμε όπως πάντα με τον Δημήτρη Μητροπάνου.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της SeaJets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της SeaJets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη SeaJets. Και γρήγορα και οικονομικά. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Με λένε Δήμητρα και στα 23 μου έκανα ποδήλατο για πρώτη φορά. Βασικά την πρώτη φορά. Για δεύτερη πρώτη φορά, μετά τη μεταμόσχευση πνευμόνων. Αυτή είναι η ιστορία μου.
4: Η ζωή αρχίζει ξανά, χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone, έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
11: Καλό σουτ, γκολ!

0: κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων την εισήγηση για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ. Εξετάζεται η μείωσή του στο 8% από 15% που είναι σήμερα. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι δρομολογείται η παράταση των φορολογικών κινήτρων για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους. Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Πευκάλη στην Κόρινθο. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο. Νωρίτερα, στάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να εκενώσουν προσωπικό. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς οι ισχυροί άνεμοι διατηρούν πολύ υψηλό τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Αναλυτικά στο enikos.gr. 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από πτώση αεροσκάφους που μετέφερε αλεξιπτωτιστές στη βορειοανατολική Γαλλία. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά την απογείωση, ενώ οι αρχές εξετάζουν τα αίτια της συντριβής. 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν και ανήκε στην πετρελαϊκή εταιρεία Aramco συνετρίβει, όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης της Σαουδικής Αραβίας. Δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια του δυστυχήματος. Κάθε παρέμβαση στην Ιρανική διαχείριση των στενών του Ορμούζ, εκτός του πλαισίου που προβλέπει το πρωτόκολλο συνεννόησης με την Ουάσιγκτον, ενέχει τον κίνδυνο να αυξήσει τις εντάσεις στην περιοχή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Γάλλος Σεμπαστιάνος Γιέ με το Γιώτα ήταν ο νικητής του Eco Rally Ακρόπολης που ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα στο Λουτράκι. Κατέκτησε τον τίτλο μετά από 15 χρόνια. Στη δεύτερη θέση ήταν ο Βέλγος Τιερί Νεβίλ με Χιουντάι. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Real Weather.
0: Γενικά έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη βορειοανατολική ως 8 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Περάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Ελπίζω να περνάτε καλά. Τα τραγούδια είναι ωραία και τώρα θα περάσουμε στο βαρύ πυροβολικό σου που λέμε. Θα καταλάβετε. Με Άκη Πάνου κλείσαμε τη δεύτερη ώρα. Με Άκη Πάνου θα ξεκινήσουμε την τρίτη ώρα. Τεράστιο κομμάτι, το θολωμένο μυαλό του Στέλιου Καζατζίδη. Και αμέσως μετά την Τραπετσόνα. Τι να πεις για την Τραπετσόνα. Θα την ακούσουμε λοιπόν εκτός από τον Πηδικότσι και από τον Δημήτρη Μητροπάνου.

επόμενα να δείτε, τα επόμενα. Του, που τα έχει πει ο Μπιθικότσης. Βρέχει στη φτωχογειτονιά. Τάσος Λιβαδίδης, Μίκης Θοδωράκης. Έτσι. Και μετά του Βοτανικού ο Μάγκας, που επίσης το έχει πει ο Μπιθικότσης, έχει γράψει και τη μουσική. Ο Λάκης ο Τσόλης έχει γράψει τους στίχους.

Άλλα δύο τραγούδια του Θεού, όπως αποκαλώ εγώ το Στέλιο Καζατζίδη, «Δεν θα ξαναγαπήσω», Λευτέρης Παπαδόπουλος, Μάνος Λουίζος, και αμέσως μετά «Όποια και να είσαι». Ο Απόστολος Καλδάρας έχει γράψει τη μουσική, ο Γιώργος Σαμαλαδάς τους στίχους. Πάμε να απολαύσουμε τον Δημήτρη Μητροπάνο.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
8: Το τάγκο?
7: Θα σας ειδοποιήσουμε.
8: Περίμενε, περίμενε!
9: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
7: Φτιάξε βαλίτσες!
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τις φοροελαφρύνσεις που εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων». Δύο αεροπορικές τραγωδίες σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες. 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν και ανήκε στην πετρελαϊκή εταιρεία Aramco συνετρίβη, όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης της Σαουδικής Αραβίας. 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από πτώση αεροσκάφος που μετέφερε αλεξιπτωτιστές στη βορειοανατολική Γαλλία. Περισσότερα στο real.gr. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς οι ισχυροί άνεμοι διατηρούν πολύ υψηλό τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.

0: στους 97,8.
1: Περνάμε στο τελευταίο ημίωρο. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια ακόμα. Έχω κάνει μια επιλογή, ελπίζω καλή. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια. Το έχει πρωτοτραγουδήσει ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, συνεργασία του Μιχάλη Γκανά με τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, και αμέσως μετά είδα τα μάτια σου κλαμμένα του Νίκου Πορτοκάλογλου σε μουσική και στίχους του Άκη Πανού.

Την έφτιαξα και όμως την αγαπώ. Είχε τραγουδήσει ο Καζατζίδης σε συνεργασία του Κολοκοτρώνη με τον Μανώλη Χιώτη. Αυτό είναι από ζωντανή ηχογράφηση. Και αμέσως μετά ακολουθεί επίσης ένα τραγούδι που μπορούσε να είναι εθνικό ύμνος. Αναφέρομαι στο Υπάρχω, σε συνεργασία του Πυθαγόρα με τον Χρήστο Νικολόπουλο.

0: Real FM.
1: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
2: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
3: Ναι, πάμε.
4: Πού θα πάμε?
5: Κρήτη.
3: Μήλο.
2: Κρήτη λέω κι εγώ.
3: Μήλο.
5: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
2: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
3: Ναι.
5: Πάει το ταμείο.
2: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
4: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
3: Κι εγώ.
6: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
10: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Αρχίζει.
12: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
11: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
12: Πού δηλαδή?
11: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
13: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
15: Σήμερα, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
18: Πάμε στην τελική ευθεία, θα ακούσουμε τρία τρομερά κομμάτια. Το πρώτο είναι το «Μάνα μου η Ελλάς», Νίκος Γκάτσος, Σταύρος Καρχάκος. Σας έχω πει την ιστορία. Ο Δημητράτος που το τραγούδησε όταν από απανωτές πρόβες με τον φοβερά απαιτητικό Ξερχάκο κατέληξε στο νοσοκομείο με το στομάχι του. Τρύπησε το στομάχι του, να σας το πω απλά, για να πει αυτό το κομμάτι. Δεν λέγεται αυτό το κομμάτι, είναι πολύ δύσκολο. Θα ακούσουμε λοιπόν τον Δημήτρη Μητροπάνο και αμέσως μετά τη δικαιοσύνη Σίλια Νοητέ του Γρηγόρη Μπηδικότσι. Εδώ λοιπόν το Οδυσσέας Ελίτης και μουσική Μίκης Θοδωράκης.

Και κλείνουμε με ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του Μπιθικότσι που δεν είπε ποτέ ο ίδιος ως πρώτη εκτέλεση. Αναφέρομαι στο συνεχιασμένη Κυριακή του Τσιτσάνη. Είναι το τελευταίο κομμάτι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να περάσατε όμορφα. Ένα ιδιαίτερο αφιερώμα το οποίο και εγώ το απόλαυσα, γιατί αγαπώ πάρα πολύ το Δημήτρη Μητροπάνο. Δεν ήταν μόνο ένας σπουδαίος τραγουδιστής και ένας φανταστικός άνθρωπος. Και όπως έχω πει, ότι μέσα από τα τραγούδια, τους ανθρώπους που αγαπάμε ποτέ δεν τους ξεχνάμε, τους τραγουδάμε και τους σκεφτόμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
3: Ωχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
7: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Real FM.
10: Η ώρα είναι 5.
11: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλό σας απόγευμα, κυρίες

0: 5% που είναι σήμερα. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε διόροφο κτίριο στην Καλυθέα. Επιτόπου επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ οι αρχές ελέγχουν το οίκημα για τυχόν εγκλωβισμένους. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς ισχυροί άνεμοι διατηρούν υψηλό τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Σε ύφεση είναι η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Πευκάλη στην Κόρινθο. Δύο αεροπορικές τραγωδίες σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες. 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν και ανήκε στην πετρελαϊκή εταιρεία Ράμκο συνετρίβει, όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης της Σαουδικής Αραβίας. Δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια του δυστυχήματος. Στο μεταξύ, 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από πτώση αεροσκάφους που μετέφερε αλεξιπτωτιστές στη βορειοανατολική Γαλλία. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά την απογείωση, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια της συντριβής. Περισσότερα στο enikos.gr. Κάθε παρέμβαση στην Ιρανική διαχείριση των στενών του Ορμούζ, εκτός του πλαισίου που προβλέπει το πρωτόκολλο συνεννόησης με την Ουάσιγκτον, ενέχει τον κίνδυνο να αυξήσει τις εντάσεις στην περιοχή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, έπειτα από τρεις ημέρες εκατέρωθεν πυρών ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και φρουρούς της Επανάστασης.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Γάλλος Σεμπάστιαν Οζιέ με το Γιώτα ήταν ο νικητής του Έκοραλη Ακρόπολης που ολοκληρώθηκε στο Λουτράκι. Κατέκτησε τον τίτλο μετά από 15 χρόνια. Στη δεύτερη θέση ήταν ο Βέλγος Τιερί Νεβίλ με Χιουντάι. Καλύτερος Έλληνας ο Γιάννης Πλάγος με Σκόντα Φάμπια που τερμάτισε στην 26η θέση της γενικής κατάταξης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Γενικά έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμιβόρειο έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

τρυφερά μου Ελληνόπουλα και δροσερές μου Ελληνοπούλες, του Αγίου Πνεύματος αύριο, να έχουμε την επιφύτηση του Θεέ μου. Αλλά εγώ είμαι μόνος μου. Φύγαν όλοι, πήγαν στην Κρήτη σε ένα γάμο και έμεινα εγώ και ο Ερμής, η καλύτερη μου. Θα κάνουμε μια εκπομπή τώρα, μούρλια. Και ξεκινάω βέβαια με αυτό το αριστούργημα του Μάνου Χατζηδάκη από το χαμόγελο της Τζοκόντα. Το χαμόγελο της Τζοκόντα που έχει βαφύτατα ελληνικά χρώματα, αλλά δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει το χαμόγελο της σημερινής Ελλάδας.

Απροσδιόριστη εποχή. Ούτε με τα τραγούδια δεν μπορείς να την πιάσεις. Εποχή όπου παραβάτες είναι πλέον τα παιδιά, τα ανήλικα και τα κορίτσια, τα ανήλικα. Λίγα παιδιά ονειρεύονται στην εποχή μας. Αντί να τα ξεπλανέψουν τα όνειρα όπως γινόταν παλιά, τα ξεπλάνεψε μάλλον η βία. Τα παλιά χρόνια ο έρος ή το κυρίαρχος. Αλλά τώρα απροσδιόριστη εποχή, απροσδιόριστη χώρα. Ανήκομεν στη Δύση, διαλαλεί ο Κυριάκος. Και η καθημάς Ανατολή πού είναι, εξέλιπε. Ανήκομεν στη Δύση, δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί η Ευρώπη δεν υπάρχει. Η Ευρώπη κοιμάται, είναι η κοιμωμένη του Χαλεπά. Μοιάζει ζωντανή, αλλά δεν είναι ζωντανή. Ζωντανός είναι μόνο ο Τραμπ, ο καουμπόι του Λευκού Οίκου, ο σερίφης του Τέξας, που θέλει να καταπίνει ολόκληρες χώρες. Κατάπιε την Βενεζουέλα, έχει στο μάτι του την Κούβα. Έχει στείλει το μήνυμα στη Γρυλανδία, όπου αναζητάει σπάνιες γέες ο σπάνιος Ντόναλτ. Πρόκειται ημι παραφρόνου ανδρός. Ημι παράφρον είναι. Και ημι απαγωγεύς. Βούτυξε το Μαδούρο σαν ένα αντικείμενο. Άνθρωπος είναι ο Μαδούρο. Και ο άλλος βέβαια, ο αιωσφόρος, ο Νετανιάχου. Αυτός έχει πάρει εντολές από τον Θεό. Έχει εντολές από τον Αβραάμ. Τι λένε, πήε, τρώγε, εφραίνου, σκότωνε. Να μην μείνει τίποτε όρθιο. Πάμε να ακούσουμε σιγά σιγά κανένα τραγουδιάκι, γιατί θα σαλτάρω εδώ. Ιδιαίτερη κομπή. Τέσσερις μεγάλες φωνές. Καζαζίδης, Μπιτκότσης, Νταλάρας, Μισιάς. Θα μοιράσω τα τραγούδια τους.

σιωθεί ο πνεύμα και ο θεόστατο μήνυμα φώτισε το Μίκη Θεοδωράκη για να μελοποιεί τους Έλληνες ποιητές. Ο Μέγας Σεφέρης είναι εδώ.

Ναι, για να γίνει η μέρα και για μένα πολύ όμορφη, στείλτε μου μηνύματα, έτσι σαν περιστέρια. Βάλτε ένα στο ποδαράκι σας ένα μήνυμα και στείλτε το στο 211-208-200 και με email studio@realfm.gr.

Δεν θα φύγω από την πραγματικότητα, δεν θα φύγω από την κούνια της φυλής μας που τρώμε τάδικο σαν ένα ψωμί. Μαρκόπουλος και αυτός έχει επιφύτηση από το Άγιο Πνεύμα. Παραπονεμένα λόγια, Μάνος Ελευθερίου.

Το αφιερώνω στο γενναίο, τον ταξιτζή που με έφερε μέχρι εδώ, που κι αυτός δεν γιορτάζει το τρίμερο όπως κι εγώ. Γιατί σας αγαπάω και είμαι κοντά σας το τρίμερο.

Τη σκετάλη από το Μίκη την πήραν όλοι. Μελοποίησε σε Φέρη και ο Μούτσης. Αυτό είναι φανταστικό τραγούδι. Και αν ο Αγέρας Φυσά με το Μητσιά να κάνει μοναδικά πράγματα.

Κάποτε το θαύμα στην Ελλάδα ήταν χειροπιαστό. Τώρα όλοι το αναζητάμε και ποτέ δεν το βρίσκουμε. Αυτό το τραγούδι τώρα, ακούστε, τι ήταν το θαύμα. Αυτό το τραγούδι το έγραψε ο Σεφέρης, που πήρε τον Νόμπελ. Και ήρθε ο Θεοδωράκης, ο Αρχάγγελος, με τις τεράστιες φτερούγες και το ταξίδευσε σε όλο τον κόσμο. Η Ελλάδα ταξιδεύει με τα τραγούδια της σε όλη τη γη. Και ένας συνθέτης και ένας τραγουδιστής, ο Μανώλης Μητσιάς, που έρχεται από τα δουλειά, από το πουθενά, κάνουν αυτό το θαύμα. Σήμερα θαύματα

Άλλο θαύμα προηγηθέν. Εδώ έχουμε τον τεράστιο του μοναδικό Στέλιο Καζαντζίδη να τραγουδάει κι αυτός πλέον ποιητές, αλλά Τάσο Λιβαδίτη.

Τα προλάβατε αυτά, να παίζετε τον έρωτα κρυφά στις μάντρες? Προλάβατε τέτοια Σαββατόβραδα? Τα προλάβατε οι περισσότεροι? Τώρα δεν έχουν τέτοια Σαββατόβραδα. Τώρα δεν μας χοβολάνε οι γειτονιές. Τώρα δεν μας χοβολάνε οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι υδρώνουν τώρα και δεν υπάρχει Σάββατο ελεύθερο. Δουλεύουν και το Σάββατο.

έφευγε ο Μίκης στις πρώτες συναυλίες με παρέα τη Μαρινέλα του Γκαζατζίδη και πήγαινε σε μερικά χωριά και πόλεις να τραγουδήσει και του πετάγαν πέτρες, παιδιά. Και τώρα τα θαυμάζουμε όλοι αυτά τα πράγματα. Είναι τα τιμαλφή της φυλής μας. Είναι τα διαμαντικά μας που πρέπει να τα έχουμε στο ταξιδιωτικό μας σάκο. Όπου και να πάμε με αυτά μαζί.

0: Βλέπετε πως δένουν το ένα τραγούδι με το άλλο. Βλέπετε τι ατμόσφαιρα φτιάχνουν. Μάλλον νιώθετε τι ατμόσφαιρα φτιάχνουν. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί είναι η Ελλάδα αυτή που χάθηκε? Ένα πράγμα ήταν τότε η Ελλάδα. Ένα. Και δεν είχε το χαβά που ο καθένας τραγουδάει όπως νομίζει. Τραγουδάγαμε όλοι τα ίδια πράγματα.
1: Για Κυριακή το βράδυ.
0: Μια δέσμη από τριαντάφυλλα ήτανε. Μουσικοί, τραγουδιστές, συνθέτες και ο κόσμος από κάτω. Γεμάτες οι μπουάτες, γεμάτες οι συναυλίες. Χαρά Θεού. Χαρά Θεού. Αλλά εγώ έλεγα πριν κάτι για το Ισραήλ. Με τρελαίνει αυτή η ιστερία του Ισραήλ για την ασφάλειά του. Μέχρι ενός ορίου την καταλαβαίνω. Όπως κατάλαβα το ολοκαύτωμα. Όπως μάτωσα στο ολοκαύτωμα. Όπως πήγα στο Ισραήλ 10 φορές και πάντα πήγαινα να προσκυνήσω για το ολοκαύτωμα. Αλλά αυτοί έχουν φτάσει σε ακρότητες. Όλοι τάχατε σε υποφθαλμιούν του Ισραήλ. Τη γη της Επαγγελίας. Ο Νετανιάχου δεν είναι πλέον με τη ζωή. Είναι με το θάνατο. Νοσφαιρατού αυρικόλακας. Τώρα σύρει τον Τραμπ. Ποιος ξέρει σε τι νέους πολέμους. Ο Τραμπ θέλει ειρήνη. Ο Νετανιάχου θέλει ειρήνη. Και θέλει και τη βασιλεία της γης. Όλοι είναι εχθροί του Ισραήλ. Αυτές οι υπερβολές οδηγούν σε αυτούς τους αλλεπάλληλους πολέμους. Δεν ξέρω πότε θα έρθει άσπρη μέρα και για μας. Θέλω να το ακούσω όμως το τραγουδάει ο Μπηθηκώτης, γιατί με αυτό το τραγούδι κλαίω.

και το αφιερώνω σε αυτούς τους ανώνυμους που με σταματάνε κάθε μέρα, είτε στη Νέα Σμύρνη βρίσκομαι, είτε πάνω στην Ακρόπολη, είτε κάτω στην Διονυσίου Αεροπαγήτου, είτε είμαι στο κέντρο στο Σύνταγμα, είτε έρχομαι εδώ στο Real. Αυτούς τους ανώνυμους τους λατρεύω.

Ποια μάνα σε γέννησε ρε Γρηγόρη? Δεν είναι φωνή η φωνή αυτή που σου χάρισε αυτή η μάνα. Είναι βάμα του ηλιοτροπίου. Γιατρεύει έτσι τα τραύματα. Μπράβο.

Απροσδιόριστη εποχή σας λέω. Απροσδιόριστη χώρα η Ελλαδίτσα μας. Και βέβαια όπως λένε αυτά τα ασεβή χείλη, είμαστε πάντα με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Τι λέτε ρε παιδιά? Είμαστε με την Ουκρανία, είμαστε με το Ισραήλ. Αυτή είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας. Η Ουκρανία μας έστειλε ένα ωραίο δωράκι. Έπεσε, ξέρετε, εκεί στη Ζάκυνθο. Έναν ντρόουν που θα μπορούσε να σκοτώσει ανθρώπους.

0: Real FM.
1: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Χέλμουντ Σεν συνέδεσε το όνομά του με τέσσερις συνεχόμενες παρουσίες ως προπονητής της Δυτικής Γερμανίας σε παγκόσμια κύπελα από το 1966 έως το 1978. Στο Μουντιάλ του 1966 οδήγησε την ομάδα μέχρι τον τελικό που ιτήθηκε από την Αγγλία. Το 1970 πήρε την τρίτη θέση με την μεγαλύτερη επιτυχία να έρχεται το 1974 όταν κατέκτησε το τρόπαιο μέσα στη Δυτική Γερμανία νικώντας τον τελικό την Ολλανδία με 2-1. Το τελευταίο του παγκόσμιο κύπελο ήταν το 1978, όπου η ομάδα αποκλείστηκε στη δεύτερη φάση των ομίλων. Συνολικά ο Σεν έχει κοουτσάρει σε 25 αγώνες παγκοσμίου κυπέλου, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ μέχρι και σήμερα.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Σε εξέλιξη φωτιά σε διόροφο κτίριο στην Καλυθέα. Επιτόπου επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, 3 άτομα τραυματίστηκαν, ενώ οι αρχές ελέγχουν το οίκημα για τυχόν εγκλωβισμένους. Περισσότερα στο real.gr. Τις φοροελαφρύνσεις που εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων». Δύο αεροπορικές τραγωδίες σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες. 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ελικόπτερο, στο οποίο επέβαιναν και ανήκε στην πετρελαϊκή εταιρεία Ράμκο, συνετρίβη, όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης της Σαουδικής Αραβίας. 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από πτώση αεροσκάφους που μετέφερε αλεξιπτωτιστές στη βορειοανατολική Γαλλία.
10: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 31 βαθμοί στην Αθήνα, 32 σε Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα, 34 στο Αγρίνιο.
12: Μιντέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Καθυστερήσεις στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από Αγίου Θεοδόρου μέχρι Νέα Πέραμο.

Νεανικός Νταλάρας και σε λίγο Νεανικός Μυσιάς. Δεν ξεχνάμε πως ξεκίνησαν αυτά τα παιδιά. Παιδιά με τεράστιο ταλέντο που ξεδιπλώθηκε αργά-αργά. Τον Νταλαράκι όταν τον γνώρισα ήταν ένα παιδί με κορακά τα μαλλιά μέχρι τους ώμους. Ένας πάρα πολύ θα έλεγα τολμηρός νέος. Μηχανές ασχολιότανε. Πήγα κατά λάθος μια φορά μαζί του παιδιά στο Μαραθώνα και έτρεχε με 200. Ένα και έχω το στήθος μου θα σπάσει.

Το ντοραράκι, μέχρι να ράξει στη μεγάλη καρδιά της Άννας, έσπασε πολλές καρδιές. Να λέμε και μερικά ωραία πράγματα. Ίσως η πρώτη μεγάλη επιτυχία του Μανώλη, ναι. Μούτσης. Μπορούμε να λέμε ότι ο Μούτσης καθόρισε τα Μητσιά. Όπως ενδεχομένως τον Ταλάρα τον καθόρισε ο Καλδάρας.

Όταν ο Στέλιος Καζαντζίδης τραγούδισε ότι υπάρχω «Ερήμος η Αθήνα», γιατί το έδειχνε τηλεόραση, ίσον ερήμος και η Ελλάδα. Αλλά το υπάρχω δείχνει και την άλλη πλευρά μας. Αφού είναι ένα έργο μεγάλης αγάπης του Νικολόπουλου και του Καζαντζίδη, μετά θυμόσαστε τους άγριους καυγάδες. Προσπαθούσε ο Πυθαγόρας ο καημένος να τα ενώσει αυτά τα δύο κομμάτια. Στο τέλος πιστεύω όταν φύγανε είναι ενωμένοι.

0: Έλεγα την εποχή απροσδιόριστη. Ναι, δεν έχει αυτές τις πλάστρες φωνές που είχαν τα παλιά τα χρόνια αυτούς τους διδάσκαλους του γένους που σηκώναν τη φωνή τους όταν βλέπανε άγρια πράγματα σαν αυτά που ζούμε σήμερα. Θυμάμαι το γέρο Παλαμά και κλείνω το γόνι. Τι δάσκαλος ήταν αυτός? Στα 1900, τώρα έχουμε 2027, 127 χρόνια, αυτά που έχει πει ισχύουν και σήμερα. Και θυμάμαι ότι ξεσηκώθηκε εναντίον αυτών που κάνανε πράγματα που δεν ήταν υπέρ της χώρας. Ακούστε στίχους. Ζαγάρια και τσακάλια και κοκόρι, σηκωτή κάθε τόσο στο ποδάρι, μόρτιδες, λούστρι, αργοί, λιμοκοντόρι, προδότες οι τρικούπιδες, κρεμάλα, και οι ψυχάριδες, γιούχα, πληρωμένοι. Να η Ελλάδα, αρσακιώτησα δασκάλα, μελογιότατος παραγιωμισμένη. Και ο Ρωμιός, αφερίμ, μυαλό, κουκούτσι, του Ναργελέ κρατώντας το μαρκούτσι.
1: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου, 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
8: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
7: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Πού είσαι?
12: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια!
11: Ωραία! Και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι! Πού είσαι?
12: Έλα εδώ, δεξιά!
11: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι! Πού είσαι?
12: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
11: Πω! Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο! Πού είσαι ρε παιδί μου?
12: Ναι ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο!
11: Άστο ρε παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
13: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
14: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
15: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Τώρα τη σκητάλη την παίρνει πάλι ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, αλλά εγώ του περιμένω τα μηνύματα που σας είπα. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8-200 και με email studio@realfm.gr.

Δυστυχώς δεν μπορούμε να τραγουδήσουμε. Τόσο εγώ, όσο η Κατερίνα Βουτσά που είναι ζυγισμένο πλάσμα, έχουμε κακές φωνές. Για μένα το ξέρω καλά. Για την Κατερίνα δεν το πιστεύω, αλλά χαμογελάει.

Αν δεν είχε χιλιοπαιχτεί αυτό το τραγούδι, αν δεν το ξέρε και η τελευταία πέτρα, δεν θα πιστεύουν ότι αυτός που τραγουδάει είναι ο Στέλιος Καναζίδης, γιατί είναι ο νεανικός Στέλιος. Του το έδωσε το τραγούδι ο Χιώτης σε πολύ νεαρή ηλικία. Και τι έκανε ο Καζαντζίδης τότε, αυτή τη φωνή βελούδινη, προσπαθούσε να μιμηθεί τους δύο μεγάλους στάρ της εποχής, τον Νίκο Γούναρη και τον Μαρούδα. Γι' αυτό τον βλέπουμε. Μετά δούλεψε τη φωνή του και βγήκε αυτό το στιβαρό, το έξω από κάθε λογική χρώμα. Αυτό το τραγούδι αφιερωμένο, γιατί το βρίσκω πολύ τρυφερό, μια πολύ τρυφερή καντάλα, αφιερωμένη.

0: Real FM.
1: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
2: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
3: Ναι, πάμε.
4: Πού θα πάμε?
5: Κρήτη.
3: Μήλο.
2: Κρήτη λέω κι εγώ.
3: Μήλο.
5: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
2: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
3: Ναι.
5: Πάει το ταμείο.
2: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
4: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
3: Κι εγώ.
6: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
7: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
8: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
9: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
10: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
8: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
9: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
10: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
7: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
11: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
12: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
13: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
6: Προπόληση more.com.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε διόροφο κτίριο στην Καλυθέα. Επιτόπου επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άτομα τραυματίστηκαν. Κλειστές είναι οι οδοί Αριστίδου, Αγίων Πάντων και Γρυπάρη. Συνελήφθη άνδρας που φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Αμώνη Κορινθίας. Ο 76χρονος είχε προβεί σε αυτοσχέδια επέκταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ρεύματος στον υπαίθριο χώρο του σπιτιού του με αποτέλεσμα το ξέσπασμα της φωτιάς. Τις φορελαφρύνσεις που εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση

0: Το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν και ανήκε στην πετρελαϊκή εταιρεία Αράμκο συνετρίβει στη Σαουδική Αραβία. Δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια του δυστυχήματος. Στο μεταξύ, 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από πτώση αεροσκάφους που μετέφερε αλεξιπτωτιστές στη βορειοανατολική Γαλλία. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά από την απογείωση, με ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια της συντριβής. Περισσότερα στο enikos.gr. Την αποχώρησή της από το κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο ανακοίνωσε η ανεξάρτητη βουλευτής Θεοδώρα Τζάκρη, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί πλέον να συμπορεύεται με τον Στέφανο Κασελάκη. Ο πρόεδρος του κόμματος σε ανάρτησή του αναφέρει ότι εκείνος ζήτησε την παραίτησή της. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από Αγίους Θεοδόρους μέχρι Νέα Πέραμο.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζομάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την απόκτηση του Ισπανού κεντρικού αμυντικού Αρίτς Ελουστόντο, που αγωνιζόταν στη Real Sociedad, ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2028. Την έκτη θέση κατέκτησε η εθνική μας ομάδα γυναικών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Beach Handball που γίνεται στην Κροατία. Στον αγώνα κατάταξης ιτήθηκε με 2-0 από την πρωταθλήτρια κόσμου Γερμανία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Real Weather.
0: Γενικά αίθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Τώρα μπαίνουμε στα βαθιά νερά, δεύτερη ώρα, πολύ ωραιότερα τραγούδια, πολύ βαφύτερα, και αρχίζουμε με ένα ιερόν τέρας. Στέλιος Καζατζίδης, Ελλάδα, Ελλάδα, από τα πέτρινα χρόνια του Σπανούδακη.

Η φωνή που ακούμε τώρα είναι ένα ηχείο που είναι η Ελλάδα το ηχείο, δηλαδή αγκαλιάζει όλη τη χώρα. Δεν είναι ο Καζαντζίδης που ακούγαμε, ωραίος τενόρος, κάτι έτσι πολύ συγκινητικό, πολύ τρυφερό, πολύ βελούδινο.

Ένα πράγμα δεν μου άρεσε στον Καζατζίδη, αλλά το δικαιολογώ. Ήταν λίγο κακόπιστος. Δεν πίστευε στους ανθρώπους, ήταν πολύ επιφυλακτικός. Αλλά με τα όσα είχε τραβήξει, είτε οικονομικά, είτε πολιτικά, είτε στρατιωτικά, όταν ήταν νεαρός και υπάρχει εκείνο το φοβερό περιστατικό που ουσιαστικά του στήξει τότε δεν μπορούσε να κάνει παιδιά. Το κατανοώ. Τον Ταλαράκη αγαπούσε τον Καζαντζίδη και ο Καζαντζίδης έλεγε για τον Ταλάρα: ο Γιώργος, επειδή αγαπάει πάρα πολύ και μαθαίνει πάρα πολύ, θα φτάσει στην κορφή. Η Χαρούλα είναι ήδη πρώτη.

Αυτό το τραγούδι εγώ το χαρακτηρίζω ιερό. Το λέω δημόθυρο. Δηλαδή όπως είναι στις εκκλησίες το κεντρικό μέρος που ανεβαίνουμε προς το ιερό και ανεβαίνει ο παπάς, εμείς να ανεβαίνουμε δηλαδή. Αυτό είναι το αξιονεστή στην ελληνική γλώσσα λόγω του Ελίτη. Αυτό είναι το αξιονεστή στη μουσική λόγω του Θεοδωράκη και λόγω των ερμηνευτών. Ο Μπιτικότης εδώ είναι τόσο καλός όσο είναι στη Ρωμιοσύνη.

Η εφημερίδα μας πάντα ενημερωμένη, πάντα αληθινή θα έλεγα, έχει πρώτο θέμα σήμερα ένα θέμα που το φοβάμαι πάρα πολύ. Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο. Και ουσιαστικά μιλάει για τις απειλές του καθεστώτος του Ερντογάν, που ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας είπε ότι μπορεί να έχουμε επέμβαση των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας αν γίνει κάτι. Ο κύριος Γιουλέρ. Δεν ξέρω. Ήμουν ένα νεαρό παιδί όταν πήγα στην Άγκυρα πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση και πήρα συνέντευξη από τον Ετσεβίτ. Έτσι ήταν πάντα οι Τούρκοι. Πάντα θέλαν το μισό Αιγαίο. Πάντα κατεβάζαν μια διαχωριστική γραμμή και έλεγαν αυτό δικό σας, αυτό δικό μας. Εύχομαι το Άγιο Πνεύμα να επιφυτίσει και στις δύο πλευρές και να μην έχουμε τίποτε καυτά πράγματι γεγονότα.

Για να γεμίσω τα 84 μου χρόνια πρέπει να κάνω πολλές δουλειές. Γράφω λοιπόν στην Αυτεμπορική, γράφω στην Εφημερία των Συντακτών, έχω την εκπομπή μου την Κυριακάτικη εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο Real. Σκέφτομαι να κάνω και ένα ντοκιμαντέρ. Έτσι πρέπει να κάνουμε. Δεν κάνω μαθήματα. Ποτέ συνταξιούχοι, φίλοι. Έχω και μια στήλη στο Πόντος Νιούς, που τους αγαπάω αυτούς τους τύπους εκεί πέρα, τους Πόντιους, τον Καλεντερίδη, τη Χριστίνα, τη Χαφουσίδου. Έχω τη στήλη που λέγεται «Εκτός τόπου και χρόνου».

Σας έλεγα λοιπόν για αυτή τη στήλη που έχω εκτός τόπου και χρόνου. Τι είναι εκτός τόπου και χρόνου? Πώς τη βλέπετε την Ελλάδα? Δεν μοιάζει να είναι εκτός τόπου και χρόνου? Μήπως είναι εκτός τόπου και χρόνου ενίοτε και κυβέρνηση? Μήπως είναι εκτός τόπου και χρόνου η Βουλή? Αυτή όταν είμαστε εντός, ντρεπόμαστε για αυτά που ακούμε. Μήπως είναι εκτός τόπου και χρόνου και η κοινωνία μας λιγάκι? Και έχουμε ευθύνες κι εμείς? Ή μήπως είναι εκτός τόπου και χρόνου και η τηλεόρασή μας? Τι φρούτο είναι αυτό, ρε παιδιά? Έχω ξεχάσει τα ελληνικά μου. Ξαναδιαβάζω τα λεξικά, Μπαμπινιώτης και τα λοιπά. Να θυμηθώ τι είναι η κάθε λέξη. Αλλά υπάρχουν και τα εντός τόπου και χρόνου. Είδα ένα καταπληκτικό ελληνικό περιοδικό, νομίζω λέγεται GRD. Τι είναι αυτό το περιοδικό? Τι έξοχα εικαστικά θέματα που έχει? Ίσως γράψω και εκεί. Εντός τόπου και χρόνου είναι μια κίνηση που έγινε στο Τυπεθέ Σερών. Αχ, αυτό δεν μπορώ να το πω χωρίς να δακρύσω. Εκεί εγκαινιάσανε την αίθουσά τους και την ονόμασαν Βασίλης Παπαβασιλείου στο όνομα του μεγάλου Σεραίου, σκηνοθέτη και ηθοποιού Βασίλη Παπαβασιλείου. Τι ήταν αυτός? Οι τελευταίες του παραστάσεις ήταν εκεί κάτω από την Ακρόπολη. Μεγάλος Έλληνας, τολμάω τι λέω, μεγάλος Έλληνας ο Βασίλης Παπαβασιλείου.

Αν είστε ερωτευμένοι, είναι ένα ιδανικό δώρο. Αρκεί να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό του Real FM. Δύο τυχεροί θα έχουν τριήμερα, παρακαλώ, σε ένα εκπληκτικό ξενοδοχείο στο Ναύπλιο. Θα έχουν στη διάθεσή τους και αυτοκίνητο. Ο διαγωνισμός αυτός θα γίνει αύριο στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Και νομίζω πως αν δεν είστε ερωτευμένοι, ερωτευτείτε. Αυτό το τραγούδι είναι δικό μου. Κάποτε το σκουρόχρωμο κορίτσι που ήταν σε αυτό το μικρόφωνο τη ρώτησα γιατί αυτό το τραγούδι μου αρέσει τόσο πολύ και μου απάντησε γιατί κάθε στίχος είναι ένα κομμάτι από τη ζωή σου.

0: στιγμή.
1: Αυτό είναι ένα θάνατο τραγούδι. Είναι του Θάνου Μικρούτσικου. Η στίχη είναι συγκινητική και θα έλεγα υπερβατική εντελώς. Ονειρεμένη στίχη από τον Άλκη Αλκαίο, που δεν ζει πια. Και η ερμηνεία του Μανώλη είναι η καλύτερη ερμηνεία που έχει κάνει ποτέ.

0: Real FM.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
4: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε διόροφο κτίριο στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άτομα τραυματίστηκαν. Κλειστές είναι οι οδοί Αριστίδου, Αγίων Πάντων και Γρυπάρη. Περισσότερα στο real.gr. Από την πυρκαγιά σε ισόγειο ξενοδοχείου στην Ομόνια, ένας 40χρονος πολυεγκαυματίας χρειάστηκε να διασωληνωθεί, ενώ δύο ακόμη άτομα νοσηλεύονται με αναπνευστικά προβλήματα. Τις φοροελαφρύνσεις που εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων».
11: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί σε Αθήνα και Ρόδο, 31 στη Θεσσαλονίκη, 34 στην Άρτα.
12: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Πολύ αυξημένη στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από Αγίους Θεοδόρους μέχρι Νέα Πέραμο και στην κάθοδο του Κηφισού στον Κόκκινο Μήλο.

0: στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τρυφερά μου Ελληνόπουλα και δροσερές μου Ελληνοπούλες δεν μ' αφήνουν να γιάσω. Πριν 2-3 μήνες είχα ακούσει ότι η κορούλα μου, η Τατιάνα, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, θα είναι υποψήφια με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι αλήθεια. Τώρα έμαθα ότι στη Φλόρνα έγραψαν, είπαν ότι εγώ θα φτιάξω το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Για να τα πούμε λίγο ξεκάθαρα τα πράγματα. Ντρέπομαι να φύγω από το ΠΑΣΟΚ, το έχω δηλώσει πάρα πολλές φορές. Παραμένω εδώ χρόνια ολόκληρα και δίνω τον αγώνα μου όπου πρέπει, με τον δικό μου τρόπο. Αλλά έχω μεγάλη συμπάθεια, έχω μεγάλη αγάπη και εκτίμηση στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν φοβάμαι να του λέω. Θεωρώ ότι η Συμφωνία των Πρεσπών, που για την πατρίδα μου είναι δώρο Θεού, είναι η καλύτερη συμφωνία που μπορούσε να πάρει η Ελλάδα. Ούτε επί Ανδρέα Κωνσταντίνου Καραμανή του αημνίστου Φλωράκη είχε καλύτερη πρόταση. Είχαν καταλήξει διπλή ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό έναντι όλων. Διπλή ονομασία την πήρε και ο Τσίπρας. Βόρεια Μακεδονία. Γεωγραφικό προσδιορισμό πήρε και ο Τσίπρας. Βόρεια. Έναντι όλων ισχύει. Τι άλλο πήρε ο Τσίπρας που δεν το ζήταγαν. Ακούστε. Ναι, η γλώσσα είναι μακεδονική. Αυτή είναι η μόνη υποχώρηση που έκανε η Ελλάδα. Αλλά είχε αστερίσκο δίπλα. Νότιο-σλαβικής προέλευσης. Πότε ήρθαν οι Σλάβοι στα Βαλκάνια? Τον 6ο μετά Χριστού αιώνα. Οτιδήποτε λοιπόν αφορά τη γειτονική χώρα είναι μετά από αυτό τον 6ο μετά Χριστόν αιώνα. Ο Αλέξανδρος λοιπόν που μας ενδιαφέρει και όλα αυτά τα φήματα που λέγανε είναι ελληνικότατα. Αυτό πήρε πίσω ο Τσίπρας. Πήρε και κάτι άλλο. Τον αλυτρωτισμό που είχε το προήμιο του Συντάγματος των Σκοπίων και έλεγε ότι έχουμε αλύτρω τα αδέλφια. Ας πούμε στη Βόρεια Ελλάδα, στη Φλόρινα, στην Καστοριά, στην Πέλα. Πάει και αυτό. Τι συζητάτε? Μιλάτε πάντοτε και μιλάτε για τη Μακεδονία σαν να την ξέρετε. Από τα αρχαία χρόνια δεν υπήρχε μόνο μία Μακεδονία. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να πω με ψυχραιμία ότι τον αγώνα μου ξέρω να τον δίνω. Τα όπλα μου ξέρω να τα τιμώ. Στη Φλόρινα θα πάω για να φροντίσω και να κάνω αυτό που πρέπει, δηλαδή να δυναμώσω το χώρο μου που είναι το ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορώ να ακούω φιλιναφήματα. Επίσης όμως, αυτό που θα πω είναι, θα ήμουν υπέρ του να σχηματιζότανε από τώρα, να μην μιλάσαν την ώρα δηλαδή αργότερα, ένα τόξο που να αφορά τις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου. Έπρεπε να έχει γίνει. Αυτοί δεν έχουν αρχίσει να μιλάει ο ένας τον άλλον. Από εκεί και πέρα μην έχουν παράπονο ο ελληνικός λαός μέσα στη συσκότηση που έχει και αυτός, εν πλήρη συγχύση αθώος διαλέξει κάτι άλλο. Ήμαρτον Θεέ μου.

0: αυτά τα είπα και αφιερώνω το τραγούδι στους τρεις υποψηφίους του Πασόκ που είναι λαμπρά πρόσωπα και οι τρεις. Οι δύο είναι γιατροί. Ο Λαβασίδης είναι γιατρός. Ο Σαμαράς είναι γιατρός. Εξαιρετική και οι δύο. Και η Ελισάβετ, η λαμπρή τρίτη υποψήφια που έχουμε, τρίτη ενώ με την σειρά. Νεότατη, εξαιρετική δικηγόρος.
1: Καλησπέρα και μου είπε σε χαιγιά. Μίλησε μου, μίλησε μου.
0: Αφιερώνω λοιπόν το τραγούδι και στους τρεις.

Ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο θα γίνει στις 8 και 9 Ιουνίου στο Intercontinental. Αυτό είναι ένα συνέδριο που έχει τίτλο «Η Ελλάδα το 2030» και νομίζω ότι γίνεται υπό την αιγίδα πολλών υπουργείων, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης. Τα εγγένεια θα κηρύξει ο πρόεδρος Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Στασούλας.

Ρώτησα κάποτε το μεγάλο δάσκαλο Βασίλη Ζησάνη, «Δάσκαλε, γιατί ο Καζαντζίδης και τον θεωρούν οι Έλληνες το μεγαλύτερο τραγουδιστή όλων των εποχών, ας πούμε?» «Α, είναι απλό, παιδί μου», μου λέει. «Γιατί το Α είναι Α για τον Καζαντζίδη, το Ε είναι Ε και το Ο είναι Ο. Δηλαδή δεν παραποιείται καμία λέξη. Τόσο απλά». Και το δεύτερο, επειδή πραγματικά ο δάσκαλος ποτέ δεν άφηνε έναν τραγουδιστή να τραγουδήσει τραγούδια του, δούλεψε με τον Καζαντζίδη 8 μήνες για να βγάλει, νομίζω, 8 αριστουργήματα ή 16 αριστουργήματα. Ένα από αυτά είναι το «Άσπρο πουκάμισο φορώ».

0: Real FM.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Θεέ, ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
9: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
9: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της απόψινής εκπομπής. Πρέπει να ευχαριστήσω αυτούς που πάντα αποκαλώ κύονες, γιατί αυτοί δουλεύουν όπως και εγώ. Για να γίνει αυτή η εκπομπή, είχα την αποφασιστική συνεργασία με την Κατερίνα Γουτσά, με τον Τάκη Μαυράκη και με τη Δέσποινα Καλοχέρη που είναι η οικοδέσποινα. Στο τελευταίο τέταρτο διάλεξα κάποια τραγούδια πολύ ιδιαίτερα, όπως το «Μια Κυριακή», θεϊκός μυθικός της εδώ, τραγούδι του Σπανού, όπως το «Τσάμικο», τραγούδι του Μάνου Χαζηδάκη με τον Μανώλη Μητσιά, απίστευτο ελληνικό τραγούδι, όπως το «Χαίρε Φτώχεια», που έτσι θα κλείσω, χαιρετίζοντας και εσάς και εμένα, που τη φτώχεια την έχουμε βασίλισσά μας. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Κυριακής. Με θυμόν πάντα η αγάπη.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Υπόέλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στο διόροφο κτίριο στην Καλυθέα, επιτόπου παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο ένικοι τραυματίστηκαν. Μάλιστα, ένας εξ αυτών έπεσε από τον μπαλκόνι για να σωθεί. Στο μεταξύ, από τη φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε ισόγειο ξενοδοχείου στην Ομόνια, ένας 40χρονος πολυεγκαυματίας χρειάστηκε να διασωληνωθεί, ενώ δύο ακόμη άτομα νοσηλεύονται με αναπνευστικά προβλήματα. Συνελήφθη άνδρας που φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Αμμώνη Κορινθίας. Ο 76χρονος είχε προβεί σε αυτοσχέδια επέκταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στην αυλή του σπιτιού του, με αποτέλεσμα το ξέσπασμα της φωτιάς. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα, ο οποίος πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης την τελευταία εβδομάδα, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου, από Αγίους Θεοδόρους μέχρι Ελευσίνα. Δύο αεροπορικές τραγωδίες σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες. 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν και ανήκε στην πετρελαϊκή εταιρεία Aramco συνετρίβει στη Σαουδική Αραβία. Δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια του δυστυχήματο.

0: Προσφορά της Ιντερβέτεν.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Βρετανός George Russell με Mercedes ήταν ο νικητής του Grand Prix της Φόρμουλα 1 που έγινε στην Αυστρία. Στην δεύτερη θέση τερμάτισε ο Ολλανδός Max Verstappen με Red Bull. Στο Eco Rally Ακρόπολης που ολοκληρώθηκε σήμερα στο Λουτράκι, την πρώτη θέση της γενικής κατάταξης κατέκτησε ο Γάλλος Sebastian Ogier με το Ιώτα. Αμέσως μετά αρχίζει η εκπομπή Real Sports. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
2: Γενικά αίθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμιβόρειο έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου.

Το τραγούδι δεν επιλέχθηκε τυχαία. Στους αγώνες του Παγκοσμίου Κεπέλλου που είναι σε εξέλιξη, στα διαλύματα για ενυδάτωση ή στο ημίχρονο, αυτό ακριβώς το τραγούδι παίζει στις εξέδρες και ο κόσμος παραλυρεί στο άκουσμά του.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ακροατές, αγαπημένοι, καλησπέρα. 10 λεπτά μετά τις 7, είστε σωστά συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο, στους 97 και 8, μαζί θα πάμε μέχρι τις 10, με αθλητική δράση, που βεβαίως είναι στην κορύφωσή της και όχι μόνο με ποδόσφαιρο στα γήπεδα της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού για το παγκόσμιο κύπελο, αλλά υπάρχει και δράση σε ένα σωρό αθλήματα. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε αναλυτικά για τα πάντα, να συζητήσουμε με ενδιαφέροντες, ελπίζουμε, ανθρώπους. Μείνετε συντονισμένοι. Στο μικρόφωνο ο Μιχάλης Φουστέρης, σε λίγο και ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Στη ρύθμιση των ήχων η Μαρία Ψάλτη, ο Τάκης Μαυράκης. Πιστή αρρωγός η Ειρήνη Κούρδη στο τηλεφωνικό κέντρο και βεβαίως το δημοσιογραφικό στρατό συντονίζει η Κασιανή Βραχά στα Δελτία Ειδησιών.

jump ακούμε από τους Van Halen και να δούμε ποιο ύψος ακριβώς θα υπερπηδήσει ο Εμμανουήλ Καραλής, που αυτή την ώρα αγωνίζεται στο meeting Στίβου στο Diamond League στο Παρίσι, μάχη κορυφής με τον κορυφαίο του αθλήματος και έναν από τους καλύτερους σύγχρονους αθλητές, τον Μόντο Ντουμπλάντης, ο οποίος είναι και νιόπαντρος κιόλας. Να σας ενημερώσουμε ότι και ο Καραλής αλλά και ο αντίπαλός του έχουν αφήσει τα 5.73, έχουν περάσει πολύ εύκολα τα 5.63 και θα ξαναμπούν σε λίγο στα άλματα στο 5.83, όπου φανταζόμαστε ότι δεν θα έχουν πρόβλημα αμφότεροι. Μείνετε συντονισμένοι, θα σας ενημερώνουμε και για Στίβο.

Επί το πιεστηρίου να δώσουμε την είδηση για το μπάσκετ που αφορά τους φίλους της ΑΕΚ. Ο Μάκης Αγγελόπουλος πραγματοποίησε την πρώτη προσθήκη για φέτος. Η ΑΕΚ ενέταξε στο δυναμικό της τον Έλι Τζόζεφ, τον Αμερικανό forward center, στα 25 του χρόνια, βασικό στέλεχος της Στρασμπούρ φέτος. Τον ήθελε πολύ ο Σάκοτα. Η μεταγραφή αυτή ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ώρες. Διετές θα είναι το συμβόλαιο που θα υπογράψει. Είναι η πρώτη προσθήκη για την Βασίλισσα και φαίνεται, τουλάχιστον από τα λεγόμενα των ανθρώπων της, ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες.

Λοιπόν, είναι μια καλή στιγμή να σας πούμε τι θα ακούσετε σήμερα, εκτός βεβαίως από το Μουντιάλ. Θα σας αναφέρουμε ολόκληρο πλέον το πρόγραμμα. Μπαίνουμε εσύ ως τα νοκάουτ. Τώρα αρχίζει το καλό. Τώρα οι μάχες πραγματικά δεν θα έχουν αύριο. Με τους αγώνες όλους να είναι στα 90 τους λεπτά, θα πρέπει να αναδειχθεί νικητής. Αλλιώς ακολουθεί η μίωρη παράταση ή στην τελική θα υπάρχει η ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι. Εκτός από το Μουντιάλ, λοιπόν, θα μιλήσουμε με τρεις ενδιαφέροντες ανθρώπους. Λίγο μετά τις 7.30 και τους τίτλους ειδήσεων με την Κασιανή Βραχά, θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον Κωνσταντίνο Λιανό, τον ανταποκριτή της εφημερίδας Sun, ο οποίος βεβαίως θα μας μιλήσει για την Αγγλία, που έτσι είναι το αντικείμενο του κιόλας και γνωρίζει καλύτερα. Η Αγγλία, η οποία στα νοκάουτ θα αντιμετωπίζει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, αλλά και άλλες ειδήσεις που έχει συλλέξει ο καλός συνάδελφος. Μετά το δελτίο ειδήσεων των 8 θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Νίκο Γκουλή, τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή, άλλοτε αρχηγό του Όφη, κυπελούχο με τα χρώματα της κριτικής ομάδας, με τον οποίο θα σχολιάσουμε και τους αγώνες του Μουντιάλ, αλλά βεβαίως θα πούμε και δύο λόγια για μια είδηση που μας τάραξε την εβδομάδα που πέρασε, ένα θλιβερό γεγονός, τον αδόκητο χαμό του Τάκη Αγκόνια, ενός ποδοσφαιριστή ο οποίος στα νιάτα του υπήρξε εξαιρετικός και έφυγε γρήγορα και άδικα από κοντά μας. Και μετά τις 8.30 υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον Θοδωρή Βλάχο, τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας των Ανδρών του Πόλο, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να μας αναλύσει έτσι το πλάνο του εν ώψη του World Cup στο Sydney, που θα ξεκινήσει μετά τις 20 Ιουλίου. Παραδοσιακή δύναμη, κορυφαία δύναμη η Ελλάδα στο πόλο και στους άνδρες και στις γυναίκες. Ο καθήλυνα αρμόδιος ο κύριος Βλάχος, ο οποίος θα μας μιλήσει αναλυτικά για το πλάνο και τους στόχους της αγαπημένης όλων των Ελλήνων.

Θα έχετε ενημερωθεί από το δελτίο ειδήσεων στην ενότητα των αθλητικών για την νίκη του George Russell στη Φόρμουλα 1 στο Grand Prix της Αυστρίας. Θα τα πούμε αναλυτικά αργότερα. Ενώ βεβαίως έριξε αυλαία και το ράλι Ακρόπολης, όπου εδώ μεγάλος νικητής ήταν ο Ζιέ, ο Γάλλος, ο οποίος μάλιστα ήταν μια περιπετειώδης κούρσα με πολλά απρόοπτα. Στο τέλος ο Γάλλος κατάφερε και επικράτησε.

Αν δεν το έχετε κάνει από το πρωί, προλαβαίνετε ακόμη στα περίπτερα. Υπάρχει η Real News με δύο περιοδικά και ένα βιβλίο να μας ταξιδέψει για μια ακόμη Κυριακή. Ο μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί τον Ποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη τα μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές και βεβαίως το Παντού Απ, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Προλαβαίνετε την Real News, την αγαπημένη σας κυριακάτικη συνήθεια.

Σας είπαμε λοιπόν και στην αρχή της εκπομπής για το πρόγραμμα του Μουντιάλ που πλέον εισέρχεται στην πιο κρίσιμη φάση του με τους αγώνες τους νοκάουτ. Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Σε 2,5 ώρες στις 10 το βράδυ είναι το πρώτο νοκάουτ παιχνίδι. Αυτό ανάμεσα στη Νότια Αφρική και τον Καναδά. Ο Καναδάς είναι το φαβορί, αλλά είπαμε ότι σε αυτή τη διοργάνωση έχουμε δει τα πάντα. Συνεπώς οι Νοτιοαφρικάνοι εκτιμώ ότι θα το παλέψουν μέχρι τέλους. Φαβορί όμως είναι ο Καναδάς. Είναι το μοναδικό παιχνίδι για σήμερα. Αύριο το βράδυ όμως υπάρχει ένα δίδυμο φωτιά για τους έτσι πιο μερακλείδες. Στις 8 η ώρα Βραζιλία-Ιαπωνία. Σπουδαίο παιχνίδι. Προφανώς και η Βραζιλία είναι το φαβορί, έστω και αν θα στερηθεί των υπηρεσιών του Ραφίνια, που οριστικοποιήθηκε ότι δεν θα καταφέρει να δώσει το παρόν λόγο τραυματισμού. Και στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη. Προφανώς η Βραζιλία και η Γερμανία είναι τα φαβορί, αλλά σε μια διοργάνωση των εκπλήξεων όπως αυτή που εξελίσσεται, τίποτα δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο πριν ολοκληρωθούν οι αγώνες. Λοιπόν, συνέχεια. Τα ξημερώματα της Τρίτης, Ολλανδία-Μαρόκο. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Οι Ολλανδοί δείχνουν σε πολύ καλή κατάσταση, όμως το Μαρόκο έχει κλέψει τις εντυπώσεις. Όχι μόνο στην αναμέτρηση με τη Βραζιλία, γενικότερα οι Μαροκινοί έχουν δείξει ένα σύνολο έτσι σφιχτοδεμένο με πολλές αρετές, που είναι δεδομένο ότι θα δυσκολέψει τους Οράνιε. Στις 8 το βράδυ της Τρίτης υπάρχει αναμέτρηση της ακτής Ελεφαντοστού με την Νορβηγία, όπου και εδώ υπάρχει φαβορί και είναι οι Ευρωπαίοι, η παρέα του Χάλαντ. Αλλά η ακτή Ελεφαντοστού, θα το πούμε όπως αναφέραμε και προηγουμένως για το Μαρόκο, είναι ομάδα οι Αφρικανοί, οι οποίοι πραγματικά θα τα δώσουν όλα μέχρι τέλους. Το βράδυ της Τρίτης, τα μεσάνυχτα, Γαλλία-Σουηδία. Οι Γάλλοι είναι η ομάδα η οποία προφανώς στοχεύει για να φτάσει μέχρι τέλους, όπως και στο Κατάρ που έφτασε στον τελικό και έχασε τα πέναλτι από την Αργεντινή. Απέναντί της η Σουηδία, μια καλή ομάδα, μια αξιόλογη ομάδα. Εκτιμώ όμως ότι η Τρικολόρ, με τον Ντεσάμπ, ο οποίος επέστρεψε στις υποχρεώσεις της ομάδας μετά το πένθος το οποίο έχει και τον ανάγκασε να φύγει για λίγο από τη διοργάνωση, επέστρεψε ο προπονητής της Εθνικής Γαλλίας και θα κοουτσάρει κανονικά την ομάδα του σε αυτό το νοκάουτ παιχνίδι. Στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό-Εκουαδόρ. Οι οικοδεσπότες και αυτοί είναι το φαβορί, αλλά το Εκουαδόρ είναι μια ομάδα η οποία την είδαμε να επικρατεί της Γερμανίας σε ένα μάτς που κλείδωσε και την πρόκρισή του στους 32. Και η λογική λέει ότι το Μεξικό θα τα βρει σκούρα, παρά το γεγονός ότι θα παίξει μπροστά στο κοινό του. Στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης, 1η Ιουλίου, Αγγλία-Κονγκό. Θα τα πούμε σε λίγο και με τον Κωνσταντίνο Λιανό. Και στις 11 το βράδυ, Βέλγιο-Σενεγάλη.

Ακόμη 7 παιχνίδια για τη φάση των 32. Στις 3 τα ξημερώματα της 5ης, Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κλέψει την παράσταση και δείχνουν πραγματικά ότι αποτελούν ένα σύνολο που μπορεί να φτάσει ψηλά στη διοργάνωση, και αυτοί οι οικοδεσπότες, μεταξύ άλλων. Στις 10 το βράδυ της 5ης, Ισπανία-Αυστρία. Η Ισπανία που ξεπέρασε αυτό το μούδιασμα με το πράσινο ακροτήρι και τη λευκή ισοπαλία που σόκαρε τους πάντες, αλλά στη συνέχεια συνήλθε και δείχνει τις αρετές της. Με Λαμίν, Γιαμάλ, Πέδρη και ένα σωρό αστέρια. Η Ισπανία είναι το φαβορί απέναντι στους Αυστριακούς. Την Παρασκευή τα ξημερώματα 2 παιχνίδια. Πορτογαλία-Κροατία, πολύ δυνατό παιχνίδι εδώ. Φαίνεται ότι οι Πορτογάλοι έχουν το πάνω χέρι. Όμως είναι βέβαιο ότι οι σκληροτράχυλοι Κροάτες που συνηθίζουν να διακρίνονται στο παγκόσμιο κύπελο και στην τελική φάση του, εκτιμάται ότι μπορούν να προβάλλουν στεναρή αντίσταση. Στις 6 το πρωί, Ελβετία-Αλγερία, και εδώ η Ελβετία είναι το φαβορί, ενώ στις 9 το βράδυ της Παρασκευής έχουμε το Αυστραλία-Αίγυπτος. Τα νοκάουτ ολοκληρώνονται τα ξημερώματα του Σαββάτου, Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι στη 1 τα ξημερώματα, που βεβαίως όλοι περιμένουμε να δούμε το Λιονέλ Μέση να συνεχίζει το κρεσέντο του, και στις 4.30 το πρωί Κολομβία-Γκάνα. Από το Σάββατο 4 Ιουλίου, στις 8 το βράδυ και μετά, ξεκινάνε πλέον οι αγώνες στη φάση των 16.

Λοιπόν, τρία λεπτά πριν από τις 7:30, αφού σας πω ότι ζωντανά καζίνο με Έλληνες dealer που μιλούν στη γλώσσα σου, Ιντερβέτεν. Κάπου εδώ θα διακόψουμε για το δελτίο ειδήσεων, για το μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων με την Κασιανή Βραχά. Θα μας ενημερώσει για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο. Αμέσως μετά Κωνσταντίνος Λιανός στη συντροφιά μας, ο ανταποκριτής της εφημερίδας Sun, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε για Μουντιάλ και όλα όσα συμβαίνουν στο νησί, στην Αγγλία βεβαίως. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Μείνετε συντονισμένοι, θα έχουμε Καραλή, έχουμε Ντουμπλάντης, θα έχουμε ένα σωρό πράγματα, Τεντόγλου. Μείνετε συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο, στους 97 και 8.

0: Real FM.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στο διόροφο κτίριο στην Καλυθέα, επί τόπου παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο ένικοι τραυματίστηκαν. Περισσότερα στο real.gr. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα, ο οποίος πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης την τελευταία εβδομάδα, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου, από Αγίου Θεοδόρους μέχρι Ελευσίνα. Τις φοροελαφρύνσεις που εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων».

Αυτά είναι δώρα μέσα στο καλοκαίρι, αυτά που προσφέρει ο Real FM μέσω του διαγωνισμού του, ο οποίος ολοκληρώνεται. Αύριο θα γίνει η κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιβλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. 4 μέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manasys Travel. Ο Real FM και η Manasys Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 4 αστέρων Dolphin Bay στο πανέμορφο Γαλισσά, δίπλα στη μεγαλύτερη αμμώδη παραλία του νησιού για μια τετραμελή οικογένεια. Απολαύστε 4 ημέρες με 3 διανυκτερεύσεις, ημιδιατροφή, πισίνα με ροτσουλήθρα, παιδική πισίνα, παιδότοπο και όλες τις ομορφιές ενός από τα πιο ξεχωριστά νησιά των Κυκλάδων. Με τη σφραγίδα ποιότητα τη Μάνεση που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Και επίσης χρήσιμο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από την Seajets. Με τη Seajets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από τη Ραφίνα, ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοα της Seajets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Ξαναλέω, πρέπει να σπεύσετε γιατί η κλήρωση θα γίνει αύριο στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και Μπάμπη Παπαδημητρίου.

0: Ακούτε πάντα το αληθινό ραδιόφωνο, 5 λεπτά μετά τις 7.30, Real Sports μέχρι τις 10. Μαρία Ψάλτη στις φανταστικές μουσικές επιλογές, Τάκης Μαυράκης, Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο και φυσικά η Κασιανή Βραχά, επικεφαλής του δημοσιογραφικού στρατού για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο, υπεύθυνη για τα δελτία ειδήσεων και τους τίτλους. Όπως σας είχαμε προαναγγείλει στην τηλεφωνική μας γραμμή, έχουμε τον αγαπητό Κωνσταντίνο Λιανό, τον ανταποκριτή της εφημερίδας Sun, με τον οποίο θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, για Μουντιάλ, για Αγγλία και όχι μόνο. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση όπως πάντα.
0: Εμείς ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε, και σε βάζω αμέσως στο κλίμα. Αγγλία Κονγκό. Λες.
1: Αν θα δούμε έκπληξη.
0: Ναι.
1: Εντάξει, η Αγγλία γλίτωσε το Εκουαδόρ, θα έλεγα, διότι το Εκουαδόρ ήδη κουβαλάει ένα σκάλπ από την Γερμανία. Το Κονγκό βέβαια πήρε ισοπαλία απέναντι σε μια αρκετά ασθενή και ανεμική Πορτογαλία. Δυσκολεύτηκε βέβαια με το Ουσμπεκιστάν χθες το βράδυ. Η Αγγλία των πολλών αστέρων, των πάρα πολύ έτσι, πλούσιων συμβολέων. Ο Έλιοτ Άντερσον έγινε το τελευταίο, η πιο ακριβή μεταγραφή για Βρετανό παίκτη στην ιστορία του ποδοσφαίρου, 116 εκατομμύρια λίρες, περίπου 120 εκατομμύρια ευρώ από την Nottingham Forest στην Manchester City. Λογικά δεν έχει να φοβάται το Κονγκό και δεν θα πρέπει να υπάρχει κάποια ανησυχία. Αλλά έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα τώρα με την Αγγλία και έχει να κάνει με τη θέση του δεξιού μπακ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, χθες ξυπνήσαμε με πληροφορίες ότι ο Ρις Τζέιμς τραυματίστηκε στον δεξιό του μυριαίο. Δεξιό οπίσιο μυριαίο, με συγχωρείτε, hamstring το λέμε στα αγγλικά. Ο Ρις Τζέιμς, ο οποίος έχει πάρα πολλούς τραυματισμούς τα τελευταία χρόνια με την Τζέλσι, και αυτός είναι και ο λόγος που ποτέ δεν κατάφερε να μετακομίσει στη Ρεάλ Μαδρίτης που τον ήθελε για αντικαταστάτη του Ντάνι Καρβαχάλ. Ξανατραυματίστηκε και ο Τόμας Τούχελ αποφάσισε να βάλει τον Τζαρέλ Κουάντζα της Μπάγερ Λεβερκούζεν στη θέση του. Αλλά και ο Κουάντζα τραυμάτισε τον αστραγαλό του στο δεύτερο ημίχρονο με τον Παναμά. Από ό,τι φαίνεται είναι σταμπούλιγμα. Πονάει πάρα πολύ ο Κουάντζα, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Τόμας Τούχελ. Είναι ένας τραυματισμός που ξέρει ο Κουάντζα και αυτός είχε τραυματισμού στο παρελθόν. Τον γνωρίζει, ξέρει περί τίνος πρόκειται. Αλλά παραδέχτηκε ο Τούχελ ότι ανησυχεί και για τον Κουάντζα, ανησυχεί και για τον Τζέιμς. Πού μας αφήνει τώρα αυτό στο θέμα του δεξιού μπακ, με συγχωρείτε. Στην προετοιμασία, ο Τόμας Τούχελ είχε φέρει τον άσο της Newcastle, την Ολιβραμέντο. Αλλά εκείνος τραυμάτισε τη γάμπα του και τέθηκε εκτός ομάδος πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ.
0: Ο ένας μετά τον άλλον, ναι.
1: Ο ένας μετά τον άλλον, ακριβώς. Στη θέση του ήρθε ο άσος της Chelsea, ο Τρέβο Σάλομπα, που μπορεί να παίξει center back, μπορεί να παίξει και δεξί back. Αλλά τώρα αυτό που βλέπουμε τι είναι. Ο James τώρα θα χάσει τουλάχιστον. Θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του Μουντιάλ, μη σας πω ολόκληρο το Μουντιάλ. Για τον Κουάντζα ακόμα δεν έχουμε εικόνα. Προφανώς δεν υπάρχει Τρέντ Αλεξάνδερ Άρνολντ, διότι ο Τούχελ από ό,τι φαίνεται δεν τον λογαριάζει ιδιαίτερα στα σχέδιά του. Είχε δηλώσει ότι όταν ανέλαβε προπονητής, ο Αλεξάνδερ Άρνολντ ήταν τραυματίας και ξεκίνησε να φτιάχνει τη φιλοσοφία του μέσα στην ομάδα με παίκτες όπως ο Τζαρέλ Κουάντζα, ο Τίνο Λιβραμέντο, ο Έζρι Κόντσα, ο Ρις Τζέιμς, και ισχυρίστηκε ότι αυτοί οι παίκτες έμαθαν την φιλοσοφία του, έμαθαν τις τακτικές του που βασίζεται πάνω στην ένταση, σε ποδόσφαιρο έντασης που θέλει τα fullbacks του να κάνουν πολλά overlap. Mm-hmm. Και πιστεύει ότι ο Αλεξάνδερ Άρνολντ δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και θέλει να συνεχίσει με τους παίκτες που είχε. Οπότε λέει ότι για τακτικούς λόγους δεν φέρνει τον Τρέντ. Να είμαστε όμως και δίκαιοι απέναντι στον κύριο Τούχελ, και ο Τρέντ Αλεξάνδερ Άρνολντ έχει πλούσιο ιστορικό με τραυματισμούς. Από εκεί και πέρα, που μας αφήνει αυτό. Ο Τζετ Σπεντς, που πήρε τη θέση του Κουάντζα, είναι η πασιφανέστατη επιλογή για δεξιμπάκ, γιατί έτσι έπαιξε την Τότεναμ το 2024 με 2025. Έτσι έπαιξε και με την Νότιγχαμ Φόρεστ την προηγούμενη σεζόν, που του οδήγησε στην άνοδο. Επίσης υπάρχει ο Σάλομπα για αυτή τη θέση, υπάρχει ο Κόντζα, παρότι δεν είναι και αυτή κανονικά δεξί μπακ. Τώρα όσον αφορά τα απελπιστικά μέτρα, υπάρχει ο Ντέκλαν Ράις που έπαιξε δεξί μπακ, αλλά αυτό θα αποδυναμώσει το κέντρο του. Υπάρχει ο Μπουκάιο Σάκα που επίσης έχει τραυματισμούς.
0: Κατά συνθήκη επιλογές είναι αυτές. Ναι.
1: Ο Νίκο Ράιλι που είναι αριστερό μπακ, ναι. Είναι πιο πολύ αριστερό μπακ και μέσος παρά δεξί μπακ. Και η απόλυτη απελπισία θα ήταν ο Άνθονι Γκόρντον. Ναι. Οπότε ο επόμενος αγώνας με το Κονγκό έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Θα σου πω τώρα με το Κονγκό, σου είπα αν θεωρείς ότι καραδοκεί κάποια έκπληξη, για ποιο λόγο. Δύο πράγματα. Πρώτον, η Αγγλία σε παγκόσμιο κύπελο έχει πάρα πολλά χρόνια να διακριθεί, δηλαδή υπάρχει αυτός ο φόβος στο νοκάουτ. Και ένα δεύτερο, ότι και με τον Παναμά χθες χρειάστηκε πολλή ώρα να διασπάσουν μια άμυνα που έπαιξε μαζικά πίσω, και αν δεν ήταν ο Μπέλιγχαμ και μετά βεβαίως ο Κέιν που καθάρισαν το παιχνίδι, δεν ξέρω κατά πόσο η Αγγλία θα μπορούσε να τα καταφέρει. Έχασε και ο Παναμάς κάποιες ευκαιρίες. Θέλω να πω ότι εμφανίζει νεκρά διαστήματα και σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Αυτό που λέγεται στην Αγγλία, που λέμε τώρα στα ρεπορτάζ, είναι ότι πρώτον ανέφερα ότι ο Τούχελ έλεγε ότι εγώ παίρνω ένα ποδόσφαιρο μεγάλης έντασης. Δεν το έχουμε δει μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ αυτό το ποδόσφαιρο μεγάλης έντασης. Και με την Γκάνα, όπως και με τον Παναμά, έχουμε δει μια Αγγλία που δεν μπορεί να σπάσει
0: που εγκλωβίζεται
1: οικογενείς ομάδες. Είδαμε έναν Έλιο Τάντερσον, ο οποίος είναι ένας παικταράς, τεράστιος παίκτης, ο οποίος δεν έβγαινε πολύ μπροστά. Παρότι ως νέος ξεκίνησε ως ένας μεσοεπιθετικός, τώρα με την Nottingham Forest αλλά και με την Newcastle υπήρξε πιο πολύ μεσοαμυντικός. Βλέπουμε ότι πιο πολύ έπαιζε πίσω ανάμεσα στα center back, και γι' αυτό το λόγο ο Kane, ο οποίος έχει μετατραπεί στον απόλυτο libero center for που παίζει 8-9.
0: Ναι, παίζει και λίγο πιο πίσω.
1: Γύρναγε πίσω για να καλύψει το κενό του Elliot Anderson, και ο Παναμάς, επειδή έπαιζε με τόσο αμυντικό τρόπο, δημιουργούσε μία αλυσίδα 9 παικτών απέναντι σε ολόκληρη την Αγγλία. Ο Κέιν είχε να αντιμετωπίσει 9 παίκτες. 10 μαζί με τον τερματοφύλακα.
0: Αυτό λέω, και με τον Κονγκό κάπως έτσι το περιμένω το παιχνίδι. Γι' αυτό σου λέω ότι τι μπορεί να αλλάξει ο Τούχελ ή θα εμείνει σε αυτό το στυλ παιχνιδιού, το οποίο φορές-φορές το λες και μονότονο.
1: Ο Τούχελ έχει πάρει ένα τεράστιο ρίσκο επίσης, γιατί έχει αφήσει μεγάλους παίκτες εκτός ομάδας, μεγάλους επιθετικούς καταρχήν εκτός της ομάδας. Άφησε εκτός τον Κολ Πόλμερ, άφησε εκτός και τον Φιλ Φόντεν, που θα μπορούσαν να προσφέρουν.
0: Βεβαίως και θα χωρούσαν, εννοείται.
1: Ο Χάρι Κέιν είναι ό,τι πιο σημαντικό έχει ο Τόμας Τούχελ στην ομάδα του. Χθες έσπασε το ρεκόρ του Γκάρι Λίνεκερ ως ο κορυφαίος σκόρερ της Αγγλίας στο Μουντιάλ με 11 γκολ. Και έβαλε ένα κρίσιμο γκολ το οποίο τελείωσε το μάτς και το άγχος απέναντι στον Παναμά. Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, που εντάξει δεν έβαλε ψαλιδάκι όπως έκανε με τη Σλοβακία και έσωσε την Αγγλία, αλλά πανέξυπνο το τελείωμά του, που ήταν με αυτό το μαρκάρισμα που βίωνε, που απλώς ήξερε που να βάλει το πόδι του με εκείνο το υπέροχο κόρνερ από τα αριστερά. Χρειάστηκε ευφία, χρειάστηκε ατομική ενέργεια, χρειάστηκε ατομικό ταλέντο. Σίγουρα θα πρέπει να δούμε παραπάνω ένταση, θα πρέπει να δούμε πιο κάθετο ποδόσφαιρο. Θα πρέπει να δούμε επίσης παραπάνω αυτοπεποίθηση από την Αγγλία. Κάτι γίνεται με την Αγγλία, με την FA, με την αγγλική ΕΠΟ τέλος πάντων. Ναι. Υπάρχει ο φόβος της εξαθλίωσης, υπάρχει ο φόβος, θα πω αυτή τη λέξη, της ξεφτύλας, ότι μην πάμε εκεί στον Παναμά και χάσουμε. Είναι σαν να φοβούνται ότι αν ανοιχτούμε θα δεχτούμε αντεπίθεση και να δεχτούμε γκολ. Και το είπα αυτό ο Τόμας Τούχελ στην συνέντευξή του μετά το ματς. Είμαι πάρα πολύ περήφανος, διότι δεν δεχόμασταν αντεπιθέσεις. Υπάρχει ένας φόβος να ανοιχτούν και να αφήσουν χώρους από πίσω. Και δεν εμπιστεύονται, είναι πασιφανές που λέμε στην Αγγλία, δεν εμπιστεύονται την άμυνά τους και συγκεκριμένα τα center back. Ο Μάρκ Γκέιχ είναι από τα καλύτερα center back στον κόσμο. Αλλά το ζευγάρωμα, το τέρι του, είτε είναι ο Έζρι Κόνσα, είτε είναι ο Τζον Στόουνς, είτε είναι ο Ντάν Μπέρν, κάτι δεν υπάρχει αρκετή αυτοπεποίθηση, αρκετή πίστη.
0: Κωνσταντίνε, ποιες ομάδες αρέσουν στο Μουντιάλ μέχρι τώρα?
1: Η Γαλλία σίγουρα μου αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, όλοι λένε ότι αυτή είναι το φαβορί. Το Μαρόκο.
0: Το Μαρόκο είναι ομαδάρα.
1: Είναι εντυπωσιακό και πιστεύω αυτό είναι το ζευγάρι που όλοι πρέπει να δούμε. Ολλανδία-Μαρόκο, πιστεύω αυτό είναι το μάτς.
0: Τρομερό παιχνίδι θα είναι αυτό. Έχεις δίκιο.
1: Δεν πρέπει να το χάσει κανένας. Ναι. Η Αργεντινή έχει υπάρξει απόλυτα σταθερή και δίνει την εντύπωση ότι μπορεί να κάνει το back-to-back. Με Μέση ή χωρίς Μέση, ήταν πάρα πολύ καλή.
0: Και έχει και πιο βατό μονοπάτι μετά τους 32 η Αργεντινή. Ενώ η Γαλλία θα παίξει ματσάρα στους 16.
1: Σίγουρα, βεβαίως. Και επίσης υπάρχει ένας πυρήνας, υπάρχουν παίκτες με πάρα πολύ καλή χημεία από τα Κόπα Αμέρικα που κερδίσανε μαζί, από το Μουντιάλ που κερδίσανε μαζί. Πάρα πολλοί παίκτες. Η ομάδα είναι πάρα πολύ παρόμοια με εκείνες τις ομάδες που κερδίσανε τους τίτλους. Με Μέση ή χωρίς Μέση, πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλά παίξανε στο πρώτο ημίχρονο.
0: Βέβαια, θα μου επιτρέψεις να σου πω Μέση και όλοι οι άλλοι. Έτσι, δηλαδή, στα 39 του, ο Κοντός κάνει πράγματα αδιανόητα, δηλαδή για την ηλικία του, τώρα να πλησιάζει στα 40, να είναι πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ, να μην μπορεί να τον αντιμετωπίσει αμυντικός, αυτά πραγματικά ξεπερνούν ακόμα και τον νόμο της φύσης, νομίζω τον καταπατούν.
1: Φυσικά. Βέβαια όμως υπάρχει ο Χουλιάν Άλβαρες για τον οποίο γίνεται ο κακός χαμός στην Ισπανία.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Με την Μπαρσελόνα και τη Ρεάλ Μαδρίτης, η Manchester United και η Arsenal επίσης τον θέλουν. Και η Ατλέτικο Μαδρίτης βάζει απίθανες ανακοινώσεις, πρωτοφανείς ανακοινώσεις, απειλώντας με νομικές διαδικασίες, λέγοντας δεν τον πουλάμε και μετά λένε μόνα μας δώσετε 500 εκατομμύρια ευρώ. Τη μία μας λένε δεν τον πουλάμε, μετά μας λένε όμως βασικά τον πουλάμε, αλλά πρέπει να δώσετε τρελά λεφτά. Ο Νίκο Πας που τον πήρε πίσω η Ρεάλ Μαδρίτης και η Κόμο έδωσε 60 εκατομμύρια για να τον πάρει πίσω. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες έχει δείξει καλά στοιχεία σε αυτό το Μουντιάλ. Υπάρχει φυσικά ο Εμιλιάνο Μαρτίνες κάτω από το δοκάρι, κορυφαίος τερματοφύλακας. Όπως είπα, υπάρχει μια ομάδα.
0: Ένας κορμός έτοιμος. Ναι.
1: Ένας κορμός ακριβώς. Η ομάδα που δεν μου αρέσει καθόλου μέχρι στιγμής είναι η Πορτογαλία. Νομίζω ότι έχει ερθεί η ώρα του Κριστιάνου Ρονάλντο.
0: Φλίαρε.
1: Αλλά εγώ επιμένω ακόμα ότι για μένα η Αγγλία θα το πάρει. Δεν αλλάζω γνώμη. Και είμαι εδώ πέρα. Άμα δεν το πάρει, είμαι εδώ πέρα να με ξαναβγάλετε και να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε.
0: Έχει ποντάρει τίποτα ή όχι?
1: Δεν έχω ποντάρει τίποτα, αλλά το έχω πει δημόσια. Το έχω πει okay. Ο Δημήτρη του Σταυρακάκη.
0: Ωραία.
1: Οπότε εγώ επιμένω. Θα το πάρει η Αγγλία φέτος. Coming home.
0: Okay. Δημήτρη μου, πριν σε αποδεσμεύσω, να φύγουμε λίγο από το Μουντιάλ. 21 Αυγούστου ξεκινάει η Premier League. Γνωρίζουμε ήδη και το πρόγραμμα. Θεωρείς ότι πάλι θα πάμε στην φετινή λογική, δηλαδή Arsenal City, πιθανώς United, η οποία έδειξε τα δόντια της προς το τέλος της σεζόν, ή βλέπεις και κάτι άλλο?
1: Είναι πάρα πολύ νωρίς αυτό να το αναλύσουμε, διότι οι μεταγραφές ίσα ίσα που έχουν αρχίσει, είναι μια νέα εποχή, πρώτη φορά χωρίς τον Pep Guardiola από το 2015. Αναλαμβάνει ο Έντζο Μαρέσκα, ο πρώην βοηθός του, που όλοι ελπίζουν στην City ότι θα ακολουθεί στα βήματα του Μικέλ Αρτέτα. Βέβαια, υπενθυμίζουμε ότι ο Αρτέτα χρειάστηκε αρκετό καιρό για να πάρει.
0: Και καιρό και στήριξη είχε από τη διοίκηση της Arsenal για να.
1: Στήριξη, ειδικά από τον Ντου Γκασπάρ, ο οποίος απείλησε κιόλας να παραιτηθεί όταν σκεφτόταν η διοίκηση να τον αντικαταστήσει με τον Αντώνιο Κόντε. Προφανώς η Arsenal φαντάζει ως φαβορί, γιατί είναι η μόνη ομάδα η οποία φαίνεται ότι δεν θα αλλάξει, δεν θα είναι ιδιαίτερα αλλαγμένη. Ο Τσάμπι Αλόνσο στην Τσέλσι, ο Άντωνι Ραόλα στην Λίβερπουλ, όπου αυτό εκεί είναι που περιμένουμε την απόλυτη βελτίωση και περιμένουμε να δούμε καλύτερα.
0: Ένα άλλο στυλ. Ήταν κάπως βαρετή φέτος με το σλότ.
1: Ακριβώς. Και ο Αλεξάνδρ Ίσακ θα κάνει κανονική καλοκαιρινή προετοιμασία μετά από Μουντιάλ με την Σουηδία, οπότε θα δούμε έναν διαφορετικό Ίσακ. Προφανώς, δηλαδή, υπάρχουν και οι. Η Τότεναμ, η οποία ξεκινάει από την αρχή, έχει ήδη κάνει πάρα πολύ δυνατές κινήσεις. Μάντι Ρόμπερτσον, Μάρκο Σενέση, Γιάν Πολ Βαν Χέκε, Μάρτιν Ντουμπράβκα. Να δούμε γενικά πώς θα πάει το μεταγραφικό παζάρι, γιατί ακόμα και οι μικρότεροι ετοιμάζουν δυνατές μεταγραφές. Mm-hmm. Σίγουρα μπορούμε να περιμένουμε και άλλες εκπλήξεις. Και θα έχει πάρα πολύ.
0: Θα έχουμε και τη Χάλ του Ατζούνα.
1: Έχουμε την Χάλ, φυσικά. Να δούμε τι θα κάνει Nottingham Forest χωρίς τον Elliot Anderson. Να δούμε αν θα καταφέρουν να κρατήσουν τον Morgan Gibbs-White. Ο Michael Carrick θέλει να δημιουργήσει ένα κέντρο σαν της Paris Saint-Germain, τύπου Juan Neves, Vitinha και Fabian Ruiz. Αυτό είναι το όνειρό του. Ξεκίνησε με τον Anderson. Τώρα κοιτάζει Σάντρο Τονάλι, κοιτάζει Ματέος Φερνάντες, Κάρλος Μπαλεμπά, Άλεξ Σκοτ.
0: Με τόσα εκατομμύρια που πήρε τώρα από τη City, 116 εκατομμύρια, φαντάζομαι ότι θα έχουν και την άνεση να κάνουν και μεταγραφές στην Nottingham.
1: Να δούμε, η Nottingham Forest φυσικά και ρεκόρ τώρα. Υπήρξαν φήμες που λέγανε ότι είναι για 130 εκατομμύρια λίρες, που σημαίνει ότι μπορεί να είναι και ρεκόρ για την Premier League. Mm-hmm. Αλλά αυτό που ξέρω είναι 116 εκατομμύρια, άρα ρεκόρ για Βρετανό παίκτη. Δεν είναι ρεκόρ Premier League.
0: Μάλιστα. Κωνσταντίνε μου, ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε στις επόμενες εκπομπές μας. Σου εύχομαι, αν και δεν την υποστηρίζω, την Αγγλία να μακροημερεύσει και να προχωρήσει στην διοργάνωση. Θέλουμε μεγάλες ομάδες να βλέπουμε.
1: It's coming home,
0: λες. Μάλιστα, okay. Λοιπόν, θα είμαστε σε επαφή.
1: Hey, γεια σας.
0: Γεια χαρά. Εμείς.

Όσοι κινείστε στην Αθηνών Κορίνθου, οπλιστείτε με υπομονή. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Υπάρχει πολλή κίνηση, σειρά αυτοκινήτων, ουρά αυτοκινήτων, μέχρι να φτάσετε την Αττική Οδό και κάπου να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Υπομονή, το ραδιοφωνάκι σταθερά στους 97 και 8 και όλα θα πάνε καλά. Δεν χρειάζεται να βιάζεστε. Το σημαντικό είναι να φτάσετε με την άνεσή σας και με προσοχή στον προορισμό σας.

Λοιπόν, στο Παρίσι έχουμε και την Ελίνα Τζέγκο στον ακοντισμό. Ήταν άκυρη η πρώτη της προσπάθεια. Να σας πούμε για τη μάχη του Καραλή και του Ντουμπλάντης. Ο Ντουμπλάντης άφησε τα 5.83, τα οποία ο πρωταθλητής μας τα πέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια και πλέον είναι πρώτος στην κατάταξη. Νομίζω ότι θα συνεχιστεί με πολύ ενδιαφέρον αυτή η μάχη. Ο Μόντο Ντουμπλάντης βεβαίως θεωρείται αθλητής φαινόμενο, αλλά ο Εμμανουήλ Καραλής με την προσπάθειά του, με τον αγώνα του, με τη συνέπειά του τα τελευταία χρόνια, έχει καταφέρει και τον κοντράρει πλέον στα ίσα.

λοιπόν, στη Φόρμουλα 1 σας λέγαμε και πριν ότι ο George Russell, ο οποίος είχε και την pole position στο Grand Prix της Αυστρίας, είχε τον έλεγχο της κούρσας από την αρχή μέχρι και τον τερματισμό. Όμως η νίκη του ήταν πιο δύσκολη από όσο θα περίμενε κανείς λόγω του απρόσμενα ανταγωνιστικού ρυθμού της Red Bull, γεγονός που επέτρεψε στον Ολλανδό τον Max Verstappen να του ασκήσει πίεση μέχρι το τέλος. Τελικά ο Βρετανός κατάφερε και επικράτησε. Τρίτος, το παιδί θαύμα της Φόρμουλα 1 φέτος, ο Κίμι Αντωνέλη, ο οποίος κατάφερε να ανέβει και αυτός στο πόντιουμ.

Και να συνεχίσουμε λίγο στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. 15 χρόνια μετά την πρώτη και μοναδική νίκη του στο Ράλι Ακρόπολης, ο Γάλλος 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Σεμπάστιαν Οζιέ της Toyota κατέκτησε και πάλι έναν από τους ιστορικότερους αγώνες του WRC, το Ράλι Ακρόπολης. Μεγάλη μάχη τρεις μέρες, τα έδωσε όλα ο Τιερί Νεβίλ, ο Βέλγος της Hyundai. Δεν τα κατάφερε όμως, με δύο κλαταρίσματα στην προτελευταία ειδική διαδρομή ουσιαστικά έστρωσε το χαλί στον Γάλλο πρωταθλητή για να αναδειχθεί νικητής. 15 χρόνια μετά τα καταφέρνει και πάλι. Ήταν ένα πολύ ωραίο τριήμερο, το οποίο βεβαίως έληξε στο Λουτράκι και το παρακολούθησε πολλής κόσμος. Είναι από τις διοργανώσεις που έχει φανατικούς φίλους, φανατικούς οπαδούς. Ο Οζιέ λοιπόν τα κατάφερε και στο Λουτράκι ουσιαστικά κλείδωσε την πρωτιά του.

Σήμερα η διασκέδαση μεταφέρεται στο live καζίνο της Intervetten 2 λεπτά πριν από τις 8. Εμείς θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα απαραίτητο για το δελτίο ειδήσεων με την Κασιανή Βράχα, η οποία θα μας δώσει τα πάντα, το τι επικρατεί στην Ελλάδα και τον κόσμο, τι συμβαίνει, ευχάριστες και δυσάρεστες ειδήσεις, όλα στη ζωή είναι. Και στη συνέχεια μείνετε συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο Live Sports, η εκπομπή Real Sports μέχρι τις 10 με όλα όσα συμβαίνουν γύρω από το αθλητικό γίγνεσθε. Στο μικρόφωνο ο Μιχάλης Φουστέρης, σε ολιγόλεπτη διακοπή και λίγο μετά τις 8 θα είμαστε μαζί.

0: και πετσούδα κόγκαν.
1: Real FM. Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Real FM. Η ώρα είναι 8.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Υποέλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στο διόροφο κτίριο στην Καλυθέα, επί τόπου παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο ένικοι τραυματίστηκαν. Μάλιστα, ο ένας εξ αυτών έπεσε από τον μπαλκόνι για να σωθεί. Στο μεταξύ, από τη φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε ισόγειο ξενοδοχείου στην Ομόνια, ένας 40χρονος πολυεγκαυματίας χρειάστηκε να διασωληνωθεί, ενώ δύο ακόμη άτομα νοσηλεύονται με αναπνευστικά προβλήματα. Συνελήφθη άνδρας που φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Αμόνη Κορινθίας. Ο 76χρονος είχε προβεί σε αυτοσχέδια επέκταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στην αυλή του σπιτιού του, με αποτέλεσμα το ξέσπασμα της φωτιάς. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα, ο οποίος πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης την τελευταία εβδομάδα, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αναλυτικά στο enikos.gr. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από Αγίους Θεοδόρους μέχρι Ελευσίνα και στην κάθοδο του Κηφισού από Κρυονέρη μέχρι Αγίους Αναργύρους. Πρωτοβουλία στο Κογκρέσο για την αποτροπή πιθανής επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 αναλαμβάνει η Δημοκρατική Βουλευτής Ντίνα Τάιτους. Σύμφωνα με το κείμενο της επιστολής που βρίσκεται στο στάδιο συλλογής υπογραφών, οι βουλευτές θα ζητήσουν από την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων να είναι έτοιμη να αποτρέψει οποιαδήποτε απόφαση επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος 32χρονη που είχε στις αποσκευές της πάνω από 18 κιλά κάναβης. Σύμφωνα με τις αρχές, η γυναίκα είναι μέλος διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης.
10: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Με την αναμέτρηση Νότια Αφρική-Καναδά στις 10 απόψε αρχίζει η

0: Με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχει το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ. Real Weather.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου.

0: 7 λεπτά μετά τις 8, είστε πάντοτε συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο Real Sports μέχρι τις 10. Μαρία Κούρτης, τις καταπληκτικές επιλογές στη μουσική. Η Ειρήνη Κούρτη είναι εκείνη που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Τάκης Μαυράκης και αυτός αρρωγός στον ήχο, μαζί με τη Μαρία Ψάλτη βεβαίως. Η Κασιανή Βραχά μαζί μας για την ενημέρωσή σας για όλα σας συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο και στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Ο Μιχάλης Φουστέρης, πολύ σύντομα, και ο Δημήτρης Σταυρακάκης μαζί μας. Intervet Live Casino για αυθεντική εμπειρία Live Casino. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στη δεύτερη συνέντευξη που σας έχουμε προαναγγείλει. Στη τηλεφωνική γραμμή έχουμε έναν αυθεντικό άνθρωπο του ποδοσφαίρου, θα μου επιτρέψετε να τον χαρακτηρίσω έτσι, κυπελούχο με τον Όφη. Έχει διαγράψει τα δικά του χιλιόμετρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Νίκος Γκουλής είναι στην παρέα μας. Τον ευχαριστώ και τον καλησπερίζω. Νίκο, καλησπέρα.
1: Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Ποδόσφαιρο, η παγκόσμια γλώσσα. Αιώνιο και απρόβλεπτο.
0: Όπως το λες. Νίκο, μου έχουμε να πούμε πολλά για το Μουντιάλ. Όμως θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσω από ένα γεγονός που μας τάραξε την εβδομάδα που ξεκίνησε.
1: Ναι.
0: Χάσαμε τον Τάκη τον Γκόνια στα 54 χρόνια του. Ένα νέο παιδί, ένας νέος άνθρωπος. Είχε πολλά ακόμα να δώσει από το δικό του μετερίζει. Τον γνώριζες καλά. Θα ήθελα, παρότι δεν είναι εύκολο, να μοιραστείς μαζί μας κάποιες από τις εικόνες που

0: από αυτόν, από την συνύπαρξή σας, από το τι ποιος ήταν ο Τάκης Γκόνιας.
1: Ο Τάκης ήταν ένα καθαρό παιδί και πολλές φορές αυτό το πρόβλημα που το εννοούσαν οι άλλοι δεν έβγαινε έτσι.
0: Παρεξηγείτε.
1: Ναι, ναι, ήταν ένα παιδί όμως με ευαισθησίες και πολύ καλή σκέψη στις συζητήσεις, στις συναναστροφές του. Είχε και την εκρηκτική πλευρά του χαρακτήρα όπως την έχει ο καθένας μας. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι φεύγει ένας νέος άνθρωπος που είχε τόσα πολλά ακόμα να προσφέρει και στο ποδόσφαιρο και παντού και παντού. Είναι πράγματα που δεν ξέρω τώρα. Μερικές φορές δεν ξέρεις τι να πεις.
0: Δεν ξέρεις τι να πεις.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και ειδικά για ανθρώπους που φεύγουν γρήγορα.
1: Βέβαια.
0: Όχι ότι οι μεγαλύτεροι βιολογικά άνθρωποι, να μην παρεξηγηθώ, δεν έχουν έτσι το δικό τους δικαίωμα στη ζωή.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά ειδικά για τους νέους ανθρώπους λες ότι είναι ένα κρίμα, δεν πρόλαβα να ζήσουν, να χαρούν.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: το
1: ναι,
0: κρίμα.
1: Ναι. Γιατί έχεις και τόσα άλλα ωραία πράγματα να δώσεις, ας πούμε, στον τρόπο που ζεις. Γιατί όπως και να το κάνουμε, είναι κάτι που δεν ξέρω, δεν μπορείς να δώσεις ερμηνεία. Απλά έχεις μέσα σου ένα βάρος που το σκέφτεσαι, λες πώς, γιατί, τι ήταν αυτό, ας πούμε. Και δεν μπορείς να δώσεις εξήγηση.
0: Και δεν στην ξέρω, προπονητική είχε δείξει δείγματα αξιολογικού.
1: Κοίταξε, το ποδόσφαιρο είχε ταυτότητα ο Τάκης, είχε ταυτότητα και αυτό ήταν.
0: Στον Εργοτέλη, αν δεν κάνω λάθος, είχε αφήσει δείγματα.
1: Βεβαίως. Ναι. Αλλά φτάνει ένα σημείο, ας πούμε, και, ναι. Και με μία γόμα όλα δεν σβήνουν. Βέβαια, έχεις εσύ μία κατάσταση που δεν ξέρω, έτσι μερικές φορές.
0: Είναι αυτό που λέμε, απλά σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε, Νίκο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ας μην το βαρύνουμε άλλο. Καταρχάς να δώσουμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του, να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Δεν θα τον ξεχάσουμε βεβαίως. Πάμε τώρα στα πιο πεζά, αλλά ταυτόχρονα αυτά που μας αρέσουν, που αγαπούμε. Για το παγκόσμιο κύπελο, φαντάζομαι το παρακολουθείς. Σου είχε αφήσει ωραία εντύπωση, έτσι. Είναι αυτό
1: δεν
0: που περίμενες.
1: Μερικές φορές έχει μια πολυτέλεια που δεν ξέρω αν μ' αρέσει. Δηλαδή πώς θα την πω.
0: Περίμενες περισσότερα.
1: Ναι, έχουν φτιαχτεί πράγματα. Όχι, έχουν φτιαχτεί πράγματα που είναι ωραία. Ο κόσμος ανταποκρίνεται. Υπάρχουν μερικοί κανόνες που προσθέθηκαν από την ΟΕΦΑ προφανώς, δεν ξέρω. Αλλά
0: αυτό με την ενυδάτωση σε μέρες που βρέχει, δεν ξέρω, δηλαδή, είναι τρομερό, ας πούμε.
1: Ναι, βρέχει δηλαδή, και έχει.
0: Ναι, και έχουν για να πιουν νερό, ξέρω εγώ, για να.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι όμως. Ναι, μπράβο.
0: Και ο κόσμος της ανασχετεί, δηλαδή, αυτό το μακρό σιρτοού μας τυχιώνει, το ακούμε σε κάθε διακοπή.
1: Ο κόσμος, εντάξει, το διασκεδάζει και είναι και ένα μέρος να.
0: Αλλά για τις ομάδες κάπου διακόπτουν το ρυθμό τους, δηλαδή ξαφνικά.
1: Ναι, και πέρα από αυτό, ο κόσμος βρέχει, ρίχνει, ας πούμε, βροχή καταρακτοδός και εσύ διακόπτεις το μάτσα, ας πούμε. Ναι, εντάξει, δεν έχει λογική,
0: ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Έτσι είναι, δεν μπορούμε να πούμε εμείς γιατί, αλλά έχει ποιότητα όμως.
0: Ναι.
1: Σε αυτό που βλέπουμε έχει ποιότητα. Καταρχήν να ανταποκρίνει το κόσμος, είναι πολύ σημαντικό κομμάτι.
0: Mm-hmm.
1: Η πλειοψηφία του κόσμου είναι εκεί. Ομάδες. Θα γίνει μάχη στο τέλος.
0: Τι υποστηρίζεις, Νίκο, εσύ?
1: Τι να υποστηρίξω, δεν ξέρω. Εγώ βλέπω 5-6 ομάδες οι οποίες θα είναι. Έχουν το δικαίωμα κορυφής. Αυτό το λέω, έχουν το δικαίωμα κορυφής λόγω ποιότητος και λόγω
0: ιστορίας.
1: Βέβαια. Μερικά πράγματα προηγούνται.
0: Να σου πω τρεις αμέσως. Βραζιλία, Γαλλία, Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Γερμανία.
1: Ναι. Εγώ βλέπω και Ολλανδία και Αγγλία.
0: Οι Άγγλοι βέβαια στα νοκάουτ και όσο πηγαίνει το πράγμα προς τα προημιτελικά, ημιτελικά, εκεί κάπου τα χαλάνε, έτσι, δηλαδή έχουν χρόνια να πανηγυρίσουν επιτυχία.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Άρα είναι και ο καιρός τους. Και κοίταξε, τώρα που είπαμε για τα παιχνίδια και αυτά, εγώ πιστεύω ότι την πιο βατή. Το μονοπάτι, ας πούμε, το έχει η Αργεντινή.
0: Η Αργεντινή έχει το πιο βαθύ μονοπάτι, ισχύει.
1: Ναι. Εντάξει, είναι. Αυτό δεν. Λέω πάντα αυτό που πιστεύω. Αυτό δεν νομίζω ότι θα αξιολογήσει μία ομάδα περισσότερο από μία άλλη. Είναι παγκόσμιο κύπελο. Είναι όλες οι ομάδες δείχνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Εγώ πιστεύω ότι είναι φαβοροί οι ομάδες που είπες και εσύ, αλλά αυτό απομένει να το δούμε και στο γήπεδο.
0: Εγώ θα σου πω τρεις ομάδες που δεν ξέρω κατά πόσο τις περίμενες ή τις περίμενε ο κόσμος. Μου έχουν κάνει τρομερή εντύπωση. Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ο Καναδάς, ναι, και είναι και το Μαρόκο.
1: Είπες τρεις ομάδες που εγώ τις έχω σημειώσει εδώ, ναι, για το λόγο το ότι παίζουν κυρίαρχα. Μου κάνει εντύπωση.
0: Τρέχουν πάνω κάτω, δηλαδή, είναι απίστευτο.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν κλέβουν τα μάτς.
0: Όχι, όχι.
1: Ναι. Παίζουν κυρίαρχα. Δηλαδή, παίζουν και λες το τέλος, ναι, ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Ας πούμε,
1: ναι,
0: οι Κροάτες. Είναι κάπου κουράζουν, δηλαδή. Τους έβλεπα χθες. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει. Μια ζωή έτσι είναι οι Κροάτες.
0: Και όμως φτάνουν ψηλά, έτσι. Και στο προηγούμενο, στο προπροηγούμενο είχαν φτάσει.
1: Έτσι. Μακριά. Μια ζωή έτσι είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Σε τσατίζουν.
0: Βέβαια, βλέπεις το Μόντριτς κοντά στα 40 για να κάνει τάκλινγκ στην καροτίδα. Αυτό είναι τρομερό, έτσι. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι αγέραστος.
1: Ο Μόντριτς είναι μια φυσιογνωμία παγκόσμια και πάντα.
0: Χέρι σεβασμού και αναγνώρισης. Ναι, ναι.
1: Βέβαια, το διατηρεί σε υψηλά επίπεδα σεβασμού. 40 χρονών και κάνει τάκλινγκ, ναι, αυτό που είπες. Και εμείς τάκλινγκ κάνουμε, που είμαστε 60 τόσο.
0: Καλά, εσένα ειδικά σε θυμόμαστε, παιχταράς. Δεν είναι τώρα.
1: Λέω, το λέω, ρε παιδί μου. Τελικά η μπάλα σε. Δεν ξέρω, σε επηρεάζει τόσο πολύ. Που είναι αυτό που είπα, η παγκόσμια γλώσσα, αιώνιο και απρόβλεπτο.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Νίκο, θεωρείς ότι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, όπως εξελίσσεται και το παρακολουθούμε, η εθνική μας θα είχε λόγο, δηλαδή,
1: ναι,
0: θα είχε έτσι, πώς να πω, αιτία ύπαρξης και προοπτική να συνεχίσει?
1: Γιατί όχι. Έχει το Κοροσάο, όπως το είπαμε αυτό, για να μην έχει εθνική, δηλαδή, Ελλάδα.
0: Το πράσινο ακροτήρι, ας πούμε, έτσι.
1: Έχει το πράσινο ακροτήρι, ναι. Δεν το λέω προς Θεού.
0: Όχι, ναι, αλίμονο. Καθένας έχει το δικαίωμα στην ελπίδα και στο όνειρο, προς Θεού.
1: Μπράβο, μπράβο. Εγώ πιστεύω ότι η εθνική μας αξίζει να είναι στα υψηλά επίπεδα. Έχει τη δυνατότητα, έχει και την ποιότητα, τα πάντα έχει. Απλά μερικά πράγματα δεν τις βγαίνουν, δεν ξέρω γιατί, από σχεδιασμό, από νοοτροπία, δεν ξέρω. Ναι. Αλλά υπάρχουν οι δυνατότητες να είναι πάντα εκεί. Εγώ έτσι πιστεύω.
0: Και στο Nations League τώρα την περιμένουν ζόρια, έτσι. Γερμανοί, Ολλανδοί, Σέρβοι.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Ναι,
1: έτσι ακριβώς. Αλλά πιστεύω. Δεν ξέρω. Πιστεύω πάρα πολύ στον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, μπορεί να κάνει πράγματα. Αλλού υστερούμε λίγο. Δεν ξέρω. Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να πούμε. Είναι εύκολο να λέμε το θετικό χωρίς να βλέπουμε την πραγματικότητα. Αλλά πιστεύω όμως ότι η εθνική θα μπορούσε να ήταν παρούσα στο παγκόσμιο.
0: Νίκο, μιας και μιλάμε για εθνική, την απόφαση αλήθεια του Γιάννη Κωνσταντέλια, που δήλωσε απόν τουλάχιστον για τα επόμενα επίσημα παιχνίδια της, πώς τη σχολιάζεις?
1: Εγώ δεν, είναι η εθνική. Είναι η κορυφή όλων. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να πει κάτι. Κανένας. Όποιος και να είναι αυτός, όπως και να λέγεται αυτός. Εκπροσωπεί στην Ελλάδα. Εκπροσωπεί στην Ελλάδα. Όταν εκπροσωπεί στην Ελλάδα, πρέπει η ποιότητα σκέψης και ενεργειών να είναι στο κορυφαίο επίπεδο. Δεν ξέρω γιατί.
0: Ξέρεις κάτι, αλλά εγώ σέβομαι τις όποιες ενστάσεις ή τους όποιους προβληματισμούς κάθε ποδοσφαιριστή, που ο καθένας γνωρίζει τι συμβαίνει στα του οίκου του. Όμως ειδικά ο Κωνσταντέλιας είναι μια μεγάλη μας ελπίδα στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, είναι ένα παιδί που χαίρεσαι να το βλέπεις να παίζει. Και με την απόφαση του αυτή σε βάζει λίγο σε σκέψεις. Δηλαδή, λες, είναι το κρίμα, το γαμώτο.
1: Μα δεν ξέρω γιατί παίρνει αυτή την απόφαση. Πιστεύω, εγώ πιστεύω, το είπα και πιο μπροστά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δυνατόν να αρνείσαι κάτι που είναι σε εθνικό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Δεν έχει κανένα δικαίωμα. Κανένας. Εκπροσωπείς την Ελλάδα. Εκπροσωπείς 10 εκατομμύρια κόσμο. 10, 12, πόσο είμαστε, 8, ναι. 10, 12. Ναι. Δεν μπορείς να πεις όχι. Ποιος είναι ο λόγος? Δεν υπάρχει λόγος όταν είσαι σε αυτό το επίπεδο το υψηλό. Εγώ δεν ξέρω το παιδί. Δεν ξέρω.
0: Ή τουλάχιστον δεν υπάρχει κάτι που να μπορούμε να το καταλάβουμε, να το πω έτσι. Τι να πω.
1: Όχι, εγώ δεν το καταλαβαίνω.
0: Ας μην μπούμε στη φημολογία, γιατί λέγονται διάφορα για ποιο λόγο αποφάσισε.
1: Ναι.
0: Λέγονται διάφορα.
1: Η ψυχολογία για... δηλαδή τι λέει.
0: Λέει για τις πεποιθήσεις του ότι πιθανότατα αυτό που πιστεύει, κάτι που πιστεύει, δεν συνάδει με το να φορέσει το εθνόσημο. Τέλος πάντων.
1: Δεν συνάδει τώρα αυτό, ποιος το λέει αυτό. Εντάξει, τέλος πάντων, εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική, αλλά ξέρω ότι εγώ, σαν Γκουλής, σαν ένας πολίτης που είμαι σε αυτή τη χώρα, με καλεί η χώρα μου για κάτι που πρέπει να διακριθεί και να δώσει το επίπεδο που πρέπει, γιατί πάντα πρέπει να είναι σε υψηλό επίπεδο αυτό που γίνεται στο ποδόσφαιρο και ειδικά στη χώρα μας. Και εγώ λέω όχι. Δεν έχω το, εγώ πιστεύω ότι δεν είπα να πει έχω το δικαίωμα να κάνω ό,τι θέλω. Δεν έγινε κάτι, δεν έγινε μια... Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
0: Αντίγυρε στη λογική σου δηλαδή αυτό, αυτή η συμπεριφορά.
1: Μα δεν είναι, δεν ξέρω το λόγο. Υπάρχει κάποιο σοβαρό λόγο που γίνεται αυτό το πράγμα? Με καλεί η εθνική, με καλούν 10 εκατομμύρια Έλληνες. Και εγώ λέω τι.
0: Κοίταξε, έχει επικαλεστεί οικογενειακούς λόγους, αλλά δεν ξέρω τώρα κατά πόσο αυτό
1: ευσταθείστε.
0: Γιατί φαντάζομαι ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές έχουν την οικογένειά τους, έχουν τα παιδιά τους, έχουν τις υποχρεώσεις τους και προσπαθούν να ισορροπήσουν.
1: Με εκπλήσει, γιατί ήταν ένα παιδί που δεν δημιουργούσε, δεν ξέρω.
0: Όχι, όχι. Ένα κόσμημα είναι. Δεν έχει κανένα να τον ψέξει.
1: Ήταν ένα παιδί γεμάτο ταλέντο. Γεμάτο ταλέντο. Αυτό το παιδί είναι γεμάτο ταλέντο. Δηλαδή, αλλά δεν ξέρω.
0: Και έχουμε πει πολλές φορές ότι άνετα παίζει στο εξωτερικό, έτσι, δηλαδή.
1: Ναι, αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Εδώ μιλάμε για εθνική. Δεν μιλάμε για μια, πώς θα το πω, ας πούμε, μια προσβολή ατομική από κάποιον. Από... Εδώ μιλάμε για εθνική. Μιλάμε ότι εκπροσωπείς 10 εκατομμύρια Έλληνες. Με αυτή την έννοια το λέω. Δεν ξέρω το παιδί. Αν είναι τόσο σοβαρό το πρόβλημά του και αξεπέραστο, εντάξει. Μην κάνουμε. Αλλά
0: ας ελπίσουμε να λυθεί, εν πάση περιπτώσει, και να τον ξαναδούμε αυτό.
1: Βέβαια. Είμαι φανατικός αυτό. Το έχω πει 10 φορές τώρα, αυτή τη στιγμή, στη συνέντευξη. Ναι. Είναι εθνική Ελλάδος. Εκπροσωπείς όλους τους Έλληνες.
0: Μάλιστα. Έτσι ακριβώς.
1: Τέλος πάντων.
0: Πριν σε αποδεσμεύσω, θέλω λίγο να μου πεις, ήδη οι ομάδες έχουν αρχίσει και κινούνται. Πιο ζωηρός ο Παναθηναϊκός, από κοντά και ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ έχει μεγαλύτερη άνεση, έχει έναν σχηματισμένο κορμό, ψάχνει για 2-3 προσθήκες. Τι βλέπεις στο νέο πρωτάθλημα? Βλέπεις πάλι μάχη αμφίρουπη μέχρι το τέλος?
1: Μάχες. Προσπαθούν άλλες οι ομάδες να ενισχυθούν. Ο Παναθηναϊκός το κάνει γιατί δεν μπορεί να έχει άλλο.
0: Γιατί έχει να πάρει 16 χρόνια πρωτάθλημα.
1: Ναι, έλεος. Η ΑΕΚ έδειξε μια πολύ καλή εικόνα. Πιστεύω όλη αυτή η εικόνα, το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν από τον προπονητή. Έδωσε μια καινούργια πνοή και καινούργιες ιδέες σε αυτό που έκανε. Ο ΠΑΟΚ θα είναι... Εντάξει, εγώ δεν νομίζω οι ίδιες ομάδες θα είναι. Δεν νομίζω. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Ο Άρης δεν ξέρω που. Ο Όφη δείχνει ζωηρός. Πιστεύω ότι θα είναι και αυτός. Έτσι, θα...
0: Έχει και το Super Cup στις 12 Αυγούστου, έτσι, με την ΑΕΚ.
1: Ναι. Εντάξει, θα δούμε.
0: Μάλιστα. Νίκο μου, σε ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία.
1: Και εγώ.
0: Σου εύχομαι να έχεις καλό καλοκαίρι. Και
1: υγεία.
0: Δεν αποκλείεται μέχρι το τέλος του Μουντιάλ να τα ξαναπούμε.
1: Βέβαια,
0: να δούμε
1: πώς
0: πάει, πώς κυλάει το πράγμα. Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
1: Και εγώ.

Λοιπόν, αυτός ήταν ο Νίκος Γκουλής. Μιλήσαμε για πολλά και διάφορα, όχι μόνο για Μουντιάλ. Η κουβέντα έφτασε στην Εθνική, στην απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια, που δήλωσε για οικογενειακούς λόγους ότι θα απέχει από τους αγώνες της εθνικής μας ομάδας μέχρι νεοτέρας. Να σας δώσουμε την εξέλιξη στο Diamond League στο Παρίσι για την Ελίνα Τζέγκο. Δεν είναι καλή η εξέλιξη. Είχε δύο άκυρες προσπάθειες η Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Μία προσπάθεια στα 54-35. Ουσιαστικά έχει τεθεί εκτός αγώνα η Ελίνα Τζέγκο. Ενώ στο άλμα επικοντό στα 5.93 ήταν η πρώτη προσπάθεια για τον Εμμανουήλ Καραλή που δεν κατάφερε να περάσει. Αντίθετα, ο Ντουμπλάντης πέρασε το 5.93. Τώρα να λέμε για τον Ντουμπλάντης ότι πέρασε το 5.93 ο άνθρωπος του 6.30. Δεν ξέρω, φαντάζει και λίγο αστείο. Βλέπω και τη Μαρία και μου χαμογελάει απέναντι. Ο Εμμανουήλ Καραλής, ο πρωταθλητής μας, είναι τρίτος αυτή τη στιγμή στην κατάταξη, όμως ο αγώνας συνεχίζεται και θα σας ενημερώσουμε για την έκβασή του.

Τα παιχνίδια που ψάχνεις βρίσκονται στο live καζίνο της Interveten. 4 λεπτά πριν από τις 8:30, όπου και πάλι μας περιμένει μια ανάσα. Έχουμε τίτλους ειδήσεων με την Κασιανή Βραχά. Και μην ξεχνάτε, αξίζει τον κόπο να μείνετε συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο και στην εκπομπή Real Sports. Αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων, μαζί μας θα έχουμε τον ομοσπονδιακό προπονητή της εθνικής μας του Πόλο στους άνδρες, τον Θοδωρή Βλάχο, ο οποίος θα μας μιλήσει αναλυτικά για μια ακόμα σπουδαία διοργάνωση που το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα μετάσχει και είναι βεβαίως στο World Cup στο Sydney μετά τις 20 Ιουλίου. Είναι ένα άθλημα το πόλο, το οποίο παραδοσιακά μας γεμίζει περηφάνεια και συγκινήσεις, τόσο σε επίπεδο ανδρών όσο και στις γυναίκες, και βεβαίως ο Θοδωρής Βλάχος, ο αρχιτέκτονας αυτής της ομάδας των ανδρών, είναι ο καθήλυνα αρμόδιος για να μας πει για το πλάνο και τα σχέδιά του και τους στόχους μας βεβαίως, που είναι μεγάλη επίβολη σταθερά.

Για τους φίλους του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο, να πούμε ότι ο Νταβίντ Κάρμο συμφώνησε να επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Ο Πορτογάλος αμυντικός, ο οποίος φέτος αγωνίστηκε ως δανεικός στην Ισπανική Οβιέδο, είναι μια προσθήκη σημαντική. Είναι το δεύτερο πέρασμά του από τον Ολυμπιακό. Ένας κεντρικός αμυντικός, ο οποίος αν δείξει αυτά ακριβώς που είχε εμφανίσει στο πρώτο του πέρασμα, νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ τους ερυθρόλευκους στην προσπάθειά τους να επιστρέψουν στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων, τίτλοι ειδήσεων με την Κασιανή Βραχά και αμέσως μετά και πάλι μαζί Real Sports μέχρι τις 10.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Στο κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Υποέλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στο διόροφο κτίριο στην Καλυθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο ένικοι τραυματίστηκαν. Μάλιστα, ένας εξ αυτών έπεσε από το μπαλκόνι για να σωθεί. Περισσότερα στο real.gr. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα, ο οποίος πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης την τελευταία εβδομάδα, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στις εισόδους των εθνικών οδών.

0: 4 λεπτά μετά τις 8.30 είστε συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο στους 97 και 8 Real Sports μέχρι τις 10 στον ήχο και τις τρομερές μουσικές επιλογές η Μαρία Ψάλτη, στο τηλεφωνικό κέντρο πάντα η Ειρήνη Κούρτη μας βοηθάει για να βγει αυτή η εκπομπή. Βεβαίως ο Τάκης Μαυράκης και εκείνος στους ήχους, η Κασιανή Βραχά στην ενημέρωση, στα δελτία ειδήσεων και στους τίτλους. Αφήνουμε για λίγο το ποδόσφαιρο, αφού πούμε ότι η εξέλιξη του Diamond League στο Παρίσι για τον Εμμανουήλ Καραλή δεν ήταν αυτή που θα θέλαμε. Έκανε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες στα 6-0-3. Δεν τα κατάφερε ο Έλληνας πρωταθλητής, έμεινε στην τρίτη θέση με 5-83. Αντιθέτως ο Μόντο Ντουμπλάντης είναι πρώτος και συνεχίζει. Θα σας ενημερώσουμε για τα άλματά του. Όμως ήρθε η στιγμή, όπως σας είχαμε προαναγγείλει, να συνομιλήσουμε με έναν από τους πιο σημαντικούς προπονητές στο ελληνικό αθλητικό στερέωμα, τον κύριο Θοδωρή Βλάχο, που εδώ και χρόνια ηγείται μιας εξαιρετικής ομάδας, της Εθνικής Πόλο των Ανδρών, μιας ομάδας η οποία σε κάθε διοργάνωση, μικρότερη ή μεγαλύτερη, μας κάνει υπερήφανους και πραγματικά θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες και σε εκείνον και στα παιδιά που έχει υπό τις οδηγίες του. Κύριε Βλάχο, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λέγαμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο τουρνουά, μια μεγάλη διοργάνωση σε λιγότερο από ένα μήνα στο Σίδνεϊ, στην Αυστραλία, είναι το World Cup. Καταρχάς, έχετε προβλήματα, υπάρχουν προβλήματα τραυματισμών ή είμαστε να χτυπήσω ξύλο υγιής όλοι και η αποστολή θα είναι πλήρης?
1: Ναι, έχουμε κάποια προβληματάκια που τα κουβαλάνε τα παιδιά, τρία παιδιά από τους τελικούς της Α1.
0: Με τις ομάδες τους, ναι.
1: Με τις ομάδες τους και ένας από πιο νωρίς από την προγραμματική φάση που είχαμε στην Αλεξανδρούπολη. Mm-hmm. Οπότε δεν συμμετέχουν καν στην προετοιμασία. Αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό είναι ίσως και μια ευκαιρία για να δούμε και κάποια άλλα παιδιά και να μεγαλώσει λίγο η εξαμενή των αθλητών που είναι έτοιμοι για να είναι στην εθνική ομάδα.
0: Λέγαμε και προηγουμένως στον πρόλογό μας ότι αυτή η ομάδα μας έχει συνηθίσει, μας έχει εθίσει στις επιτυχίες. Εσείς είστε ο αρχιτέκτονας αυτής της προσπάθειας, άρα μπορείτε να μας μοιήσετε στα μυστικά της. Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας τελικά?
1: Το να πω ότι η δουλειά και η πειθαρχία και όλα αυτά
0: είναι το εύλογο.
1: Ναι, είναι το εύλογο, είναι αρχές που έχει κάθε ομάδα σε κάθε άθλημα που θέλει να σέβεται πρώτα απ' όλα την προσπάθεια που κάνει και να θέλει να πετύχει κάποιο μεγάλο αποτέλεσμα. Νομίζω όμως ότι ένα από τα μυστικά είναι ότι υπάρχει ακόμα μεγάλη δίψα για διάκριση, ίσως γιατί δεν έχουμε πετύχει όλους μας τους στόχους που θα θέλαμε να καταφέρουμε, αλλά αυτό μας κάνει να συνεχίζουμε να... Όχι μόνο να ανηρευόμαστε, αλλά να στοχεύουμε πολύ ψηλά, να υπάρχει κάτι το οποίο είναι ανεκπλήρωτο. Και φυσικά με όλη τη σωστή διαδικασία νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο να παρέχουμε στους αθλητές έτσι υψηλής προδιαγραφών και προετοιμασίας, προπονήσεις, συνθήκες με όσες μέσα προβλήματα έχουμε. Οπότε νομίζω ότι όλα αυτά φτάνουν στο τέλος όταν έρχεται μια διοργάνωση να διεκδικούμε με αξιώσεις πάντα την κορυφή χωρίς να είναι κάτι προαναμενόμενο ότι είναι σίγουρο θα το καταφέρουμε. Ναι. Νομίζω ότι συνεχώς κυνηγάμε την κορυφή, είναι κάτι που μας κρατάει σε γρήγορση να βελτιωνόμαστε, να γινόμαστε καλύτεροι, να μαθαίνουμε τα λάθη μας και όλα αυτά ώστε να φτάσουμε κάποια στιγμή να τα καταφέρουμε.
0: Τι είναι αυτό που σας λείπει και στοχεύετε άμεσα?
1: Μας λείπει η κορυφή. Δεν έχουμε κατακτήσει με την εθνική ομάδα μια κορυφή, ένα χρυσό μετάλλιο σε μια μεγάλη διοργάνωση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, επειδή όλοι πιστεύουμε, και προπονητές και διοίκηση, αλλά και αθλητές κυρίως, που είναι αυτοί που είναι οι πρωταγωνιστές όλο του εγχειρήματος, πιστεύουν ότι αξίζουν να ανέβουν κάποιες στο ψηλότερο βάθρο. Νομίζω ότι αυτό μας κάνει να είμαστε, να προσπαθούμε πιο πολύ.
0: Ποια είναι η εικόνα που έχετε σχηματίσει για τη διοργάνωση στο Σίδνεϊ? θα είναι υψηλού επίπεδου, θα είναι ανταγωνιστική, γνωρίζετε τις ομάδες καλύτερα από εμάς προφανώς.
1: Θα είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Ξέρουμε ήδη τον αντίπαλό μας τον πρώτο, γιατί ουσιαστικά είναι ένα final eight με τρία νοκάουτ παιχνίδια. Δηλαδή κερδίζεις, προχωράς, προημιτελικός, ημιτελικός, τελικός. Ή αν χάσεις, παίζεις για άλλες θέσεις. Είναι πολύ. Δηλαδή εμείς παίζουμε με το Μαυροβούνιο το πρώτο παιχνίδι, να κερδίσουμε, θα παίξουμε με τον νικητή Ιταλίας Γεωργίας στον ημιτελικό. Οπότε ξέρουμε περίπου τον δρόμο, πώς μπορούμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Δεν είναι μια διοργάνωση όπως το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που έχει ομίλους, που έχει πολλές ομάδες, που έχει νοκάουτ, που έχει μια διαδικασία 7 παιχνιδιών.
0: Δεν είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα.
1: Ναι, είναι ίσως ένα παγκόσμιο κύπελλο, είναι σε διαφορετική μορφή, αλλά δεν πάει να παίζει απέναντι στις κορυφαίες ομάδες του πλανήτη. Και πάλι για να είσαι όχι μόνο ανταγωνιστικός, για να δείξεις, να μετρήσεις τις δυνάμεις σου και να φτάσεις μέχρι το τέλος.
0: Είστε ο αρχιτέκτονας αυτής της ομάδας, συνεπώς την ξέρετε απ' έξω και ανακατωτά, να το πω έτσι απλά. Θεωρείτε ότι η κορυφή είναι κάτι που, πώς να πω, αγχώνει? Θέλω να πω ότι όσο κορυφώνεται η πίεση, μπορεί πολλές αυτό να λειτουργεί όχι θετικά, να λειτουργεί αντίστροφα, ή αντιθέτως εκτιμάτε ότι είναι αλλιώς τα δεδομένα?
1: Όχι, δεν αγχώνει. Ευτυχώς σε εμάς δεν έχει γίνει αιμονή το να φτάσουμε στην κορυφή. Απλά είναι μια προσδοκία η οποία, όπως είπα και πριν, επειδή πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, θέλουμε να το ζήσουμε και αυτό. Για μένα και για όλους όσοι είναι μέλη αυτής της ομάδος, αλλά και τα παιδιά, είμαστε ευχαριστημένοι από την παρουσία μας τα τελευταία χρόνια στις κορυφαίες ομάδες και κατάκτηση κάποιων μεταλλίων αρκετών ή λίγων, ανάλογα τι μπορεί να ο καθένας να σκεφτεί. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει στην ελληνική ποδοσφαίριση τα τελευταία χρόνια να πρωταγωνιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο, κάτι το οποίο το απολαμβάνουμε και εμείς. Νομίζω το απολαμβάνει και πολλοί κόσμος και δεχόμαστε έτσι τα εύσημα. Είναι ένα μεγάλο κατόρθωμα αυτό ήδη, αλλά καταλαβαίνετε ότι τα παιδιά είναι τόσο ανταγωνιστικά και τόσο έχουν μεγάλες βλέψεις και στόχους, θέλουν να γευτούν και την κορυφή σε μια μεγάλη οργάνωση.
0: Το Λος Άντζελες πόσο μακριά σας ακούγεται?
1: Είναι πάρα πολύ κοντά, δεν είναι μακριά. Να πούμε ότι αυτή είναι μια τελευταία διοργάνωση που δεν δίνει κάτι για το Λος Άντζελες. Απλά εδώ θα βγει ένας πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τίποτα άλλο.
0: Πράγματι.
1: Και θα ξεχαστεί και γρήγορα, γιατί δεν είναι ούτε καν παγκόσμιο πρωτάθλημα. Αλλά στις επόμενες διοργανώσεις του χρόνου, το αντίστοιχο World Cup του χρόνου που θα γίνει κάπου στο Μάρτιο, στην τελική φάση, η πρώτη θέση θα δώσει ένα εισιτήριο για το Λος Άντζελες. Μετά το παγκόσμιο πρωτάθλημα, άλλες δύο. Οπότε ξεκινάνε πλέον οι διοργανώσεις που δεν είναι μόνο για να διακριθείς και να ανέβεις στο βάθρο, ή να κερδίσεις και να κερδίσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται, πιο σύντομο μάλλον, την πρόκρισή σου στο Λος Άντζελες. Και από εκεί βέβαια πλέον, δεν είμαστε η ομάδα που πλέον μας αρεσκόμαστε μόνο στην πρόκριση στους Ολυμπιακούς
0: Αγώνες. Στο πλασάρισμα, να το πω έτσι.
1: Ναι, αλλά δεν αξιολογούμε ότι είναι δύσκολη η πρόκριση, δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, ακόμα και μια πάρα πολύ καλή ομάδα όπως είναι η Ελλάδα, και για τις αντίστοιχες υπόλοιπες εθνικές ομάδες των άλλων χωρών θα γίνει πολύ μεγάλη μάχη και ίσως κάποια ομάδα να μείνει εκτός. Οπότε πρέπει να μείνουν συγκεντρωμένοι στον πρώτο στόχο που είναι η πρόκριση για το Λος Άντζελες, και μετά να θέσουμε έτσι την υποψηφιότητά μας για μια μεγάλη διάκριση.
0: Παλαιότερα, και εσείς το ξέρετε καλύτερα αυτό, τα προβλήματα γενικότερα στον αεραστεχνικό αθλητισμό και όχι μόνο στο πόλο ήταν πολλά και έντονα. Θεωρείτε με το πέρας του χρόνου και με τις επιτυχίες βεβαίως που έχουν παίξει το ρόλο τους, τα πράγματα έχουν μπει σε μια σειρά, ή ακόμα νομίζετε ότι υπάρχουν πράγματα, βήματα που πρέπει να γίνουν?
1: Υπάρχουν βήματα που πρέπει να γίνουν, υπάρχουν πολλά που μπορούν να διορθωθούν ακόμη, αλλά έχουν γίνει και μεγάλα βήματα μπροστά,
0: προς
1: το καλύτερο. Δεν είναι όπως ήταν πριν από 3-4-5 χρόνια τα πράγματα, για πολύ πρόσφατα μιλάω, για 10 και παραπάνω. Οπότε ας είμαστε ευγνώμονες για αυτά που έχουν συμβεί και αυτά που έχουμε, ίσως και εμείς με τις επιτυχίες μας έχουμε καταφέρει να πιέσουμε τους κατάλληλους ανθρώπους και τις κατάλληλες καταστάσεις να συμβούν πράγματα θετικά για το να βελτιωθούν αρκετά οι συνθήκες και πολλά άλλα. Υπάρχουν και χορηγοί για τις ομάδες του Πόλο. Εντάξει, οκ, οι συνθήκες, οι εγκαταστάσεις και όλα αυτά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πλέον δεν μας απασχολεί ιδιαίτερα. Θέλουμε το καλύτερο, αλλά επικεντρωνόμαστε τόσο πολύ στην ουσία και στο στόχο που έχουμε, το αγωνιστικό, που το ξεπερνάμε. Νομίζω όμως ότι δεν πρέπει και δεν αξίζει μόνο να παραπονιόμαστε. Πρέπει να είμαστε και ευχαριστημένοι για κάποια πράγματα που έχουν γίνει, mm-hmm. αλλά δεν πρέπει να σταματήσουμε να ζητάμε.
0: Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Να βελτιωθούν κι άλλο, γιατί νομίζω ότι αυτοί οι αθλητές αξίζουν έτσι πιο πολλά να έχουν στα χέρια τους. Mm-hmm.
0: Σας βλέπουμε στο τηλεοπτικό φακό. Έχετε ζήσει πάρα πολλά με αυτή την ομάδα. Συγκινήσεις, χαρές, λύπες, απογοητεύσεις, επιτυχίες, θριάμβους. Τι είναι αυτό που σας διατηρεί έτσι ακμαίο, διψασμένο ακόμα και αποφασισμένο για νέα ξεκινήματα κάθε φορά με την ομάδα μας?
1: Νομίζω ότι με αυτούς που έχεις να κάνει, με τα παιδιά που έχω να δουλέψω και με ανανεώνουν. Είναι ναι. η θέληση που έχουν, η ποιότητα που έχουν, οι ψηλοί στόχοι που έχουν και θέλουν να πετύχουν πολλά πράγματα, είναι κάτι το οποίο δεν φαίνεται να έχω κουραστεί καθόλου και να νιώθω τον εαυτό μου να με παρασύρουν στο να μπορώ και εγώ να τους βοηθήσω όσο πιο πολύ μπορώ, με το να είμαι πιο ενημερωμένος, με το να διαχειριστώ λίγο καλύτερα όλες τις καταστάσεις, mm-hmm. ό,τι έχει συνέβη μέχρι τώρα. Νομίζω ότι αυτό με ανανώνει, αυτό με αναζωογονεί και αυτό με κάνει να συνεχίζω να είμαι
0: δημιουργικός
1: μαζί τους, δημιουργικός. Ναι.
0: Ημερομηνία λήξη έχετε βάλει?
1: Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα το καταλάβω. Δεν έχω καταλάβει προς το παρόν.
0: Το λέω γιατί η Εθνική Ανδρών και Θοδωρής Βλάχος είναι πλέον έννοιες αλληλένδετες. Γι' αυτό το ρωτώ.
1: Ναι, τίποτα δεν κρατάει μια ζωή προς Θεού, έτσι. Είναι στην προτεραιότητα μου πάντα και είναι τιμή μου και πράγματι είμαι ευγνώμων που είμαι στην Εθνική Ελλάδος. Και, γιατί είναι εθνική, δεν έχω μόνο. Είναι και συναισθηματικό το δέσιμο. Καταλαβαίνετε, σαν Έλληνας κι εσείς. Όταν κάποια στιγμή νιώσω ότι δεν υπάρχει πλέον πολύ
0: κίνητρο,
1: δεν υπάρχει κίνητρο, πιστεύω ότι θα υπάρχει ακόμα και να κατακτήσουμε μια κορυφή, θα συνεχίσει να υπάρχει, γιατί βλέπω και τις νέες γενιές που έρχονται από κάτω και τα νέα παιδιά είναι πολύ διψασμένα και αυτά πολύ ποιοτικά, mm-hmm. αλλά καταλαβαίνω, ο χρόνος φέρει τη φορά, πολλά χρόνια, ίσως κάποια στιγμή να νιώσω ότι δεν μπορώ να βοηθήσω άλλη την ομάδα, τότε θα το από μόνος μου ή σε συνεργασία με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι διαχειρίζονται τις τύχες της ομάδος να σταματήσει αυτό, αλλά προς τον παρόν δεν το νιώθω.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Σας εύχομαι να είστε υγιείς, να ανανεώνεστε συνέχεια και να μην σταματήσετε να μας κάνετε υπερήφανους εσείς και τα παιδιά στο Πόλο.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ.
2: Real FM.
3: Αρχίζει.
4: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

9 λεπτά πριν από τις 9 είστε συντονισμένοι πάντοτε στο αληθινό ραδιόφωνο στο 97 και 8 Real Sports μέχρι τις 10. Ακούσαμε πριν από λίγο τον Θοδωρή Βλάχο, τον προπονητή της Εθνικής Πόλο των Ανδρών, που μας είπε για την προετοιμασία του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος εν ώψη του World Cup στο Σίδνεϊ μετά τις 20 Ιουλίου. Όπως πάντα, υψηλοί οι στόχοι μας και μακάρι να ευοδοθούν. Παρακολουθούμε εδώ μαζί με τη Μαρία στην μετάδοση της κρατικής τηλεόρασης το Diamond League στο Παρίσι, εκεί όπου σας είπαμε ότι ο Εμμανουήλ Καραλής με τρεις προσπάθειες στα 6-0-3 δεν κατάφερε να το υπερπηδήσει, έχει μείνει τρίτος. Συνεχίζει ο Μόντο Ντουμπλάντης, είναι πρώτος με 6-13 και θα παραμείνει πρώτος. Όμως το αξιόλογο είναι ότι προσπαθεί να σπάσει για μία ακόμα φορά τα τελευταία χρόνια στην καριέρα του το παγκόσμιο ρεκόρ. Επιχείρησε πριν από 2 λεπτά στα 6-32. Το παγκόσμιο ρεκόρ είναι του ίδιου με 6-30. Απέτυχε, αλλά έχει ακόμα 2 προσπάθειες. Μιλάμε για έναν αθλητή φαινόμενο, για έναν αθλητή ο οποίος πραγματικά κλέβει την παράσταση όπου και αν αγωνίζεται. Και φυσικά περιποιεί τιμή για τον Εμμανουήλ Καραλή να έχει καταφέρει να κοντράρει ένα τέτοιο επίπεδο αθλητή όπως ο Σουηδός. 2 ακόμη προσπάθειες για τα 6-32 και για να δούμε αν θα το ζήσουμε και αυτό σήμερα στο Diamond League στο Παρίσι.

5 λεπτά πριν από τις 9. Να δώσουμε και είδηση από την εγχώρια ποδοσφαιρική κίνηση. Στην Αθήνα έφτασε πριν από λίγη ώρα ο Ελμίν Ράστοντερ. Πρόκειται για επιθετικό από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος θα ενταχθεί στον Παναθηναϊκό. Υπάρχει συμφωνία ήδη για 4 χρόνια. Και ο ποδοσφαιριστής, 24χρονος φορ, αφήχθη για τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να υπογράψει το συμβόλαιό του και μεθαύριο Τρίτη να μεταβεί στο Apeldoorn της Ολλανδίας, όπου εκεί ο Παναθηναϊκός πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του.

Λοιπόν, τρία λεπτά πριν από τις 9, κάπου εδώ θα κάνουμε ένα ακόμα διάλειμμα, σύντομο. Θα μεταφερθούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στη συνέχεια θα περάσουμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Μιλήσαμε πριν για το ράλι Ακρόπολης, για τον Οζιέ, για τη μάχη που έδωσε, για την πρωτιά του. Σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλύτερα από εμάς. Πιστέψτε με, είναι ειδικός στο είδος. Όλα αυτά που αφορούν το μηχανοκίνητο αθλητισμό, και θα μιλήσει για το ράλι Ακρόπολης, για το Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην Αυστρία. Συνεπώς, οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού και όχι μόνο, μείνετε κολλημένοι, τα ραδιοφωνάκια εδώ, στους 97 και 8, στο αληθινό ραδιόφωνο. Διαφημίσεις πολύ σύντομες και πάλι εδώ.

0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Τρία λεπτά μετά τις 9, τελική ευθεία για την εκπομπή Real Sports μέχρι τις 10. Ο Μότο Ντουπλάντης απέτυχε και στη δεύτερη του προσπάθεια να καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ που κατέχει ο ίδιος με 6.31, έχει ανεβάσει κατά 1% τον πύχη στα 6.32, του μένει ακόμα μία προσπάθεια. Όλος ο κόσμος στο Παρίσι, τα μάτια είναι καρφωμένα πάνω του. Δεν μιλάμε για έναν απλό αθλητή, μιλάμε για ένα φαινόμενο, για μια προσωπικότητα από τις πιο σπουδαίες των τελευταίων χρόνων.

πάντα προκαλεί το ενδιαφέρον όχι μόνο των Πειραιωτών αλλά πολλών φίλων του αθλητισμού, με μεγάλα ονόματα βεβαίως. Και ο Μίλτος Τεντόγλου θέλει να κάνει ένα μεγάλο άλμα. Ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, το έχει αποδείξει το τελευταίο διάστημα, και θέλει και σήμερα στον Πειραιά να κάνει κάτι αξιόλογο, κάτι που θα γεμίσει με χαρά όσους τον παρακολουθούν.

Στο μεταξύ, για να δώσουμε ακόμα μια είδηση από το παγκόσμιο κύπελλο, εκτός από τον προπονητή της Σκωτίας που αποτελεί παρελθόν, εδώ και λίγη ώρα ένας ακόμη προπονητής πλήρωσε το γεγονός ότι η ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων δεν βρίσκει την ομάδα του ανάμεσα στις 32 καλύτερες. Πρόκειται για τον προπονητή της Νότιας Κορέας, τον Hong Myu Bo, ο οποίος δέχθηκε αυστηρή κριτική, και εδώ αυτό έχει τη σημασία του, όχι μόνο από τους έτσι ποδοσφαιρικούς αναλυτές της χώρας, αλλά και από τον ίδιο τον πρόεδρο της χώρας, τον Lee Jae-myung, ο οποίος μίλησε με επικριτικά λόγια για το γεγονός ότι η Νότια Κορέα δεν κατάφερε να συνεχίσει στον θεσμό, με αποτέλεσμα να μοιάζει εκ των όνων κάνευ η παρέτηση του Μπο, ο οποίος δεν είδε την ομάδα του να μακροημερεύει στην διοργάνωση και ήδη έχει αποχαιρετήσει. Σήμερα η διασκέδαση μεταφέρεται στο live καζίνο της Interveten και ελάτε να παρακολουθήσουμε μαζί την τρίτη και τελευταία προσπάθεια του Mondo Duplantis από το Παρίσι. Είναι η προσπάθεια του Σουηδού υπεραθλητή να σπάσει το ρεκόρ του των 6.31 και να καταφέρει να ανέβει στα 6.32. Θυμίζουμε δύο άκυρες προσπάθειες, μία ακόμα. Ο κόσμος τον χειροκροτεί, του δίνει ρυθμό, του δίνει το κίνητρο, του δίνει το έναυσμα, αν θέλετε, για να καταφέρει να πετύχει έναν ακόμη μεγάλο στόχο. Ο Ντουμπλάντης συγκεντρώνεται. Πραγματικά είναι μοναδικές αυτές οι στιγμές και είναι πολύ τυχεροί όσοι παρακολουθούν διαζώσεις στην διοργάνωση στη γαλλική πρωτεύουσα, αλλά και όσοι έχουμε έτσι την ευκαιρία να την παρακολουθούμε και εμείς μέσω της κρατικής τηλεόρασης που μεταδίδει το meeting. Σε λίγα δευτερόλεπτα ο Ντουμπλάντης θα ξεκινήσει να τρέχει τον ειδικό διάδρομο προκειμένου να προσπαθήσει να απογειωθεί, να πετάξει στα 6.32. Τώρα μιλάμε για ύψη τα οποία πριν από κάποια χρόνια θα ήταν ασύλληπτα για όποιον τα έλεγε. Πιο παλιοί έχουμε μείνει στο Σεργέι Μπούμκα, ο οποίος όμως πλέον θεωρείται ξεπερασμένος από τα επιτεύγματα του Mondo Duplantis. Για να δούμε, ο Σουηδός θα καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ. 6.31, έτοιμος για το 6.32. Τελευταία προσπάθεια και έφυγε ο Σουηδός. Έτοιμος για το παγκόσμιο ρεκόρ, θα το κάνει, θα πηδήξει, όχι. Ήταν καλή η προσπάθεια, ήταν καλύτερη από τις προηγούμενες δύο και γι' αυτό αποθεώνεται όρθιος ο κόσμος, υποκλίνεται ο Ντουμπλάντης. Είναι πραγματικά μια μεγάλη στιγμή. Φαίνεται πάντως ότι δεν θα του ξεφύγει το 6.32. Ελάχιστα έτσι δεν κατάφερε να κρατήσει, να υπερπηδήσει τον πύχη, ο οποίος υποχώρησε, έπεσε, έμεινε στα 6.13, πρώτος ο Mondo Duplantis, τρίτος ο Εμμανουήλ Καραλής με 5.83.

Είναι 10 λεπτά μετά τις 9. Γεια σας. Εδώ ο Μιχάλης Φουστέρης σας κράτησε στροφιά από τις 7 μέχρι τώρα στο αληθινό ραδιόφωνο εκπομπή Real Sports.

0: Λοιπόν, το βράδυ 10 η ώρα ο πρώτος αγώνας για τα νοκάουτ, Νότια Αφρική, Καναδάς. Έχω την αίσθηση ότι δεν θα το δεις. Γιατί έχω αυτή την αίσθηση και...
1: κάτι θα προλάβω.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν...
1: Τα καλά είναι αύριο όμως.
0: Τα καλά είναι αύριο.
1: Βραζιλία, Ιαπωνία, Γερμανία, ναι. Παραγουάη. Τρίτη ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο, ματσάρες μιλάμε. Ειδικά το Ολλανδία-Μαρόκο είναι.
0: Εντάξει, είναι καλά παιχνίδια. Ομολογουμένως είναι πολύ, πολύ καλά παιχνίδια. Ναι. Λοιπόν, τώρα, ο Τεντόγλου τι έχει κάνει.
1: Το Τεντόγλου αυτό κοίταγα. Ετοιμαζόταν για την προσπάθειά του
0: στον Πειραιά, που γίνεται στον Πειραιά, στο Δημοτικό Θέατρο. Ο Καραλής είπαμε τρίτος. Ο Ντουμπλάτης δεν κατάφερε να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ. Ναι. Κάποια άλλη στιγμή θα το κάνει. Δεν. Εντάξει, το έχει ο άνθρωπος.
1: Μεγάλος, πολύ μεγάλος. Πολύ μεγάλος αθλητής.
0: Λοιπόν, τη φόρμουλα την είπες.
1: Τη φόρμουλα την είπα και έχω προαναγγείλει. Δεν έχω πει ποιος είναι όμως.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είναι και φίλος μου.
0: Για ποιο
1: και
0: θέμα.
1: Τον αγαπώ πολύ.
0: Για ποιο.
1: Για να μιλήσουμε για Ράλι Ακρόπολης.
0: Για ρίξε εσύ, κυρία Ψάλτη. Αυτό που ακούς είναι πατημένες σέκτες σε στροφή.
1: Έτσι.
0: Είναι έτσι, Γιάννη Μάρια Παπαδόπουλε, καλησπέρα στον συνάδελφο από την Κοσμοτέ TV. Είναι έτσι, είναι πατημένες έκτες σε στροφή.
2: Καλησπέρα Δημήτρη, αλλά θα μου επιτρέψεις να πω καλησπέρα αδερφέ μου Μιχάλη.
0: Άρχισαμε.
1: Γιάννη αδερφέ μου, σ' αγαπώ, να ξέρεις πάντα.
2: Έτσι, μετά από πόσα χρόνια τα λέμε και ραδιοφωνικά αυτή τη
1: Αυτό δεν σβήνει ποτέ και να ξέρεις σε παρακολουθώ και χαίρομαι πάρα πολύ για την εξέλιξή σου, είσαι άψογος.
2: Και εγώ σε παρακολουθώ και η αλήθεια είναι ότι μου έχουν λείψει εκείνες οι βραδιές Trivial Pursuit που είχα πει
1: ωραίες, πριν έτσι.
2: Από 25-30 χρόνια.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, έτσι. Αφήστε τώρα τα αδελφικά αγκαλιάσματα και τι έγινε, τελειώσαμε για φέτος.
2: Εντάξει, δεν έπρεπε να τελειώσουμε κάποια στιγμή. Τελειώσαμε. Ναι, τελειώσαμε. Ωραίος αγώνας.
0: Ναι.
2: Ανατρεπτικός, γεμάτος, μέχρι τελευταία στιγμή, συναρπαστικός. Με νικητή τελικά το Σεμπαστιάνο Γε. Γιατί το γύρισε λόγω ενός διπλού κλαταρίσματος του Νεβίλ στην τελευταία ειδική. Στην πρώτη τελευταία ειδική, συγγνώμη.
0: Και έτσι ο Ζιέ, ο Γάλλος οδηγός στο Γιώτα, πήρε τον τίτλο, άφησε τον Νέβιλ, τον Βέλγο, στη δεύτερη θέση. Ήταν ένας αγώνας που κρίθηκε στο φινάλε, δηλαδή είχε αυτό το συναρπαστικό και είναι καλό αυτό για τέτοιους αγώνες.
2: Αυτό που συζητάγαμε χθες, Δημήτρη.
0: Ναι,
2: δηλαδή
0: ναι.
2: Ένας αγώνας ο οποίος θα μας κρατούσε έτσι κι αλλιώς με κομμένη ανάσα μέχρι την τελευταία στιγμή. Αυτό συνέβη. Δηλαδή στην πρώτη τελευταία ειδική διπλό κλατάρισμα για τον Νεβίλ και εκεί που η διαφορά ήταν στα 4 δευτερόλεπτα ξαφνικά εκτοξεύτηκε σχεδόν στα 55. Εκεί κρίθηκαν τα πάντα και ο Σεμπαστιάνος Γε μετά από 15 χρόνια ξανακέρδισε το έκορα Ράλι Ακρόπολης.
1: Και αν δεν είχε ο Βέλγος το κλατάρισμα θα είχαμε άλλον αγώνα.
2: Ναι, θα είχαμε μάχη πιστεύω μέχρι την τελευταία ειδική και επειδή έτσι όπως είναι το σύστημα της βαθμολόγησης του πρωταθλήματος του WRC με εξτρά βαθμούς για την Κυριακή ξεχωριστούς και εξτρά βαθμούς για την τελευταία ειδική, ναι. Νομίζω ότι θα τα έδιναν όλα με απρόβλεπτες συνέπειες.
1: Οπότε μπορεί να πεις ότι και ο Ζιέ ήταν κάπως τυχερός που εκμεταλλεύτηκε την ατυχία του αντιπάλου του.
2: Ακριβώς, αλλά στο μηχανοκίνητο αθλητισμό ισχύει η τύχη 100%. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Και πριν από μερικές εβδομάδες, πριν από 1,5 μήνα περίπου στην Πορτογαλία, είχε γίνει το ανάποδο. Στην πρώτη τελευταία ειδική είχε κλατάρισμα ο Ζιέ, σταμάτησε να αλλάξει το ελαστικό και πήρε την νίκη ο Νεβίλ, ο οποίος ήταν δεύτερος. Τώρα η τύχη χαμογέλασε στον 9 φορές παγκόσμιο
1: αθλητή.
0: Ο τρίτος ήταν ο Ιάπωνας, τελικά ήταν.
2: Ο Κατσούτα. Ο Κατσούτα, ο οποίος έκανε εκπληκτικό αγώνα, Δημήτρη, διότι ο Κατσούτα την Παρασκευή ήταν δεύτερος στην σειρά κίνησης και ξέρουμε ότι στο χώμα όποιος είναι μπροστά την πρώτη μέρα έχει πολύ μεγάλες δυσκολίες γιατί συναντά πέτρες, μπόσικο χώμα, δηλαδή χώμα που είναι στην επιφάνεια επάνω και δυσκολεύει πάρα πολύ την ζωή του αυτό το πράγμα. Όμως κατάφερε να αποφύγει τα κλαταρίσματα ο Κατσούτα. Αυτό έκανε. Δεν είχε καμία κακοτοπιά, δεν είχε κανένα κλατάρισμα και ανέβηκε στην τρίτη θέση, την οποία κράτησε σήμερα και ήταν εξαιρετικός, διότι πραγματικά είναι, ο Κατσούτα είναι η επιτομή του χαρούμενου οδηγού. Του οδηγού, ο οποίος πραγματικά σε κάνει να αισθάνεσαι πολύ όμορφα όταν μιλάς μαζί του.
1: Γιάννη, επειδή ξέρω ότι παρακολουθείς εξίσου καλά και προσεκτικά και το Ράλι Ακρόπολης και γενικότερα τα ράλι, αλλά και τη Φόρμουλα 1. Καταρχάς θέλω να μου πεις τι σε συγκινεί πιο πολύ, τι σ' αρέσει πιο
0: το
1: πολύ.
0: Το ράλι τώρα, τι να συζητάμε τώρα. Γιάννη, απάντησε στον κύριο. Τι είμαστε, αυτό που τρέχουν γύρω-γύρω και μπερδεύεσαι κάποια στιγμή.
1: Κάτσε ποιος να
0: είναι πρώτος, ποιος είναι τέταρτος, ποιος είναι δεύτερος.
1: Να μας πει.
0: Πες, κύριε Παπαδόπουλε.
2: Δεν θα βάλω εκεί στο παρελθόν μου. Το παρελθόν μου είχε Φόρμουλα 1 για πάρα πολλά χρόνια. Η ζωή μας έφερε στο WRC, το οποίο λόγω και του Ακρόπολης έχει ακόμα μεγαλύτερη θέση στην καρδιά μου. Αλλά Φόρμουλα 1 παρακολουθώ εξίσου φανατικά, διότι τόσα χρόνια έκανα Φόρμουλα 1.
1: Το Ράσελ τον περίμενε σήμερα.
2: Το περίμενα, ναι. Τώρα σε το περίμενα. Αυτό που δεν περίμενα σήμερα ήταν να μην υπάρχει ούτε μία Ferrari στο βάθρο.
1: Ναι, περίμενα, ναι, δηλαδή, αυτό συζητήθηκε.
2: Ένα μονοθέσιο θα ήταν στο βάθρο.
1: Ναι.
2: Γιάννη, δεν περίμενα και το Verstappen, έτσι το
1: πού το εξηγείς, πού το αποδίδεις αυτό, Γιάννη?
2: Δεν ξέρω, Μιχάλη, γιατί να σου πω την αμαρτία μου, επειδή είχα πολλή δουλειά με το Ακρόπολης, δεν έχω κάτι να αναλύσω λίγο τον αγώνα, να δω ακριβώς λεπτομέρειες.
1: Γιατί η Ferrari ήταν μεγάλο κάζο αυτό, δηλαδή.
2: Ήτανε, αλλά δεν είναι το τελευταίο, έτσι, συνηθισμένοι στη Ferrari να κάνουν και λάθη και να έχουν και ατυχίες.
1: Και θέλω και τη γνώμη σου για τον Αντωνέλη.
2: Εξαιρετικός,
1: έτσι.
2: Το επόμενο
1: next best thing.
2: Ναι, όχι ακριβώς next, είναι present, δεν είναι next, είναι...
1: Σωστό.
2: Είναι εδώ και θα μας απασχολεί για χρόνια, διότι είναι σταθερός οδηγός, δεν είναι ένας οδηγός πυροτέχνημα, μια καλή εμφάνιση και ψάχνεις να τον βρεις μετά από 10 Grand Prix ξανά. Είναι ένας οδηγός ο οποίος είναι σταθερά καλός και με ένα καλό μονοθέσιο όπως το φετινό βλέπουμε τι κάνει.
0: Γυρνάμε στο Ράλι Ακρόπολης, το Eco Rally Ακρόπολης. Στη γενική είναι ο Evans πρώτος, τώρα ο Βρετανός, ο Κατσούτα ο Ιάπωνος, τρίτος είναι ο Ζιέ και ο Νέβιλ είναι στην 7η θέση.
2: Είναι πολύ πίσω.
0: Πολύ πίσω.
2: Ο Νέβιλ δεν έχει ρεαλιστικές πιθανότητες, έχει μαθηματικές, αλλά στην πραγματικότητα πρέπει να, όχι απλά να κερδίζει τους επόμενους αγώνες, πρέπει να χάνουν και οι υπόλοιποι σημαντικούς βαθμούς. Δεν του φτάνει το να είναι πρώτος και να είναι δεύτερος ο Evans ή ο Κατσούτα, πρέπει να είναι πολύ πίσω οι υπόλοιποι. Η μάχη θα κριθεί μεταξύ του Evans, του Κατσούτα και του Οζιέ. Εκεί θα παιχτεί, ανάμεσα σε αυτούς τους τρεις. Αν ο Οζιέ καταφέρει στα επόμενα ράλι, στα οποία θα αλλάζει μέρος, να είναι σταθερός, ανταγωνιστικός και να παίρνει νίκες, θα τολμήσω να το πω ότι θα τους το πάρει και αυτό το πρωτάθλημα, όπως τους έχει πάρει και το Σπύρο και το Περσινό.
0: Τώρα, ελληνική πλευρά, ο Γιάννης Πλάγος με το Σκόντια Φάμπια, με συνοδηγό τον Χρήστο Κουζιώνη, ήταν 26ος, ήταν 34 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα πίσω από τον Οζιέ, τον πρώτο. Είναι καλή θέση αυτή. Θα τον έχουμε σε λίγο τον κύριο Πλάγο στη γραμμή μας. Μόλις ολοκληρώσουμε μαζί σου, Γιάννη, είναι καλή θέση για ένα ράλι Ακρόπολης να φτάσεις να είσαι 26ος Έλληνας.
2: Κοίταξε, άμα θέλουμε να το δούμε σε απόλυτες τιμές, έχουμε δει Έλληνες να είναι και στη δεκάδα. Όμως θα βάλουμε να υπολογίσουμε τα πράγματα με βάση το ρεαλισμό. Οι Έλληνες αγωνιζόμενοι, όπως ο Γιάννης ο Πλάγος και όπως και άλλοι αγωνιζόμενοι, κάνουν έναν αγώνα τη χρονιά σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Επομένως, είναι πολύ σημαντική η πρωτιά στην ελληνική κατάταξη, διότι είναι ο πρώτος Έλληνας ο Γιάννης Πλάγος με τον Χρήστο Κουζιώνη και δεν είναι απλά αυτό. Είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πρώτοι Έλληνες. Μετά από μια
0: πέρσι τι ήτανε?
2: Ήτανε νικητής πάλι ο Γιάννης
0: Πλάγος. Ναι, τι θέση ήτανε?
2: Δεν θυμάμαι τη γενική.
0: Δεύτερη συνεχόμενη χρονιά καλύτερος Έλληνας.
2: Ναι. Και μετά από συγκλονιστική μάχη με τον Νόντα Καρανικόλα και τον Γιώργο Κακαβά, κρίθηκε στα 1,3 δευτερόλεπτα η νίκη στην ελληνική κατάταξη.
0: Για φέτος λες.
2: Για φέτος, ναι, για φέτος.
0: Με τον Κακαβά και τον Καρανικόλα. Ο Καρανικόλας ήταν ο οδηγός, νομίζω.
2: Ναι. Στην τελευταία ειδική κρίθηκε η νίκη και στην τρίτη θέση ήταν ο Θέμης ο Χαλκιάς με τον. Συνοδηγό του τον Μάριο Τσαούσογλου, ενώ εγώ θα το πω γιατί είναι πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Ναι.
2: Ο Φλάντι με συνοδηγό τον Κώστα Στεφανή ήταν τέταρτοι Έλληνες, όμως ήταν τρίτη στην κατάταξη του παγκοσμίου στην κατηγορία WRC3 με τα Rally 3 αυτοκίνητα.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι συχνό φαινόμενο ένα ελληνικό πλήρωμα να είναι στην τριάδα οποιασδήποτε κατηγορίας του WRC.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ.
0: Ο Πλάγος είναι με το πλήρωμα της ελληνικής αστυνομίας, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς.
0: Μου χρωστάει τη βόλτα, θα το πω σε λίγο.
2: Είναι ως συμμετοχή της ελληνικής αστυνομίας.
0: Σαν αποτύπωμα, η φετινή διοργάνωση πήγε καλύτερα στα βουνά, στη Φωκίδα, στη Διωτεία, στην Αργολίδα, στην Αρκαδία και στην Κορινθία.
2: Πήγε καλά. Δηλαδή ήταν μια διοργάνωση η οποία άλλαξε τόπο φιλοξενίας. Έφυγε από τη Λαμία, πήγε στο Λουτράκι. με σημαντικές διαφοροποιήσεις και πιστεύω ότι όπως συμβαίνει πάντα, κάθε αλλαγή έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης. Νομίζω ότι το Λουτράκι μπορεί να εξελιχθεί σε ένα εξαιρετικό μέρος για την φιλοξενία του αγώνα. Όχι ότι δεν ήταν φέτος, αλλά υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Χρειάζεται μια βοήθεια και από την γενικά συνολική βοήθεια για να μπορέσει ο αγώνας να βελτιωθεί, όχι μόνο από τους διοργανωτές δηλαδή. Και σίγουρα οι ειδικές διαδρομές της Πελοποννήσου που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα έχουν πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και άρεσαν στους αγωνιζόμενους.
0: Γιάννη Μάρια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Κάνατε εξαιρετική δουλειά εκεί στο Κοσμοτέ TV στην κάλυψη του ΕΚΟ Ραδιο Ακρόπολης που μεταδόθηκε από πόσες χώρες?
2: Νομίζω ότι ήταν περισσότερες από 160 χώρες οι οποίες έδειξαν στιγμιότυπα του αγώνα.
1: Όπου Γιάννης και εγγύηση.
0: Και το live πόσες ήταν σε live μετάδοση?
2: Σε live μετάδοση νομίζω ότι προσεγγίζουν τις 100 χώρες αυτές.
0: Μάλιστα, φοβερό.
1: Όπου Γιάννης μεγάλα και νούμερα. Εγγύηση, αυτό που λέω. Λοιπόν.
2: Μιχάλη μου.
0: Ευχαριστούμε Γιάννη Μάρια Παπαδόπουλε, καλό βράδυ. Ευχαριστούμε ο καλός συνάδελφος από την Κοσμοτέ TV μας είπε. Σε αποχαιρετώ.
1: Βεβαίως, τώρα στα στιβαρά σου χέρια.
0: Βάλε να ακούσεις τώρα γιατί.
1: Εννοείται, δεν το
0: τώρα
1: χάνω.
0: Έχουμε συνέχεια να πω ότι ο Τεντόγλου πρώτο άλμα 792 στο meeting που γίνεται στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Και εμείς, αφού θυμίσουμε ότι η Ντερβέτεν Live Καζίνο πιο ανανεωμένο ποτέ πάντα στην παρέα μας, καλωσορίζουμε τον καλύτερο Έλληνα του φετινού Eco Rally Ακρόπολης, τον Γιάννη Πλάγο με Σκόντα Φάβια. Πήρε την 26η θέση στη Γενική. Καλύτερη ελληνική συμμετοχή. Καλησπέρα κύριε Πλάγο και σε πολλά βάση συγχαρητήρια. Έπεσε η γραμμή, θα τον ξανακαλέσουμε. Όχι, τον έχουμε. Κύριε Πλάγο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Πολλά συγχαρητήρια για αυτή σίγουρα πολύ μεγάλη επιτυχία για έναν Έλληνα να είναι σε καλή θέση στο Eco Rally Ακρόπολης, έναν από τους πιο δύσκολους αγώνες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Στο τέλος ήρθε, όπως μας είπε τώρα ο Γιάννης Μάριος Παπαδόπουλος, στο φινάλε ήταν, κρίθηκε ο Ανόλα στην τελευταία και προτελευταία ειδική διαδρομή η καλή κατάταξη αυτή.
3: Έτσι ακριβώς. Ήμασταν πρώτοι Έλληνες από την Παρασκευή, το ίδιο και το Σάββατο. Το πρωί ξυπνήσαμε ζωηρά να πάμε να κάνουμε τις 4 όμορφες ειδικές.
0: Τι ώρα ξυπνήσατε το πρωί?
3: Για την ακρίβεια μπαίναμε 9 η ώρα, ξυπνήσαμε 9 και 5.
0: Τι εννοείται 9 και 5?
3: Από τις 6 ώρα ήμασταν.
0: Από
3: τις 6 ήμασταν έτοιμοι.
0: Ναι.
3: Και μας έβγαλε κάποια προβληματάκια το αυτοκίνητο. Τις πρώτες δύο ειδικές μπήκαμε στο σέρβις, το επιδιορθώσαμε, κάναμε λίγο στρατηγική και είπαμε ότι το τελευταίο λουτράκι, αν και ήταν, μάθαμε από τους μπροστά τους μεγάλους, γιατί όλα τα φαίνονται στο EWRC, οι δηλώσεις ότι θα είναι πολύ χάλια ο δρόμος, είπαμε ότι ήρθαμε εδώ για να δώσουμε θέαμα στους θεατές και να κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα. Πατήσαμε τον γκάζι με ασφάλεια πάνω απ' όλα, που είναι και το μότο και το δικό μας και της ελληνικής αστυνομίας, το safety first, η ασφάλεια πάνω απ' όλα, και τελικά ήρθε το αποτέλεσμα.
0: Περιμένατε και πέρσι, είσαστε καλύτερο ελληνικό πλήρωμα, το περιμένατε φέτος θα κάνετε το back to back?
3: Φέτος ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα, υπήρχαν περισσότεροι συναθλητές μας, οι οποίοι είναι πολύ γρήγοροι και αυτοί, θέλαμε να μετρηθούμε μαζί τους, είδαμε ότι ήμασταν σε καλό δρόμο, οπότε γράψαμε πολλά αγωνιστικά χιλιόμετρα και σε σχέση με τους περσινούς μας χρόνους και το μουαγέ σε εισαγωγικά μέσα στις ειδικές με τους συναθλητές μας, είδαμε ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο.
0: Ο κόσμος ο πολύς δεν καταλαβαίνει, βλέπει εντάξει το εντυπωσιακό πλάνο που βγάζει από τους πρώτους, δεν καταλαβαίνει όμως τι σημαίνει για έναν Έλληνα να μετάχει σε αυτόν τον αγώνα, γιατί είναι και τα χρήματα, είναι και η προετοιμασία που πρέπει να κάνει, είναι το γεγονός ότι μπορεί να γίνει μια στραβή και από εκεί που θέλεις έστω να τερματίσεις, να βρεθείς από την πρώτη ή δεύτερη μέρα να παρακολουθείς τους άλλους.
3: Είναι
0: μια ιστορία πολύ πολύ μεγάλη και ας έχει σχέση φυσικά και με το μηχανικό κομμάτι.
3: Ράλι Ακρόπολης είναι ελληνισμός, είναι πολιτισμός, είναι άνθρωποι εμφανείς και αφανείς ήρωες που στηρίζουν τις προσπάθειες των ελληνικών πληρωμάτων, και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο αρχηγείο και ιδιαίτερα σε δύο ανθρώπους που στήριξαν την προσπάθειά μας, τον στρατηγό τον κύριο Νικολακόπουλο και τον κύριο Γεροχρήστο, οι οποίοι παρόλα τα προβλήματα που είχαμε για να συμμετάσχουμε στο Ράλι Ακρόπολης, βοήθησαν και μαζί με αυτούς που ήταν πάνω στο αγωνιστικό μας, όπως είναι ο πρώτος μου χορηγός ο Νίκος ο Βαρελάς, και ο τελευταίος που μπήκε πάνω στο αυτοκίνητο, ο οποίος και μας έδωσε αυτό το κάτι παραπάνω, το boost για να πάμε και πιο γρήγορα για να μπορέσουμε να τον τιμήσουμε, που είναι ο δικός μας Μάριος, ο Μάριος ο Ηλιόπουλος, η C-Jets, ο Μάριος της καρδιάς μας, γιατί και ο πρόεδρος της καρδιάς μας.
0: Α, είσαι και ΑΕΚ κιόλας.
3: Είμαι και ΑΕΚ και είμαστε οικογενειακός ΑΕΚ.
0: Ναι.
3: Και είχε έρθει στην Καλαμάτα τρεις μέρες πριν το Ράλι Ακρόπολης την προηγούμενη εβδομάδα. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς. Μάριε, Νίκο και ιδιαίτερα Μάριε, σε ευχαριστούμε. Και η ελληνική αστυνομία σου χρωστάει πολλά για το Ράλι Ακρόπολης φέτος και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι. Οπότε, όπως ξέρεις και εσύ,
0: ναι,
3: το Ράλι Ακρόπολης χρειάζεται συνέργειες και συνεργασίες με ανθρώπους που στηρίζουν το μηχανοκίνητο αθλητισμό και ιδιαίτερα σε τέτοιες ομάδες όπως είμαστε εμείς η ελληνική αστυνομία σαν θεσμός, γιατί δεν εκπροσωπεί το πλάγος, εκπροσωπώ την ελληνική αστυνομία.
0: Σωστά.
3: Είναι κάτι πολύ ωραίο, γιατί το μότο το δικό μας είναι ότι η ελληνική αστυνομία συμμετέχει στο Ράλι Ακρόπολης για το safety first, την οδική ασφάλεια. Και αν με ρωτήσεις πώς γίνεται να τρέχεις και να μιλάς για οδική ασφάλεια, από εκεί ξεκινάει.
0: Ναι, αλλά τρέχεις με προδιαγραφές. Δεν βγαίνεις μόνο να τρέξεις έτσι, να κάνεις την πλάκα σου.
3: Κάντο. Έλα να
0: ακόμα,
3: το κάνω.
0: Ακόμα και τα παιδιά που είναι στις ειδικές υπηρεσίες ή στις ομάδες Δίας ή στο αυτοκίνητα αυτά που τις τροχέας στα συμβατικά, τους βλέπεις ή στα παιδιά που είναι στα περιπολικά του 100, βλέπεις ότι έχουν μια ασφάλεια και έχουν μια οδηγική προσήλωση.
3: Σωστά.
0: Γιατί
3: σωστά.
0: Όταν παραδείγματος χάρη, μια που μου πας εκεί τη συζήτηση, κύριε Πλάγο, όταν παραδείγματος χάρη από την Νίκαια, μου πας στο παίδον σε ούτε 10 λεπτά, σημαίνει ότι έχεις εκπαιδευτεί για να το κάνεις αυτό.
3: Σωστά. Και απ' την άλλη, επειδή.
0: Εντάξει, δηλαδή χρονικά δεν μπορεί κάποιος να φύγει από την Νίκαια με μια εγκυμονούσα, με ένα παιδάκι που έχει πρόβλημα και να φτάσει στον παίδον σε 10 λεπτά. Δεν γίνεται. Όχι. Και να ανοίγουν όλοι οι δρόμοι. Δεν γίνεται, αλλά για να γίνεται αυτό, αφού το καταφέρνει αυτό, τα πληρώματα του ΕΚΑΤΟ ή κάποια άλλα συμβατικά ή του ΕΚΑΒ κλπ., σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν εκπαιδευτεί σε αυτό το πράγμα.
3: Έχουν εκπαιδευτεί και έχουν μετεκπαιδευτεί. Αυτό είναι το θέμα το μείζον της ελληνικής αστυνομίας, ότι υπάρχει εκπαίδευση. Εκεί όμως που χρειάζεται είναι πάντοτε η μετεκπαίδευση.
0: Σωστά.
3: Και ο αστυνομικός πρέπει να δίνει το πρότυπο στην ελληνική κοινωνία. Δεν γίνεται να πει ο πλάγος θα γράψω για ζώνη όταν ο ίδιος δεν φοράει ζώνη. Οπότε εμείς πρέπει να δίνουμε το καλό παράδειγμα έξω και να φοράμε τη ζώνη μας, να φοράμε το κράνος μας, έτσι ώστε και ο πολίτης απέναντι να μπορεί να εναρμονιστεί με τις δικές μας, με τα λεγόμενά μας.
0: Μάλιστα. Τώρα, ο αγώνας ο φετινός κύλησε σε Αρκαδία, Αργολίδα, Κορινθία, σε λίγο Φωκίδα και Βιωτία. Καλύτερο το περσινό, είχε μεγαλύτερες δυσκολίες. Πώς τον βιώσατε?
3: Θύμισε το παλιό γνωστό Ακρόπολης πριν 30-35 χρόνια, που ξεκίναγαν τα αυτοκίνητα από τα Τρίκαλα ή όπου αλλού βρισκόντουσαν, Καλαμπάκα, και φτάνανε μέχρι τον Ταΐγετο σε εμάς κάτω στην Καλαμάτα.
0: Ναι.
3: Δεν σας κρύβω ότι ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ με τις απλές να φτάσουμε από την ειδική τη μία στην άλλη, και ιδίως το Σάββατο κάναμε 400 χιλιόμετρα χωρίς να κάνουμε καν ειδική, γιατί ακυρώθηκαν οι δύο ειδικές. Αυτό πρέπει να το δει λίγο η διοργάνωση.
0: Ναι, ένα θέμα αυτό, γιατί καταπονείται και το αυτοκίνητο, καταπονείται και οι αθλητές, οι αγωνιζόμενοι. Και όλο το σύστημα.
3: Ακριβώς αυτό. Δεν θα πω αν η Λαμία είναι καλύτερη ή το Λουτράκι είναι καλύτερο, αλλά νομίζω το Ράλι Ακρόπολης είναι Ράλι Ακρόπολης. Όλοι οι θεατές ξέρουν που πρέπει να είναι και πώς πρέπει να είναι, και όσο μπορούν λιγότερο να ταλαιπωρούν τους αγωνιζόμενους με τις τόσες μεγάλες απλές. Υπάρχουν πολλές ειδικές διαδρομές. Δόξα τω Θεώ υπάρχουν πολλά βουνά. Μπορούν να βρουν ειδικές διαδρομές και καινούργιες στη Λαμία, αλλά και αν θέλουν στο Λουτράκι, και πάρα πολλές νέες ειδικές διαδρομές στην Πελοπόννησο.
0: Πάμε του χρόνου για το 3x3.
3: Πάμε step by step. Του χρόνου είναι το 27, δεν έχει έρθει ακόμα. Αυτό που θέλουμε πάντοτε λέμε, γεννηθείτε το θέλημά σου. Αυτό είπαμε και στην τελευταία ειδική, γιατί ρωτήσα ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον συνοδηγό μου, τον Χρήστο τον Κουζιώνη.
0: Ο συνοδηγός, πριν μου απαντήσετε για του χρόνου, ο συνοδηγός είναι, για να το καταλάβει και ο κόσμος, εντάξει, έχουμε δει τον Στεφανή πώς ήταν συνοδηγός σε Τζίγκερ, στον Ιαβέρη, σε όλους αυτούς. Ο συνοδηγός είναι όπως είναι ο assistant στον προπονητή σε ένα ομαδικό άθλημα. Αν κοιμηθεί ο assistant, άστα πάμε, χτυπάμε βουνά.
3: Σωστά. Είμαι τα χέρια του και είναι τα μάτια μου και η φωνή του. Αν δεν μου πει, δεν εκτελώ. Όπως και τώρα, συμφωνήσαμε πριν μπούμε στην ειδική, μου λέει Γιάννη τι θα κάνουμε, επειδή εμείς βλέπαμε άλλο δρόμο, λόγω ότι η διέλευση η δικιά μας ήταν 25 αυτοκίνητα πίσω από τον συναθλητή μας που υποτίθεται είχαμε την άτυπη κόντρα για την πρώτη ή δεύτερη θέση. Οπότε 20 αμάξια πίσω είναι... τελείως διαφορετικό τοπίο από αυτό που πέρναγε κάποιος από τα μπροστά αυτοκίνητα. Είναι σαν να λέμε εμείς κάνουμε πρώτο πέρασμα και ο άλλος θα έκανε δεύτερο πέρασμα από την ειδική. Και μας ήταν το πρώτο μας. Οπότε του λέω, εγώ θέλω να το προσπαθήσουμε. Είναι δύσκολο, του λέω, αλλά θα το κάνουμε.
0: Πάντως εντάξει, θέλεις να κάνεις του χρόνου το 3-3.
3: Θα το προσπαθήσουμε.
0: Ωραία. Να ρωτήσω τώρα κάτι τεχνικό. Ο τεχνικό, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, μας αναφέρθηκε στον Μάριο Ηλιόπουλο που είναι ο μέτρης της αναβάσης. Ναι. Είναι διαφορετικό να κάνεις ράλι, διαφορετικό οι αναβάσεις, διαφορετικό το σπριντ. Είναι σαν να λέμε αγωνίσματα στο στίβο. Το καθένα έχει μια διαφορετική ιδιαιτερότητα.
3: Σωστά.
0: Η αποτίμηση είναι φυσικά η ταχύτητα και ο χρόνος. Όμως έχει το καθένα τις δυσκολίες, ξεχωριστές δυσκολίες.
3: Όπως και το κάθε άθλημα είναι και αυτό που κάνουμε και η κάθε κατηγορία sprint, ανάβαση, χώμα, άσφαλτος, πίστα έχει τη δικιά της ιδιαιτερότητα όπως είπατε και εσείς. Η ανάβαση θέλει να είσαι συγκεντρωμένος, να πηγαίνεις 10 στα 10, 11 στα 10 και ιδιαίτερα για τον κύριο Μάριο, ναι, με το αμάξι αυτό που λένε όλοι ότι είναι γρήγορο, είναι γρήγορο, αλλά κάποιος το οδηγάει.
0: Αλλά θέλει
3: είναι
0: την προσοχή του που θέλει να το πας, δεν πάει μόνο του.
3: Είναι πάρα πολύ γρήγορος ο κύριος Μάριος και συγχαρητήρια για πολλά πράγματα.
0: Αλλά θέλει να το πηγαίνει κάποιος, δεν πάει μόνο το αυτό, ναι.
3: Αυτό, ναι.
0: Το φετινό αγώνα με τον Οζιέ να κερδίζει στο τέλος εκεί τον Ένβιλ με τον περιπετειώδη τρόπο, το περίμενε να πάμε σε τέτοια εξέλιξη?
3: Να σας πω την αλήθεια, δεν κοίταγα μπροστά χρόνο.
0: Δεν κοίταζα μπροστά,
3: Απλά μου
0: όταν ανέφερε... έφτασε τον ατμό, είδες ποιος έχει κερδίσει.
3: Ναι, και λέω, επειδή είμαι φάνος γε, γιατί είναι ασφάλτινος σαν και εμένα, δεν είναι κομμάτινος, αλλά τελικά και το χώμα χρειάζεται ασφάλτινη οδήγηση για να πας γρήγορα. Αυτό το είχε πει πρώτος ο Λεμπ και μετά μας το αποδεικνύει ο Ζιέ. Χάρηκα πάρα πολύ που δύο ασφάλτινοι, ο ένας κέρδισε τη γενική κατάταξη και ο άλλος κέρδισε τα ελληνικά πληρώματα.
0: Μάλιστα, κύριε Πλάγο, ακούσαμε τον Γιάννη Μάνιο Παπαδόπουλο, 160 χώρες δείχναν αυτόν τον αγώνα, οι 100 live. Είναι μια μεγάλη διαφήμιση ιστορία του Eco Rally Ακρόπολης που η Ελλάδα πηγαίνει σε όλο τον κόσμο.
3: Είναι αθλητικός τουρισμός, μία κουβέντα. Και πραγματικά οι πόροι που μπαίνουν στο κράτος λόγω του Ακρόπολης, η διαφήμιση της Ελλάδας, όλα αυτά μας κάνουν να φαινόμαστε πάρα πολύ στο εξωτερικό, να φαίνεται πλέον το ανάστημά μας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια. Δεν ξεχνάω ότι πέρσι μου είχατε πει μαζί με τον Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο που σας είχαμε βγάλει γιατί να μπούμε μέσα και να δούμε πώς είναι. Το έχουμε κάποια στιγμή να το κάνουμε.
3: Να σας πω κάτι, αν του χρόνου είναι Λαμία, να τρέξουμε.
0: Ναι, κάπου θα έρθω να το κάνω. Να κάνω τη βόλτα μου. Όχι μόνο ο Πρωθυπουργός, να κάνουμε και εμείς τη βόλτα μας.
3: Θα μου το θυμίσετε εσείς, δεσμεύομαι. Ότι θα κάνουμε μαζί.
0: Γιατί
3: είναι
0: ωραία, η ένταση είναι πάρα πολύ ωραία, αρκεί να είναι με ασφάλεια.
3: Να σας πω κάτι. Θα τρομάζετε αν είχαμε in-car μέσα από το Λουτράκι.
0: Ναι.
3: Την τελευταία ειδική. Τρομάξαμε κι εμείς.
0: Όχι, απλά... εντάξει, ναι, πρόσεξε. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι. Τώρα μιλάμε για έναν άνθρωπο που δεν έχει ούτε την εγκύμναση, ούτε την εκπαίδευση να μπει. Απλώς να δοκιμάσει να ακούσει λίγο το θόρυβο από μέσα πώς είναι. Αυτό είναι διαφορετικό από τον κάποιον να θέλει να κάνει τον οδηγό αγώνων.
3: Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Άμα σας αρέσει.
0: Άμα αρέσει, ευτυχώς κύριε Πλάγο, δεν οδηγάω. Θα μπορούσα να είμαι πολύ καλός συνοδηγός.
3: Τέλεια.
0: Εντάξει.
3: Θα το δούμε.
0: Αυτό έστω είναι κάτι που είναι θετικό. Λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια. Και εύχομαι και τα καλύτερα και πάντα έτσι να είσαστε με αυτή την ασφάλεια που σας διακατέχει, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, και να παραπέμπετε τον κόσμο να φοράει τη ζώνη του και να προσέχει, γιατί ο Έλληνας δυστυχώς δεν προσέχει, του αρέσει το πανηγύρι και νομίζει ότι το αυτοκίνητο είναι, μπαίνουμε μέσα και πάμε με γκάζια χωρίς να καταλαβαίνουμε τι γίνεται.
3: Όπλο είναι το αυτοκίνητο, αν το βάλουμε αυτό στο μυαλό μας ή οτιδήποτε είμαστε στο δρόμο, θα καταλάβουμε ότι είμαστε εν δυνάμει τρομοκράτες. Τελευταία κουβέντα λέω, γιατί δεν θέλω να. Ναι. Αυτό το θέμα πρέπει να το συζητήσουμε άλλη φορά.
0: Κάποια άλλη για την οδική ασφάλεια. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι αν στην Αθήνα ή γενικά στην Ελλάδα υπήρχαν 3-4 πίστες να πηγαίνουν, να ηρεμούν, να ξεμπουκώνουν, να το πω εγώ έτσι. Θα ήταν λίγο καλύτερα. Εγώ δεν σου λέω για κάποιους που παρκάρουν παρανόμως και λοιπά, δεν περνάει το λεωφόριο, δεν περνάνε τα άλλα αυτοκίνητα. Για αυτούς τώρα εδώ, εγώ που είμαι στην Κηφισίας εδώ στο Μαρούσι και τρέχουν σε στροφή τυφλή και μπροστά είναι το φανάρι και δεν τη βλέπουν και πάνε εγκαζωμένοι να μπουν στη στροφή. Αυτοί λοιπόν, αν πηγαίνανε μία φορά στις 15 μέρες, 20 σε μια πίστα και τρέχανε, θα ηρεμούσαν σίγουρα.
3: Σίγουρα. Έτσι ακριβώς. Μεγάλη κουβέντα.
0: Θα ήταν κάτι καλύτερο.
3: Αλλά είναι για τις ζωές μας, τις ζωές των παιδιών μας, την παρακαταθήκη μας. Και πρέπει να γίνονται αυτές οι κουβέντες.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια πολλά.
3: Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σε εσάς συγχαρητήρια.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ο Γιάννης Πλάγος που ήταν με το Σκόντια Φάβια, ο καλύτερος Έλληνας στο Εκοράλι Ακρόπολης που τελείωσε σήμερα, με συνοδηγό τον Χρήστο Κουζιώνη. Τερμάτισε 26ος με 34 λεπτά και 14,3 δευτερόλεπτα πίσω από τον Οζιέ. Θυμίζω ότι ο Σεβαστιάν Οζιέ με την Toyota, ο Γάλλος, ήταν πρώτος. Συνολικά ο Ζιέ έκανε στον αγώνα αυτό που ξεκίνησε την Παρασκευή και τελείωσε σήμερα στο Λουτράκι 3 ώρες 36, 40. Ο Thierry Neuville, ο Βέλγος, με το Hyundai ήταν πίσω 58 δεύτερα. Και ο Κατσαμούρα, ο Ιάπωνας, ήταν 3-0-4 πίσω, 3 λεπτά πίσω από τον πρώτο. Στη γενική κατάταξη προηγείται στα παγκόσμιο πρωτάθλημα των ράλι ο Elfyn Evans, ο Βρετανός, με την Toyota έχει 158 βαθμούς, 151 έχει ο Κατσούτα ο Ιάπωνας και ο Ζιέ είναι στους 125. Επόμενος αγώνας για το παγκόσμιο πρωτάθλημα των ράλι, το ράλι Εστονίας, 17-19 Ιουλίου. Bad things, it's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish and on me. Yeah. Hey, hey. She say, do you love me? I tell her only partly. I only

0: Το δεύτερο άλμα του Τεντόγλου στα 8-19 αυτή την ώρα προηγείται στο μήκος, στο τουρνά, στο meeting που γίνεται εκεί στον Πειραιά, στο Δημοτικό Θέατρο. Πολύ ωραίες εικόνες με πάρα πάρα πολύ κόσμο. Αυτή την ώρα είναι ο αγώνας. Θυμίζω στις 10, Νότια Αφρική, Καναδάς. Πρώτο παιχνίδι, νοκάουτ για το παγκόσμιο κύπελο. Και αύριο, 8 η ώρα, Βραζιλία, Ιαπωνία. Στις 11:30 Γερμανία Παραγουάη και έχει συνέχεια με Ολλανδία Μαρόκο, δεν το χάνουμε αυτό το μάτς, 4 τα ξημερώματα της Τρίτης πλέον, και μετά στις 8 το βράδυ της Τρίτης Αχτέλε Φαντοστού Νορβηγία. Ούτε αυτό το μάτς το χάνουμε, ειδικά το Ολλανδία Μαρόκο δεν χάνεται με τίποτα. Τώρα έχουμε καλύψει νομίζω τα πάντα, είναι μαζί μας η Ντερβέντεν Live Casino για αυθεντική εμπειρία Live Casino, εδώ συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου, και αφήνουμε τα ομαδικά, αφήνουμε τα γκάζια, πάμε στο τένις γιατί έχει αρκετά πράγματα ο Θάνος Σταθόπουλος, αρχισυντάκτης της ιστοσελίδας Tennis24. Έχουμε πολλά γιατί ξεκινάει το Wimbledon, ξεκινάει το Wimbledon με συμμετοχή του Στέφανου Τσιπά και της Μαρία Σάκαρη. Τον Γκαστόν το Γάλλο είναι αύριο ο Στέφανος, θα είναι ο πρώτος του αγώνας στην διοργάνωση. Θάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Μουντιάλ παρακολουθείς?
1: Ναι, βραδινές ώρες, βραδινές. Κάτι, 5 ώρα.
0: 5 ώρα το πρωί.
1: Ναι.
0: Παναγία μου.
1: Έχω συνηθίσει αυτό.
0: Έχει συνηθίσει, βέβαια. Ευτυχώς τώρα το Wimbledon έχουμε 2 ώρες πίσω με την, με την Αγγλία. Δεν θα ταλαιπωρηθείς.
1: Το ξέρεις ότι όποτε πέφτει Wimbledon, ναι, και παγκόσμιο κύπελο. Τώρα θα σου το πω αυτό και θα με ζαλίσεις, αλλά τέλος πάντων θα το πω, εις βάρος μου είναι, ναι, ότι όποτε έχουμε παγκόσμιο κύπελο που συνδέεται με το Wimbledon, ναι, το παίρνει ο Τζόκοβιτς.
0: Αυτό θέλω να πω. Ο αδελφός εν Χριστώ, ο Σέρβος αδελφός μας, Νόβακ Τζόκοβιτς, αυτό το παλικάρι που έχει τιμήσει την Σερβία, το παλικάρι αυτό που είναι ένας θρύλος. Στο Wimbledon θα είναι, καταρχήν ξεκινάμε από εκεί, γιατί ξέρουμε ότι έχει τα θεματάκια του πάντα. Ναι.
1: Κοίτα, έχουμε πολλά στο Wimbledon. Ναι. Παρολίγο να έχουμε και μια έτσι ιστορική έτσι εξέλιξη για την χώρα μας,
0: με τον Σακελαρίδης έφτασε πολύ κοντά
1: το γύρο, ναι, και τελικά δεν κατάφερε να μπει και να έχουμε 2 Έλληνες παίκτες στο κύριο σταμπλό μετά από πάρα πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε τον Νόβακ Τζόκοβιτς φυσικά, έχουμε φυσικά και την επιστροφή της Σερίνα Ουίλιαμς μετά από 4 χρόνια,
0: ναι,
1: έχουμε τη συμμετοχή και του Τσιτσιπά και τη Σάκαρ, γενικά έχουμε πολλά, ειδικά την πρώτη εβδομάδα, από εκεί πέρα βλέπουμε.
0: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Μακάρι τα παιδιά να πάνε καλά, ναι, και τα δύο, και ο Στέφανος και η Μαρία, γιατί είναι σε ώρες νορμάλ, δεν μας επηρεάζουν. Μου το έλεγε ένας κοινός μας φίλος αυτός, όταν είσαι στο USA ή στην Αυστραλία, τελείωναν κάποια στιγμή μετά τις δεύτερο-τρίτο γύρο, έλεγε τελειώσαμε, εντάξει, να μην ξενυχτάμε. Εντάξει, κοινός μας φίλος που έχει βγει φωτογραφία με τον Τζόκοβιτς και εμείς δεν έχουμε καταφέρει να βγούμε μια φωτογραφία με το θρύλο αυτόν.
1: Το λοιπόν, θέμα είναι ότι αύριο ξεκινάει ο Στέφανος, ναι, Τσιτσιπάς με τον Γάλλο qualifier που έρχεται αποκριματικά, δηλαδή τον Ούγκο Γκαστόν, ναι. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι αρκετά τρίκι, θα έλεγα, για τον Τσιτσιπά. Για ποιο λόγο? Για το λόγο ότι ο Γκαστόν ήδη έχει παίξει 3 παιχνίδια στο γρασίδι. Ο Τσιτσιπάς έπαιξε 2 παιχνίδια exhibition στο γρασίδι και το ένα το επίσημο που είχε στη Μαγιόκα και χάσει την πρεμιέρα. Είναι ένας παίκτης λοιπόν ο οποίος έρχεται από 3 παιχνίδια και είναι δυνατά παιχνίδια γιατί ξέρεις και βλέπεις ότι πέφτει πολύ ξύλο στα προκριματικά μέχρι να μπει στο κυρίο σταμπλό. Επίσης ένα άλλο θέμα είναι ότι ο Τσιτσιπάς έχει ένα θεματάκι με τους αριστερόχειρους που είναι ο Γκαστόν. Όμως θεωρώ το εξής, ότι είπαμε ότι παίζει με τον Γκαστόν, αλλά στον δεύτερο γύρο ο νικητής που θα, του αγώνα θα πέσει με τον Τζόκοβιτς. Επομένως θεωρώ ότι μόνο και μόνο ότι θα υπάρχει πιθανότητα να παίξει με τον Τζόκοβιτς στο κεντρικό κόρτ, γιατί εκεί θα γίνει το παιχνίδι, θεωρώ ότι είναι από μόνο του ένα κίνητρο για τον Τσιτσιπά, έτσι ώστε για να πάρει αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι, και να περάσει να πέσει πάνω, να πέσει πάνω στον.
1: Ξέρετε, δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία αν θα χάσω, αν θα κερδίσω εύκολα ή δύσκολα τον Τζόκοβιτς κτλ. Μόνο και μόνο όλο αυτό που θα γίνει είναι ένα κίνητρο. Είναι ένα έξτρα κίνητρο για τους παίκτες. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Είναι ότι θα παίξω με ένα δυνατό αντίπαλο που αυτά τα παιχνίδια έχουν λείψει πάρα πολύ από το Τσιπά. Γιατί σπανίως βλέπουμε να περνάει στη δεύτερη εβδομάδα των Grand Slam. Έχει να συμβεί εδώ και 2 χρόνια αυτό. Και αυτό από μόνο του θεωρώ ότι θα του δώσει μια παραπάνω όθηση, έτσι ώστε για να βγει νικητής από το παιχνίδι με τον Γκαστόν και να περάσει στο δεύτερο γύρο. Θυμίζω ότι πέρσι είχε αποκλειστεί στην πρεμιέρα, είχε εγκαταλείψει λόγω τραυματισμού στη μέση, όπου έπαιζε και πάλι μεγάλο. Αλλά αυτή τη φορά ελπίζουμε να τα πράγματα να είναι καλύτερα για τον Έλληνα τενίστα.
0: Η Μαρία είναι την Τρίτη.
1: Ναι, Τρίτη ανοίγει το πρόγραμμα της Τρίτης, 1 η ώρα το μεσημέρι, κόντρα στην Κλάρα Τάουστον. Είναι μια παίκτρια την οποία θα τη δούμε και εδώ, στο Athens Summer που θα γίνει μετά το Wimbledon.
0: Μου έχεις κρατήσει θέση,
1: Εννοείται, δίπλα μου.
0: Εντάξει.
1: Θα κάνουμε δουλίτσα όμως.
0: Δουλίτσα θα κάνουμε. Θα έρθουμε με τον αψυχτικό μας, θα δούμε 1-2 αγώνες. Δεν είμαστε για παραπάνω. Εντάξει. Γιατί τότε τον Ιούλιο θα έχει και ζέστα. Προχωράμε. Δουλίτσα από. Όχι, είπαμε. Γεια, λέγε.
1: Λοιπόν, κόντρα στην Κλάρα Τάουσον, μια παίκτρια η οποία δεν είναι στο 100%, ταλαιπωρείται από τραυματισμούς τους τελευταίους μήνες. Έχει 2 δισκοκύλες και έχει πρόβλημα, πολύ μεγάλο πρόβλημα στη μέση. Βέβαια, στο τελευταίο τουρνουά που έπαιξε στο Bad Homburg στη Γερμανία. Έφτασε στα προημιτελικά. Είναι καλή παίκτρια. Έχει παίξει και στο παρελθόν με τη Μαρία Σάκαρη στο Billie Jean King Cup, την οποία την έχει κερδίσει με 2-0 η Δανή. Ωστόσο, θεωρώ ότι αν και η Σάκαρη δεν έχει κάνει ακόμα νίκη στο γρασίδι, αποκλείστηκε στην πρεμιέρα και στο Βερολίνο και στο Νότιχαμ, θεωρώ ότι έχει το προβάδισμα από την πλευρά ότι δεν. Η Τάουσον δεν είναι σε καλή κατάσταση, ενώ προσπαθεί να επιστρέψει μετά από αυτόν τον τραυματισμό. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα κλικ παραπάνω που θα της δώσει, θα τη χρήσει ως φαβορή. Και επίσης ότι το γεγονός ότι γίνεται 1 η ώρα το μεσημέρι, ναι, δηλαδή 11 η ώρα Αγγλίας, είναι, ας το πούμε, δίνει προβάδισμα στη Σάκαρη, γιατί αρέσει να παίζει σε θερμοκρασίες ψηλές, την ίδια ώρα που η Τάουσον είναι και πιο βόρεια από την Δανία, θα έχει να αντιμετωπίσει και το πρόβλημα της ζέστης που υπάρχει αυτήν την εβδομάδα στο Λονδίνο. Μάλιστα και στα προκριματικά μπήκε σε ισχύ το πρωτόκολλο για τις υψηλές θερμοκρασίες. Θεωρώ ότι εύκολα ή δύσκολα η Σάκαρη θα ξεπεράσει τη Δανία και θα περάσει το δεύτερο γύρο.
0: Μάλιστα, τώρα είχε Παναλλήλιο Πρωτάθλημα τέννις.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα, γίνεται και Παναλλήλιο Πρωτάθλημα στο τέννις.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί επικεντρωνόμαστε, δυστυχώς εμείς οι πανηγυρτζίδες που είμαστε δημοσιογράφοι, σε Τσάκ, Σάκαρη, Τσιπάντε και λίγο κάνα σε Καλαρίδης ή καμία Παπαμιχαήλ μέχρι
1: μακάρι
0: εκεί.
1: Μακάρι να ήταν σε αυτά.
0: Τι?
1: Μακάρι να ήταν σε αυτά, λέω.
0: Εντάξει, για πες για το Παναλλήλιο Πρωτάθλημα.
1: Λοιπόν, στο Παναλλήλιο Πρωτάθλημα σήμερα έγιναν οι τελικοί στους άνδρες και στις γυναίκες. Το πρωτάθλημα στους άνδρες το κατέκτησε ο Γιάννης Ξυλάς για 4η συνεχόμενη φορά. Κέρδισε στον τελικό τον Γιάννη Κουντουράκη, έναν επίσης ανερχόμενο Έλληνα τενίστα. Ο Γιάννης Ξυλάς μάλιστα έχει να χάσει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα το 2023, έχοντας 27 σερί νίκες. Επομένως, καταλαβαίνεις ότι μόνο και μόνο αυτό δίνει στον Έλληνα τενίστα, στον Γιάννη Ξυλά, δηλαδή, δίνει ένα προβάδισμα παραπάνω στη συγκεκριμένη συνάντηση. Από εκεί πέρα, στις γυναίκες τα πράγματα ήταν πιο έτσι, εύκολα σε αντίθεση με τους άντρες. Η Άρτεμις Ασλανισβίλη, η οποία είναι στο κολέγιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, νίκησε εύκολα την Αλεξάνδρα Παναγιωτίδου, που η οποία και αυτή είναι μια υποτροφία στις Ηνωμένες Πολιτείες, και έτσι λοιπόν κατέκτησε τον τίτλο για πρώτη φορά στην καριέρα της. Φέτος είχαμε τις περισσότερες συμμετοχές στο ελληνικό πρωτάθλημα, στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, Και μάλιστα είχαμε και τα περισσότερα χρηματικά έπαθλα που έχει δώσει.
0: Καλό ποτέ. Αυτό, για να, εντάξει, για να είναι ένα κίνητρο για τους αθλητές.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα, κάτι άλλο έχουμε, γιατί υπάρχει μια κινητικότητα σχετικά με τον και μια ανάρτηση του Απόστολου Τσιπά. Για το πριν από λίγες ώρες που μια ανάρτηση μυστηριώδη θα έλεγα εγώ, γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι έχουν σταματήσει να συνεργάζονται.
1: Ναι, απλά το ρεπορτάζ δεν και θέλω, ξέρεις, να το καλύψω από όλες τις πλευρές. Υπάρχει μια
0: να πω εγώ την ανάρτηση. Υπάρχει, λέει, ένας ιαπωνικός θρύλος που λέει, αν χάσεις το λεωφορείο, ίσως γλίτωσες το ατύχημα. Αν σε απέρριψαν, ίσως σε έσωσαν από το λάθος μέρος. Αν έφευγαν, ίσως άφησαν χώρο για όσους έρχονται. Το σύμπαν σε προστατεύει με τρόπους που στην αρχή μοιάζουν με κακή τύχη. Και λέει ακόμα, εμπιστεύσου την παράκαμψη, είναι η ανάρτηση του πατέρα του Στέφανου Τσιπά.
1: Ναι, υπάρχουν έτσι μια ειδήσεις ότι έχει διακόψει τη συνεργασία με τον πατέρα του για μια ακόμη φορά. Τώρα έχει επιστρέψει δηλαδή στην Ακαδημία του Μουράτογλου. Με αυτούς θα πάει, με τους συνεργάτες του Μουράτογλου θα πάει στο Wimbledon, όπως πήγε και στη Μαγιόρκα. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε τις επόμενες ώρες και τις επόμενες ημέρες, να δούμε τι θα μας δώσει πάλι.
0: Τσιπάς, πόσο χρόνο είναι, αδελφέ? Πόσο χρόνο είναι?
1: Σε λίγες μέρες, τον Αύγουστο μπαίνουμε στα 28.
0: Κλείνουμε 28 χρονών θα έπρεπε να έχει απογαλακτιστεί εδώ και πολλά χρόνια. Είναι δική μου άποψη, σαν ένας απλός, ταπεινός αθλητικός συντάκτης.
1: Είναι μία περίπτωση παρόμοια με τον Στέφανο Σακελαρίδη. Ο Στέφανος Σακελαρίδης, ο οποίος είναι 21 ετών, έφυγε ουσιαστικά από τον πατέρα του, με τον οποίο ήταν και με τα αδέλφια του, πήγε στην Ακαδημία Πιάτη και τώρα βλέπουμε τα αποτελέσματα.
0: Ξέρω εγώ, αυτό πιστεύω. Τώρα όλα τα άλλα είναι, ας να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θάνο. Θα έχουμε πολύ δουλίτσα. Εσύ ετοιμάσου, πότε είναι, ξεκίνησε η προπόληση, πότε είναι το εδώ στην Αθήνα?
1: Αμέσως μετά, δηλαδή γύρω στις 13.
0: Κάτσε ρε Στέφανε, κάτσε ρε Θάνο, να το πω εγώ τώρα, γιατί δεν το...
1: 19, αυτό το ξέρω.
0: Πάρα μου την κάνεις τώρα και δεν μ' αρέσουν αυτά. Λοιπόν, αυτό το τουρνουά που θα γίνει εδώ, κυρίες και κύριοι, στην Αθήνα, το 250 WTA στις γυναίκες, είναι λοιπόν, έχουν βγει και τα εισιτήρια, είναι στις 11 με 19 Ιουλίου.
1: 11 βάζεις προκριματικά μέσα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Μη βάζεις προκριματικά, 13-19, κυρίως ταμπλό.
0: Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστώ. Θάνος Ανθόπουλος, ευχαριστώ. Καλό βράδυ στον συντακτή του Τένις 24. Μας είπε εν ώψη της έναρξης του Wimbledon και της συμμετοχής του Στέφανου Τσιπά και της Μαρίας Σάκαρη. Τώρα, ο Μίλτος Τεντόγλου έχει κάνει 7-92 την πρώτη, 8-19 η δεύτερη, 8-11 η τρίτη. Στο meeting που γίνεται στο Πειραιά, εκεί στο Δημοτικό Θέατρο, και προηγείται, κάτσε να δούμε τώρα, γιατί είχαμε κι άλλος ένας που πήδηξε, και είναι με το 8-19. Πρέπει να είναι στην πρώτη θέση ο Έλληνας Ολυμπιονίκης σε αυτό το meeting που γίνεται από το Δήμο Πειραιά, εκεί στο Δημοτικό Στάδιο, στο Δημοτικό Θέατρο. Λοιπόν, τώρα έχω πολλά να σας πω. Θυμίζω ότι στις 10 έρχεται Δημήτρης Πέτρου σήμερα εδώ μαζί σας για πολύ ωραία μουσική. Λοιπόν, έχουμε στο μπάσκετ, στο πρωτάθλημα των παιδών, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παιδών που τελείωσε στη Φλόρινα. Ο Ολυμπιακός πήρε τον 5ο τίτλο του, κέρδισε 84-74 το κολέγιο το 10 της Θεσσαλονίκης, πήρε τον τίτλο, πρώτη θέση Ολυμπιακός, δεύτερο το κολέγιο 10 από τη Θεσσαλονίκη, τα εκπαιδευτήρια Πλάτων 94-85 στο μικρό τελικό το Περιστέρι. Και ο Θανάσης Πανούλης, ο γιος του Βασίλη Πανούλη, πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των Κορασίδων, πάντα στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός, 5ος τίτλος, κέρδισε 76-70 τον Όφη. Στην τρίτη θέση ο Παναθλητικός Σικιώνα Θεσσαλονίκη, 88-70 κέρδισε τον ΠΑΟΚ. Και Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στο handball των παιδών, έγινε ένας πολύ ωραίος τελικός, όπου τα Βρυλίσια επικράτησαν της ομάδος του τον Αθλητικού Συλλόγου Εκπαιδευτηρίων Δούκα στο κλειστό των Μελισσίων. Πάρα πολύ ωραίος ήταν ο τελικός, με την ομάδα του Βρυλισσίων να παίρνει την πρώτη θέση και να κατακτά το πρωτάθλημα Ελλάδος. Πρέπει να πω ότι η ομάδα των Βρυλισσίων στο handball είχε πάρει και πριν από λίγες μέρες και το πρωτάθλημα των νέων, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των Νέων. Έτσι λοιπόν τα Βρυλίσσια πήραν την πρώτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του handball για την κατηγορία των παιδών. Πήραν την πρώτη θέση, δεύτερος ο Αθλητικός Σύλλογος Εκπαιδευτηρίων Δούκα, τρίτη θέση η Πόντι Κιλκής, τέταρτη θέση ο Φίβος Σικιών, πέμπτη θέση ο Ολυμπιακός Κερατσινίου, ακολούθησε στην έκτη θέση ο Φέρωνας Βέρειας, έβδομος Αθηναϊκός και στην όγδοη θέση το Ζαφυράκης Νάουσας, οι καλύτερες ομάδες αυτές για το handball των παιδών. Έχουμε ακόμα να θυμίσουμε ότι στο meeting στο Παρίσι, στο Diamond League που έγινε στο Παρίσι, ο Εμμανουήλ Καραλής πήρε την τρίτη θέση με 5 μέτρα και 83 εκατοστά στην διοργάνωση. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης λοιπόν πήρε την τρίτη θέση απέναντι στον Ντουμπλάντιτς. Πρέπει να σας πω ότι ο Ντουμπλάντιτς προσπάθησε να καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ, δεν τα κατάφερε. Δεύτερος ήταν ο Γάλλος ο Μπατίστ Θιωρή με 5.93 και ο Ντουμπλάντιτς έκανε 6.13 στην πρώτη του προσπάθεια, κατέριψε το ρεκόρ του meeting, κατήχε ο ίδιος από το 2021, προσπάθησε να καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ, δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τα 6.32, είχε τρεις άκυρες προσπάθειες. Στο ίδιο meeting που έγινε, είπαμε, στο Παρίσι, στο Damon League στο Παρίσι, η Ελίνα Τζέκο δεν πήγε καλά, ήταν μακριά από τον καλό της εαυτό, ενδέκατη στον ακοντισμό με 54.35 για τον ακοντισμό των γυναικών. Στην Αθήνα είχε έρθει ποδοσφαιρικά, να σας πω ότι στην Αθήνα είχε έρθει ο Σκοπιανός Ελμίν Ράστοντερ για τον Παναθηναϊκό. Την Τρίτη θα έχει κλείσει, θα πάει στην Ολλανδία όπου κάνει προετοιμασία ο Παναθηναϊκός, θα υπογράψει εδώ και θα κλείσει η μεταγραφή για τους πράσινους. Ο Σκοπιανός αυτός με πολύ καλά, με πολύ καλές περγαμηνές. Μια που λέω για Στίβο, η Ιακωβάκη σήμερα, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 18 στην Πάτρα, η Ελένη Ιακωβάκη είναι η κόρη του Περικλή Ιακωβάκη, του πρωταθλητή των 300 μέτρων, επικράτησε στα 200 μέτρα με 23.48, βελτιώντας το πανελλήνιο ρεκόρ το κάτω των 18, και είναι η κορυφαία επίδοση για τις γυναίκες για το 2026 στην κατηγορία K18. Πολύ καλή η Ιακωβάκη, που δείχνει ότι είναι σε πολύ πολύ μεγάλη ανωδική πορεία στην κατηγορία K18. Ο Μίλτος Τεντόγλου τώρα προσπαθεί στην τέταρτη προσπάθειά του στον Πειραιά, που γίνεται το meeting του των Αλμάτων από το Δήμο Πειραιά. Να δούμε τώρα πώς θα το μετρήσει. Ακόμα ο Κάρμο έρχεται για τον Ολυμπιακό τα ξημερώματα για να υπογράψει, να επιστρέψει στους ερυθρόλευκους από την Οβιέδο όπου αγωνίζονταν. Περιμένουμε το άλμα του Μίλτου. Είναι πολύ καλό το πάτημά του. Να σου πω, δεν είναι άκυρο, είναι πολύ καλό το πάτημά του και είναι το τέταρτο άλμα που κάνει ο Μίλτος Τεντόγλου. Μιλάμε με τον Μπομάσκι, χειροκροτήματα από θεατές, είναι αρκετός ο κόσμος που βρίσκεται εκεί στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Μεγάλο είναι το άλμα, να δούμε πόσο το μετράνε στο meeting αυτό. Δείχνει ικανοποιημένος, 8.36, περνάει στην πρώτη θέση, είναι πρώτος με 8.36. Ένα πολύ καλό άλμα για τον Μίλτο Τεντόγλου στο meeting που γίνεται στον Πειραιά.

Λοιπόν, στην RT2 τώρα συντονίζεστε γιατί έχει το Νότια Αφρική Καναδά. Είναι το παιχνίδι αυτό που ανοίγει η αυλαία για το παγκόσμιο κύπελο. Για τα νοκάουτ παιχνίδια ξεκινάνε τα νοκάουτ με αυτό το παιχνίδι. Νότια Αφρική, Καναδάς σε 2 λεπτά. Λοιπόν, για να κλείσουμε εδώ να σας θυμίσω ότι η Μαρία Ψάλτη ήταν στην τελική ρυθμίση του ήχου. Κοντά μας πάντα στην υποστήριξη εκπομπής και ο άλλος τεχνικός μας ο Τάκης ο Μαυράκης. Η Ειρήνη Κούρτη ήταν επίσης στην υποστήριξη εκπομπής. Στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου ο Δημήτρης Σταυρακάκης και ο Μιχάλης Φουστέρης. Ο Μιχάλης σας κράτησε από τις 7 μέχρι τις 9. Πάντα στην παρέα μας Intervet Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Πάντα στην παρέα μας. Μείνετε στην ακρόαση. Έρχεται ο Δημήτρης Πέτρου εδώ. Θα μέχρι τα μεσάνυχτα θα σας πάει με πολύ ωραία μουσική. Και φυσικά όσοι μπορείτε βλέπετε και το Νότια Αφρική Καναδάς και ακούτε την πολύ ωραία μουσική, τη μουσικά που θα παίξει ο Δημήτρης εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Γεια σας, καλό βράδυ.

0: Real FM.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

το Living Tomorrow. Ένα τραγούδι που μιλάει για την δύναμη της αλλαγής και την απόφαση να αφήσουμε πίσω ό,τι δεν μας εκφράζει. Οι στίχοι περιγράφουν την δύσκολη στιγμή κατά την οποία κάποιος επιλέγει να κλείσει ένα κεφάλαιο της ζωής του, είτε πρόκειται για μία σχέση, είτε για μία κατάσταση που έχει φτάσει στο τέλος της. Παρότι η αβεβαιότητα για το αύριο είναι έντονη, το τραγούδι περνά το μήνυμα ότι κάθε νέο ξεκίνημα κρύβει και μια ευκαιρία για προσωπική εξέλιξη. Και αυτή ήταν η Libidosal, μια ελληνική αγγλόφωνη alternative rock

άνθρωπο, όχι μόνο να χαλαρώσει ο ίδιος, αλλά να επηρεάσει και όλους εσάς εκεί που έχετε αυτή τη στιγμή συντονισμένο το ραδιόφωνο στους 97 και 8. Νίκος Λικούρης στην τελική ρύθμιση του ήχου, Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και πάμε, συνεχίζουμε με την Natalie Coven, Broken Flames.

Αυτό ήταν και το Broken Flames. Είναι μια συναισθηματική μπαλάντα που πραγματεύεται την απώλεια μιας αγάπης, αλλά και τη δυσκολία να αποδεχτεί κανείς ότι κάποια συναισθήματα, όσο δυνατά και αν υπήρξαν, μπορεί να σβήσουν με το χρόνο και στην τελική σβήνουν περνώντας ο χρόνος. Οι στίχοι χρησιμοποιούν την φωτιά ως σύμβολο του πάθους, το οποίο από την ζωντανή φλόγα μετατρέπεται σε στάχτη, αφήνοντας πίσω μόνο τις αναμνήσεις. Υπάρχει μια μελαγχολική διάθεση στο τραγούδι, το οποίο δεν εστιάζει μόνο στον πόνο, αλλά και στην δύναμη που αποκτά ο άνθρωπος μέσα από τις εμπειρίες τους. 2-11-200-8-200. Εκεί μπορείτε να μας στέλνετε την καλησπέρα σας. Τα παραλαμβάνει τα μηνύματα η κυρία Κούρτη, τα φέρνει εδώ στο στούντιο. Αλλά μπορείτε να στέλνετε και κατευθείαν εδώ στην οθονίτσα που έχω μπροστά μου, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης studio@realfm.gr. Και τώρα έρχεται ο Σίμον Σι με το When the Love is Gone.

Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε μιλά για την στιγμή που μια σχέση φτάνει στο τέλος της και οι δύο άνθρωποι που την αποτελούν συνειδητοποιούν ότι τα συναισθήματα που κάποτε τους ένωναν έχουν αλλάξει και αυτά που τους χωρίζουν είναι περισσότερα από αυτά που τους ενώνουν. Στο τραγούδι δεν αναζητάται η ευθύνη, ούτε προσπαθεί να δραματοποιήσει την κατάσταση. Αντίθετα, περιγράφεται με ωριμότητα η αποδοχή του τέλους και η ανάγκη να συνεχίσει κανείς τη ζωή του, κρατώντας τις όμορφες στιγμές ως πολύτιμες αναμνήσεις. Μάλιστα, πάμε, συνεχίζουμε εδώ με τους The Calling, ένα συγκρότημα το οποίο μας έρχεται από το Los Angeles, το οποίο δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Θα ακούσουμε το Wherever You Will Go.

το Wherever You Will Go είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ροκ τραγούδια των αρχών της δεκαετίας του 2000 και αποτελεί μια δυνατή εξομολόγηση αγάπης, αφοσίωσης αλλά και προστασίας. Το τραγούδι περιγράφει την επιθυμία ενός ανθρώπου να βρίσκεται πάντα δίπλα στο πρόσωπο που αγαπά, ακόμα και όταν οι συνθήκες, η ίδια η ζωή δεν το επιτρέπουν. Μάλιστα, να στείλουμε τις πρώτες καλησπέρες που έχουν έρθει εδώ από τους φανατικούς και τις φανατικές ακροατές και ακροάτριες. Στην Ιφηγένεια από τη Χαλκίδα, στην γλυκύτατη Αντελίνα από το Ακάτο Πατήσια, πάντα το μήνυμά της είναι τεράστιο και γεμάτο αγάπη. Ανταποδίδουμε. Στον Στέφανο από τα Μέγαρα, στην Αμαλία από το Παλαιό Φάληρο, στην Τζέννη από τα πολύ όμορφα Γιάννενα και αγαπημένα μου, στην Πορφυρία από την Κύθνο και στον Νίκο από την Πάφο, από την όμορφη Κύπρο μας. Μάλιστα. Λοιπόν, η συνέχεια εδώ ανήκει στον Όρβακ με ένα τραγούδι το οποίο θα μπορούσαμε να το πούμε ότι εκφράζει την αποφασιστικότητα ενός ανθρώπου να σταθεί δίπλα σε εκείνον που αγαπά, ακόμα και όταν υπάρχουν εκείνες οι στιγμές που λέμε είναι δύσκολα τα πράγματα. Οι στίχοι περιστρέφονται γύρω από την εμπιστοσύνη, τη στήριξη αλλά και τη δύναμη που μπορεί να προσφέρει μια ειλικρινής σχέση. Είναι Όρβακ και το «I will be the one».

Το Get Down Tonight είναι ένας ύμνος στη διασκέδαση, τον χορό αλλά και την χαρά της στιγμής. Είναι ένα τραγούδι που δεν έχει περίπλοκα νοήματα, ούτε προσπαθούν να σου περάσουν κάποιο βαθύτερο μήνυμα. Αντίθετα, καλούν αυτόν που θα το ακούσει να αφήσει στην άκρη τις ίγνιες της καθημερινότητας και να απολαύσει την μουσική, την παρέα αλλά και την ανεμελιά. Η KC and the Sunshine Band ιδρύθηκαν στο Μαϊάμι το 1973 και υπήρξε από τους σημαντικότερους εκπροσώπου της disco αλλά και της funk μουσικής σκηνής. Και κάπως έτσι φτάσαμε να πηγαίνουμε ολοταχώς να ολοκληρώσουμε και τα πρώτα 30 λεπτά της εκπομπής. Αυτό θα το κάνουμε με ένα τραγούδι που μεταφέρει ένα αισιόδοξο μήνυμα για την πραγματική αξία της ζωής, υποστηρίζοντας ότι ο πλούτος δεν μετριέται μόνο σε χρήματα. Το τραγούδι περιγράφει δύο ανθρώπους που ακόμη και αν δεν διαθέτουν οικονομική άνεση, αισθάνονται πλούσιοι επειδή έχουν ο ένας τον άλλον. Teddy Swims, Thomas Rhett, Broke.

0: στο αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κάπως έτσι ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο για σήμερα με τους Funk Young Cannibals, με το She Drives Me Crazy, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της δεκαετίας του 1980. Ένα τραγούδι που περιγράφει την έντονη έλξη που μπορεί να προκαλέσει ένας, και ναι, θα μπορούσε να γίνει και αυτό ένας ανεκπλήρωτος έρωτας. Το τραγούδι εκφράζει τον ενθουσιασμό αλλά και την σύγχυση που δημιουργεί μια σχέση στην οποία τα συναισθήματα δεν είναι πάντα ξεκάθαρα. Χαρακτηριστική η κιθάρα για όσους βίωσαν εκείνη την δεκαετία, αλλά κυρίως η ξεχωριστή φωνή του Roland Gift, ο οποίος συνέβαλε το τραγούδι να γίνει διεθνής επιτυχία και να παραμένει μέχρι και σήμερα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα δείγματα της pop μουσικής των late 80s. Μάλιστα, Δημήτρης Πέτρου εδώ στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Η συχνότητα είναι εκεί στους 97 και 8 και η βραδιά απόψε, αυτό το Κυριακάτικο, ανήκει σε μας που θέλουμε λίγο να αδειάσουμε το μυαλό μας, να καθαρίσει το μυαλό μας από όλα αυτά που συμβαίνουν, τα περίεργα και τα σοβαρά μέσα στην εβδομάδα, και να ξεκινήσουμε την αυριανή ημέρα με λίγη ενέργεια παραπάνω από όσοι μας έχει απομείνει μέχρι και σήμερα, ό,τι και αν κάνατε εκεί έξω. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. US3 και Cantaloupe.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

Αυτό ήταν και το Cantaloup, το οποίο αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες συναντήσεις της jazz με την hip hop, βασισμένο στο κλασικό κομμάτι Cantaloup Island του Herbie Hancock. Το τραγούδι παντρεύει την jazz μουσική με rap στίχους σε πιο σύγχρονους ρυθμούς, δημιουργώντας έτσι έναν ήχο που άλλαξε τα δεδομένα στις αρχές της δεκαετίας του 90. Και είναι εκείνη η μουσική που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η acid jazz, πολύ αγαπημένη σκηνή και αυτή. Προσεχώς νομίζω θα την τιμούμε και αυτή ακόμα περισσότερο από αυτήν εδώ την συχνότητα. Την καλησπέρα μου στη Λιδία από τον Πύργο, η οποία πάντα μας σκέφτεται και μας ακούει παρόλο που εργάζεται αυτή την ώρα. Στο Χρήστο από την Καλλιθέα, ο οποίος μου ζητάει να πω ποιος βγήκε πρώτος, δεύτερος, τρίτος στο Ράλι Ακρόπολης. Δεν ασχολούμαι με τέτοιες ταχύτητες. Νομίζω ότι έπρεπε να έχεις ακούσει λίγο πιο πριν τον κύριο Σταυρακάκη, ο οποίος είναι πιο αρμόδιος στα αθλητικά δρόμενα εκεί. Λοιπόν, την καλησπέρα μας επίσης στην Βάσο από τα Καλάβρητα, στην Γιώτα από το Χαλκούτσι, στην Αθανασία από το Λουτράκι, στην Τίνα από την Αμαλιάδα, τα Πάτρια Εδάφη εκεί με τη Μούν, ανυπερθέτως. Την καλησπέρα μου λοιπόν εκεί στη Δυτική Ελλάδα ολόκληρη και στον Κωνσταντίνο από το Μαρούσι. Λοιπόν, τώρα σας πάω σε ένα ντουέτο φωτιά, δύο φωνές οι οποίες έχουν γράψει τη δικιά τους ιστορία. Το τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται In Your Wildest Dreams, το οποίο είναι μια αισθησιακή ερωτική μπαλάντα που μιλάει για την επιθυμία και τον θαυμασμό, για, όπως επίσης και αλλά και την δύναμη της φαντασίας που μπορεί να υπάρχει και να γεννιέται σε μια σχέση. Οι δύο χαρακτηριστικές φωνές που θα ακούσουμε δημιουργούν έναν ιδιαίτερο διάλογο, εκφράζοντας το πάθος αλλά και την χημεία ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Είναι η Τίνα Τάρνερ και ο Μπάρι Γουάιτ.

0: Real FM. Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Ακούω Real FM γιατί ενημερώνομαι σωστά.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

όπως είπε και ο Νίκος Λικούρης που βρίσκεται εδώ στην κονσόλα του ήχου, τι κομματάρα είναι αυτή. Ήταν το Lifelines, ένα τραγούδι που μιλάει για την ελπίδα, την αλληλεγγύη και τη δύναμη που βρίσκει ο άνθρωπος ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του. Οι στίχοι χρησιμοποιούν τη λέξη Lifelines, που είναι και ο τίτλος τραγουδιού, δηλαδή γραμμές ζωής, ως σύμβολο των ανθρώπων αλλά και των αξιών που μας κρατούν όρθιους όταν όλα μοιάζουν αβέβαια. Αυτό το ατμοσφαιρικό τραγούδι, σε συνδυασμό με τη χαρακτηριστική φωνή του Μόρτερ Χάρκετ, δημιουργεί ένα τραγούδι που μας μεταφέρει αισιοδοξία αλλά και εσωτερική δύναμη. Πρόκειται για ένα τραγούδι που μας υπενθυμίζει ότι κανείς δεν είναι πραγματικά μόνος όταν υπάρχει αγάπη, στήριξη και πίστη στο μέλλον. Ήταν η ΑΧΑ, οι οποίοι δημιουργήθηκαν το 1982 στην Νορβηγία, οι οποίοι έγιναν ευρέως πιο γνωστοί με το Take On Me, ένα τραγούδι που για όσους θυμούνται είχε και ένα πολύ πρωτοποριακό βίντεο κλιπ για την εποχή εκείνη που έγραψε μεγάλη ιστορία. Μάλιστα, λοιπόν, 211-200-8200 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο, εκεί που καλείτε για να στείλετε την καλησπέρα σας, το μέρος από όπου μας ακούτε, βοηθώντας μας έτσι να ταξιδέψουμε κι εμείς εδώ που είμαστε κλεισμένοι σε αυτή τη μεγαλούπολη, με τόσο τσιμέντο, τόσο καυσαέριο, ευτυχώς όχι με πάρα πολύ ζέστη ακόμα. Μηνύματα επίσης μπορείτε να στείλετε και στην ηλεκτρονική διεύθυνση studio@realfm.gr. Και τώρα να συνεχίσουμε με τους πολύ αγαπημένους Roxette.

Νομίζω ότι κάθε υγιής άνθρωπος που θέλει να νιώθει ελεύθερος θα έχει εκφράσει κάποτε αυτή την επιθυμία, να μπορούσε δηλαδή να πετάξει. Το τραγούδι αυτό παράλληλα όμως εκφράζει και την ανθρώπινη ανάγκη να ξεπεράσουμε τα όρια μας και να φτάσουμε κοντά σε εκείνον που αγαπάμε. Οι στίχοι στο τραγούδι που ακούσαμε μιλούν για την μοναξιά, την απόσταση και την επιθυμία να αλλάξουμε όσα μας κρατούν μακριά από την ευτυχία. Η εικόνα της πτήσης λειτουργεί ως σύμβολο ελευθερίας αλλά και ελπίδας, ενώ η δυνατή ερμηνεία της Μαρί Φέντριξον από τους Ροξέτ δίνει ακόμα μεγαλύτερη έτσι συναισθηματική ένταση σε αυτό το τραγούδι. Wish I Could Fly από τους Roxette, οι οποίοι μέχρι και το 2019 που έφυγε από τη ζωή η Μαρί Φρέντριξον ήταν εκεί και μας κρατούσαν συντροφιά με τα δικά τους τραγούδια, τα οποία γινόντουσαν αμέσως μεγάλες επιτυχίες. Επιτυχίες όπως μας χαρίζει και η κυρία που θα ακολουθήσει αμέσως τώρα με το Always Remember Us This Way. Και φυσικά μιλάμε για την Lady Gaga.

Ήταν η Lady Gaga με ένα τραγούδι που μας υπενθυμίζει ότι μέσα από μία σχέση πρέπει να θυμόμαστε τα καλά ακόμα και όταν τελειώνει αυτό. Δεν ξέρω αν αυτό μπορούμε στον πραγματικό κόσμο να το πραγματοποιήσουμε. Άλλες φορές συμβαίνει, άλλες όχι. Βρισκόμαστε πολύ λίγο πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα μουσικής περιπλάνησης εδώ, στους 97 και 8, στο αληθινό ραδιόφωνο. Πάμε να την κλείσουμε λοιπόν αυτή την πρώτη ώρα. Θα το κάνουμε με ένα τραγούδι που θυμίζει καλοκαίρι. Με μια διασκευή από ένα κλασικό τραγούδι των Sublime. Lana Del Rey, Doing Time.

0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Αυτή ήταν και η Stereo MCs με το Connected. Βρισκόμαστε λίγα λεπτά μετά τις 11. Εδώ πάντα στο αληθινό ραδιόφωνο και τους 97,8. Αυτό εδώ το βραδινό της Κυριακής θα πάμε μέχρι και τις 12 σε έναν σταθμό που φροντίζει για την ενημέρωσή σας, την πολιτική, την οικονομική, την κοινωνική, αλλά φροντίζει επίσης να χαλαρώνατε και από όλα αυτά. Και τι καλύτερο να το κάνεις με μουσική. Ο Δημήτρης Πέτρου είναι στο μικρόφωνο και θα επιλέγει αυτή τη μουσική εδώ μέχρι και τα μεσάνυχτα, μέχρι να κλείσουμε και αυτήν την εβδομάδα και αυτό το Κυριακάτικο. 211-200-8200 το τηλεφωνικό μας κέντρο για να μας στέλνετε καλησπέρες και το σημείο από όπου μας ακούτε, ή διαφορετικά μπορείτε να στέλνετε ηλεκτρονικά μηνύματα στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Λεκούρης στη ρύθμιση του ήχου, Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και συνεχίζουμε με έναν από τους σημαντικότερους πρεσβευτές της reggae μουσικής σε παγκόσμιο επίπεδο. Μαζί με τους Wailers δημιούργησε τραγούδια που ξεπέρασαν τα όρια της μουσικής και έγιναν σύμβολα ειρήνης, ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Κάτι που προσπαθούμε και εμείς χρόνια σαν κοινωνία να τα ανακαλύψουμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, δυστυχώς όμως ίσως χωρίς αποτέλεσμα.

Could You Be Loved? Ίσως είναι ένα από τα πιο αισιόδοξα αλλά και διαχρονικά τραγούδια του Bob Marley. Στο τραγούδι οι στίχοι μιλούν για την ελευθερία, την αυτοεκτίμηση αλλά και την ανάγκη να παραμένει κανείς πιστός στις αξίες του παρά τις δυσκολίες και τις πιέσεις της κοινωνίας. Το ερώτημα του τίτλου «Μπορείς να αγαπηθείς» δεν αφορά μόνο τις προσωπικές σχέσεις αλλά και τη σχέση του ανθρώπου με τον ίδιο του τον εαυτό. Είναι ένα τραγούδι που όταν το ακούς σε προτρέπει να μην φοβάσαι να ακολουθήσεις τον δικό σου δρόμο, μεταφέροντας έτσι ένα μήνυμα αισιοδοξίας, ενότητας αλλά κυρίως τη δύναμη που κρύβουμε μέσα μας και να τη βγάλουμε προς τα έξω μας. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε εδώ με τους Pure Sense. Ένα τραγούδι που το αγαπάω πάρα πολύ, Don't Know Any Better. Ένα τραγούδι που εξερευνά την ανθρώπινη αδυναμία και μας προτρέπει το να παίρνουμε πάντα τις σωστές αποφάσεις, κυρίως για τις σχέσεις που έχουν να κάνουν στην ζωή μας. Οι στίχοι αποτυπώνουν την εσωτερική σύγκρουση ενός ανθρώπου που προσπαθεί να καταλάβει τα συναισθήματά του και να βρει το σωστό δρόμο, χωρίς όμως να είναι βέβαιος για τις επιλογές του.

κομματάρα, τι κομματάρα είναι αυτή. Κι αν έχουν περάσει 30 φεύγα χρόνια, δεν βαριέσαι να το ακούς και κάθε φορά είναι επίκαιρο για την κάθε δεκαετία επόμενη από το 1994 που κυκλοφόρησε, παραμένει επίκαιρο. Και μάλιστα θυμάμαι ήταν ο πρώτος δίσκος που ήταν single, δηλαδή μόνο το συγκεκριμένο τραγούδι, που είχα φέρει από το εξωτερικό. Ο πρώτος δίσκος αυτός, τρομερή επιτυχία για εκείνη τη χρονιά. Σε ένα τραγούδι που περιγράφει τα απόλυτα αθώα 7 δευτερόλεπτα από την γέννηση ενός παιδιού μέχρι την στιγμή που θα αρχίσει το περιβάλλον γύρω του να το επηρεάζει. Είναι μια υπενθύμηση όμως ότι όλοι όταν γεννηθούμε έχουμε την απόλυτη ισότητα μεταξύ μας. Τα πράγματα βέβαια στην πορεία αλλάζουν με τις διάφορες επιρροές που δεχόμαστε ή με όλα αυτά που κληρονομούμε από τους προγενέστερους. Κύριε Νίκο Λικούρη, μάλιστα. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που εκφράζει την ανάγκη του ανθρώπου να βρει απαντήσεις σε ερωτήματα για τις δυσκολίες της ζωής. Οι στίχοι περιγράφουν την αγωνία, την απογοήτευση αλλά και την επιθυμία να κατανοήσουμε καλύτερα τον κόσμο γύρω μας. Four Non Blondies και What's Up.

Αυτή ήταν και η Four Non Blondies με το WhatsApp. Την καλησπέρα μας στο Δημήτρη από την Κοκκινιά, στη Στέλλα από τα Πετράλωνα, στη Σοφία από την Γλυφάδα, στη Μαρία από το Γαλάτσι, στη Νίκη από την Αγία Παρασκευή, στην Κατερίνα από το Λαγονίσι, στο Γιώργο από την Ερέτρια και στον Χάρη από την Τηθωρέα. 2-11-200-8-200. Τις καλησπέρες σας μπορείτε να στέλνετε ό,τι άλλο μήνυμα, το σημείο από που μας ακούτε, μας αρέσει γιατί ταξιδεύουμε και εμείς σε αυτά τα μέρη. Μηνύματα επίσης μπορείτε να στέλνετε και στην ηλεκτρονική διεύθυνση studio@realfm.gr. Βρισκόμαστε πρώτο πυλόν της ολοκλήρωσης και του τρίτου ημίωρου, οπότε πάμε να το κάνουμε αυτό μουσικά με ένα τραγούδι που αποτυπώνει την έντονη έλξη ανάμεσα σε δύο ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να αντισταθούν στα συναισθήματά τους αλλά τελικά παρασύρονται από αυτά. Σον Μέντες, Καμίλα Καμπελό, Σενιωρίτα.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Μπορείς να πεις το συγκεκριμένο τραγούδι ότι το χαρακτηρίζει μια κομψότητα, παράλληλα δημιουργείται και αυτή η διαχρονικότητα, αλλά και μια έντονη συναισθηματική έκφραση για το Mad About You, το οποίο εξερευνά την ένταση ενός έρωτα, ο οποίος ισορροπεί ανάμεσα στην επιθυμία αλλά και την αβεβαιότητα. Οι στίχοι περιγράφουν τα αντικρουόμενα συναισθήματα ενός ανθρώπου που νιώθει βαθιά έλξη, αλλά ταυτόχρονα φοβάται την απόρριψη και την ευαλωτότητα που συνοδεύει κάθε αληθινή σχέση. Ήταν η Hoover Phonic, οι οποίοι μας έρχονται από το Βέλγιο, συγκρότημα το οποίο δημιουργήθηκε το 1995 και μας χάρισε τραγούδια σαν και αυτό που μόλις ακούσαμε. Το επόμενο τραγούδι μιλά για την αξιοπρέπεια και τον αυτοσεβασμό μέσα σε μια σχέση. Οι στίχοι εκφράζουν την απόφαση μιας γυναίκας να μην επιτρέψει σε κανέναν να την θεωρεί δεδομένη ή να την αντιμετωπίζει ως μέσο για την προσωπική του εξυπηρέτηση. Φυσικά η υπέροχη φωνή της Duffy και το Stepping Stone.

Αυτή ήταν η Ντάφη με το Stepping Stone. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στο Γιάννη από το Βραχάτι, στο Φέδωνα από την Αίγινα, στη Σύση από την Κυψέλη και στην Μελίνα από το Νέο Ηράκλειο. Το επόμενο τραγούδι μας υπενθυμίζει ότι κανένας άνθρωπος δεν είναι τέλειος. Ένα τραγούδι που μιλάει για τα όρια, τα λάθη, αλλά και τις αδυναμίες που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης φύσης μας. Το κεντρικό μήνυμα είναι πως δεν μπορούμε να σηκώνουμε πάντα το βάρος των άλλων και τις ευθύνες τους, βέβαια, ούτε να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες που θέλουν για εμάς. Είναι το Human από Rag and Bowman.

Αυτή ήταν και η Conjure One, καναδικό συγκρότημα, δημιουργία και μουσικό εγχείρημα του Καναδού παραγωγού Rhys Falber, ο οποίος συνεργάστηκε με την Sinéad O'Connor σε αυτό το Tears for the, From the Moon, τραγούδι σχεδόν ποιητικό, το οποίο χρησιμοποιεί εικόνες από το φεγγάρι και τη νύχτα για να περιγράψει τον πόνο της απουσίας αλλά και την αναζήτηση της παρηγοριάς. Πλησιάζουμε προς το τέλος σήμερα, πάμε να το εκμεταλλευτούμε με μουσικά. Συνεχίζουμε με Simply Red και Never Never Love.

Summer Moved On. Το καλοκαίρι είναι εδώ και μας επηρεάζει και εμάς και επηρεάζει και εσάς μαζί με εμάς, γιατί το μεταδίδουμε αυτό από τους 97 και 8, το αληθινό ραδιόφωνο. Για τις δύο προηγούμενες ώρες το μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Πέτρου. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που μου επιτρέψατε και ήμουν εκεί η παρέα σας και η συντροφιά σας. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο κύριος Νίκος Λικούρης, στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Το επόμενο ραντεβού μας, ξέρετε πότε είναι, εδώ θα είμαι και θα σας περιμένω. Κλείνω με Concert Bloody και Mexican Moon. Καλό βράδυ σε όλους και σε όλες.

0: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

La Rosa, η κοκκινομάλα. La Pantera di Goro, η πάνθυρα του Goro. Προσωνύμια για την Μαρία Ήλβα Μπιολκάτη. Γεννημένη στις 17 Ιουλίου του 1939. Γνωστότερη παγκοσμίως με το όνομα Μίλβα. Βλέπετε, στη δεκαετία του 60 οι Ιταλοί δημοσιογράφοι είχαν την συνήθεια να παρομοιάζουν με άγρια ζώα τις σπουδαίες Ιταλίδες τραγουδίστριες, κυρίως λόγω της ομορφιάς τους. Έτσι, στην Μίνα είχαν προσδώσει το προσωνύμιο «Η Τίγρης της Κρεμόνα». Για την Μίλβα κράτησαν το «Η Πάνθυρα στον Κόρο». Αφιέρωμα λοιπόν απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο στην Μίλβα. Το τρίτο στη σειρά από την επωνομαζόμενη Αγία Τριάδα του Ιταλικού Τραγουδιού. Μετά τα αφιερώματα στην Μίνα αρχικά και στην Ορνέλα Βανώνη στη συνέχεια. Ο κύκλος λοιπόν θα κλείσει με το μεγάλο αφιέρωμα στην Μίλβα. Όπως σας είπα, γεννήθηκε το 1939 στον Κόρο και το 1959 στα 20 της κέρδισε έναν διαγωνισμό τραγουδιού για νέους καλλιτέχνες. Ανάμεσα σε 7.000 διαγωνιζόμενους. Ένα χρόνο αργότερα, το 1960, θα ηχογραφήσει το πρώτο της τραγούδι, μία διασκευή τραγουδιού της Edith Piaf.

Το πρώτο τραγούδι λοιπόν που ηχογράφησε επαγγελματικά η Μίλβα ήταν η διασκευή του Milord, του τραγουδιού που έγινε γνωστό από την Edith Piaf, ένα τραγούδι του στίχους του οποίου έγραψε ο Ζορζ Μουστακή. Μίλβα λοιπόν, η πάνθυρα στον κόρο, απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο. Με τον Γιώργο Τσιβελεκίδη στην επιμέλεια του ήχου, την Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και φυσικά για τα αγαπημένα σας τραγούδια με τη φωνή της Μίλβα. Καλησπέρα Μάγδα, γεια σου Καλλιόπη, καλησπέρα στον Λεωνίδα. Γεια σου Πέτρο που μας ακούς και στην Ιταλία. Καλησπέρα Πέγγι με την θάλασσα και τη συνεργασία της Μίλβα με τον Μικρούτσικο. Φυσικά και θα αναφερθούμε τόσο στη συνεργασία της με τον Θάνο Μικρούτσικο, όσο φυσικά και με τον Μίκη Θεοδωράκη και με τον Άστορ Πιατσόλα και με τον Ένιο Μωρικόνε. Λέγοντας για Πιατσόλα, βλέπω και την επιλογή της Ρίτσας με τον Λιμπερτάγκο. Καλησπέρα Στίβ, γεια σου Δημήτρη. Στην πραγματικότητα λοιπόν, μετά την ηχογράφηση του Milord, η καριέρα της Μίλβα ξεκινά όταν θα κάνει τον ντεπούτο της στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Αυτό θα συμβεί το 1961, όταν θα καταφέρει να κατακτήσει την τρίτη θέση στο φεστιβάλ.

Βρισκόμαστε στις αρχές της δεκαετίας του 60, τότε που η Μίλβα ξεκινά την καριέρα της. Το 1962 θα γίνει η πρώτη τραγουδίστρια που θα ερμηνεύσει τραγούδια της Edith Piaf στο Παρίσι, ενώ στη συνέχεια θα κυκλοφορήσει το δεύτερο της άλμπουμ, διασκευάζοντας τραγούδια τόσο της Edith Piaf όσο και του Gilbert Beco. Το 1962 θα κάνει την εμφάνισή της στον κινηματογράφο στην ταινία La Bellezza di Ippolita μαζί με την Τζίνα Λολομπριτζίτα και τον Ενρίκο Μαρία Σαλέρνο, όπου θα τραγουδήσει και το βασικό θέμα της ταινίας, υποδιόμενη την Αντριάννα. Τον Φεβρουάριο του 1962 θα πάρει μέρος και πάλι στο Φεστιβάλ του Σαν Ρέμο με ένα τραγούδι που θα έχει τον τίτλο Tango Italiano. Η ερμηνεία της θα της αποφέρει την δεύτερη θέση στον διαγωνισμό και θα φτάσει το συγκεκριμένο τραγούδι νούμερο 1 στην γειτονική χώρα.

Τάγκο Ιταλιάνο λοιπόν, η Μίλβα από το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο το 1962. Με μια έφεση προς το τάγκο από εκείνη την εποχή, πολλά χρόνια πριν έλθει η συνεργασία της με τον μεγάλο Άστορ Πιατσόλα που θα ακούσουμε στην συνέχεια. Γεια σου Αγγελική, στην Κασάνδρα από ό,τι βλέπω στο μήνυμά σου. Τους χαιρετισμούς μου λοιπόν, έχουμε μία μέρα διαφορά στα γενέθλια με την Μίλβα, 16 Ιουλίου είμαι εγώ, 17 Ιουλίου είναι εκείνη. Να περάσετε όμορφα το καλοκαίρι. Πολλά φιλιά. Γεια σου Στέλιο, όπως είπα και νωρίτερα το αφιέρωμα στην Ορνέλα Βανώνη έχει πραγματοποιηθεί. Απόψε κλείνει ο κύκλος αυτής της τριάδας με το αφιέρωμα στην Μίλβα. Καλησπέρα με στον Τάσο και στη Μαρία με τη Ουνασέρα Ακένα, φυσικά και θα ακουστεί. Γεια σου Έλια, έχω σημειώσει ήδη την συνεργασία με τον Θάνο Μικρούτσικο. Πολλούς χαιρετισμούς στον Άρη στην Βόρεια Ιταλία. Άρη, σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για το μήνυμά σου. Είναι τιμητικά τα λόγια σου. Να είσαι καλά. Διονύση, το μουσικό χαλί το οποίο ακούγεται είναι το A Taste of Honey του Herb Alpert. Επαναλαμβάνω, Taste of Honey από Herb Alpert. Το 1963 η Μίλβα πλέον θα είναι και τηλεπαρουσιάστρια, καθώς θα αναλάβει στην RAI το show με τον τίτλο Il Cantatunto. Λίγο αργότερα θα κυκλοφορήσει το τρίτο της άλμπουμ, εκεί όπου θα έχει την πρώτη της συνεργασία με τον σπουδαίο Ένιο Μορικόνε.

Αυτή ήταν η πρώτη συνεργασία της Μίλβα με τον Ένιο Μωρικόνε. Δεν θα έμεναν όμως μόνο σε αυτή τη συνεργασία. Καλησπέρα Σόφη, είναι χιλιάδες μου λέει τα τραγούδια που θα ήθελα να ακούσω. Θα διαλέξω όμως, μου λέει, ένα από τα πιο αγαπημένα μου. D'amore si muore. Από την ομώνυμη ταινία σε μουσική του Ένιο Μωρικόνε. Ας ακούσουμε πρώτα την μουσική του Ένιο Μωρικόνε και στη συνέχεια την ερμηνεία πάνω σε αυτό το μουσικό θέμα της Μίλβα.

D'amore si muore. Η μουσική του Ένιο Μωρικόνε. Μέσα από την ομότιτλη ταινία του 1972, στην οποία θα πρωταγωνιστήσει και η Μίλβα, υποδιόμενη το ρόλο της Λεϊλά. Για την αγάπη πεθαίνεις. Ένα από τα πιο όμορφα μουσικά θέματα του Ένιο Μωρικόνε, που η Μίλβα στη συνέχεια θα διασκευάσει για το άλμπουμ με τον τίτλο Dedicato a Milva da Ennio Morricone.

Αφιέρωμα στην Μίλβα λοιπόν απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο. Και έχουμε πιάσει την αρχή της συνεργασίας της με τον Ένιο Μωρικόνε από τα μέσα της δεκαετίας του 60. Βρεθήκαμε λίγο πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα στο 1972. Και την συνεργασία τους στον Ταμόρε Σιμουόρε. Την επιλογή της Σόφης για απόψε. Φυσικά θα πρέπει να πούμε ότι πριν τελειώσει η δεκαετία του 60 και μετά από παρότρινση του Τζόρτζιο Στρέλερ, η Μίλβα ερμήνευσε τραγούδια του Μπέρτολ Μπρέχτ μέσα από την όπερα της Πεντάρας. Τραγούδια όπως για παράδειγμα «Η Τζένι των Πειρατών», με τα οποία έγινε πραγματικά διάσημη σε όλο τον κόσμο. Θα παραμείνουμε όμως για λίγο ακόμη στη συνεργασία της με τον σπουδαίο Ένιο Μωρικόνε. Θα γυρίσουμε στο 1969 για ένα ιταλικό δραματικό φιλμ του Τζουζέπε Γκρίφι με τον τίτλο «Μέτι Ούνα Σέρα Ακένα». Άλλη μια φορά που η μουσική του Ένιο Μωρικόνε θα γοητεύσει την Μίλβα, η οποία θα τραγουδήσει ακόμη ένα θέμα του σπουδαίου Ιταλού συνθέτη.

Μίλβα Ένιο Μαρικόνε. Μέτι ούνα σέρα ακένα. Αυτό που μόλις ακούσαμε. Γεια σου Νίκο, παθιασμένη μου λέει. Μελωδική αλλά και θεατράλε. Μεγάλη καλλιτέχνητα. Θα έλεγα λέει στο τέλος των τριών αφιερωμάτων η Ιταλία σε 5 χρόνια έβγαλε τις καλύτερες ερμηνεύτριες της ιστορίας της. Μίλβα και Μίνα μου λέει είναι συνομήλικες η Ορνέλα Βανόνη 5 χρόνια νεότερη. Επιλογή η διασκευή της στο Don't Cry For Me Argentina. Γεια σου Μέρη, στη Ραφίνα, να είσαι καλά. Γεια σου Γιώργο μου στη Βάρη. Καλησπέρα Ζωή, γεια σου Νίκο με το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Καλησπέρα και στον Μιχάλη. Καλώς ήρθες Λίτσα. Η Μίλβα λοιπόν γεννημένη στον Κόρο. Και καθώς ήταν παιδί, όπως λέει η ίδια, δεν είχε στο μυαλό της σπουδαία πράγματα. Για μένα, λέει, η σπουδαιότητα, αυτό που λέμε μεγάλη ζωή, ήταν το μεγάλο μου παιχνίδι. Όταν ένα κορίτσι γύρω στα 16 αρχίζει να ονειρεύεται ή να σκέφτεται γύρω από τη ζωή του, συνήθως σκέφτεται μια δουλειά, πώς να γίνει μοντέλο ή γραμματέας σε μια μεγάλη εταιρεία. Στη δική μου, λέει, περίπτωση η Μίλβα, σε αυτήν την ηλικία, όλη η δραστηριότητά μου ήταν το παιχνίδι. Τι σήμαινε αυτό? Την πραγματοποίηση ενός μεγάλου θεάτρου, κυρίως μέσα στο κεφάλι μου. Σαν φυσικό χώρο, χρησιμοποιούσα την αυλή της γιαγιάς μου. Το παιχνίδι, συμπληρώνει η Μίλβα, μπορεί να είναι και ένα είδος γνώσης. Εγώ όμως πιστεύω ότι για να γνωρίσεις, για να κατακτήσεις γνώση και σοφία, πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις άλλα πράγματα, τα οποία έρχονται αργότερα. Η περίοδος όπου ήμουν ακόμη παιδί, όπως και η περίοδος της πρώτης μου νιώτης, ως τα 17, ήταν περίοδοι δημιουργικότητας. Δούλευα το μυαλό μου, την ψυχή μου, το σώμα μου, τις γάμπες μου. Εκείνη την περίοδο, λέει, με κοροϊδεύαν πάντα, γιατί ήμουν πάρα πολύ αδύνατη. Έχω περάσει περιόδους τρομερής αμφιβολίας για την εμφάνισή μου, που ένιωθα φόβο, ντροπή. Γιατί ήμουν ένα κορίτσι άσχημο. Και με το παιχνίδι μεταμορφωνόμουν, γινόμουν βασίλισσα, πριγκίπισσα, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς.

Γεια σου Δήμητρα στη Θεσσαλονίκη. Χαίρομαι που όπως μου γράφεις είναι μια υπέροχη εκπομπή. Καλησπέρα Σπύρο. Να σε καλά λέει με τις σπουδαίες και αγχολητικές εκπομπές, αλλά η απόψινή είναι συλλεκτική. Αγαπημένη τραγουδίστρια, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ Σπύρο, να είσαι καλά. Σας έλεγα λίγο νωρίτερα για τα παιδικά της χρόνια, για την παιδική της ηλικία, εκεί στον Κόρο. Η ίδια επίσης λέει ότι η μητέρα της είχε πολύ ωραία φωνή, αλλά έχοντας γεννηθεί στον Κόρο και εκείνη πολλά χρόνια πριν από την Μίλβα, δεν είχε καμία απολύτως δυνατότητα για να εξελιχθεί στον χώρο. Εγώ συμπληρώνει, μικρή μου πάρα πολύ αδύνατη, ευαίσθητη, φιλάσθενη, είχα μάλιστα και θαλασσεμία και οι δικοί μου με μεγάλες θυσίες με έστειλαν σε ένα κολέγιο Καλογριών που βρίσκεται κοντά στην Πάδοβα πάνω σε κάτι λόφους. Αυτό λέει η Μίλβα ήταν το πρώτο μου πραγματικό ταξίδι που έκανα χωρίς τη φαντασία μου σε ηλικία 8 ετών. Από εκείνη τη στιγμή άλλαξαν όλα. Από εκεί που όλα τα παιχνίδια μου στον Κόρο ήταν πολύ πραγματικά, πολύ υγιεινά, έγιναν ξαφνικά πολύ πνευματικά. Οι καλόγριες μας μάθαιναν διάφορα, προσπαθώντας να δουν πού είχε κλείσει το κάθε παιδί. Εγώ είχα μια φωνή πάρα πολύ ωραία. Τραγουδούσα στην εκκλησία, στη γιορτή που κάναμε στο τέλος της χρονιάς. Και όλοι έλεγαν, αυτή η μικρή έχει υπέροχη φωνή. Όταν μπορούσα να τραγουδάω, χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό, χωρίς δηλαδή κάποιος να μου το έχει ζητήσει, ένιωθα ευτυχισμένη. Ήταν για μένα κάτι το φυσικό, κάτι αυθόρμητο. Όταν όμως μου το επέβαλαν, μισούσα να το κάνω και ξαφνικά μου συνέβαινε κάτι τρομερό και πάρα πολύ παράξενο. Δεν έβγαινε η φωνή μου. Έμενα τελείως άφωνη.

Non piacer più Argentina. Η Μίλβα εδώ διασκευάζει το Don't Cry For Me Argentina του Andrew Lloyd Webber από το musical Evita. Από το 1977 για τον Νίκο στην Κατερίνη. Εκεί, στα μέσα και στα τέλη της δεκαετίας του 70, το πολιτικό τραγούδι θα τραβήξει το ενδιαφέρον της Μίλβα. Το 1975 θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ Libertà. Ακόμη και με στρατιωτικούς ύμνους, αλλά και με παραδοσιακά τραγούδια, τα οποία μιλούν για ελευθερία και δημοκρατία. Όλα αυτά εκεί λοιπόν στα μέσα και στα τέλη της δεκαετίας του 70. Και κάπου εδώ μπαίνει το ελληνικό ενδιαφέρον του αφιερώματος. Αρχικά με τον Τάσο Λιβαδίτη και τον Μίκη Θεοδωράκη. Η πρώτη ουσιαστική επαφή του Τάσου Λιβαδίτη με το χώρο της μουσικής πραγματοποιήθηκε το 1945 μέσα στα γραφεία της ΕΠΟΝ στην Αθήνα, όταν γνώρισε τον Μίκη Θεοδωράκη. Αυτό που έδωσε στον Λιβαδίτη το ένωσμα να στείλει τα πρώτα του ποίηματα στον Θεοδωράκη για μελοποίηση ήταν η πλατιά απήχηση που είχε στα Λαϊκά Στρώματα, η μελοποίηση από τον Θεοδωράκη του Επιτάφιου του Ρίτσου του 61, καθώς και οι ανάγκες της ταινίας Συνοικία το όνειρο, της οποίας υπογράφει το σενάριο μαζί με τον Κώστα Κοτζιά σε σκηνοθεσία του Αλέκου Αλεξανδράκη. Έτσι τα πρώτα τραγούδια με στίχους του Λιβαδίτη κυκλοφορούν τον Οκτώβριο του 61 στο δίσκο Πολιτεία. Τραγούδια όπως για παράδειγμα το Βρέχει στη φτωχογειτονιά που ακούγεται στην ταινία Συνοικία το όνειρο. Την ίδια περίοδο ο Λιβαδίτης ακολούθησε τον Θεοδωράκη στην πρώτη του μεγάλη περιοδία σε όλη την Ελλάδα, απαγγέλλοντας στίχους ανάμεσα στα μουσικά μέρη της παράστασης. Το 1977 θα κυκλοφορήσουν τα λυρικά. Ο πρώτος από τους δύο δίσκους του Θεοδωράκη που βασίζονται αποκλειστικά σε στίχους του Λιβαδίτη. Παρουσιάστηκαν και ηχογραφήθηκαν το 1977 ζωντανά στο θέατρο του Λυκαβητού. Με ερμηνευτή τον ίδιο τον Θεοδωράκη, τον οποίο συνόδευαν η Μαργαρίτα Ζορμπαλά, ο Πέτρος Πανδής και η Σοφία Μιχαηλίδου. Ο δίσκος ανοίγει με την εξαιρετική μπαλάντα «Την πόρτα ανοίγω το βράδυ». Ένα τραγούδι που συμπυκνώνει το ποιητικό σύμπαν και την προσωπική κοσμοθερία του Λιβαδίτη, αφού μέσα σε αυτό βρίσκονται τόσο το ανθρωπιστικό ιδεώδες και η συντροφική του αγάπη που χαρακτηρίζουν τα νεανικά του χρόνια. Έξι από τα τραγούδια αυτού του δίσκου, μεταφρασμένα στα ιταλικά, θα τραγουδήσει η Μίλβα στο δίσκο της 10 τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, με πωλήσεις 1.000.000 αντιτύπων στην Γερμανία και τη Γαλλία. Την πόρτα ανοίγω το βράδυ λοιπόν, σε στίχους του Τάσου Λιβαδίτη και μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και ερμηνεία στα ιταλικά φυσικά από την Μίλβα.

0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Η Μίλβα, μια κυρία με ένα τετράδιο πάντα στα χέρια γεμάτο πολύτιμες σημειώσεις. Ένα λεπτό κορίτσι που περνά δίπλα σου και αισθάνεσαι ότι μεγάλες ψυχές μπορούν να ζήσουν ευρύχωρα σε τόσα υπέροχα μικρά σώματα. Ένα κορίτσι που ξεκίνησε από έναν διαγωνισμό νέων φωνών που διοργάνωσε η ΡΑΗ, βγαίνοντας πρώτη ανάμεσα σε 7.000 φωνές. Πέρασε από το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, αλλά χρειάστηκε η συνάντησή της με τον Τζόρτζιο Στρέλερ και τα τραγούδια του Μπρέχτ για να φανεί αυτό που κάνει τη Μίλβα κάτι περισσότερο από μια καλή φωνή. Αυτό που την κάνει ερμηνεύτρια. Γιατί, όπως λέει και η ίδια, με την καλή φωνή γεννιόμαστε. Γεννιέται κανείς με αυτό. Αλλά πρέπει, καλλιεργώντας το, να το τελειοποιήσει. Να γεννηθείς με ωραία φωνή και να μην την καλλιεργήσεις μπορεί να σε αφήσει μια μετριότητα σε όλη σου τη ζωή. Αφιέρωμα λοιπόν στην Μίλβα, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, με τον Γιώργο Τζιβελεκίδη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, την Λίτσα Τζεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και φυσικά για τα αγαπημένα σας τραγούδια με την φωνή της Μίλβα. Πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, ακούσαμε και ένα πρώτο δείγμα από την Μίλβα να ερμηνεύει τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Και πλέον, από αυτό το σημείο και μετά, θα μπει για τα καλά στο αφιέρωμα το ελληνικό στοιχείο.

Κυρίως λέει η ψυχή. Πιστεύω ότι αυτό που βγαίνει από τη φωνή μου φτάνει καλύτερα σε αυτούς που με ακούν όταν τραγουδάω ζωντανά. Υπάρχουν βιμπράτα στη φωνή μου που δεν περνάνε στην εγγραφή ενός δίσκου. Στο στούντιο σήμερα μπορείς να φτιάξεις τα πάντα, ακόμη και την παραμικρή αναπνοή. Νομίζω όμως ότι μέσα στις φωνητικές μου χορδές υπάρχουν κάτι άλλες μικρούλες χορδές που δεν μπορούν να ακουστούν όταν ηχογραφώ έναν δίσκο. Είναι πολλοί που μου λένε ότι τη συγκίνηση που νιώθουν ακούγοντάς με να τραγουδάω ζωντανά δεν μπορούν να τη νιώσουν ακούγοντας ένα δίσκο μου. Είναι ένα πράγμα που έχει να κάνει με την ψυχή. Σήμερα, παρόλο που η τεχνολογία είναι τόσο προχωρημένη, υπάρχει ευτυχώς ακόμη ένα πάθος που δεν μπορεί να περάσει, που υπάρχει μόνο στη ζωντανή ανθρώπινη φωνή και όχι σε αυτό που βγαίνει μέσα από τις μηχανές.

Στο Περιγυάλι το κρυφό. Η άρνηση του Μίκη Θοδωράκη σε στίχους του Γιώργου Σεφέρη. Από την Μίλβα που έχει πολλές συνεργασίες, όπως είπαμε, με Έλληνες συνθέτες, τόσο με τον Μίκη Θεοδωράκη, όσο με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου και φυσικά με τον Θάνο Μικρούτσικο που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Προς το παρόν θα κλείσουμε το κεφάλαιο των συνεργασιών της με μουσικές του Μίκη Θεοδωράκη.

Αφού κλείσαμε λοιπόν το κεφάλαιο της συνεργασίας της Μίλβα με τον Μίκη Θεοδωράκη, ας ανοίξουμε το κεφάλαιο της συνεργασίας της με τον Θάνο Μικρούτσικο. Ο τρόπος προσέγγισης και συνάντησης των δύο καλλιτεχνών ήταν πράγματι περίεργος. Όπως δηλώνει τουλάχιστον ο ίδιος ο Θάνος Μικρούτσικος, η πρώτη του γνωριμία με την Μίλβα έγινε όταν έπεσε στα χέρια του ο δίσκος της Μίλβα «Η Μίλβα τραγουδάει Μπρέχτ», με τη μουσική από την ομώνυμη παράσταση του Στρέλερ στην Όπερα του Παρισιού, ένας δίσκος που πραγματικά είχε εντυπωσιάσει τον Θάνο Μικρούτσικο. «Εντυπωσιάστηκα», λέει ο συνθέτης, για ένα λόγο που δεν τον ανέφερα ποτέ σε κανέναν. «Ο τρόπος εκφοράς των συλλαβών ήταν ακριβώς ίδιος με τον τρόπο που ακολουθούσα και εγώ στη μελοποίηση του Μπρέχτ. Οι συλλαβές, οι λέξεις και οι φράσεις ζούσαν με τον τρόπο που τις εξέφερε. Σκεφτόμουν», λέει ο Θάνος Μικρούτσικος, «ότι ήταν κρίμα που δεν θα κατάφερνα ποτέ να συνεργαστώ με μια τέτοια τραγουδίστρια, με την οποία είχα τόσες κοινές αντιλήψεις, αλλά εκείνη ήταν διάσημη και εγώ άσημος». 20 χρόνια, λέει, μετά από εκείνη την επαφή μου με τη Μίλβα, κάποιο μεσημέρι χτύπησε το τηλέφωνο στο σπίτι. Το σηκώνω και ακούω μια γυναικεία φωνή να μιλάει μπλέκοντας αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά. «Πρόντο, ζέσου η Μίλβα. I am in Vienna, maestro Μικρούτσικο». Επειδή, λέει ο Θάνος Μικρούτσικος, οι τηλεφωνικές φάρσες είναι η δεύτερη φύση μου, θεώρησα ότι κάποιος μου ανταποδίδει κάποια παλαιότερη δική μου φάρσα. Κάνω πως δεν ακούω, προσπαθώντας να σκεφτώ ποιος μπορεί να είναι στο τηλέφωνο. Τελικά η γραμμή κόπηκε, αλλά σε 10 λεπτά μου ξανατηλεφωνεί. Πάλι τα ίδια. «Μαέστρο, ζέσου η Μίλβα. Από την Βιέννα». Δεν πείθομαι, προσπαθώ να ανακαλύψω τον φαρσέρ. Κλείνω το τηλέφωνο, αλλά έχω συγκρατήσει το όνομα του ξενοδοχείου. Σκέφτομαι πως αν μία στο εκατομμύριο είναι πράγματι η Μίλβα, αξίζει να εξαντλήσω αυτή την ελάχιστη πιθανότητα. Βρίσκω το τηλέφωνο του Intercontinental στη Βιέννη, τηλεφωνώ, λέω το όνομά μου και ζητάω τη Μίλβα. Ακούω στα αγγλικά μισό λεπτό να σας συνδέσω και τρελάθηκα. Μιλάω μαζί της, καταλαβαίνω με σε άκρης τι μου έλεγε, αλλά όχι σπουδαία πράγματα, δεδομένου πως η Μίλβα συνηθίζει να μπερδεύει 3-4 γλώσσες σε κάθε φράση της. Από κάπου είχαν πέσει στα χέρια της ορισμένοι δίσκοι μου που την εντυπωσίασαν, όπως μου είπε, και ήθελε να συνεργαστούμε. Μου έστειλε ένα φάξ με το πρόγραμμά της, ζητώντας μου κάποιο ραντεβού. Τελικά συμφωνήσαμε να τη συναντήσω στο Αμβούργο σε μια συναυλία της την άνοιξη του 1992. Ήταν η πρώτη φορά που την έβλεπα στη σκηνή σε έναν όχι ιδανικό χώρο με ένα κουιντέντο μουσικών και ήταν μαγική. «Ομολογώ», λέει ο Θάνος Μικρούτσικος, «ότι με κολάκεψε ο τρόπος που με υποδέχτηκε και ο σεβασμός με τον οποίο με μιλούσε. Μια ερμηνεύτρια που είχε συνεργαστεί με ιερά τέρατα του αιώνα, όπως ο Άστρο Πιατσόλα και ο Στρέλερ, συζητούσε μαζί μου για να κάνουμε δίσκο». Έτσι λοιπόν προέκυψε η γνωριμία και η συνεργασία του Θάνου Μικρούτσικου με την Μίλβα μέσα από ένα τηλεφώνημα που του έκανε η Μίλβα από το ξενοδοχείο της στην Βιέννη.

Η Μίλβα στη θάλασσα του Θάνου Μικρούτσικου, σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Το μοναδικό από τα τραγούδια του δίσκου που ερμήνευσε στα ελληνικά με μεγάλη επιτυχία η Μίλβα.

Γεια σου Νούλη, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα για τα όμορφα λόγια. Να είσαι καλά. Λεωνίδα, εγώ σε ευχαριστώ. Καλό ξημέρωμα να έχεις. Καληνύχτα Πέγγι, να είσαι καλά. Η Μίλβα λοιπόν, η οποία θαυμάζει καλλιτέχνες μεγάλου πάθους, όπως τους χαρακτηρίζει σαν την Edith Piaf, που ενώ ήταν βαριά άρρωστη εξακολουθούσε να τραγουδάει, ή ο Κλάουδιο Αμπάντο, ο οποίος ενώ είχε καρκίνο συνέχισε να διευθύνει. Η επιθυμία να εκφραστώ και να δώσω στους άλλους ό,τι έχω είναι τόσο μεγάλη, λέει η Μίλβα. Ανάμεσα φυσικά στους αγαπημένους της είναι ο Λούτσιο Ντάλα, ο Άντριου Λόιντ Βέμπερ, ο Ένιο Μορικόνε και φυσικά ο Άστρο Πιατσόλα.

Ο Άστρο Πιατσόλα, στα μέσα της δεκαετίας του 70, το 1973 συγκεκριμένα, υπέστη καρδιακή προσβολή. Και εκείνη τη χρονιά πήρε την απόφαση να μετακομίσει στην Ιταλία, όπου άρχισε μια σειρά ηχογραφήσεων, οι οποίες καλύπτουν μια περίοδο 5 ετών. Εκεί του προσφέρθηκε ένα συμβόλαιο 15 ετών στη Ρώμη για να γράψει οτιδήποτε είχε στο μυαλό του. Το περίφημο άλμπουμ του Libertango, την ερμηνεία της Μίλβα που ακούσαμε νωρίτερα, γράφτηκε στο Μιλάνο το Μάιο του 1974. Η συνεργασία με την Μίλβα προέκυψε σχεδόν 10 χρόνια αργότερα. Στις 29 Σεπτεμβρίου του 1984, η Μίλβα και ο Άστρο Πιατσόλα εμφανίστηκαν στο Παρίσι. Η ίδια η Μίλβα λέει: «Ξαναγυρίζω πάντοτε στα τάγκο του Πιατσόλα. Ξαναγυρίζω από το 1984, όταν παρουσιάσαμε στο Παρίσι μαζί το El Tango». Ο Πιατσόλα ήταν ο καλύτερος μουσικός του 20ου αιώνα, όχι μόνο για το τάγκο, αλλά για τη μουσική συνολικά. Σήμερα ο Πιατσόλα παίζεται από όλους τους μουσικούς, ακόμη και από τους μουσικούς της κλασικής μουσικής. Και τώρα είναι κάπως αργά, γιατί έχει πεθάνει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τον Πιατσόλα πάντοτε τον θεωρούσαν σημαντικό και τότε που δουλεύαμε μαζί. Αλλά συνήθως τους αναγνωρίζουμε, όλους πολύ αργά, όλο το πάθος του Νουέβο Τάγκο, όλο το πάθος που χώρισε στο τάγκο Πιατσόλα, γράφοντας ταυτοχρόνως πολύ σύγχρονη μουσική, τη μουσική δηλαδή του αιώνα μας.

Η σχέση της Μίλβα με το τάγκο ήταν εμφανής από τα πρώτα της βήματα. Εδώ φυσικά στην πιο κλασική εκδοχή της, η συνεργασία της με τον Άστρο Πιατσόλα. Το τάγκο θεωρείται δικαίως ένας από τους πιο ερωτικούς χορούς που υπάρχουν στον κόσμο. Πόσο πιο σεξι όμως μπορεί να γίνει ακόμα? Αυτό ήταν και το στοίχημα της Ιταλίδας Ντίβας που βάλθηκε το 1993 να κυκλοφορήσει ίσως το πιο αισθησιακό τάγκο όλων των εποχών. Η στίχη στο Uomino Adosso είναι χαρακτηριστική. Το παντελόνι μου θα εκραγεί. Πρέπει να πεις το ναι. Η βραχνή φωνή της Μίλβα, η χρήση της αισθησιακής ιταλικής γλώσσας και ο ρυθμός του τάγκο τάραξαν το ιταλικό κοινό στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο το 1993. Και παρόλο που δεν κατάφερε να προκριθεί, προφανώς λόγω των προκλητικών του στίχων, το κοινό το αποθέωσε σε πωλήσεις, μετατρέποντάς το σε ένα ιταλικό all-time classic τραγούδι.

Η Μίλβα στο Κιμάι, στην μουσική του Ένιο Μωρικόνε. Μπορεί να σας προκαλέσει έκπληξη, αλλά όταν ρωτήθηκε η Μίλβα για να πει μια σπουδαία φωνή που πραγματικά την έχει εντυπωσιάσει, η απάντησή της ήταν η φωνή του Μάικλ Τζάκσον. Ενώ συνέχισε και είπε ότι τα πιο έντονα συναισθήματα από μουσική άποψη σε σχέση με τα σημερινά ακούσματα της θα έχει προκαλέσει ο Ρέι Τσάρλς. Μεγάλες, λέει, συγκινήσεις. Σχεδόν όλοι οι μαύροι τραγουδιστές έχουν αυτό το πάθος στο χρώμα της φωνής τους που δεν το έχουμε εμείς. Εδώ συνεργάζεται με τον Francis Lai, διασκευάζοντας το Love Story.

Η Μίλβα λοιπόν με την ιδιαίτερη αγάπη και για την ελληνική μουσική αλλά και για την Ελλάδα έχει επισκεφθεί αρκετές φορές στη χώρα μας για ζωντανές εμφανίσεις, αλλά φυσικά και για καλοκαιρινές διακοπές, συνήθως στην Ελούντα, στην Κρήτη.

Η Μαρία Ήλβα Βιολκάτη. Λα Ρόσα. Η Κοκκινομάλα. Λα Παντέρα την Κόρο. Η Πάνθυρα στον Κόρο. Οι χαρακτηρισμοί με τους οποίους έγινε διάσημη σε όλο τον κόσμο. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Γιώργος Τζιβελεκίδης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Τσεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Καληνύχτα Μάγδα, από την Αγία Τριάδα μου λέει ψηφίζω Μίλβα, όχι μόνο για το εύρος της φωνής της, αλλά και για τις μουσικές της επιλογές. Καλό ξημέρωμα στην Σόφη και στον Νίκο, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα μέσα από την καρδιά μου, να είστε καλά. Καληνύχτα Καλλιόπη, καληνύχτα και σε σένα Ελπίδα. Γεια σου Λεωνίδα, καλό ξημέρωμα Μέρη. Καληνύχτα Δέσποινα που δεν έβγαλες άχνα. Αυτή η ησυχία λέει της νύχτας με το λόγιο μου φεγγάρι, πόσο πολύ ταιριάζει στη φωνή της. Καληνύχτα Ρίτσα, καλό ξημέρωμα Χρήστο. Καληνύχτα και σε σένα Λιάνα, γεια σου Πέτρο. Καληνύχτα Ντίνα, Έλια, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Καληνύχτα Αθανασία που χαρακτηρίζεις έξοχη τη βραδιά. Και για να το ταιριάξουμε με το ολόγιο μου φεγγάρι που υπάρχει εκεί πέρα έξω, το τελευταίο που έρχεται από την Μίλβα για να κλείσει αυτό το αφιέρωμα έχει σχέση φυσικά με το φεγγάρι.

0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real Night στους 97,8.
1: Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καραβί σε παρθένο ταξίδι. Ήρθες σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησες.

0: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Ένα φύλαχτο σπίτι, η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

0: Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.